0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και του 94,6. Σήμερα καλεσμένο μα ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας στον Ενδελέχη. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του δισκογραφική δουλειά, Πεζόδρομος. Το πρώτο ήταν το Δε Σ' Αγαπώ. Και το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Οι στίχοι, η μουσική ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε τους τίτλους. Έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραίες. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε το ότι έγινε ψηλή.
1: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμψουμε σε αρμονικό περισσότερο. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι με τα χρόνια.
0: Βαραίνει η φωνή.
1: Ναι, βαραίνει. Γίνεσαι λίγο Βασίλης Καράς. Για τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έχει πει ιστορικά τραγούδια που έχουν εκφράσει γενιές σε πολύ δύσκολες φάσεις, που θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι και να βάσεις ξύλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή. Είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Τώρα δεν μπορείς να είσαι πάντα έτσι στοχευμένα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νεγά είναι και αυτή η καλή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον ρυθμό. Το ρυθμό της εποχής.
0: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκτρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη παίζατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν ήταν τέτοια έκτρα. Γιατί δηλαδή, άμα πέσει στο επίπεδο να παίξει μπουνιές μετά, θα πέφτει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να.
0: Να βέρνει.
1: Κάνει βλακίες, ας πούμε. Απλά ένα αυτό υπήρχε. Θα πρέπει να το δείξω τώρα. Η κάμερα τρέχει να κάνει
0: ένα zoom εδώ.
1: Ένα κόκκινο. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιο ένα θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον κτλ. Του πε. Υπήρχε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Από τις τρύπες. Και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
0: τα δικά του,
1: τα δικά του, τη θέση του.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
1: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούσε το άλλο συγκρότημα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα, συναυλία, και μας φωνάζαμε από κάτω να παίξουμε τρύπες. Όταν παίζεις στους Ενδελέχεια ή στα ξύνινα σπαθιά, ας πούμε, μπορεί να σου ζητάει να παίξεις στις τρύπες.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των demo πριν το 94.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
1: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του εδώ στη γειτονιά σας στο στούντιο το 111. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε.
0: Είναι το φίλημα.
1: Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστριες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
0: Ας τον άνθρωπο είναι παντρεμένο.
1: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστριες, ο καλύτερος. Με όλες. Ξέρω.
0: Πώς να αντέξεις, τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Γκοριαλά και τον τραγουδιστή του K550 που πήγαν σε reality, είναι ντροπή που ξεφυλίσαν την έννοια ροκ κτλ.
1: Κοίτα, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. σε ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο, ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπ που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά
0: σε κόσμο, σε σκηνή.
1: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι, τελευταίες είναι οι εκπομπές, πώς τις λένε αυτές, τα reality
0: show,
1: show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούσει τραγούδι και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ηρωή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι. Τελειώνει. Αρχίζει και τελειώνει εκεί σιγά σιγά. Εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ
0: στοχευμένα βήματα.
1: Στοχευμένα βήματα, όπως το λες.
0: Αν έχει δει τον Κροκίδη, λέει.
1: Εγώ.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, σταματήστε να
1: σου πει. Ο ήταν ο κιθαρίστας του
0: Σαντού Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις δικές του δουλειές. Προσωπικές, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έλα, ας τα αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Πάντα. Από.
0: Ξερικάς.
1: Από μικρό, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι από Ρώμη, την κυρία που μας το νοικιάσε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που έμενα τότε, ημιυπόγειο, για να το κάνουμε στο ντιο. Τι το θέλετε, λύσεις? Θα παίζουμε μουσική. Όχι το ώρες κινήσεις ησυχίας όμως, όχι. Εντάξει. Δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μονοτικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μη γνωρίζοντας. Και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά και βγάλαμε τη μπλούζα με μικρά παιδιά. Τι έγινε, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο ανδυγίνω είναι να ρίξεις επαφή με άλλο. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες, το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα. Παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
0: Διασκευές ή δικά σας κομμάτια?
1: Όχι, δικά μας, μπούρδες.
0: Ναι, εντάξει, της ηλικίας, ναι.
1: Δικά μας, δικές μας μπούρδες. Και μετά εγώ έφτιαξα και άλλο ένα συγκρότημα και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πήγασο, στα Εξάρχεια, ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπανκ περίοδου για την Ελλάδα, δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και του Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπα ο Κάνσελ, στους Κάπτεν Νέφος, σε αυτό ήμασταν στο πρόγραμμά του, παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ δηλαδή. Είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο του Σιδηρόπουλο. Μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε. Έχω άλλαζα σχολεία. Έτσι, λόγω των επιδόσεών μου, άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης μετά το 81, που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει ένα από τα κομμάτια που είχε αναλάβει, ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεθαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, όλοι. Ζεόγαλας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ, ας πούμε, και έμεινε
0: τον ακολουθεί, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει, τώρα είναι πια, τώρα η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
0: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω,
1: Αντώνη. Ναι,
0: αυτό δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα μας. Λοιπόν, και με τους ενδελέχεια πότε βρέθηκες, σε τι ηλικία και πώς βασικά?
1: Πρέπει να ήμουν 25 χρονών, 26, εκεί κάπου. Πώς βρεθήκαμε? Κοινή γνωστή, ήμουνα εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο. Πολύ αγαπημένοι, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχνει πολύ τα καινούργια
0: ταλέντα, ας
1: πούμε. Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι, το κομμάτι το πήγαμε σε ταινία της Μισής Ίντσας, πώς λέγεται, το στέριο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο, και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να, εμείς, λέει η Αρχοντούλα, σας παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, τους Ενδελέχεια. Πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία. Και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώ είναι αυτό, πώ είναι αυτό. Ανάποδα, ξέρει. Σατάνι.
0: Δεν πάει σωστά.
1: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξής στο μελωδία της Χρήστου Λαδά.
0: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
1: Στο Αλαμανί, νομίζω την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα. Και το βάζει να παίζει, να παίξει, και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
0: Πλάκα κάτι.
1: Ήταν λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, και αρχίσαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, πράγμα.
1: Έτσι, ωραία. Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη. Το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
0: Λέμε ονό, εννοούμε ο άνθρωπο που βάφτισε το συγκρότημα.
1: Όχι, αυτό που μα έκανε το πρώτο μα συμβόλαιο.
0: Αχ, οκ.
1: Ο ηχολήπτης, ο οποίο ήταν και φίλο μα και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και να κάνει το κονέ με κασέτα. Τότε πήγαμε με κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε να ακούσουμε. Μαζί είναι ραντεβού. Δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο. Έτσι και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρη, εσένα δεν θα σε χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα. Στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
0: Τέτοια πόρτα, γιατί?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα χαστώ.
0: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των Ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο Πεζόδρομος. Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media. Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα και του συγκροτήματος, In The Sugar, και το προσωπικό του προφίλ, αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε. Το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα. Η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19, μου πες, Μάρτη.
1: 19 Μάρτη.
0: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά. Θα τα μάθετε όλα από
1: τα κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
0: Είναι όλα ανεβασμένα.
1: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε πατώντας κανείς για ευκολία μετρονόμος Δημητρίου, θα του εμφανιστούν.
0: Θα του εμφανιστούν τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δραμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα ξένια κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν με τον Αντώνη Δημητρίου και την Μικαέλα Δαρμάνη στη φωνή. Το πρώτο είχε τίτλο «Χάρη σε σένα» και το άλλο «Με τα ξένια κούκλα» για τον φίλο του Θοδωρή από το Βερολίνο που ρωτάει. Μέσα στον οριμαγδό ερωτήσεων που έχει στείλει εδώ ο φίλος, ο οποίος αλλάζει και τακτικά ονόματα, βγήκε μια ερώτηση. Τι σου δίνει έμπνευση για να γράψεις?
5: Λοιπόν, έχει τύχει να πάω διαλυμένος σε live, για παράδειγμα, όσον αφορά το κομμάτι του performing. Να πάω σε live διαλυμένος από τα στεναχώρια και να είναι ένα εξαιρετικό live. Uh-huh. Και έχει τύχει και σε συνεργάτη μου, με βαρύτερο χαμό ανθρώπου, ας πούμε, που ο οποίος ήρθε και παρόλα αυτά που ήρθε έσκησε. Λοιπόν, είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση είναι τα συναισθήματα. Και είναι και περίοδοι, πιστεύω, που έχεις έμπνευση και περίοδοι που...
4: Πιο στήρες, ας πούμε.
5: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όταν είσαι πολύ επαγγελματίας, είναι, πώς να σου πω, χρησιμοποιείς μια μανιέρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
4: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι. Στυλιζαρισμένο αυτό το πράγμα. Ότι ναι. Είμαι επαγγελματίας, θα γράψω τώρα. Ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο θα έχω δεύτερη άλλη δουλειά, ας πούμε.
5: Τώρα μην πούμε ονόματα, γιατί θα είναι άσχημο. Mm. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολλά πολύ πετυχημένα τραγούδια, στίχους ελληνικούς. Δηλαδή, τώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν έχει γράψει βλακίες ποτέ και έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά
4: ναι,
5: πάρα, πολλά.
4: Πάρα πολλά.
5: Τώρα, η περίοδος που βρίσκεσαι στην αισθηματική έξαρση, η έκθεση στην αισθηματική, συνήθως είναι προσοδοφόρα στο να γράψεις.
4: Να βγάλεις πράγματα.
5: Το κενό και η βαρεμάρα και η, δηλαδή, αυτό είναι ο εχθρός του καλλιτέχνη. Και του ανθρώπου γενικά, τον κάνει να μην είναι δημιουργικός.
4: Έτσι, αθυμία και τα λοιπά.
5: Ναι.
4: Από το σπίτι, όταν ξέρω εγώ στα 14 αποφασίζεις να πας να μπεις, να φτιάξετε συγκρότημα, να νοικιάσετε χώρο κτλ. Πώς αντιδρούν?
5: Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έτσι.
4: Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνει αυτό, νομίζω.
5: Ο πατέρας πήγε πάρα πολύ δύσκολα σχολείο, γιατί δεν είχε τρόπο και παπούτσια πολλές φορές να πάει από, από ένα χωριό στο άλλο. Και ακόμα πιο δυσκολότερο, επειδή ήταν αριστερός, στην ΑΣΟΕ.
4: Στιγματισμένα πράγματα.
5: Δεν το δεχόντουσαν, υπήρχαν τότε τα μεταπολιτευτικά, τα χοντικά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κατάφερε, είναι ένας φοβερός λογιστής. Είχε και λίγο τον Ορέστη Μακρύ μέσα του, ξέρεις, σαν ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, θα ανέμενε από μένα τουλάχιστον να μπω σε κάποια σχολή, να... Όταν εγώ του ανακοίνωσα ότι τελικά θα γίνω μουσικός, ας πούμε, πάνω σε κάποια συζήτηση και τα λοιπά, φαντάζεσαι τι έγινε.
4: Μάλιστα, πόλεμος.
5: Παγκόσμιος. Λοιπόν.
4: Η μαμά πιο διαλλακτική ή όχι?
5: Ναι, ναι, πιο διαλλακτική. Οι μαμάδες θέλουν έτσι να προστατέψουν.
4: Και πόσο δε με τους γιους, ας πούμε. Εντάξει.
5: Να προστατέψουν τα παιδιά. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, και ευτυχώς μετά με τα χρόνια πήγε καλά και δικαιώθηκα κι εγώ. Ας πούμε. Και έχει να λέει.
4: Τους είδες σε live από κάτω, ας πούμε, να είναι ευχαριστημένοι? Έχει τύχει.
5: Τους έχω δει, ναι. Και τον παππού μου. Πολύ μεγάλο, 91 χρόνων σε ηλικία. Τους έχω δει, εντάξει, σε πρόημα βέβαια.
4: Ναι, στάδιο φαντάζομαι.
5: Τέτοια. Αλλά γενικά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Απλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σύγχρονα δεδομένα πλέον η μουσική μπαίνουν στα οδεία. Εκεί γίνεται, εκεί φτιάχνονται τα συγκροτήματα, εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, εκεί αγαπιόνται. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο σαν κι αυτούς, στο οδείο, και εγώ το ξέρω αυτό, εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Αλλά αποφάσισα από μικρό να πάω το γιο μου να μάθει κιθάρα, και ήδη είναι 14 χρονών και έχει συγκρότημα.
4: Ξεκινήσει,
5: και
4: μάλιστα.
5: Πολυκάναλα, ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος εγώ, όσο περίμενα να τελειώσει το παιδί το μάθημα για να τον πάρω να φύγουμε, η ηρεμία που βγαίνει και η... έτσι νιώθεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας όλα αυτά τα οποία εμείς τα συνεννοούμασταν με τα μάτια που λέμε, να έχουν ορολογία, να λέγονται κάπως. Λες, λες βέβαια πόσο χρόνο έχασα, Θεέ μου, ας πούμε, λέγοντας, όχι έτσι ρε, έτσι ρε.
4: Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη μαγεία του, ρε παιδί μου, το να τον ανακαλύπτεις χωρίς να το έχεις διδαχτεί στην ουσία.
5: Είναι πιο βιωματικό, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τα οδεία και τα μουσικά λύκεια είναι... είναι σπουδαία. Είναι σπουδαία, βγαίνουν μουσικάρες.
4: Ξέρεις τι, αυτό που περιέγραψες τώρα, σε πάνω σε αυτή την ερώτηση, είναι και η διαφορά των εποχών, ας πούμε, που έχουν περάσει. Στα χρόνια τα δικά σας, δύσκολα οι γονείς θα δεχόντουσαν εύκολα το ότι το παιδί, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο κτλ. Πλέον στην εποχή μας, οι γονείς περισσότερο θα μπουν στη διαδικασία να σπρώξουν το παιδί να ασχοληθεί, να πιάσει ένα όργανο, και μπορεί να μην του βγει, ρε παιδάκι μου, αλλά θα το βάλουν στη διαδικασία πολύ πιο εύκολα και χωρίς ντροπή, αν θέλεις, στις παλιότερες εποχές, ας πούμε, ξέρω, τι θα βγει, βιολιτζής και αυτά και τα λοιπά. Πλέον έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική.
5: Είναι ωραίο. Πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθούν. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργικά θα διαφοροποιηθούν, όχι με αρνητικό τρόπο. Επίσης υπήρχαν λιγότερα οδεία.
4: Σίγουρα.
5: Υπήρχαν, επειδή πέρασα λίγο, η ύλη που σου θα σε διδάξει τότε, ο δάσκαλος τότε, ας πούμε, ήταν... δεν είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, τους λέμε, τι θες να κάνεις, κιθάρα ηλεκτρική. Έπιανε στην κιθάρα την ηλεκτρική, σου δείχνανε συνοδεία λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε. Εγώ θέλω να μάθεις σηκώματα, σφυρίγματα, και αυτό,
4: καταλαβαίνεις. Τι να το κάνω αυτό, ας πούμε.
5: Γιατί τώρα υπάρχουν τμήματα για αυτά τα ιδιαίτερα όργανα. Βέβαια, δεν περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρεις δίπλωμα. Δίπλωμα παίρνουν τα κλασικά μόνο όργανα. Τα υπόλοιπα είναι ενδοδιακά. Ό,τι γίνεται, δηλαδή ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, κρουστάξι και τέτοια.
4: Το θέμα είναι, να μάθεις τώρα το δίπλωμα, δεν νομίζω ότι λέει.
5: Ναι, βλέπεις παιδάκια 17 χρονών και είναι σε φάση διπλώματος ενδοδιακού, όπου μπορούν να διδάξουν σε μικρά παιδιά, σε μικρές ηλικίες.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνυματάκια εδώ. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή επιτυχία εύχεται στη δουλειά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ετοιμάζεται και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι άσχετο. Και έρχονται και χιόνια, βέβαια. Ναι, θα χαλάσει ο καιρός, παιδιά. Προσοχή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τις, πώς το λένε, είσαι το γλυφίδι στα μάτια και να μην σε κουράζω με τις ώρες.
5: Περνάει η ώρα πολύ ωραία.
4: Περνάει η ώρα ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Αφού ακούσαμε το χάρη σε σένα και την.
5: Τη μεταξένια κούκλα.
4: Ωραία.
5: Να σου πω ότι το Βαλσάκι είναι αυτοβιογραφικό κομμάτι.
4: Το οποίο έρχεται με τη φωνή του Λαμπρέτη Μαχαιρίτσα.
5: Ναι, το έχει πει έτσι, είναι παρλάτα. Το έχει πει εξαιρετικά ο Λαμπρέτης, έχει βγάλει όλο το συνέστημα θα ήθελα να βγει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σκεπτικό το να κάνει την επιτυχία, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι πρώτης γράμμης πρώτης την επιτυχία, είναι περισσότερο συναισθηματικό κομμάτι του Βαλσάκη.
4: Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις έναν άλλον ερμηνευτή να δώσει το συνέστημα που εσύ έχεις βγάλει πάνω στο χαρτί?
5: Θα σου πω για μένα. Ένα ερώτημα είναι αν με παίρνει να το πω εγώ. Το δεύτερο έρχεται σαν θέμα, ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα ήθελα να το πει ο Γιώργος Μεράτζας, ας πούμε, μια επιρροτική φωνή και τα λοιπά. Ή το άλλο να το πει η τάδε κοπελιά. ας πούμε. Αυτά, αυτά είναι τα στοχευμένα. Τα άλλα είναι, σου είπα, η πρώτη περίπτωση όπου κομπλάρεις, λες, δεν θα το αποδώσω εγώ τόσο καλά κτλ. Αυτό και το έπον, μετά το Βαλσάκι είναι η θάλασσα με το Λάκη Παπαδόπουλο. Είναι ένα από τα δύο πρώτα που γράφτηκαν. Και το, το αποδίδει μοναδικά, πέρασαμε απίστευτα με το Λάκη, περνάμε στο στούντιο. Έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις. Είναι, είναι φοβερός. Δεν μπορεί να το φέρεις εδώ να... Είναι ανατρεπτικός πάρα πολύ.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της, της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ και της προώθησης αυτού?
5: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό, δηλαδή να... Καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, είχαμε, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει να τους ζητάς κάτι και το παίζουν, αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
4: δουλεύουν έτσι.
5: Λέω, είναι πιστόλια, δεν είναι... απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
4: κάτσε
5: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό, ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα άμα τα 80 γίνουν 50 είναι καλύτερα να πληρώσω ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube, ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι ο... δεν θυμάμαι αν ο Νοέλ ή ο άλλος.
4: Α, για τους Νοέλ.
5: Ναι, από τους Oasis. Είχαν βγει με τους Coldplay, είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους. Και ήταν μόνος. Με τον αδερφό του, δηλαδή, δεν μπόρεσε να κάνει.
4: Να κάνει χωριό. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Και ήταν γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, τις σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της προώθησης στον κόσμο πλέον στη σημερινή εποχή,
5: είναι ένα όπλο η προώθηση, ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε πάλι ονόματα, με τα ψεύτικα views.
4: Α, ναι.
5: 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα παρόλα αυτά. Όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι
4: είναι
5: δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω,
4: ήταν η επόμενη ερώτηση, τι παίζεις?
5: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χαρμάνι,
4: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες.
5: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ το Μαϊκροζάκι, ναι, και τους Άιντολς και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Είχε πολιτικές διαστάσεις. Είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαιως. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος. Η επόμενη στάση ήταν, νομίζω, Σπυριδούλα. Πιο πριν το Σαββόπουλο, νομίζω ότι ήταν η Πελώμα Μποκιού. Και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Η Πελώμα Μποκιού ήταν.
4: Νομίζω ότι ήταν. Σαντάνα.
5: Σαντάνα.
4: Ψυχεδελικές καταστάσεις, ας πούμε, Νοστάδαμος και τα λοιπά.
5: Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που είμαστε στα δέντρα οι υπόλοιποι. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου, μέστο ροκ ο Παπάζογλου, ας ήταν.
4: Ο Παπάζογλου σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκινήσαν την πρώτη του δουλειά.
5: Ναι, και ο Παπάζογλου, πριν γίνει ο Παπάζογλου, που γνωρίσαμε από την εκδίκηση της Γυφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Olympians. Για όσο διάστημα ήταν
4: ο Πασκάλης. Και τον Μακεδονομάχο.
5: Ναι, αλλά με τους Olympians ήταν τραγουδιστής όσο ήταν ο Πασκάλης Φαντάρος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε η θεία τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Μόνο αγγλόφωνα. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Γυφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και το μουσικό στερέωμα της εποχής, με τον Ξιδάκη και με τη θεματολογία, όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
4: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
5: Όλο αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
4: Και τους ενδελέχει, βάλει τους μέσα.
5: Ναι, τους ενδελέχει τα υπόγεια.
4: Αυτή ήταν.
5: Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να.
4: Να κάνεις μια επιτυχία.
5: Ναι.
4: Αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
5: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
4: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
5: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και χάνονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία, αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα...
4: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
5: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
4: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
5: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
4: Και τα ραδιόφωνα, να πάμε στο κομμάτι μας.
5: Τα ραδιόφωνα, κοίταξα. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω σε.
4: Στην ΕΡΤ,
5: άλλη δουλειά. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να. Το παράδειγμα του Χαρούλη, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο κτλ., το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη. Χατζηγιάννη και τέτοια.
4: Λοιπόν, και ο Μάλα μας από κοντά, ας πούμε.
5: Πιο πριν, ο Μάλα μας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Σαν, δηλαδή, πώς γεμίζουν πάντα, το γεμίζουν. Δηλαδή, είναι αυτό, είναι η έκφραση, τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία. Και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρόλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
4: Σαν νέος και με την κριτική, ας πούμε.
5: Ναι. Παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
4: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
5: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν, πάρα πολλοί που παίζαν με τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Έχω προτιμώ την πένα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, της πρώτης καινούργιας δουλειάς του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή της Μικάλας Δαρμάνη και του Αντώνη «Οι ώρες», ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
5: Ένα και κάτι, ναι.
4: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου και η Στουγκάρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
5: Εγώ μετά θα αναχωρήσω, γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
4: Λοιπόν, okay. Οπότε δεν είμαστε για άλλον. Να σε χαιρετήσω τώρα.
5: Να δω μια ερώτηση. Με συγχωρείς.
4: Πάμε, φυσικά.
5: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη της είναι
4: λευκή συμφωνία.
5: Υπάρχουν ομάδα.
4: Γενιά του Χάος, ναι,
5: αυτή είναι η γενιά του Πήγασου, που σου έλεγα πιο πριν.
4: Ναι, ναι.
5: Ήταν η γενιά του Ρόδο, λίγο πριν από το Ρόδο, ή με τα πανκ.
4: Ή του Αν, τέλος πάντων.
5: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά τον Παύλο.
4: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
5: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
4: Αυτό. Νομίζω πριν στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Sharp Ties, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο punk, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
5: Οι Sharp Ties ήταν πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
4: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
5: Χάλασαν όταν. Να το πω τώρα.
4: Πες το.
5: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που ήταν. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικός μουσικός αυτός. Λοιπόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδη δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
5: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Αλλά όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να πάω εκκλησία σε λίγο. Ξεκινάει.
4: Το πιστεύω.
5: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Να είσαι καλά και εσύ φυσικά στο κόσμο όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
5: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
4: Πρωινά.
5: Όχι, απόγευμα. Βράδυ.
4: Ωραία. Λοιπόν, αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Δημητρίου, αλλά δύο κομμάτια τα τελευταία από τον πεζόδρομο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα σήμερα στην παρέα μας. Πρέπει να πούμε και να ευχαριστώ, νομίζω, στον άνθρωπο που μας έφερε κοντά στο Στέλιο.
5: Φιλιά στο Στέλιο, τώρα θα κοιμάται βέβαια.
4: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Του το οφείλουμε.
5: Στην ώρα, στην παρέα.
4: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όποτε θες, οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε. Πάλι εδώ.
5: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια, έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε. Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους. Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους. Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση. Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Θηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
4: τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
4: Αν είναι καλός που λέει και ο Ζωγανής, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
5: Το Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
3: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει, ρε παλικάρια.
4: Ποιο?
3: Αυτό να.
6: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
4: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για συναυλία.
6: Κάναμε στη Θέρμη, στο Φράγμα τη Θέρμη.
4: Εκεί που έγινε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, λέμε πάλι εσεί.
3: Πάλι
4: προχθέ την ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστο, μετά εγώ, μετά ο Βασίλη. Και έχει το Βασίλη και λέει πάλι εσεί, δραγά μου.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένου από εσά αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
4: Εμείς όχι, πλάκα κάνεις.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει τρία τραγούδια.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά δύο, όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Mm-hmm. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
6: και εγώ με τον
4: Χρήστο. Ναι. Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Που... μια Θεσσαλονίκη και μια,
4: και μια
6: και
4: Αθήνα.
6: Μια Αθήνα.
4: Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
4: Στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ, γιατί εγώ.
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί.
4: Με πειράζει η γράση.
6: Νόμιζα ψαρού ταβέρνα.
3: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή.
4: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε και τίποτα.
5: Κάτσε ώρα, είναι ακόμα ώρα.
4: Ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε.
5: Ώρα είναι.
4: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα, πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν ζητάνε παραγγελίες, γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εδώ. Μία παραγγελία έχω εδώ.
5: Κακύρα, κακύρα, κακύρα και πια μαντώνα, πια κύρα. Κερκυραίκο είναι αυτό, ορίστε.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
4: Εντάξει, δέχομαι.
3: Πάμε με αυτό. Πόσο σας
4: σιγά που δεν το παίξουμε.
6: Να το παίξουμε. Θα ξεκινήσουμε.
4: Πάμε.
6: Τώρα αυτό. Αυτό.
4: Πάμε. Πόσο πολύ.
5: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Φιλαδέλφια, ήμουν σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει το γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχα.
3: Δεν είχε επεμβρεθεί το τσιμέντο.
1: Για παίξε, ρε, με το τίποτα.
4: Παίξω αυτό που σε παρακαλάω να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι, όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
1: Ωραία, εντάξει.

0: θυμήθηκε. Καλά, είχε γεννηθεί τότε.
1: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά δεν τραγούδαγα.
2: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
1: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Αυτό είναι το 78, 79, πότε είναι. Μπάσου τόσο με ένα πέσει στα χέρια μου το 79, που ήμουν 10 χρονών και μετά.
2: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι, σαν την τότε δικιά μου.
1: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα, είχε το με νικοτίνη δυνατή και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έξανε τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξει ξανά.
0: Η μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Ακού να δεις.
1: Ποιο?
0: Αυτό το, όπως σου λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν.
1: Ναι.
0: Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
3: Δεν πήρα μεταφορικά.
1: Εμείς το πήραμε μεταφορική. Νομίζαμε ότι έπρεπε μεταφορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
0: Είναι σπατάλη μου. Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει η
1: παράδειγμα. Α, μάλιστα. Είχε το «Φεύγουν καράβια», είχε μέσα ένα και ένα.
0: Βέβαια. Τα μισά ήταν του Αντώνη του Βαρδί.
1: Ναι.
0: Όχι, τα πιο πολλά.
1: Αυτό είναι του Λουίς Λαχ.
0: Ναι, Καταλανός.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
0: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
1: Ναι.
0: Πάμε στο Λουιζάκο.
1: Έλα.
3: Του πήρε την κιθάρα, ρε.
2: Θα του δώσουμε.
0: Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.
4: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
0: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, το κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
0: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός, ο φίλος, δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ευχαριστώ
3: υπάρχει
0: πάντως.
3: Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
0: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
4: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
0: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
0: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, που η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροπεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα.
2: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Ναι. Να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
0: και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί, πάλι εσείς. Αλίμονο δεν πάρει θέση. Δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και να, ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
1: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Και η μεριά έχει μεγάλο περιθώριο, Μιλτιάδη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε
1: απέναντι στο φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι.
3: Έχει και
1: όλοι στην ίδια
3: έχει
1: μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, έτσι. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, αλλά... ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Έχει αποσβεστεί η μνήμη.
0: Έχει αποσβεστεί. και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
1: Και επίσης, μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας, με την έννοια ότι...
0: Λόγω κάποιας ψεύτηξης στο εμβμάριας, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό, είναι ηλίθιος.
0: Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ωραία. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθηκάτα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Για πάμε παρακάτω.
1: Τι, δεν θα πω το δελτίο αυτή τη φορά.
3: Εσύ δελτίο θα πεις.
1: Εντάξει.
3: Και η Μιρέλα θα κάνει μια live διαφήμιση.
1: Α, τέλειο.
3: Α, το καθένα με την τρέλα του.
1: Ποιο θα πεις, Βασίλη, θα πεις τον πρώτο.
3: Ωραία, πάμε εκεί πέρα και.
1: Πες το πρώτο, έλα. Το θυμάσαι το δεύτερο εκεί, κάπου εκεί είναι. Έλα, βάλ τα γυαλιά σου, αγάπη μου.
4: Τα γράμματα τα βλέπω, το χαρτί είναι μακριά.
1: Αφού το κλέψει ο Βασίλης.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι, έτσι. Όχι. Το έχετε πει στη συναυλία?
1: Κανένα δεν το ξαναπεί έτσι.
2: Ποτέ δεν το ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Η πιο λίγο αφελής και αυτό.
3: Τελειώνουμε με τη μουσική.
2: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
2: Εσύ
0: δηλαδή,
2: δεν πολύ, ξέρω τι πολύ είσαι. Όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμο τώρα.
3: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι. Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
1: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
2: Μπράβο. Τέλειο.
1: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα του, άλλο ζητάει τις μπύρες του, άλλο ζητάει.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος. Ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί. Μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός. Σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο ή θέλω τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε.
5: Μάστε. Θέλουμε να που θα φύγεις να το πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Μπράβο, Χρυσάκο μου, μπράβο. Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά.
1: Πες ένα δικό σου.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες
1: εδώ. Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί, το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
2: Τον παράδεισο θέλω.
1: Τον παράδεισο.
0: Καλά.
1: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει: δεν είπες αυτό, δεν είπες. Προφανώς δεν έχει πει. Δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω: ρε Βασίλη, γιατί δεν λες βάγασε και κανένα από δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει: κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

τριάντα φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας

0: Πάρα.
1: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, δεν στον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μπαμ, μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπι, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια τα έχετε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Ωραία το είπα.
1: Ναι.
2: Θα σας δω εδώ να κάνουμε πρόβα.
1: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλος.
2: Γιατί γίνεται μόνο
1: και βέβαια, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Παπακοσταντίνου και Πασχαλίδη, τίποτα.
1: Δεν είμαι άλλος.
2: Δεν είμαι άλλος.
1: Μπλητιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα της.
2: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
1: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
2: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ότι με
1: τιμά. Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
1: Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
1: Να πει ένα Γκαρσιλαμά.
2: Σώθηκες. Πες.
3: Θα παίξω το γνωστό.
1: Αυτό που δεν σα αρέσει.
2: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου.
3: Ναι.
2: Ξέρω ότι ο Θοδωρή Παυλάκου είναι πολύ φίλο του.
4: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδία του Παυλάκου.
2: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλη. Το είμαι εντάξει.
3: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
2: Το γνωρίζεις.

0: Μπράβο, Μίρελα.
1: Μπράβο.
2: Φοβερό μήνυμα, έτσι.
3: Τι λέει?
2: Μήπως του βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
2: Ω, παρέ.
3: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Φτιάξε το βράδυ, το οποίο ήταν χαλασμένο μέχρι τώρα.
2: Ένα-ένα τα μαθαίνουν. Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα
2: τα βγάζεις. Ένα-ένα τα.
0: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές. Όλα τα λεφτά.
2: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες, είναι αυτός.
2: Ναι, θέλει μεθυσμένες
0: άγκυρες. Μεθυσμένες είναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια ώρα.
2: Παίξτες μεθυσμένες.
0: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε... Την πιο καλή ατάκα, αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζή εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα καμαρίνια, είναι 5 το πρωί ξέρω εγώ, είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει, Φλαράκι, ένα να σου πω, αυτή η κομματάρα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω, ποιο, μου λέει, οι βουλιαγμένες άγκυρες.
2: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνει τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
4: Πάθος μου, πάθος.
0: Όχι, δεν τις παίρνω.
4: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφρέν.
4: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
2: Τελειώνουμε ωραία τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί.
4: Όχι, είναι παλιό. Εγώ το έμαθα.
0: Πες το. Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
4: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί.
2: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
4: Κάθε μέρα μου κάνει μάθημα. Που γράφει Βασίλης Τιβαίος.
0: Ναι.
4: Ποιος είναι, ρε γάμο.
0: Ποιος είναι ο Βασίλης Τιβαίος.
4: Όπως ο Μαχαιρής και ο Τσακνής σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και τρεις πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτός θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
5: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι. Και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ' το δελτίο. Δεν προλαβαίνεις να το πεις.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά.
3: Να το διαβάσεις, να το συμπληρώσεις.
1: Διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χαλή, πλαίσιο ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασχαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: του Σπορεφέμ. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχεις ακούσει άλλους εκπονητές πως προλαβαίνουν να τα πούνε.
0: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικοί που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλο στο 23 και Σολάρη στα 62 τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης όπως αποκάλυψε ο Νίκος και Χαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη θεσμική προπόνηση του ΠΑΟ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού Βεντολέο. Πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αχόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
0: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε, έκθεση ιδεών κανείς.
1: Μάγκες έχετε τρελαθεί, τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
0: Εντάξει, δεν είσαι καλά, αδελφέ, δεν προσλαμβάνεσαι, άσχημα.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακό, θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που υπέστη στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
0: Ρε Βασίλη, να κοιμηθούμε αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
3: Γιατί το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέκθο είναι και μαζεύει τη
1: Βασίλη Κωνσταντίνου, Χρήστο Τιδέο, Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέα Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέα είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώ.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι. Τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο, πώς το λένε αυτό, και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φθηνά, οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω, επάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι, να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς πιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του ηχολήπτωση του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρών και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια, διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο το σήμερα πάνω, έγινε... Χρυσέ μου, βάλ' το στο...
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλ' το στο αθόρυβο. Όχι, μη βάλεις εμάς το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλεις, βάλ' το στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Και βάλ' το και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Είναι, έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμείς παραγγελία για το Χρήστο, και εγώ και ο Ανδρέας. Αλλά η δικιά σας ποια είναι, η δικιά μας είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένως τώρα.
3: Α, το δεν είμαι άλλος.
1: Δεν είμαι άλλος. Τι να κάνω.
3: Παίξτε την βροχή τώρα που ζητάμε εμείς.
4: Α, παίξτε την βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χρήστο.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι, το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
3: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τι να κάνω.
3: Και κόλλησες πάνω.
2: Λοιπόν,
3: το κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό το κόλλησες.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
3: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
3: Άντε, ξεκίνα του.

0: γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου.
1: Μπράβο, φίλιο Δαγκαλιάζουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η δέσμευση είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα που ένας φίλος είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από... Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου... Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντώνεις.
4: Ναι. Και έπαθε αυγενικό και ήταν να του έβγαλε το αγύριστο κεφάλι, δεν γύρισε.
1: Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω... Πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμασταν να κάνουμε ένα δίσκο με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Δεσμευτήκαμε.
1: Ο παλαιότερος δικός σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκυτάλι.
3: Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και του τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο Μικρούτσικος.
0: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντινικό.

0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Τι μου λέγανε ρε, μια χαρά παίζετε.
2: Κι όμως πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές φλεγόμενες βάτους που λένε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ωραία. Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλειο όμως.
5: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
4: Να πες. Πάμε.
6: Θα φέξεις, θα φέξεις.
7: Σολ μινόρε.
6: Σολ μινόρε.
7: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλό σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το έγραφα. Τέλειο.
3: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
1: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνω πλάκα.
4: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
2: Ο παλιός, όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
2: Απλά είναι. Ο παλιός είναι.
3: Αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς.
2: Είναι πολύ γενναιόδωρος.
0: Είναι αλλιώς.
2: Είναι γενναιόδωρος και είναι γήπεδο στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός, ρε γάμο.
2: Καλός, το συζητάω. Τζάμπα, 40 χρόνια.
0: Έλατε.
2: Αν δεν τα καλός. Τώρα που τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνω κι άλλοι.
1: Κι εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
2: Σωστό. Δεν έχεις παλιώσει, δεν γίνεται.
5: Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάκι.

0: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξω. Δεν ξέρω αν το παίξω, θα αποφαδίεσαι. Όπου το. Αφού το αποφαδίεσαι, το παίζει, τι έχω σόλ. Το καράβι. Αφού το παίζει.
1: Κάτσε, ρε, νωρίς για το καράβι.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
0: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε, τώρα αρχίσαμε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
0: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε,
2: λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω.
0: Μην μείνω, ωραία. Τι λες.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά που ασχολείω.
0: Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
2: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
2: Εγώ μία.
0: Εγώ καμία. Κάτσε, βρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώ, να είστε καλά.
2: Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα, κάτσε, να πούμε το τελευταίο. Έλα, πούμε το καλά.
2: Έλα, ένα πούμε. Άντε να λύσουμε.
0: Να λύσουμε. Να το λέτε. Να
3: το πούμε για την ευγενία αυτό. Για την ευγενία, για την ευγενία.
0: Εντάξει. Δεν θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή περάσαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
2: Και πόσο τώρα άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό, ανθρώπους
1: από, από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
3: Πόσοι έχουν σαλτάρει,
1: και
3: σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτούργος αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης, με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης, τα μουμουή τα λέω εγώ, ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
3: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα εμείς. Πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του, τσάκισέ τον. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή αντάμωση.
2: Καλή νύχτα, καλή αντάμωση.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: πόδο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπα κουμπιλι γκαγκα, αουγκικι αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα ουγκαγκα μπουμ.
7: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι?
8: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο, υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
7: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
8: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
7: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
8: Τώρα είναι.
7: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
8: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα πιθανό να έρθει.
7: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
8: Τώρα είναι, τώρα.
7: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
8: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
7: Κωστή, τώρα. Τώρα.
8: Τώρα είναι, τώρα.
7: Μπράβο,
8: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
7: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
9: Τώρα, λοιπόν, από μετά, τώρα.
8: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
7: Α, αυτό δεν αφήσω.
10: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
11: ε. Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε, να μου.
8: Ναι.
7: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
12: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εντέκατο λεπτό της έκτης ώρας. Πρώτη Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Που δεν φωτίζει χρόνια αυτή τη χώρα, είναι δεδομένο. Η συννεφιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, σε κάθε περίπτωση. Χρόνια πολλά, αν έτσι αισθάνεστε. Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εδώ στο Big Wins for FM, στους 94,6. Έλεγα ότι θα ξεκινήσω χτες από τις 7, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο επειδή δουλεύουν ή πηγαίνουν στη δουλειά. Ή περιμένουν τέλος πάντων την παρέα του ραδιοφώνου για να ξεκινήσουν τη μέρα τους, οπότε ας την ξεκινήσουμε παρέα σε μια μέρα που το πρόγραμμα του σταθμού είναι τροποποιημένο λόγω της εορτής.

κανείς από τους κλασικούς δεν βρίσκεται, δεν θα βρεθεί στη θέση του σήμερα, στη ζώνη του, να το πούμε έτσι. Οπότε η οπισθοφυλακή θα σας κρατήσει παρεούλα. Είμαι ο Πάνος Τρίλος και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ας το ανοίξουμε με γραμμές. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Στα της επικαιρότητας βλέπω πως ο Ολυμπιακός ψάχνει την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας. Με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μίρο Χουέιμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των ερυθρόλευκων. Ενώ από ό,τι φαίνεται ο Ορτέγκα μπαίνει στη μεταγραφική λίστα για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Η Πάρμα φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει τον Στρεφέτσα, όπως λένε οι Ιταλοί, ενώ σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Στο Παναθηναϊκό με γοργούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την άφιξη του Γιάκοβ Νίστρουπ. Θεωρείται δεδομένη η απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα. Ανοιχτό βέβαια παραμένει το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες, τον οποίο δεν είδαμε πέρσι, στο εξάμηνο τέλος πάντων, που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Φακούντο Πελίστρη συμπεριλήφθη στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Η Ουραγουάης, αν προτιμάτε. Συγγνώμη. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ο Πινέδα στη φιλική νίκη του Μέξικο με 1-0 επί της Αυστραλίας. Ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νικολίτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. No life at all. Εν όψη υπάρχουν και παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Με το Γιαννούλη λοιπόν να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Γιωβάνοβιτς, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και με την Ιταλία μετά στο Παγκρίτιο. Είχαμε και γενικείο πόλο εχθές με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 13-12 της βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο, κάνοντας το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ήταν το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ενώ υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό άκτορο ότι θα είναι διαθέσιμοι οι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη. Ενώ δύσκολα φαίνεται να προλαβαίνει ο Φαρίντ. Είχαμε και φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο. Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Ηνωμένες Πολιτείες-Σενεγάλη 3-2. Ενώ υπήρχε και ένα Βραζιλία-Παναμά, στο οποίο δεν έχω σκορ ακόμα εδώ, θα το δούμε όμως.

0: 6-2 τελείωσε το παιχνίδι. 2-1 ήταν το σκορ στο ημίχρονο.
1: Ενώ 5 παίχτες της Paris Saint-Germain και 3 φιναλίστες της Arsenal μαζί με 2 της Bayern και 1 της Atletico συνδέουν την κορυφαία δεκάδα του Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA. Με τον κορυφαίο της σεζόν να αναδεικνύεται ο Κβίτσα Κβαρακτσκέλια. Λοιπόν, καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο, στα δελέα του Τυρνάβου στο Δημήτρη, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι γράφει. Ορμπελίν λέει Μάγκα, ελπίζω να μην είπα ομπρελίν, όπως είχε κάνει η Σοφία ένα πρωί, φοβερό. Καλημέρα τρελόπεδα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι εκπομπάρα η προηγούμενη μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Μάικα Πολωνάρα δεν κοιμάμαι, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πάνω, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Προσοχή στους δρόμους, λέω Σπυράνα από το Μαρούσι. Τι έγινε, μπερδεύτηκες, κάνω λάθος ή εχθές μας έλεγες για 7 με 10. Σωστά τα λες, Σπύρο μου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα, ο Βίκτορας από το Πέραμα. Λαρισαίος με εκπαιδευμένα σκυλιά έχει skills, λέει ο υπόπτης ασφάλτου, δεν θα μπορούσε να λείπει. Γεια σου Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, στη μαγευτική Σκύρο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε, έχουμε δύο φίλους που περιμένουν στις γραμμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Πανουλή.
1: Τι έγινε Πάνο?
2: Τι κάνετε ρε μου?
1: Καλό μήνα φίλε.
2: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τι γίνεται?
2: Σε 15 μέρες έχω τα γενέθλιά μου.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, είμαι διδυμάκης.
1: Άντε ρε φίλε.
2: Σε τη Μαρία.
1: Μαρία στις 11, ο σταθμός στις 8, καλά πήγε αυτό, εντάξει.
2: Ο σταθμός είναι δίδυμος.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
2: Οπότε είναι περίεργο ζώδιο ο δίδυμος. Αλλά είμαστε καλά πήγε, εντάξει. Τι θέλω να πω.
1: Για πες.
2: Στον Παναθηναϊκό ρε φίλε, έχω ακούσει αυτές τις μέρες για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή όλοι τον έχουμε δει. Το είπα και στο Νίκο το βράδυ. Λόγω όσο τον έχουμε δει, τον έχουμε βαφτίσει. Δηλαδή οι άλλοι τον λένε ότι και καλά είναι τέτοιο, παιδί μου, τουρίστας. Άλλους λένε είναι πολύ νέος, δεν θα κάνει δουλειά. Δεν τον εσέβονται και καλά. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, ρε φίλε. Εγώ είμαι υπέρ του νέου.
1: Εγώ θα σου πω απλά ότι πέρσι όταν ήρθε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, και ποιος είναι αυτός που παίζει 4-4.
2: Ναι, τον έλεγανε, ναι.
1: Ο Ρόμβο, έλα, ο μάγειρας, πώς λέγεται τώρα,
2: μου διαφέρει. Ο Μποτρίνη.
1: Ο Μποτρίνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν έκανε και 2 ήττες εκεί, 3 στη σειρά, μία ευρωπαϊκή και μία με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ναι. Και να φύγει και δεν κάνει και τα λοιπά. Και στο τέλος.
2: Στο τέλος
1: τα γόνατα, ευχαριστούμε Μάρκο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, στην Ελλάδα ζεις, δεν είσαι κανένα μικρό παιδί, τέλος πάντων, ενώ 15-16,
2: ναι.
1: Έχεις δει λοιπόν πράγματα και καταστάσεις, οπότε ναι. Πάντα περιμένουμε, είτε παίχτης είναι αυτός, είτε προπονητής είναι αυτός, είτε άνθρωπος σου στάφει είναι αυτός σε κέρια θέση, τέλος πάντων, είτε διηγητικά, περιμένεις να δεις αποτελέσματα.
2: Περιμένεις να δεις έργο, του δίνεις ένα χρόνο διορία και μετά τον βγάζει.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν
2: γιατί
1: άνθρωποι.
2: Γιατί τον πρόεδρο που λέγανε τη ΣΑΕΚ, τον Ιλιόπουλο, ότι ναι. Λέγανε τα χειρότερα στην αρχή και τώρα.
1: Ναι, ότι είναι πράκτορας του Ολυμπιακού και αυτά και ναι, θα διαλύσει ναι. Την ομάδα και θα διρίξει. Λοιπόν, άστα, μην ασχολείσαι. Δηλαδή,
2: τώρα πίνουν κρασί στην υγεία του. Λοιπόν. Ρε φίλε.
1: Πώς το λένε. Μη δίνει σημασία, ας πούμε, στο τι λέγεται από εδώ και από εκεί. Εμπιστεύσου το κριτήριό σου κατά κύριο.
2: Εγώ φαντάσου ότι είσαι ο μάνατζερ που παίζω. Παίρνω νέα παιδιά σε ηλικία. Δηλαδή τα Wonder Kid, τα παιδιά θαύματα.
1: Πανάθα παίζεις.
2: Και Παναθηναϊκό δεν έρχονται αυτοί τα νέα παιδιά.
1: Οπότε τι
2: παίρνεις. Αν θα έρθουν, θα έρθει ένας και θα φύγει μετά με πολλά λεπτά. Αλλά πολύ δύσκολο να σου έρθει τέτοιος παίκτης. Παίρνω Παναθηναϊκό, αλλά παίρνω, ξέρεις, δηλαδή πιο βατούς παίκτες. Ξέρεις, πιο πολύ παίρνω από Σκανδιναβία, αν πάρω Παναθηναϊκό, που είναι έτοιμη.
1: Τώρα με τι παίζεις, δεν μου πες.
2: Τώρα παίζω με την Manchester United.
1: Okay. Εκεί μπορείς να πάρεις.
2: Έχεις και Wonderkid, παίρνεις και έχεις και μεγάλα συμβόλαια, ξέρεις, δηλαδή μπορείς να πάρεις όσο παίξεις Δηλαδή, τι παίρνει από την Κυρίκα, ρε παιδί μου, 5-10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, και πάνε χρηματιστηριακά 100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με τη μία με τον Τέρνα.
1: Να σου πω,
2: μετά για να τον πουλήσει, πρέπει να θέλει η ομάδα για να του πληρώσει λίτρα, ξέρω εγώ, 90 εκατομμύρια. Ναι.
1: Ισχύει αυτό που υπήρχε παλιά, το ότι πρέπει να έχει κάποιες διεθνείς συμμετοχές για να τον πάρεις, για να σου βγάλουν άδεια. Α, το βγάλαμε.
2: Όχι. Μάλιστα. Το έχουν πλέον, τον επένεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έναν Μεξικάνο, λέμε τώρα, 15 εκατομμύρια. Γιατί μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, μέχρι... εγώ εκεί μπορεί να έχεις μέχρι έναν αριθμό, μου φαίνεται, μέχρι... 11-12,
1: εγώ εντάξει, πόσο θα πάρεις εσύ και εσύ.
2: Το χρόνο.
1: Λογικό.
2: Κάνε χρόνο.
1: Γιατί ποτέ το Wonderkid πρέπει να το εξελίξεις. Άμα έχεις τώρα μια δεκάδα, έχεις και τους βασικούς.
2: Παίρνεις κάποιους, ξέρεις εγώ, πιο έμπειρους και βάζεις και εγώ τα Wonderkid δίπλα τους να τρέχουν.
1: Ακριβώς.
2: Και μετά παίρνεις κάποια άλλα πιο μικρά σε ηλικία και τα δίνεις δανεικά και εξελίξονται. Αυτό είναι το κόλπο τους στο παιχνίδι. Να τους δίνεις δανεικούς να εξελίσσονται. Βέβαια μερικοί δεν πετυχαίνουν πάντα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τις περισσότερες φορές ότι παίρνεις, ξέρεις.
1: Δουλεύει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ να έχω νέα παιδιά στην ομάδα μου για να τα εξελίξω. Δηλαδή είμαι υπέρ του νέου. Δηλαδή και προπονητής, ας πούμε, που βάζω την ηλικία μου 45 χρονών, δεν μου έχουν πει ποτέ, δεν σε παίρνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί αν πάω από Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορεί να με πάρει μετά μεγάλη ομάδα, να πάω καλά. Οπότε σου λέει, δεν πάει να πει ότι είναι νέος, δεν τον παίρνουμε. Αυτό δηλαδή είναι χαζομάρες οι ελληνικές. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, καλό μήνα να έχουμε.
1: Έγινε, Βάνο.
2: Καλή εκπομπή, αδερφέ.
1: Καλημέρα, για χαρά. Συνεχίζουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Οπα.
1: Άρα,
3: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Άγια με τσέωρα, τι κάνεις.
1: Έλα μου, τι κάνεις.
3: Χρόνια καλά και πολλά.
1: Να σε καλά, καπετάνιο μου.
3: Συνήθιζοντας την παρέα μας εκεί πέρα, στο Τζόνι, τον πρώην αντικειμενικό, όχι τον αντικειμενικό που λέει.
1: Κατάλαβα. Το Ολυμπιακό, το μη αντικειμενικό.
3: Ναι. Αφού θυμάσαι, πήγε να πάω σχεδόν μέρα παραμέρα από εκεί. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να δώσει λίγο πνεύμα, αν είναι δυνατόν, σε αυτούς που μας, λέει παρακάτω, το καταλαβαίνεις.
1: Εδώ είναι,
3: είμαστε μικρή επαρχία, όποιο ρωτάω, και από τους ναι και από τους δε και από τους αεξίδες, τους Ολυμπιακούς, δεν ακούς ένα καλό λόγο, απλήρωτοι όλοι πάνω και κάθε μέρα μοιράζουν χρήμα, πολύ χρήμα, πακτολό. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο, φίλε, τα ξέρεις, τα γνωρίζεις, χάρηκα. Και στο Σότο το φίλο μας το Γεωργίου στην Πάτρα, αν ακούει.
1: Έγινε.
3: Καλό παιδί, κατάλαβες, ε. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, φίλε, καλή εκπομπάρα, να είσαι καλά. Πάντα θα σκέφτομαι και θυμάμαι που... Άρε, τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, καπετάνιο μου. Πάντα υγεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Επιστρέψαμε για δουλειά μετά από άδεια σήμερα. Πώς θα την παλέψουμε, αναρωτιέται ο Παγωτάτζης. Όπως την παλεύουμε πάντα. Όπως την παλεύουμε πάντα και εσύ δεν είσαι καινούριο στο κουρμπέτι. Τα ξέρεις πώς συμβαίνουν. Ρε Γυριστρούλη, τον Απρίλιο έλεγες Τέταρτη θα έρθει η ΑΕΚ. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Αφήστε να δουλέψουμε και τα αγούρια μας λίγο. Καμιά φορά πιάνουν. Καλημέρα πάνω, γιατί έτσι στο χάτμπολ μέσα σε λιγότερα από 9 χρόνια ο Ολυμπιακός πέρασε τα πρωταθλήματα. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή ομάδα της ΑΕΚ φέτος στο χάτμπολ. Το πήρε ο Ολυμπιακός με 3-1, έσπασε και την έδρα στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν είμαστε οι δίδυμοι περίεργοι. Οι άλλοι είναι, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Έχει τα δίκια του. Έλα, αφού ήρθε κάποιος, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, με υγεία.
4: Γιάννης από Λιβερδία.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
4: Έτσι, γιατί καλημέρα πήραμε, χρόνια πολλά.
1: Καλά έκανες.
4: Πατρίδα μας.
1: Πώς πάει εκεί.
4: Εδώ, φίλε, ξεκινήσαμε. ξεκινήσαμε τη μέρα με δυνατή βροχή, αέρα.
1: Οχ, μμμ.
4: Αλλά εντάξει, είναι χιονισμένα τα βουνά εδώ.
1: Από τα χέρια. Και αυτά εκεί κι αν είναι χιονισμένα.
4: Αλλά έχει, είχε μια εβδομάδα τώρα, αυτές τις μέρες που έχουμε κάτι 30, κάτι 32, το οποίο σημαίνει δεν το ξέρεις. Το 32 είναι σαν Ελλάδος.
1: Καύσωνας, κανονικά.
4: Ναι. Εδώ οι Ελβετοί δεν ξέρουν να προκολλήσουν, δεν τα έχουν μάθει ακόμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Μα, δεν είναι απίθανο σιγά σιγά να αρχίσουν να τα μαθαίνουν. Διότι...
4: πολύ σπάνια θα ρίξεις σπίτι εκοντήσεις.
1: Κλιματιστικό.
4: Ναι. Αλλά εντάξει, μόλις πέφτει το βραδάκι, το σούλουπο είναι ωραία.
1: Βροσίζει η κατάσταση.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι τώρα που είναι μία ώρα πίσω και έχει 16 βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει, τι συζητάμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα.
4: Κατά τα άλλα τίποτα. Δουλειά, σπίτι. Και να έχουμε όλοι να μας εντάξει.
1: Βασικό.
4: Αυτή ο Αύγουστο θα πάρω την άδεια να κατέβουμε στην Ελλάδα.
1: Θα κατέβεις. Ωραία.
4: Θα κατέβω, ναι. Χθες βέβαια κάτι εισιτήρια με το φίλο. Σε καλή τιμή. Γιατί με το αεροπλάνο ήταν άπιαστα.
1: Ναι. Το άξι με τα καύσιμα τώρα η κατάσταση έχει γίνει πολύ δύσκολη με τα αεροπλάνα.
4: Έχω αλλάξει τα δεδομένα στα αεροπλάνα ότι πάνω από μια χειροαποσκευή.
1: Είναι φαρμακείο.
4: Είναι φαρμακείο, ναι. Εγώ φαντάζομαι δύο παιδιά, η γυναίκα εγώ, τώρα με 2.000.
1: Πω! Μάλιστα. Πλοίο λοιπόν, λίγο περισσότερο και ώρα, αλλά...
4: εντάξει, λίγο κατέβω στην Αγκώνα, το
1: μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντα με υγεία. Λοιπόν, είμαστε 29 λεπτά μετά τις 6. Ο φίλος, ο οποίος είναι στη σειρά των γραμμών, θα πρέπει να περιμένει λίγο για να πάμε να συνδεθούμε με το Sky 100,3. Να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας κατάστημα Coffee 3. Μια βράδια. Που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, μπορείτε να στείλετε απλά ένα email στο info@coffee3.com.
5: Προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα $89.70 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα $93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
18: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
17: Σε θαυμάζω.
18: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
19: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
17: Ωρε φίλε.
20: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
21: Γιατί. Αχ, γιατί.
17: Πάνω τι.
22: Let's go! Let's go! Let's go!
17: Τι.
22: Let's go!
17: Τι.
22: Let's go!
17: Τι.
22: Let's go!
17: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
23: Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα.
23: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
17: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
23: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
17: Από το Γρηγόρη.
23: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
24: Τι γελάς, ε.
17: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
25: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
26: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια. Αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
27: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
28: Να σου πω κάτι.
26: Πάμε.
28: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
26: Ναι.
28: Και σφύριξα κιόλας.
26: Ναι.
28: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
26: Ναι.
29: Σου σφυρίζω.
30: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
31: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
30: Δηλαδή.
32: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
33: Είναι δυνατόν.
32: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
33: Δεν είναι δυνατόν.
32: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
0: Έξαλλος Κώστας, έξαλλος. Πήγαινε από την Γαμοστέρνα στη Ρημάδα. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα από το Θοδωρή Ταξί. Λοιπόν, και αφού ένας περιμένει υπομονητικά εδώ και αρκετή ώρα, να μην τον αφήσουμε άλλο στην αναμονή. Καλημέρα, καλό μήνα.
34: Καλημέρα.
0: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
34: Πάνω, σ' ακούω πιο χαμηλά από ό,τι ήσουν πριν τις διαφημίσεις.
0: Λες, για πάμε τώρα. Ναι. Καλύτερα.
34: Τώρα ναι.
0: Ωραία.
34: Τι έγινε, φίλε μου.
0: Πώς είσαι?
34: Προσπαθούμε να συνέβουμε,
0: να συνταχτείτε.
34: Να προσποιούμαστε καταστάσεις και αυτό. Και εγώ και τα παιδιά και η γυναίκα, τέλος πάντων. Είναι οι εικόνες, παιδί μου, όλες οι εικόνες που είχες, κατάλαβες. Θυμάσαι, σας έπαιρνα τηλέφωνο, τον έπαιρνα στο πέντε, να τον βγάλω στο πάρκο, να κάτω, να το...
0: Είναι. Σαν, κανονικά, σαν να έχει φύγει ένας άνθρωπος μέσα από το σπίτι. Είναι μια ζωή η οποία μεγαλώνει και υπάρχει μέσα στο σπίτι χρόνια και χρόνια και ξαφνικά...
34: 12 χρόνια. Τώρα μου λέει η γυναίκα δεν με καταλαβαίνει που έρχομαι. Δεν με καταλαβαίνει που έρχομαι από τη δουλειά. Πιο πριν με τη μελωδιά του αυτοκινήτου, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
34: Γίνονταν ένας χαμός εδώ πάνω, ξέρω εγώ. Ανοίγεις την πόρτα και γίνεται τον έβλεπε μπροστά σου. Όλα αυτά σου λείπουν τώρα, ξέρεις.
0: 100% λογικό.
34: Απλά έχω πάρει την απόφαση να το... Δεν έχω πει τίποτα στην οικογένεια. Ότι είναι παιδί μου όπως είναι στην αγάπη. Ότι μια αγάπη το λέω είναι άλλη.
0: Ναι, οπότε ετοιμάζεσαι για τον επόμενο. Σε ακούω.
34: Έχω δώσει σήμα. Okay. Δηλαδή να μου βρούμε. Και να τους κάνω έτσι.
0: Ωραία.
34: Αυτά. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Από πού να ξεκινήσω.
0: Έλα, έχεις και χρόνο, δώσε.
34: Ναι, το σώσω. Κοίταξε να δεις τώρα. Να πούμε ένα... Γιατί αυτό δεν ακούγονται όλα. Είναι καλό μερικές φορές. Δηλαδή, ο Ηλιόπουλος έμαθε τι έκανε. Που έδωσε ένα μήνα στην ακόμα σε όλους τους υπαλλήλους που δουλεύουν στο γήπεδο, στο προπονητικό. Σε όλους, βέβαια. Ναι, είναι υπάλληλος. Τους έδωσε ένα μήνα στην. Μπράβο του.
0: Λόγω του πρωτάθληματος. Προφανώς. Αυτό καλό είναι. Ναι. Καλά είναι να γίνονται αυτά.
34: Ναι, φίλε, γιατί έτσι γίνεσαι, ας πούμε, ένα σύνολο, να το πω, ένα συμπαγές σύνολο που δεν σπάει εύκολα. Θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, ότι να κάνουν, παιδί μου, ένα χρόνο υπομονή, να έρθει να...
0: Για να μπουν στο γήπεδο, να είσαι.
34: Ναι, ρε φίλε. Με το δανό, με τον προπονητή.
0: Καλά, σίγουρα χρειάζεται υπομονή.
34: Δηλαδή να κάνουν, ρε παιδί μου, να μην τον φάνε, να μην πέσουν πάνω του. Ούτε ξέρω εγώ, δεν θα βλέπουμε τι προπονητάρα είναι αυτός, ούτε ξέρω εγώ με τα λάθη τους στους δύο μήνες να αναδύνω άλλο. Αυτό τους έχει κάνει μεγάλη ζημιά, τόσα χρόνια.
0: Δυστυχώς είμαστε ένας λαός, τέλος πάντων, ο οποίος δεν έχει υπομονή, ειδικά στο κομμάτι της ομάδας.
34: Αυτό και σε εμάς ισχύει.
0: Ειδικά στο κομμάτι της ομάδας. και η διχόνοια, τέλος πάντων, είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει σε όλες τις ομάδες. Ακούω διάφορους γενικότερα που το βλέπουν από τη μεριά της ομάδας του. Ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό η διχόνοια είναι αυτό. Στον Ολυμπιακό η διχόνοια είναι σε όλο το λαό, ρε παιδιά.
34: Σε όλο το λαό. Αν χάσεις τα αποδυτήρια και όλο αυτό το ενδιάμεσο, τα χάνεις όλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
34: Κατάλαβες, εκεί έβλεπες ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει, έδωσε τα κλειδιά και ήθελα να κάθεται και καθόλου. Να σου θυμίσω, όταν ο Νίκολη τόλμησε να πει σε Γιουγκοσλάβικο μέσο. Ότι άμα δεν είναι ο πρώτος, μπορεί να μπει ένας ο δεύτερος ή τρίτος. Θυμάστε τι έγινε.
0: Ναι, βέβαια.
34: Δηλαδή εντάξει, πήγα να το πάρουν το κεφάλι. Τι ωραία ήταν σήμερα, παιδί μου. Δηλαδή, ούτε κίνηση κατέβηκε, δηλαδή όλη η εθνική
0: άνετα.
34: Και
0: ένα ζεμπέκι κοτοχόρευε, σαν πάει.
34: Πες μου, πάνε. Τόσους πολλούς δημόσιους υπάλληλους έχουμε.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα είναι, πες και τα σχολεία, είναι και τα αυτά, είναι όλο ένα θέμα. Νομίζω και οι ηλεκτρολόγοι δεν δουλεύουν σήμερα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, δεν είμαι σίγουρος.
34: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ πάντως έχω να σου πω κάτι, γιατί εντάξει, μπορείς εσύ εδώ για την ηλικία. Βλέπω πάνε, καλό να είναι, να διασκεδάσουμε, καλό να είναι, εγώ πιστεύω, αλλά θα βάζω με τον εαυτό μου.
0: Ότι...
34: Και λέω κάτι δεν κάνω καλά. Για να μην μπορώ να πάω διακοπές και εγώ, κάτι δεν κάνω καλά.
0: Κοίτα, κάτσε. Είναι διαφορετικό να πας ένα τριήμερο συνήθως είτε στο εξωτερικό, εάν υπάρχει, είτε μέχρι το χωριό. Και είναι διαφορετικό να πας να νοικιάσεις κάπου τρεις μέρες ή δύο, τέλος πάντων, και να έχεις όλα τα έξοδα έξτρα.
34: Δηλαδή πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που φύγανε με τα πλοία και με τα αυτά είχαν εξοχικά και αυτά.
0: Θεωρώ ότι... κοίταξε. Είμαστε ένας λαός, είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια σε αυτόν εδώ τον νομό. Έτσι, περίπου ο μισός πληθυσμός κατοικεί σε έναν νομό, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 100, 200, 300 χιλιάδες στα 5 εκατομμύρια, είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το λες καλό.
34: Αλλά... το συνηθίζεις.
0: Δεν το λες καλό.
34: Το συνηθίζεις.
0: Αλλά είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι που φεύγουν από τα διόδια πηγαίνουν σε κάποιο δικό τους προορισμό και δύσκολα τέλος πάντων θα έχουν...
34: Ναι, ή φιλοξενούμενοι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Έχουμε έρθει πιο κοντά ως παρέες και φίλοι τώρα πια που βγήκαμε από τα μνημόνια και χορεύουν λεφτά. Όχι, αλλά τέλος πάντων.
34: Βλέπεις όμως ότι... Κοίταξε να δεις τώρα, μην παρεξηγήσει κανένας τώρα και... Έμαθα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν 900 ευρώ στο Final Four.
0: Στο Final Four, δεν το γνωρίζω, μη σου πω τώρα καμία πλευρακή.
34: Λοιπόν, έμαθα, να το διορθώσει άμα είναι κάποιος καπιταλικάρι, το φθηνότερο ήταν 900 ευρώ, δηλαδή ένα ζευγάρι θέλει 2.000 ευρώ.
0: Ναι.
34: Και σου λέει, ξέρω εγώ, τα καλά είχαν 14.000 το ένα. Δηλαδή, ρε φίλε, δίνεις, ας πούμε, δύο εισιτήρια για ένα αυτοκίνητο για να δεις ένα μπάσκετ.
0: Να δεις τρεις αγώνες στην ουσία, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό.
34: Ναι, εντάξει, θα τρελαθούμε. Αλλά να με
0: γιατί αυτό πήγαινε σε τάκι, δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήριο για έναν από όλους τους αγώνες. Όπως ξέρω, έτσι, πήγαινε πακέτο. Παρακολουθείς όλο το Final Four.
34: Ναι.
0: Okay. Αλλά και πάλι οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Αν είναι εκεί που τις αναφέρεις το πιο φθηνό στα 900, δεν έχω ξαναλέω καθόλου εικόνα για τις τιμές.
34: Ναι, όχι, μα το άκουσα και μου έκανε εντύπωση. 900 το πιο φθηνό. Θέλω να γάμω το ρεύμα. Και τους βλέπεις ότι είναι καλά να είναι αυτοί που πηγαίνουν. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, κάτι δεν κάνω καλά, εγώ δεν γίνεται. 56 χρονών είσαι ενίκο, κάτι δεν κάνεις καλά, δεν γίνεται. Μα αρέσει. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο.
0: Πες το.
34: Τη Άρσενα ήταν πέναλτι ή
0: όχι? Όχι.
34: Όχι, λες,
0: Όχι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε και ο Κετσετζόγλου εχθές στον Μπουσουράκη, ότι επειδή ήταν στο γήπεδο, έτσι το δω και εγώ από την οθόνη, με το που μπαίνει, περνάει και πέφτει, λες, δεν υπάρχει λόγος να πέσει.
34: Ένιωσε τον βάρος και έπεσε μέσα.
0: Τον έχει μαρκάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει αλλιώς, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει κλειδώσει λίγο τον αντίπαλο και ενώ περνάει, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μπορεί να χάσει και την ισορροπία του, πάντως δεν υπάρχει παράβαση. Δεν του βρίσκει πόδια, δεν μπορείς να του δώσεις πέναλτι τώρα εκεί σε αυτό το...
34: Εγώ νόμιζα ότι με το βάρος του, κατάλαβες, με το αυτό τον πλάκωσε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό... Και ειδικά όταν έχεις περάσει και είσαι αυτός ο γρήγορος παίχτης, κράτα λίγο την ισορροπία σου να βγάλεις την μπάσα, ξέρω εγώ, στο πέναλτι ή πλάσαρε, ξέρω εγώ τι. Έπεσε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και θα ήταν άδικο να πάει σε πέναλτι τώρα αυτό εκεί.
34: Εντάξει.
0: Ήταν και στην παράταση, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, αν ήταν γινόταν, ξέρω εγώ, στο 10, μπορεί και να στο έδινε ο διαιτητής.
34: Και εδώ που λέω, και εδώ που τα λέμε, δεν το άξιζε.
0: Ναι, δεν το άξιζε. Okay,
34: έχεις... την αλήθεια. Όχι, δεν τα
0: κοίτα, είναι μια ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό και δεν έχασε πουθενά, ούτε στον τελικό.
34: Τίποτα.
0: Να λέμε τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη.
34: Το πρώτο πέναλτι που θέλει ήταν αυτό που πήρε κατά η Arsenal.
0: Ναι. Το οποίο ήταν πέναλτι, βρίσκει καθαρά τα πόδια του, οπότε δεν
34: τίθεται θέμα. Τον έκανε χαζό.
0: Σε κάθε περίπτωση, από το σημείο που ισοφάρισε η Παρή, είδαμε πολύ ωραίο αγώνα. Μετά στην παράταση, εντάξει, οι παίχτες ήταν κλαταρισμένοι και οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτεσαι ότι έχουν να παίξουν και ένα μουντιάλ μπροστά τους.
34: Αφού
0: είδες και βγήκαν έξω, ήταν. Ναι, ρε, πώς να γίνει. Πώς να γίνει. Είναι σκασμένοι οι παίχτες και θα το δούμε και στο μουντιάλ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Ναι, οκ, οι πολυεκατομμυριούχοι, το ακούω, αλλά. Αλλά όλα ξεζουμίζει. Είναι παίχτες, είναι άνθρωποι γάμο του. Δεν είναι
34: άνθρωποι, δεν είναι καλές. Εντάξει, φίλε μου, καλέ.
0: Έγινε, Νικόλα.
34: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, σχεδόν ο ένας στους 10-9% δουλεύει πάνω από 10 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, ξεπερνάντας δηλαδή το 50ωρο. Λέει κάποιος εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα, εκ Βασίλης Βρυλίσια. Επίσης, Βασίλη, καλό μήνα σε όλους ούτως ή άλλως. Κάτσε να επιστρέψουμε το χαλάκι. Πανούλη σε live, καλό μήνα. Ναι, προφανώς είμαι live. 2-10-95-79-283-4-5. Η οπαδή της Paris Saint-Germain έγραψε μια ιστορική στιγμή με ένα τεράστιο πανό, λέει κάποιος, με το σύνθημα Free Palestine. Το σχέδιο σιωνιστικής εταιρείας στην οποία συμμετέχει η οικογένεια του Τραμπ να αποσπάσει τη γη των γηγενών ελληνικής και αλβανικής καταγωγής σε παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Αλβανίας για να στήσει τουριστικές επιχειρήσεις προκάλεσε, λέει, γενικό ξεσηκώμα. Ακούστηκε και στο δελτίο του Sky αυτή η είδηση. Αν το σφυρίζει ο Κασναφέρης και ήθελε, εντός εισαγωγικών, να το δει πέναλτι, θα ήταν πέναλτι.

0: Καλό μήνα στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Καλό μήνα στους, σε όλους. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Μετά από καιρό.
0: Καλημέρα στη Σαντορίνη, καλό μήνα. Γιάννης Αλφανή.
1: Το ξέρω μωρό μου πως θέλω.
0: Διδυμάκια και κερασία. Πάμε, επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος Σορσπάτη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο?
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία.
2: Πάω για δουλειά, ως συνήθως, μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Αχα.
2: Ήθελα να σου πω κάτι. Τώρα που έχει αδειάσει η Αθήνα, οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό. Τρέχουν πολύ πάνω.
0: Ισχύει. Ισχύει. Και εγώ κατεβαίνοντας, επειδή χρησιμοποίησα τον Κηφισό σήμερα, υπήρξαν κανένα δύο συμπεριλαμβανομένου και περιπολικού, πρέπει να σου πω. Αλλά άστο αυτό, τέλος πάντων, πολύ πάνω από το
2: περιπολικό, άστο, ναι.
0: Από το όριο. Που είναι, ξέρω εγώ, 80-90, ναι. Τους έβλεπες, φεύγανε σφαίρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Αυτή η χώρα ίσως γεννάει ραλίστες, αλλά για κάποιο λόγο δεν πηγαίνουν στα
2: παγκόσμια. Ναι. Το παίζουν Άιτον Σένα.
0: Ναι. Και κάποιοι με οχήματα τα οποία δεν το σηκώνουν κιόλας.
2: Ναι. Κάτι μικρά σιτροενάκια, κάτι βλέπεις. Πάνε, τα σπάνε, το λέω, εντελώς. Στη Θεσσαλονίκη, λέω, τώρα το πρωί, στις ειδήσεις, γιατί βλέπω πρωινές ειδήσεις, ένα όχημα, τώρα το πρωί,
0: ναι,
2: έπεσε πάνω σε 2-3 οχήματα και τούμπαρε.
0: Μάλιστα. Άρα πήγαινε με ταχύτητα. Ναι, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πας στα πάνω με ταχύτητα.
2: Ναι, αυτό σου λέω, ότι επειδή έχουν άδειους δρόμους, τους αλλάζουν τα φώτα.
0: Και άμα έχουν πιει και τίποτα νωρίτερα, ακόμα
2: άμα έχουν πιει και λίγο, είσαι καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ αντέχουμε.
2: Μπράβο Πάνο, μπράβο. Σου εύχομαι να έχεις καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Και ένα υπέροχο μήνα.
0: Επίσης, πάντα με υγεία.
2: Γεια σου, Πάνο, γεια.
0: Καλή σου μέρα. Παναγιώτη λέει, έχεις επισκεφτεί το Ιόνιο γενικότερα? Ναι, είναι η αλήθεια. Με πρώτη και καλύτερη, αν μπορείς να το πεις, την πενταήμερη στην Κέρκυρα.

0: Λευκάδα και Ζάκυνθο για διακοπές. Παίρνοντας και λίγο από Ιθάκη. Και ο λίγο Νικεφαλόνια.
1: Που λες ότι λυπάσαι, αν δεν θυμάσαι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη στο Περιστέρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα. Είμαι από αυτό το μέρος Άρτα Αυλώνα της Αλβανίας, ελληνικής μειονότητας. Μας παίρνουν το χωριό μας με το «Έτσι θέλω». Πρέπει να βοηθήσει η Ελλάδα, λέει ο Νικόλας Πανάθα. Πολύ αμφιβάλλω ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ελλάδα, ειδικά αν εμπλέκονται έτσι τεράστια οικονομικά funds κτλ. Ελπίζω, αλλά πως το έλεγε κάποτε ο Κωνσταντάρας, ευχαρίστως ναι, αλλά όχι. Δυστυχώς. Βυρωνιώτικες καλημέρες εκεί έξω, καλόν μήνα, λέει κάποιος, χωρίς όνομα. Καλό μήνα πάνω, καλό ποδαρικό σε όλους μας που ξεκινήσαμε βάρδια ο Pac-Man 13.

0: Και γενικότερα ο δικός μου κύκλος εδώ στην Αθήνα την έβγαλε το μεγαλύτερο ποσοστό. Χωρίς να αμφιβάλλω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βρήκε τρόπο και χρόνο και την έκανε επίσης. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν μια μερούλα έξτρα άδεια.
1: Όπως σε θέλω, σε φαντάζομαι.
0: Και να το φτιάξουν το τριημεράκι.
1: Που το σκεπάζομαι.
0: Βλέπω εδώ μια άσχημη είδηση που αφορά την Πάτρα. Και έχει και σχέση με αυτά που λέγαμε τώρα εδώ στην τελευταία γραμμή.
1: Λίγο, μέχρι το άπειρο.
0: Ο νεαρός μπασκετμπολίστας Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ο πατέρας του επέκυψε επίσης τα τραύματά του. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσεκούσε με σφοδρότητα σε κυκλειδώματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή της Πάτρας. Η Παναχαϊκή, η τοπική κοινωνία και ολόκληρος αθλητικός κόσμος τριμνούν για την απώλεια ενός παιδιού που είχε όλο το μέλλον μπροστά του και ενός πατέρα που βρισκόταν στο πλευρό του σε κάθε του βήμα. Κάποιος ρωτάει για το Μάριο Οικονόμου και εκεί είναι δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει.

Φαντάζομαι ότι θα ήθελαν να έχουν και το τρόπαιο της Champions League μαζί, αλλά παρότι το τρόπαιο χάθηκε. Γύρω στους 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς στους δρόμους του Λονδίνου.

0: χαμός κανονικά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα από Σαντορίνη.
0: Καλώς το Γιάννη. Καλό μήνα. Καλημέρα.
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά. Εσείς, στο νησί.
1: Πρωί.
0: Τι ρωτάς, λες και δεν ξέρεις. Και εσύ και εμείς.
1: Πώς μου κόψει και συντονίστηκα από τις 6. Τα διδυμάκια ευχαριστούν για το χθεσινό.
0: Αμέ. Χαρά μας.
1: Και σε όσους αρέσει το τραγούδι, σε όσους δεν αρέσει.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνεις. Δεν μπορούν να αρέσουν όλα σε όλους.
1: Έτσι δεν είναι όλοι για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς εδώ.
0: Πώς πάει το νησί?
1: Φαντάζομαι πως γενικότερα το ο τουρισμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μετά τον πόλεμο και μετά τη... Βασικά είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Που τον έχει κάνει να μαζευτεί πάρα πολύ και να... κόψει από τις διακοπές του, mm-hmm. γιατί δεν αντέχει να τα δώσει. Κάνει άλλου τύπου διακοπές.
0: Πολύ, ή πολύ πιο σύντομες. Όταν...
1: Φοβούνται και τα αεροπλάνα, mm-hmm. να λέμε και την αλήθεια, γιατί σου λέει ποιος ξέρει τι γίνεται. Πόλεμος υπάρχει, μπορεί να ξεφύγει κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάσταση, ας πούμε, με τη Ρουμανία, χτες προχθές, με τον drone δεν βοηθάει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, στο φόβο τους έχουν όλους. Και το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι τα ταξίδια με τα αεροπλάνα και τα μακρινά ταξίδια και συνεχίζουν να είναι στο καβούκι τους όλοι.
0: Mm-hmm. Δεν το λες παράλογο σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, δεν είπε mm-hmm. κανένας τον παράλογο. Δεν είπε κανένας τον παράλογο. Mm-hmm. Φοβούνται. Ο κόσμος φοβάται. Είναι λογικό. Λογικότατο. Με τη μόνη διαφορά ότι με αυτόν τον τρόπο τους έχουν όλους κλειδωμένους μέσα. Και τα κεφάλια κάτω. Και μιλάτε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο για αυτά που έρχονται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχοντας τώρα πλέον 2 καινούργια άτομα στη ζωή μου,
0: ναι.
1: αλλάζει όλη
0: η θεώρηση των πραγμάτων.
1: Η θεώρηση ίσως όχι, αλλά ο τρόπος που τα βλέπεις σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αισθάνεσαι την ευθύνη απέναντι σε αυτά τα άτομα που έφερε στον κόσμο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν σου φταίγει σε τίποτα αυτό που τα λέμε.
0: Ναι. Αντιθέτως εσύ τους φταίεις.
1: Αυτό.
0: και το διάστημα.
1: Ούτως ή άλλως το έχουμε ζήσει, το έχουμε κάνει και εμείς δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το έχουμε πει στους γονείς μας, άσχετα με το σκύλο μετανιώσαμε μετά. Σίγουρα το έχουμε πει. Τι ήθελες και με έφερες εσύ.
0: Ναι. Με ρώτησες.
1: Είναι οι
0: κλασικές
1: ατάκες γονέα και παιδιού. Είναι η κλασική επανάσταση της νέας γενιάς απέναντι mm-hmm. στην παλιά, τέλος πάντων. Πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται. Με τη μόνη διαφορά ότι ελπίζω οι νέες γενιές να τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς. Να μην μείνουν τόσο απαθείς όσο εμείς.
0: 100%.
1: Γιατί αυτό μας έχει φάει, η απάθεια.
0: Ίσως ξέρεις
1: τι... Γυρίζουμε το κεφάλι από την άλλη, mm-hmm. κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, μέχρι να χτυπήσει τη δικιά μας την πόρτα και μετά...
0: Ίσως γιατί περάσαμε και τις εποχές της λεγόμενης ευμάρειας και μπορεί να μάθαμε και έτσι, τελική.
1: Καναπαιδοποίηση.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, τα έχουν πει, τα έχουν γράψει, τα έχουν... σημειώσει πάρα πολύ ότι γυρίζοντας την πλάτη μας σε ένα γεγονός, σε κάποια φάση θα έρθει να χτυπήσει και τη δικιά μας την πόρτα και το θα είναι αργά, γιατί ήταν mm-hmm. κανένα στο πλάι μας.
0: Για να βοηθήσει.
1: Το ρίξαμε πολύ.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καμιά βουτιά κάντε και για μας, γιατί δεν μας βλέπω για σύντομα.
1: Να σου στείλω ένα μπουκάλι θαλασσινό νερό.

0: Αυτοί θέλουν μια καλή μπίζνα τώρα.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν μπορούν να πάνε μια κουπέση, θα στέλνουμε ένα μπουκαλάκι θαλασσινό νερό.
1: Ρίξτε δύο να βάλουμε στην μπανιέρα, ρε παιδί μου.
0: Και, λίγο, και λίγο άμμο για να γελάμε το χάρι να στέλνουμε.
1: Έγινε,
0: καλημέρα, καλό μήνα,
1: καλημέρα. Φιλιά σε όλους, καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε 7 και 2. Ωραία. Πάνω καλημέρα και καλό μήνα. Ανθρώπινη ματοδοξία, αφίλτατε, λέει κάποιος άλλος. Έφτασε επιτέλους η εποχή που όλοι εμείς πανέξυπνοι δεξιοί πατριώτες λέμε εντάξει, λογικό να έρθει 500 ευρώ η ΔΕΗ. Άνοιξα δύο φορές το κλιματιστικό. Σημασία έχει να μην έρθουν οι κομμουνιστές. Ρε παιδιά, είμαστε live, ολοζώντανα. Ολοζώντανα, εδώ τα ζωντανά. Στο Big Win Sport FM 94,6. Και αν θέλετε έτσι το καλύτερο καφεδάκι της πόλης θα το βρείτε στα Coffee 3, στο Εγάλεο, στο Ήλιον, στο Περιστέρι, το Παγκράτη, τη Γλυφάδα, την Ακαδημία Πλάτων, στην Καλυθέα, τον Πειραιά, την Ομόνια, σύντομα και στις Σαχάρνες, τα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα με τα τρία πράσινα πουλάκια που σας ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σποτάκι έτσι να πάρουμε μερικές ανάσεις και επιστρέφουμε μέχρι τις 7.30 γραμμές θα είναι ανοιχτές στο 210-95-79-283-4 και 5.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Ρέσο, δεν έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
15: Ακάκιε! Τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε!
16: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
17: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα πριν.
16: Ακροαματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
17: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
18: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
19: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
18: Σε είπα, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
19: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και χειρότερα.
18: Ναι, ναι.
4: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
19: Για να δούμε.
4: Σούταρ.
19: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
4: Αργός τον αριθμό.
19: Κάνει τη σέντρα.
20: Σίνι.
4: Χίκι.
19: Τι γίνεται.
18: Καλά, καλά, εσύ.
19: Υπάρχουν και χειρότερα.
18: Ναι, ναι.
21: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
22: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
23: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούτοι Τούρκοι.
22: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
24: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
23: Έχω τη σεβαστή.
24: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
23: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
18: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
19: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
18: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
25: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
22: Να ένα ακόμη, highlight.
26: Πω, γιατί να πάει out.
22: Highlight.
19: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
27: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
14: Α, έτσι, ε.
27: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
25: Άντε, παιδιά, ησυχία.
28: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπιο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
25: Άρε, Βαγγέλη.
29: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
30: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
31: Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
32: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
22: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
25: Ε?
22: Σπάρτα πράγμας.
25: Ναι,
22: τι πράγμας. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
33: Αυτό είναι άλλο βιολί.
18: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
22: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
25: Νικολάκη.
22: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
34: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
22: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
28: Βέβαια.
18: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
28: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
25: Βαγγέλη.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: καταρχήσω.
1: Ορίστε, έγινε και η χάρη του Μιχάλη που εβδομάδες τώρα ζητάει την μπανανιά από τους κακό συναπάντημα.
0: Δίκτυο καλώδια στην κίνηση με κόρνες, κάμερες και πάση στη γωνιά.
1: 10 λεπτάκια μετά τις 7, Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
0: Πάμε μαζί στην μπανανιά.
1: Καλό μήνα, καλημέρα, χρόνια πολλά.

Κάποιοι θέλουν να ανέβουν σε μια μπανανιά. Εσείς αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε πάντα υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για πάμε. Περιμένει ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα το ξαναπώ. Καλημέρα. Δεν θέλεις. Επόμενος. Ακούγεσαι τώρα, ακούγεσαι.
1: Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Α, καλώς τον.
1: Καλώς τον.
0: Εντάξει.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Ναι, ναι. Σου έφυγε το ΙΡΤΖΙ που λέει και ο παππούς μου.
1: Ναι, ξέρεις τι. Είχα ένα μαγαζί εστίασης 23 χρόνια. Το κλείσω το 19. Και μπαίναν πολλά πιτσιρίκια από το σχολείο μέσα. Ροκάλασε εμείς τώρα και δεν και πολύ ακουγά. Αλλά μου μάθανε αυτά το συγκρότημα και πολύ τους άκουσα πραγματικά. Εντάξει κι άλλα συγκρότημα αλλά μου μάθανε παιδιά. Αλλά δεν ξέρω με αυτούς...
0: Σου έμεινε η μπανανιά.
1: Μου έμεινε γιατί νόμιζα ότι το έβλεπα στην καθημερινότητά μου.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι. Εντάξει. Λίγο πιεστικός έγινα με αυτό.
0: Όχι, αλλά, εντάξει.
1: Ας τα ακούγε και ο κόσμος μου, λίγο έτσι.
0: Πώς το λένε, βγήκε, βρέθηκε ευκαιρία, έπαιξε.
1: Ναι, το κατάλαβα, εντάξει, αυτό έλειπε. Λοιπόν, εσύ, όλα καλά.
0: Εγώ εδώ, ναι, καλά.
1: Να κάνω δύο σχολιασμούς αθλητικούς, τρεις,
0: πάμε.
1: Ένας είναι... Οι οπαδοί Τσιράγιο Βαγεκάνο που μας κάνουν μαθήματα. Μας κάνουν μαθήματα πραγματικά με όλες τις δράσεις τους. Μας δείχνουν πώς πρέπει να είναι οι φιλάθλοι. Το δεύτερο είναι και εμένα μου έκανε το πανό Free Palestine που έβγαλε που γάλασε η Paris Saint-Germain. Και εμένα μου έκανε αυτό. Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει και συνεχίζει την γενοκτονία και κάτω.
0: Έχει μείνει και κανένας. Αφήσει και τίποτα. Όρθιο.
1: Ναι, και τώρα έδωσε εντολή, λέει, προχτές, το 70% της Γάζας να κυριευτεί πλήρως, ας πούμε, να πάει τελείως υποϊσραηλινή
0: κατοχή.
1: Τέλος πάντων, αυτή η ρυθμή και η εμπορευματοποίηση και στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως το πες καθαρά, κύπελλο συλλόγων πέρσι, πρωτάθλημα τώρα, παγκόσμιο στο καπάκι, εντάξει, δηλαδή... Έχει φτάσει στα άκρα
0: η κατάσταση,
1: η εκμετάλλευση, το κέρδος. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μας αρέσει το άθλημα είναι και δεν πρέπει να αποχωρούμε από αυτό. Γιατί το υπηρετήσαμε και χρόνια με κοντά σορτσάκια. Αλλά...
0: Απ' την άλλη είναι τόση πολύ είναι... πληροφορία πια, αρέσει, Μιχάλη. Τόση πολύ, δηλαδή... Δεν σταματάει και λες από τη μια okay, έχω να χαζέψω να σχολιάσω, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι θα σκάσει άσχημα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι.
1: Ναι, και εγώ πραγματικά δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Να πω τώρα κάτι που αφού συνήθως μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο. Είχα πει κάποια στιγμή και στο Βαγγέλη που είχα βγει για την υπόθεση Μπόσμα, ναι. Για αυτό που γίνεται ας πούμε με τους ξένους παίκτες, τους κοινοτικούς τέλος πάντων, που καλά και η μισή από αυτούς είναι με κοινοτικά διαβατήρια βασικά, είναι από ούτε καν ας πούμε.
0: Παλιούς συγγενείς και τέτοια, ναι.
1: Έτσι, μην επιληφθεί αυτό, το λέω έτσι παιδιά με ρατσιστική διάθεση, μακριά από μένα αυτά, τελείως όμως έτσι, τελείως από την αντίθετη πλευρά. Αλλά έστειλα προχτές και ένα μήνυμα για το Πόλο.
0: Ναι.
1: Που πολλοί απορούμε ας πούμε για τις επιτυχίες του Πόλο, της εθνικής, των ομάδων. Σε συλλογικό επίπεδο ας πούμε πως προχωράνε, πως αναδεικνύεται το άθλημα και εκεί φίλε η ομοσπονδία τους έχει δύο ξένους το πολύ στην Α1 και καθόλου ξένους από
0: κατηγορία.
1: Την Α1 και κάτω. Αυτή σαν ομοσπονδία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μας λέγανε ας πούμε ήταν υποχρεωτικό λόγω της υπόθεσης Μπόσμαν, οι κοινοτικοί παίκτες σύμφωνα με τη συνθήκη του Μπάσκου που λέει ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίων και εργαζομένων, ότι ένας Ευρωπαίος μπορεί να έρθει να δουλέψει σε όποια χώρα θέλει. Εκεί η ομοσπονδία της πώς το έκανε δηλαδή και δεν το υιοθέτησε. Αλλά υπάρχει δυνατότητα.
0: Προφανώς υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που αναφέρεις είναι το προκάλημα, ας πούμε, για να γεμίζουν τις ομάδες ξένες. Και κάπως έτσι νομίζω ότι έχουμε καταστρέψει και το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή έβλεπα τις ομάδες τώρα στο Final Four, ο Ολυμπιακός, για τους παίκτες που είχαν διαθέσιμους, έτσι, ο Ολυμπιακός κατέβαζε έναν στην ουσία Έλληνα, μαζί με άλλους δύο τον Γόκραπ νομίζω και τον αχ, ποιος ήταν ο άλλος,
1: τον Τόρσεγγες που είναι ελληνοποιημένο.
0: Μπράβο, και ο Παναθηναίκος μόνο το Σλούκα. Όχι, το Σλούκα. Σλούκα ήταν τραυματίας, ήταν δεδομένος. Άλλος ήταν ο παίχτης που εμφανιζόταν στον Παναθηναϊκό.
1: Μία ελληνική σημαίνη. Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου τώρα είναι μέσα, αν το καλοεξετάσεις έτσι. Και δεν το λέω τώρα, παιδιά, μην το κλάβει.
0: Δεν είναι, όχι ρε παιδί μου, δεν συζητάμε έτσι.
1: Ναι, μην νομίζω να το λέω ρε παιδί μου, εγώ ο Ολυμπιακός είμαι, γι' αυτό και να βλέπουμε και τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Θυμάσαι προηγούμενα Final Four πριν από 10-15 χρόνια ότι οι ομάδες, ναι μεν είχαν ξένους ας πούμε όταν έπαιρναν ειδικά τα τρόπαια, αλλά και όταν έφταναν τέλος πάνω στο Final Four και υπήρχε ελληνικός κορμός μες στην ομάδα.
1: Πώς θα αναπτυχθεί ρε παιδιά το ποδόσφαιρο? Πώς θα αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο?
0: Το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο το μπάσκετ, λίγο πολύ με παίχτες οι οποίοι συνήθως ξεκινούν ως ταλέντα εδώ και φεύγουν προς τα έξω, λαμβάνουν και μια διαφορετική παιδεία πάνω στο άθλημα, κάτι γίνεται. Στο μπάσκετ όμως που ήταν κατεξοχήν ένα άθλημα το οποίο χάριζε πράγματα ως εθνική ομάδα, δεν φαίνεται καλό το μέλλον.
1: Ναι παιδί μου, δεν υπάρχει προοπτική, αυτό είναι που λέμε, δεν υπάρχει προοπτική. Και όλα αυτά είναι γιατί είναι ένα κομμάτι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που λέμε. Έτσι, όλα μετριούνται με κέρδος, κόστος, η ανθρώπινη ζωή και... πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος πιο ωραία, πιο ήρεμα, πιο φυσιολογικά, έτσι έχει φύγει αυτή η καθημερινότητά μας. Εντάξει, να μην ζαλίζω και τον κόσμο.
0: Εντάξει, είμαστε σε αυτά τα λες εσύ στη Νέα Μάκρη, τι να πούμε και εμείς εδώ μέσα.
1: Έχει τα δίκια, έφυγα όμως, έτσι. Ήμουν χαϊνάρι, χαϊνάρι.
0: Και καλά έκανες. Νομίζω ότι όποιος.
1: Και κάναμε έχει... το εξωτερικό μόνιμη κατοικία. Ναι.
0: Το ίδιο κάνανε και οι γονείς μου. Το ίδιο κάνανε και οι γονείς.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν αντέχονται, παιδιά, κάτω δεν αντέχονται. Κατεβαίνω να δω τη μάνα μου και τις αδερφές μου, ας πούμε, και λέω, άντε, πότε θα γυρίζω πίσω. Λες και έχω έρθει από χωριό.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, να έχεις καλό μήνα σε όλους τους συντελεστές εκπομπής και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ο Ντόρση έχει Ελληνίδα μητέρα, καμία σχέση με τον Γόκο. Ναι ρε παιδί μου, okay, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Ξαναλέω, έδειξε τα ρόστερ των ομάδων κάποια στιγμή στο Final Four, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι, σωστά, του Ολυμπιακού. Α, με τους Τούρκους το έβλεπα. Εκεί εμφανίστηκαν δύο ή τρεις τουρκικές σημαίες και στο ελληνικό τέλος πάντων, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλες τρεις. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα μου.
2: Καλημέρα, Μάνο, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Καλό μήνα. Έκανες μια εκπομπή προχθές εκπληκτική.
0: Το Σάββατο.
2: Ναι, εκπληκτική.
0: Να είσαι καλά.
2: Συγχαρητήρια. Χθες δεν μπόρεσα να σε ακούσω και τις τρεις ώρες.
0: Δεν πειράζει.
2: Μόνο την πρώτη ώρα που ξεκίνησε πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι αυτά τα τραγούδια που έβαζε στο πρώτο ημίωρο, που είναι του 10, του 12, του 14.
0: Εντάξει. Υπάρχει δημιουργία σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει.
2: Υπάρχει. Είναι, ξέρεις τι μ' αρέσει σε αυτό που δείχνεις, σε αυτό που παίζεις, ότι δείχνει πραγματικά ψυχή. Εντάξει. Από τα παιδιά που τα φτιάχνουν.
0: Ναι. Γιατί συνήθως αυτή είναι και η ανάγκη, μωρέ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι να βγάλουμε αυτό που μας τρώει εντός ή εκτός εισαγωγικών, ας πούμε, να το κάνουμε τέχνη, μουσική ή οτιδήποτε.
2: Βγαίνει όμως, έτσι. Βγαίνει. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις που χρειάζονται περισσότερα χρήματα, χρειάζονται περισσότερα τέτοια, βγαίνει πολύ δύσκολο. Όπως το σινεμά, το να κάνεις ταινία είναι πολύ δύσκολο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πλέον με την τεχνολογία που έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, μπορείς εύκολα να παράγεις κάτι αξιοπρεπές στη μουσική τουλάχιστον, αλλά και στον κινηματογράφο. Μην κοροϊδευόμαστε. Απλά τώρα για να φτάσεις να παικτείς στις αίθουσες κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά το να δημιουργήσεις κάτι είναι πολύ πιο εύκολο από τις δεκαετίες του 80, του 90 και πιο πίσω, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, εκεί ήθελα να συζητήσω λίγο για αυτή την υπερπροσφορά. Προσφορά, με συγχωρήστε, άματος ρε πάνε. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, τόσο μεγαλώνει η προσφορά θεάματος. Χωρίς τον Άρτο βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα θες και εσύ ολόκληρο άρτο, πάρε δύο φετούλες. Τι θες να κάνω.
2: Τι το θες το καρβέλι, ρε πεινασμένε.
0: Αυτό το μισό θα το μετάξεις τώρα. Ντροπή κιόλας, ντροπή κιόλας.
2: Αλλά είναι, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο, είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά αποκτήσαμε 10 κανάλια streaming. Εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχε ένα, μισό. Αποκτήσαμε τεράστιες διοργανώσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, η μία μετά την άλλη. Πέντε διοργανώσεις ευρωπαϊκές, 6 στο μπάσκετ, άλλες 4 στο ποδόσφαιρο.
0: 3 στο ποδόσφαιρο, γιατί 4.
2: Τρεις, ναι. Συν το ελληνικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το πρωτάθλημα.
2: Ή το εκάστοτε εθνικό, σύνολο, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή ξαφνικά υπάρχει μια υπερπροσφορά θεάματος, είναι κάτω στον καναπέ, χαμογέλα, πίδα και τη γυναίκα σου και μη μιλάς.
0: Ναι.
2: Μη μιλάς, τέλος.
0: Εντάξει, αυτό στείνεται αρκετά χρόνια τώρα, ειδικά με την τηλεόραση, αλλά ξέρεις, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω από τα παιδιά, είτε σε ηλικίες 10-12, είτε ακόμα μεγαλύτερες σε ηλικίες, ξέρω εγώ, εφηβείας, η τηλεόραση δεν είναι επιλογή πια.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επιλογή.
2: Υπάρχει όμως και ποδόσφαιρο, υπάρχει μπάσκετ.
0: Εντάξει, υπάρχει το ίντερνετ, το χάος του ίντερνετ που δεν ξέρεις τι μπορεί να παρακολουθεί το παιδί σου την ώρα που δεν είσαι από πάνω έστω, και πόσο δε όταν μιλάμε για έφηβους που δεν μπορείς να είσαι από πάνω τους. Δεν σε αφήνουν κιόλας και με το δίκιο τους αν θες. Οπότε ίσως να υπάρχει μια ελπίδα να τελειώσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το ότι κάτσε εκεί, θα σου δείξω τις ειδήσεις που θέλω εγώ, θα στα πω τα νέα όπως θέλω εγώ και από εκεί και πέρα θα φτιάξεις την άποψη που θέλω εγώ, αν δεν ψάξεις, τέλος πάντων, αυτά που λέγονται.
2: Ακριβώς αυτό, και η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται στα παιδιά τα οποία είναι γύρω στα 12 με 14, που διαμορφώνουν ουσιαστικά χαρακτήρα και άποψη ζωής. Εκεί γίνεται ο μεγάλος βομβαρδισμός.
0: Ισχύει.
2: Είναι απίστευτο το οι νέοι που είναι 19, 20, 24 χρονών, πόσο ποσοστό, μιλάω από προσωπική εμπειρία τώρα και οικογενειακή και με πληγώνει πολύ, πόσο ποσοστό παιδιών είναι, δεν μπορούν να εναρμονιστούν στο σύστημα το κοινωνικό, στην κοινωνική ζωή. Φοβούνται να κάτσουν με άλλους. Και δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι παγκόσμιο. Ίσως αυτό να φέρει μερικές αλλαγές. Ας ελπίσουμε ότι αυτό, με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά φέρει μερικές αλλαγές.
2: Ως αντίδραση.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν γενιές χαμένες, έτσι. Συναισθηματικά ενώριμες.
0: Δυστυχώς. Καλά, τώρα το συναισθηματικά, τώρα όταν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, είναι, ξέρεις, λίγο θολό, ας πούμε. Σίγουρα έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους προσεγγίζεται το ερωτικό κομμάτι μεταξύ των παιδιών, αλλά δημιουργούν κάτι δικό τους. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποτε έβγαινε στο πρώτο ραντεβού, ανέβευτε το φυλάκι που λέγαμε, εντάξει, οκ, τα φτιάξαμε. Τώρα πάμε στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο και το σκεφτόμαστε που θα καταλήξουν τελικά μαζί. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, αλλά έχουν ένα δικό τους τρόπο. Εγώ κάθομαι και τον παρακολουθώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
2: Εγώ έχω και κόρη και γιο. Η κόρη ορίμασε
0: πολύ πιο
2: γρήγορα. Συναισθηματικά στα 20 της. Στα 20 της, σκέψου, στα 20 της. Ο γιος στα 17. Από το ανάποδο τώρα.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Είναι, αλλά αυτή...
0: Αλλά από την άλλη μεριά, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση με τη γυναίκα στο κέντρο και ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κτήμα τους και τα λοιπά και τα λοιπά και δολοφονίες και έτσι και αλλιώς, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια συστολή μεγαλύτερη. Να σου θυμίσω ότι στα δικά μας τα χρόνια, ας πούμε, και λίγο πιο μπροστά, στα 14-15 η Παρθενιά τελείωνε. Η Παρθενιά τελείωνε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Στη μεγάλη πλειοψηφία, ήταν, έτσι. Στη μεγάλη πλειοψηφία.
2: Αργά ήταν, 14 ήταν αργά. 14
0: για να δούμε, λοιπόν.
2: Γενιά, εγώ είμαι 62, τώρα 63, στα 14 ήταν πολύ αργά. Δηλαδή, σε έλεγαν οι φίλοι σου, έλα ρε, παπάρα, πάμε μαζί.
0: Και στα 19-20 συνήθως έπεφτε κουλούρο, άντε 25.
2: Ναι, άντε 25. Αλλά όποτε υπάρχουν τεράστια προβλήματα παγκόσμια, όποτε υπάρχουν, το θέαμα γίνεται υπερπροσφορά θεάματος. και τελικά θα καταλήξουμε σε ένα πόλεμο, έτσι. Μπορεί όχι να μην ονομαστεί παγκόσμιος, αλλά θα έχουμε συνεχώς συγκρούσεις, συνεχείς συγκρούσεις.
0: Ήδη έχουμε δύο μεγάλους οι οποίοι εξελίσσονται, καλώς ή κακώς.
2: Ναι,
0: η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όσα γίνονται είτε από το Ισραήλ προς την Παλαιστίνη, είτε προς άλλες χώρες που εκεί συμμετέχει και η Αμερική.
2: Ναι.
0: Προς το Ιράν.
2: Και φυσικά η Αμερική δεν καταλαβαίνει τίποτα εντωμεταξύ. Έτσι,
0: έχω ένα φίλο
2: ο οποίος έχει μητέρα Αμερικανίδα και γύρισε από την Αμερική πριν από ένα μήνα που πήγε να τους δει, να τη δει ένα μήνα εκεί. Δεν είναι για αυτούς, είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Η Ευρώπη, η Ασία, ο Περσικός κόλπος, δεν είναι,
0: δεν ξέρω πόσο μακρινό είναι στην τσέπη τους όταν το καύσιμο έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Και αυτό συμπαρασέρνει και άλλα πράγματα προφανώς, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα βάλεις πετρέλαιο ή βενζίνη στο όχημά σου, είναι και άλλα πράγματα. Είναι
2: όλα πάνε,
0: τα τροφικά, τα λοιπά, η ενέργεια και πάει λέγοντας.
2: Όλα πάνε πάνω, όλα. Όλα επάνω. Αλλά θεωρούν ότι είναι δύο χρόνια, τρία το πολύ θα το περάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι εξαπαλώνουν ήχον.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, όπου δεν στερνίζεται το κέντρο, αρρωσταίνει η επαρχία και εμείς δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά, πολύ επαρχία. Για τα δεδομένα των μεγάλων, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ επαρχία.
0: Έγινε.
2: Καλημέρα σας.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλό μήνα.
0: Ένα γρήγορο διάλειμμα που έπρεπε να παίξει και τέταρτο και το χάσαμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Oh! Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, τα έκανα λίγο σαλάτα. 7 και 31. Αυτό που ακούσατε ήταν το διάλειμμα το του και τέταρτο. Να βγάλουμε έναν τελευταίο φίλο για να πάμε στην κανονική μας ροή. Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Ό,τι σε θέλει.
0: Έλα ρε Φωτάρη, τι έγινε?
16: Έλα, κάτσε να περιμένω, μπορεί να βγάλει μια τελευταία γραμμή.
0: Καλά έκανες.
16: Δεν έχεις δελτίο τώρα 7.30?
0: Τώρα το χάσαμε έτσι όπως τα κάναμε.
16: Το χάσαμε, εντάξει. Τι πιο φυσικά από εσένα.
0: Ντροπή, 6.30 ώρα έπαιξε, έλα τώρα.
16: Έπαιξε 6.30 και λέω σήμερα με τον Πάνο θα ακούσουμε όλα τα δελτία.
0: Εντάξει, θα ακούσουμε στις 8.30.
16: Καλό μήνα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
16: και επίσημα καλοκαίρι, έτσι, από mm-hmm. σήμερα.
0: Ναι, ημερολογία.
16: Εμείς εδώ έξω. Στη δουλειά.
0: Αχα. Πού γυρνάς?
16: Πάμε τώρα για Κυψέλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
16: Λοιπόν, είστε η παρέα μας, παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ να φανταστείς, πάνω έβγαινα σήμερα 7,5 ώρα το αμαξιστάσιο.
0: Mm-hmm.
16: Καλά, κατά τις 6,5 θα πήγαινα σίγουρα μέσα στο αμαξιστάσιο να φτιάξω και το λεωφορείο και αυτά, όπως συνήθως. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά 6 παραδέρα δεν θα βάλει ξυπνητήρι, να ακούσω σήμα, να ακούσω την καλημέρα.
0: Έτσι.
16: Άκουγα λίγο το ζευγολατιό, λέω έχουμε πάνω σήμερα, δεν έχουμε Ευαγγέλη.
0: Ναι.
16: Μετά με το σήμα σου, εντάξει, κατάλαβα πάνω ρίλος.
0: Ναι.
16: Άκουσα 6 με 10, λέω εντάξει, θα έχει λέω μέχρι τις 10 γραμμές.
0: Όχι, ρε, όχι, θα σταματήσω.
16: Ναι, όταν άκουσα μετά μέχρι τις 7,5 έτρεχα και δεν έφτανα.
0: Ήρεμα τα πράγματα έξω, ε.
16: Ναι, ήρεμα. Είναι τώρα κατεβαίνω κάτω τη Μεσογείου. Καλά είναι. Αυτό που λέει ο φίλος από τη Σπάρτη που έχει τρελαθεί ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος έχει τρελαθεί, να φανταστείς. Φίλε, εμείς κάνουμε δρομολόγια, έτσι. Χθες ήμουνα τοπικά Χαλανδρίου, ανέβαινα κατέβαινα. Προχθές ανέβαινα κατέβαινα τη Μπεντέλη στο Χαλάνδρι.
0: Ναι, ναι.
16: Δεν μας φανταστείς. Κάνουμε στάσιμη, μας κάνουν προσπέραση σε διπλή διαχωριστική. Δεν βλέπουν ούτε διαβάσεις πεζών ούτε τίποτα. Και να θυμίσω, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Οι Δήμοι έχουν βάλει κάμερες. Έχουν τοποθετήσει κάμερες, διαβάσεις πεζών με δικά τους έξοδα για έσοδα.
0: Ναι.
16: Και δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, άμα έχεις δει αυτές τις κάμερες.
0: Κάποιες έχω δει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι της τροχέας ή αν είναι των Δήμων. Τώρα αυτό είναι...
16: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει, τις έχουν τοποθετήσει οι Δήμοι. Οπότε, σε διάβαση πεζών. Λογικά, εφόσον είναι και από τον Δήμο που θέλει έσοδα, σίγουρα λειτουργούν.
0: Ναι.
16: Αν πούμε ότι και καλά δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν οι κάμερες AI που έχουν βάλει στους δρόμους και αυτά. Κύριε, οι κάμερες σίγουρα λειτουργούν. Οπότε, όλοι αυτοί οι παιδί μου που κάνουν μια προσπέραση και κάνουν προσπέραση διπλή διαχωριστική και είναι και η διάβαση πεζό, γιατί εγώ κάνω στάση. Κοιτάζω να μην πατήσω τη διάβαση. Ή πριν τη διάβαση ή μετά τη διάβαση. Οπότε λογικά αυτούς πρέπει να τους καταγράφουν.
0: Τι να σου πω.
16: Πρέπει να προσέχουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή μέσα στο αστικό ιστό.
0: Είτε έχει κάμερες είτε όχι. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέχεις. Δηλαδή ξέρω εγώ χρησιμοποιώντας και μηχανάκι κάποιες φορές για τις κοντινές αποστάσεις. Έχοντας ξέρω εγώ ένα λεωφορείο σταματημένο και περνώντας από πλάγια, με το που φτάνεις ας πούμε στο ύψος του οδηγού, σταματάς γιατί μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος από μπροστά από το λεωφορείο.
16: Μπράβο, ρίχνεις ένα βλέφαρο.
0: Ναι, κόβεις την ταχύτητά σου, τόσο ώστε αν γίνει κάτι να είσαι έτοιμος να φρενάρεις, ας πούμε, να μην δημιουργήσεις ατύχημα και στον άνθρωπο που περνάει, αλλά και σε σένα. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τον άνθρωπο.
16: Μα δεν προσέχει και ο πεζός που περνάει από το λεωφορείο.
0: Εντάξει, αφού είμαστε στον κόσμο μας. Εσύ είναι τόσο τα πολλά.
16: Δεν προσέχει, ξέρεις πόσα έχουμε γλιτώσει.
0: Πόσες
16: φορές έχω πατήσει τόρνα ή έχω βγάλει το χέρι έξω για να σταματήσω το μηχανάκι. Έχει το νου. Ναι, έχω γλιτώσει πάρα πολλά κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια. Και είναι φυσιολογικό. Δεν έχουμε που δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Δίνουμε τα διπλώματα πληρωμένα, κακά τα ψέματα. Μην κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Και εγώ γι' αυτό έχω περιορίσει μακρινές αποστάσεις πια με το μηχανάκι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα κατέβω εδώ με το μηχανάκι, δεν είναι θέμα. Δεν το κάνω.
16: Λέρα, δεν το κάνω γιατί, δουλειά,
0: γιατί φοβάμαι. Ναι, φεύγω πρωί, ας πούμε, 5,5 ώρα και λέω ποιος μεθυσμένος θα φύγει από κάνα κόκκινο, ας πούμε, και θα με κλαίνε. Ενώ με τα μάξι λες, εντάξει, έχω τη ζώνη μου, έχω τους αερόσακους, άμα συμβεί το άσχημο, λες, θα γλιτώσει πιο εύκολα. Αλλά με το μηχανάκι είσαι εκτεθειμένος άσχημα.
16: Όσο μπορούμε να αφήνουμε τα προβλήματά μας, όλοι έχουμε προβλήματα. Κακά τα ψέματα. Μικρά, μεγάλα, όλοι μας. Ας τα αφήνουμε λίγο τα προβλήματα πίσω, να έχουμε το νου μας και μετά τα πάμε στο σπίτι μας, ρε παιδί μου, τα ξαναπιάνουμε, τα ξαναβλέπουμε, τουλάχιστον να έχουμε λίγο το νου μας έξω στο δρόμο.
0: Ισχύει, αλλά είναι και αυτό δύσκολο.
16: Αύριο θα ακούσω μέχρι τις 7, γιατί θα είναι ο Βαγγέλης αύριο,
0: Ναι, κανονικά.
16: Αύριο μέχρι τις 7, γιατί έχω εκπαίδευση μετά.
0: Αχα, εκπαιδεύεις ή εκπαιδεύεσαι?
16: Όχι, έχω, θα εκπαιδεύσω τρία άτομα, θα βγάλω στον δρόμο. Αφού λένε και οι φίλοι, λέει Φώτη, εσέ δεν περίμενα να βγάλει κόσμο στον δρόμο. Να του βγάλω κι εγώ στον δρόμο.
0: Άντε, βγάλω του λοιπόν.
16: Έρχονται οι οκτάμινοι, αυτά που έχουν κάνει τι προκηρύξει με τα οκτάμινα.
0: Μάλιστα.
16: Και θα έρθουν κάποιοι, έχουν έρθει 11 άτομα. Οπότε θα έρθουν άλλα τρία αύριο στο αμαξοστάσιο μας.
0: Υπάρχει προοπτική για αυτούς να γίνουν μόνιμοι μετά από αυτό, ας πούμε, ή...
16: Αυτή όχι, αυτή έχει ακουστεί ότι δεν θα γίνουν μόνιμοι. Μάλιστα. Βέβαια, αυτοί που έχουν την ηλικιακή, πώς να το πω,
0: ομάδα.
16: Γιατί τρέχει και πάλι διαγωνισμός για 276 άτομα για μόνιμους.
0: Ναι.
16: Οπότε αυτός που είχε έρθει οκτάμινο και τον παίρνει η ηλικία για να κάνει πάλι τα χαρτιά του, τα ξανακάνει.
0: Αχα, για μόνιμότητα. Μάλιστα.
16: Ναι, για μόνιμη. Τώρα αυτή η οκτάμινη δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν έχει κάποιο όριο ηλικίας από ό,τι έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά τώρα τι θα βάλεις, έναν 75χρονο ας πούμε να πιάσει τη μόνη.
16: Δεν νομίζω τώρα για 75χρονο, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο, μέχρι κάποιο όριο λογικά θα έχει. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Okay.
16: Αλλά μπορεί, σε αυτό μπορεί να βοηθηθεί κάποιος, ας πούμε, εγώ που είμαι 56, έτσι, που θα έρθει να μαζέψει κάποια ένσημα που θα του χρειαστούν στο μέλλον.
0: Κατάλαβα.
16: Αυτοί πιο πολύ θα βοηθηθούν. Και από ό,τι έχω ακούσει, έχει ανταπόκριση αυτό το πράγμα και έχει ανταπόκριση και για τη σχολή που κάνει η ΕΦΕΛ, η ΟΣΥ, για να έρθουν άτομα να τα εκπαιδεύσουν εδώ, να βγάλουν δίπλωμα που δεν έχουν, με την προοπτική να μείνουν 5 χρόνια στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
16: Θα έχει αυτή τη δικλίδα, κατάλαβες. Δηλαδή, άμα έρθεις εκπαιδευτής και φύγεις πριν από τα 5 χρόνια, είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις τα λεφτά που θα σου βγάλει το δίπλωμα η εταιρεία.
0: Αχα, κατάλαβα. Κατάλαβα.
16: Γιατί τώρα τα διπλώματα θα τα βγάλει η εταιρεία, θα δημιουργήσει σχολείο οδηγών.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, επαγγελματικών.
16: Ακριβώς αυτό.
0: Έγινε αυτό.
16: Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους, με υγεία, πάνω απ' όλα, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, γεια με υγεία, γεια σου Φωτή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των Γκέμισι για να μπας και φτιάξουμε λίγο την κατάσταση με το πρόγραμμα.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
19: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
18: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
19: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
18: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιόπλιας. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά. Με την ίδια συνέπεια και τον επαγγελματισμό που τον διακρίνει, να συνεχίσει να μεταφέρει τις αθλητικές ειδήσεις για πολλά πολλά ακόμη χρόνια στους φιλάθλους.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ναι, αφού το πήγαμε εκεί, στο ρέγγε. Ας βγάλουμε και λίγες σαρδέλες. Λοιπόν, 17 λεπτάκια πριν τις 8, μερικά μηνύματα που έχουν έρθει από νωρίτερα. Τους ξένους στο μπάσκετ, φίλοι Ολυμπιακοί, η ομάδα σας πρωτοέβαλε το 68, την ίδια χρονιά η ΑΕΚ σήκωνε το ευρωπαϊκό μόνο με Έλληνες. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι όλες οι ομάδες ακολούθησαν. Ο ίδιος γράφει, θυμάμαι τον Συρίγκο το 92 να λέει, και τώρα η ελληνική ομάδα με τους Nuggets, το Μιτάρ, τη Πασπαλή και Μπέρι. Εντάξει. Όλοι ακολούθησαν. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε το πρώτο βήμα ή αν έβαλε περισσότερους εκείνους και μετά βάλαμε εμείς. Το ζήτημα είναι ότι πλέον, τουλάχιστον για το μπάσκετ που παρακολουθώ, είναι πρόβλημα. Να δοθεί αύξηση στο ρύλο. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος υπεύθυνος. Λέει εδώ ένα μήνυμα. Πανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία. Ο Μακούλης εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα, Πάνο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Ο Πάνος από το Καματερό, ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα ακόμα και στις κλήσεις τροχέας. Πάει ένα ποσοστό στον εκάστοτε Δήμο που έγινε η παράβαση. Τέτοια διάβαση έβαλαν πρόσφατα μετά το Σταυρό του Νότου στη Φρατζή. Και καλημέρα Πάνο και καλό μήνα να έχουμε. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι αργία για κάποιους? Έχει εκπομπή ο Πάνος, λέει ο Ανδρέας από το δρόμο. Λοιπόν, και πριν πάω στο διάλειμμα, να σας πω πως ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Mon Parnes και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και μιας και μιλάμε για παιδιά και τα λοιπά. Ακούμε δηλαδή το Τζιμάκο με το παιδί του Σολίνα. Βλέπω ότι έρχεται, ανακάλυψε ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός τα κάποια λευτόδεντρα και μοιράζει. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές προφανώς θα το κάνει. Έκτακτο επίδομα λοιπόν που ξεκινάει από 150 ευρώ και αγγίζει ακόμη και τα 900 ευρώ θα λάβουν στο τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πρόκειται για την ενίσχυση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και αφορά τις οικογένειες με παιδιά.
1: Το λένε παιδί του Σολίνα, κορίτσι πράμα.
0: Το έκτακτο επίδομα λοιπόν παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των καθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Το μόνο που απαιτείται από τους δικαιούχους είναι να έχουν δηλώσει σωστά το IBAN τους στο TaxisNet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στο σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου.
1: Αντιδραστήρα.
0: Για άγαμο ας πούμε με ένα παιδί και το οικογενειακό εισόδημα να ορίζεται στα 39.000 ευρώ, το ποσό της ενίσχυσης θα είναι στα 150 ευρώ. Για έγκαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται στις 40.000 ευρώ και το ποσό επίσης στα 150. Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, το διπλάσιο ποσό δηλαδή, ενώ για έγκαμους το όριο είναι στις 45.000 ευρώ και το επίδομα θα είναι 300 ευρώ επίσης. Στην ουσία κάθε παιδί είναι 150 ευρώ αν δεν ξεπερνάς το εισόδημα το οικογενειακό ή προσωπικό αν είναι. Αν μιλάμε για άγαμους. www.sportpavlafm.gr μπορείτε να βρείτε την είδηση για να δείτε πώς πηγαίνει με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα, Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης, γυρίσατε ή μπα. Καλημέρα, καλό μήνα, λοιπόν, το Ρέγγε και Σαρδέλα, ένα ολόκληρο καλοκαίρι μας είχε κολλήσει με τον αδερφό μου και το λέγαμε. Είναι κολλητικό, είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Παναγιώτη, καλή εκπομπή, ο Μάκης από την Ηλιούπολη, μόνο πανκ. Αναπόλυτη την κουβέντα που κάναμε ο φίλος Σάικ, κατάλαβε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα, χωρίς αντιπαραθετική διάθεση, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα και καλό μήνα πάνω, ωραίο μπάσιμο μερέ και λείπει από την τριάδα 2002 GR. Μην είσαι βιαστικός.

Λοιπόν, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, με μικρή ανάοδο της θερμοκρασίας να καταγράφεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την γενική πρόγνωση της ΕΜΗ. Βέβαια, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 32 βαθμών, ενώ στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34.

Ενώ για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Να δούμε τι έχει η τηλεοπτική ατζέντα, φτωχή σχετικά. Για τους φίλους του τέννις, από τις 12 στο Eurosport 2 έχει Roland Garros και από τις 7 παρατέταρτο στο Eurosport 1 επίσης το ίδιο τουρνουά. Στις 8 το βράδυ στο Nova Sports Start, φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου Νορβηγία Σουηδία τουρνουά. Στις 8 το βράδυ στο Nova Sports Start, φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου Νορβηγία.

Λοιπόν, μπα, θα κάνουμε ένα ακόμα μπανάκι τώρα με το έκτακτο επίδομα του Κυριάκου. Δεν μασάμε, γελάει ο Στάσης. Δεν τρέπεστε εσείς. Δεν σας δίνει, φωνάζετε. Σας δίνει, πάλι φωνάζετε. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή τι πρέπει να σας κάνει. Απευθείας ανάθεση, ας πούμε, για να είστε ικανοποιημένοι. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, πάθια να καταπιεί. Να καλημερίσουμε τον Πέτρο στο Λαύριο, το φίλο μας τον Παμάλ. Να δω, λέει, πότε θα έρθει στο Λαύριο για καφέ. Ακόμα και αυτό έχει γίνει δύσκολο, Πετράν μου. Την Κυριακή αδύνατον. Λοιπόν, με τους 2002 GR θα πάμε στο διάλειμμα των 8 και θα επιστρέψουμε. Κάποιος έχει ζητήσει και το σκόνι Πέτρες Λάσπη νωρίτερα, θα τα ακούσουμε σε κάποια φάση. Παρέα σας εδώ την πρώτη μέρα του Ιουνίου στο Big Wings for FM μέχρι τις 10, Πάνος Δρύλος. Με ειδησούλες, μηνυματάκια και μουσικούλα.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!

0: Επουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Έλα, μπουμεριές τώρα είναι αυτές. 5 λεπτά και μετά τις 8 εδώ στο Big Wings for FM 94,6. Πάνω στρίλω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Κάποιος έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα, αλλά το έχει τακτοποιήσει όμορφα. Να ξέρεις ότι τα νούμερα είναι μπερδεμένα. Δηλαδή πρώτα μου είχε έρθει το 1, το 2, μετά το 5, το 4 και μετά το 3. Λοιπόν, πάμε να το διαβάσουμε λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Έχουν βάλει τέτοια διάβαση στα σχολεία δίπλα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αλλά δεν έχουν βάλει ένα προειδοποιητικό φανάρι στη στροφή που προηγείται, στην οποία όλοι τρέχουν και συνήθως βρίσκεσαι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα παιδιά που θέλουν να περάσουν και στον τρελό που τρέχει πίσω σου, ενώ οι αστυνομικοί στα δικαστήρια συνήθως κουβεντιάζουν μεταξύ τους, έχοντας παρκάρει τα περιπολικά αριστερά. Στη διαχωριστική νησίδα, μειώνοντας τις τρεις λωρίδες σε μία, αφού δεξιά είναι τα ταξί. Συγγνώμη για το μήνυμα, αλλά περνάω κάθε μέρα και είναι όλο λάθος. Να είσαι καλά και συνέχισε να υπάρχει στο ραδιόφωνο, λέει ο Παναγιώτης, φίλος του Πανιωνίου.

Εντάξει, εγώ το είχα ξαναπεί κάποια στιγμή εδώ πέρα με το Βαγγέλη, ότι είναι ένα από τους πιο κεντρικούς άξονες, οδικούς τέλος πάντων της πόλης, έτσι, του κέντρου της πόλης. Εκεί στην εκκλησία νομίζω είναι η ζωοδόχος πηγή στο κέντρο.

και σε ώρες αιχμής, όχι μόνο ξέρεις να πεις ότι είναι το βράδυ, ότι προσέχουμε κάτι κτλ. Κάποιο κτίριο προφανώς υπάρχει το οποίο φυλάσσεται στην Ακαδημίας.

Ναι, είναι η ζωοδόχου πηγή, τέλος πάντων, η εκκλησία. Πάντα στη δεξιά λωρίδα, στη λεωφορείο λωρίδα, υπάρχουν από μία έως τρεις κλούβες. Οι οποίες κόβουν φυσικά το λεωφορείο, τα λεωφορεία τα οποία είναι αρκετά που περνάνε προς τα πάνω αναγκάζονται να βγουν στη δεύτερη λωρίδα, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα. Το φοβερό είναι ότι λίγο πιο πίσω υπάρχει άνοιγμα για να βάζεις αυτοκίνητο, θα μπορούσε εκεί να παρκάρει ενδεχομένως η κλούβα ή σε μια θέση την οποία θα είχαν κρατήσει ή δύο, τέλος πάντων, στους κάθε τους δρόμους, αλλά εκεί, πάνω στην Ακαδημία. Ναι, το Instagram, Filtagram, συγγνώμη, όπως ονομάζονταν το προηγούμενο κομμάτι, ήταν Λοκομοντό.

Καλημέρα και καλό μήνα, και έλεγα να σου ζητήσω το 90s από Locomondo. 80s. Μας κάνει και αυτό που έβαλες. Πώς λέγεται ο Αιγύπτιος ηχολήπτης, δεν έχω υπόψη. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό. Πάμε για σκούπα στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός είναι σταμάτητος και back to back Euroleague. Δημήτρης από Φούρνους. Καλές θάλασσες, Δημήτρη. Αρχικά, ναι, και εγώ έτσι όπως βλέπω τον Παναθηναϊκό. Εκτός αν μεταμορφωθεί τραγικά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να πηγαίνει για εύκολη επικράτηση, αλλά να το δούμε. Να το δούμε στα παρκέ να συμβαίνει και να το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε εξάλλου, κυρίως με τον Βαγγέλη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα. Ευτυχώς που υπάρχει πρωί-πρωί να μας φτιάξει τη μέρα. Εργασία και χαρά. Εμείς και τα ρολόγια, αν σε παρηγορεί αυτό, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από Αφίδνες. Κουράγιο, Πανούλη. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Ναι, λέει κάποιος φίλος, καλά τα λες, το ζωοδόχο πηγή. Κάθε μέρα δύο κλούβες τολμάτα ακριβώς στο λεωφορείο για να είναι και καλά σε απόσταση βολής από τα εξάρχεια. Καμία αντίρρηση να είναι, ρε παιδί μου, αν δεν φυλάνε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο, ας πούμε, αλλά δεν υπάρχει πουθενά αλλού να μπουν οι κλούβες. Πρέπει να είναι πάνω στη λεωφορολωρίδα στην στην Ακαδημία. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα, γελάω με τα 150 ευρώ. Πείραμα αύξηση βασικού με την σύζυγο πέρσι με οικογενειακό εισόδημα 19.000. Έπεσε το επίδομα παιδιού από 74 σε 28. Οπότε βγήκαμε χαμένοι. Ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί οικογένειες να χάνουν το επίδομα ενοικίου. Μη στεναχωριέστε, παιδιά. Οι άνθρωποι τουλάχιστον που κυβερνούν έχουν αυξήσει πολύ την περιουσία τους και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Μπορούμε να ζούμε εμείς πάνω κάτω τα ίδια με τις εποχές της κρίσης. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πανηγύριζαν ότι μας έβγαλαν από αυτή, αλλά εντάξει, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει, το δίλημα είναι Κυριάκος ή τίποτα. Ο μεταφορέο Μίτσος, εξαιρετικά μετά τις κλούβες, λέει ο Γιάννης Γκίζη και Φρατζή. Είχα στο μυαλό μου Πουλικάκο και με πρόλαβες, ρε Μάγκα. Καλημέρα και σε όλα τα αδέρφια μας. Το ζήτησε ένας φίλος νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα.
1: Τι είχες, Γιάννη?
2: Τι είχα πάντα.

0: Καλημέρα και καλό μήνα. Δύο κλούβες πάντα στην Ακαδημία. Τι φιλάνε ρωτάς, τα Εξάρχεια. Πάνω μου όλη μέρα εκεί είναι. Συγγνώμη ρε παιδιά, για να ξεκινήσουν από εκεί ποδαράτη, να φτάσουν στην πλατεία των Εξαρχείων. Αν γίνεται ένα επεισόδιο, μέχρι να φτάσουν θα έχει περάσει κανένα δεκαλέπτο.
1: Μαριό κι εγώ στην πόλη. Ποιος μας έριξε κατάρα. Δυο μικροί, φτωχό διαβόλη.
0: Ήρθε η απάντηση, η Αιγύπτιος συγχολύπτης Fade in Sedat.
1: Με την πύρα, τη λαφρέα.
0: Ωχ, λοιπόν, καλημέρα πάνω. Χθες βράδυ ήμασταν στην πυραρία Μπερλίν στο Παγκράτη, λέει. Παίζει ξένη ρόκα, αλλά εμείς ζητήσαμε και ελληνική και έγινε τα πάνω κάτω. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Στο παγκάκι είναι ωραία.
0: Τσουράκης για Πουλικάκο, δεν υπέγραψα, sorry. Για καλή μέρα και στο Γιώργο. Καλή δύναμη και εσύ στο δρόμο είσαι, είναι σίγουρο. Παρασκευή 5 του μηνός στο βιβλιοπωλείο Εύμαρο στον Ταύρο. Παρουσίαση του βιβλίου Στα όπλα, ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνου, 7 το απόγευμα. Μηνύματα διαβάζω, έτσι. Γεια σου Γιώργο, εκεί κάτω στο Σίδνεϊ, μακριά. Πάντα φίλος του Παναρκαδικού.

0: Όχι, κρίση στην ελληνική αστυνομία. Μη σου κάτσω καμιά γκλοπιά στο κεφάλι. Ο Μπαλούρδος είμαι. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα, καλό μήνα πάνω και σήμερα δουλειά, γιατί αυτή η κυβέρνηση καταφέρει να περνάει τόσα πολλά χρήματα από φόρους από τους μικρομεσαίους και με τόση ευκολία να τα μοιράζει στους χρήματα αναρώ. Κάπως έχει μπερδευτεί το μήνυμά σου, κόβεται κιόλας. Ξέρουν, λέει, πότε θα ξεκινήσουν τα επεισόδια, είναι στην ώρα τους, μην ανησυχείς, οκ. Okay. Ο Πλεύρης και η Επιπανούλη θα ξεκάνει τα εξάρχεια. Καλό παιδί, καλό παιδί. Δημοκράτης άνθρωπος και με δημοκρατικό μπαμπά πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Εντάξει, τον έχει αποκηρύξει κάποια στιγμή, έτσι, μην τυχόν. Και τώρα έχει γίνει ένα συμπαθής παππούλης που τα έχει με ένα μοντέλο, εντάξει. Ο Υπουργός Υγείας τον αποκαλούσε ιστορικό. Ιστορικό, φίλε, το ιστορικό, το ναζιστή Πλεύρη. Τέλος πάντων, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: με τίτλο «Διακοπές στη Μεσόγειο». Καλημέρα πάνω, παρομοίως στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του Πασόκ, ένα κλειστό ρεύμα από την Κλούβα μονίμως, και εκεί είναι δύο ολομίζω οι λωρίδες. Καλημέρα πάνω, δεν περνάνε οι μέρες για τις συναυλιάρες που έρχονται στο ριλίς. Θα περάσουν, αδερφέ, και το ζήτημα είναι ότι θα περάσει και το ριλίς πλέον από την πλατεία νερού. Να δούμε πού θα μεταφερθεί. Δεν έχουμε συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα. Για μεγάλες συναυλίες μιλάμε, καλοκαιρινές.
1: Αν κοιτάξεις τα τόσα σου τραύματα.
0: Αν πεις, αυτό είναι το πρόβλημα, προφανώς και όχι.
1: Να ξέρει η ζωή μας.
0: Παναγιώτης ο Πανιώνιος επανέρχεται, καλά τα λέει ο φίλος, τα Εξάρχεια φιλάνε, αν και αυτοί που είναι πιο κοντά είναι αυτοί που είναι στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Μην κρινιάζετε, στην Ελλάδα θα μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, λέει ο Σπυρίδωνας, ο Γιάννης από την Κεσαριανή. Εντάξει, ο Σπυρίδωνας, ρε παιδί μου, φώναζε κάποτε να κρατήσει γερά η Μέρκελ και ο Γερούντ. Και τώρα που οι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ, μας ελέγχουν για διάφορα σκάνδαλα, κυρίως για τα κεφάλαια που έρχονται από εκεί, δεν έχουν δουλειά αυτοί εδώ πέρα και πώς θα έρχονται εδώ να μας ελέγξουν.
1: Αν κοιτάξεις τα τόσα σου τραύματα.
0: Προστάτηδα λέει τον Νικολιπτόν, η Παναγιά 24 κανάλια. Ρε σατανιστές, ρε, δεν σέβεστε τίποτα.
1: Είσαι τη σκόνη που σου κρύβει το φως. Ο θάνατος.
0: Είναι και του Αγίου Πνεύματος.

δώσουμε μια καλημέρα στο Δημήτρη στη Ραφίνα. Καλό μήνα, χρόνια πολλά εύχεται επίσης. Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Καλημέρα σε όλους, εκτός από τα καθάρματα που λέει και ο Χριστάρας, και στους υποκατακτικούς συμπληρώνω εγώ. Καλημέρα στο Βασίλη στη Χαλκίδα, στην Κατερίνα στη Λιμόζ, καλό μήνα. Άνοιξα το inbox. Δεν το είχα ανοιχτό το σύνορα. Καλημέρα, καλό μήνα πάνω μου. Βλέπω ότι και εσύ, όπως και εγώ, είμαστε του Ινού Πνεύματος και όχι του Αγίου Πνεύματος. Καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και σε εσένα, Τζόρτζ, και τα κορίτσια σου. Καλημέρα και στον άλλο, τον Γιώργο. Ήθελα να σου κάνω χαβαλέ, αλλά συντονίστηκα την ώρα που έλεγες τις άσχημες ειδήσεις με τον αθλητή της Παναχαϊκής Λες και τον πατέρα του, δυστυχώς. Καλημέρα και στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν υπάρχει μάθημα σήμερα. Όλα καλά.

Καλημέρα στο Μίλτο το Παράφρονα. Καλημέρα Μπροκολόκο, να ξέρεις πλέον μένει αυτό. Τώρα έφυγα από τη δουλειά, θα κάνω πάλι ταξίδι Κοκκινιά Κερατσίνη. Λες και πάω Αθήνα Βόλο. Μπα, νομίζω ότι θα φτάσεις πολύ πιο σύντομα. Η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη στους δρόμους. Ο Θοδωρής τα βάζει εδώ με τον Νίκο. Πες τον καλημέλα ότι το λάθος του είναι ότι παίρνει 900 ευρώ και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι έχει δηλώσει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δεν τον παίρνει να πάει ούτε μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εμείς που δεν έχουμε πνεύμα δουλεύουμε κανονικά. Καλή μας υπομονή και καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, σε ειδησούλες που αλλιεύω από το site του Big Wins for FM, υπάρχει μια σημαντική διάκριση για την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στην Πόντεβέρδα της Ισπανίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στο ακροβατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του τέταρτου φετινού αγώνα της σειράς Παγκοσμίου Κυπέλου της World Aquatics. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ινδριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μάλκο Γεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη, συγκέντρωσε ...203,9249 βαθμούς και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τον Καναδά και την Ισπανία που ήταν στις δύο πρώτες θέσεις. Το Σάββατο η Εθνική συμμετείχε στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού όπου κατέταγε Πέμπτη. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα. Για την προσπάθεια αρχικά, τη συμμετοχή και μετά για το μετάλλιο φυσικά.

Ναι, δεν έχει τσούβι και Μαρία. Σήμερα γενικότερα το πρόγραμμα δεν έχει κανέναν στη θέση του, το ξαναλέω. Από τους βασικούς του καθημερινού, δεν ξέρω αν κάνει την έκπληξη ο Βάιος. Καλημέρα στο ηρωικό χιλιομό, δεν θα πω, στον φίλο το Γιώργο. Που η φήμη του έχει φτάσει μέχρι και την άλλη άκρη του Αλαντικού, του Ατλαντικού τέλος πάντων, με τους Thousand Mods να εκπροσωπούν την περιοχή. Ο Βασίλης από το Γέρακα έστειλε, η Αμερικανική λέει ναι, ενεργειακή εταιρεία Commonwealth Fusion System μόλις υπέβαλε την πρώτη αίτηση για τη σύνδεση ενός αντιδραστήρα σύντηξης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στον ΗΠΑ.

ενώ στις ειδήσεις οι οποίες προκαλούν έτσι λίγο σοκ, να πει κάποιος, δεν ξέρω, χτες σήμανε συναγερμός για άνδρα ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίωνο στην περιοχή του Δρύμου στη Θεσσαλονίκη. Σήμανε στην αστυνομία, ο άνδρας βρισκόταν έξω από το σπίτι όπου είχαν καταφύγει μια μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα. Στην κατοχή του βρέθηκε εκτός από το αλυσοπρίωνο και ένα κουζινομάχαιρο.

0: αργία η δικιά μου.
1: Δεν είναι καθαρό μπούλινγκ αυτό? Αργία που ξεχωρίζει τους πνευματικούς από τους πλεμπαίους. Αργία για όλους του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Εντάξει τώρα.
0: Σε αρτιστά, μάτα, ψαμάτα.
1: Μετά τα ακούμε εμείς που δεν πιστεύουμε. Α, και γιατί κάθεστε στις θρησκευτικές εορτές και τα συνάθη. Α, το πρόβλημα για την ενεργειακή εταιρεία είναι αυτό. Δεν έχουν κάνει ακόμα τη σύνδεξη για να λειτουργήσει. Εντάξει. Σπυριδούλα, είμαι ελεύθερος. Πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω. Καλό μήνα σε όλους μας. Πάνω ο Γιώργος Λάντσια 037.
0: Και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται. Όταν...
1: Καλημέρα στο Γιώργο, καλό μήνα στην Μπρέντα της Ολλανδίας. Καλημέρα νοικοκύριστα, έχει όλα και κουζινομάχαιρο και αλυσοπρίωνο. Δουλεύουμε τόσα χρόνια, λέει, στο retail, γίνεται ο χαμός κάθε χρόνο τέτοια μέρα και το κράτος δεν την αναγνωρίζει ως επίσημη αργία του. Τραγικό, απλά και μόνο για να μην παίρνουμε το 75% λέει ο Πάνος. Εντάξει, και εκεί έβαλε το χεράκι της η σημερινή κυβέρνηση, διαχωρίζοντας αργίες και τα λοιπά, βγάζοντας μέρες οι οποίες είχαν το 75%.
0: Για πάντα τσάκισε, η Σοφία η δικιά μου, φέγγει ξημερώματα.
1: Λαϊκό κόμμα.

Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβεύου ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο www.cosmote.gr.

0: Επίσης, τα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις ότι είναι και εγγυημένο ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βελτία, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την νοσηθυμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, διάλειμμα. Το δελτίο δεν έπεσε στην ώρα του, οπότε εμείς προχωράμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
5: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας, είμαι η Μιρέλα Ιμανιάνη, Ολυμπιονίκης του αγωνισμού. Εύχομαι στο Sport FM χρόνια πολλά, στα 30 χρόνια του, που έχει καλύψει από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Και ήταν μεγάλη τιμή να αναφέρονται και μένα φυσικά, γιατί μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια υπήρχα και εγώ σε αυτές τις διοργανώσεις. Εύχομαι να καλύψει ακόμα πολλά περισσότερα, να τα εκατοστήσει και πάντα με επιτυχίες και ωραίες ειδήσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Deco de Colombia, Capraleta para Xavi. Asistencia de Xavi, Mesca Capraleta para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Increíble tiene jugada, increíble tiene jugada. Messi, Messi, Messi, por Messi, Messi, Messi, por Messi, por amor, Messi, por amor, gol, gol, gol, gol, gol, Messi, por amor, Messi, gol, Messi, gol, Messi, dos gol, Messi, gol, Messi, y encara Messi, Messi, Messi, y Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, y Messi, Messi, Messi, Messi, y Totti, Totti, Totti, Totti, Totti, Messi, Totti, Messi, Totti, y Totti, Totti, Totti, Messi, Totti, Messi. Για λεκτούρα σα μέσα μέσα. Incredible!
14: Ασπακτακουλάρ!
13: Incredible!
14: Αλκαλιφαλτάβα Μέση, παρκα κουμπάρι να Μαραδόνα. Παρκα κέντ γκολ, σα έμπλαλ δαλ μουντιάλ. Που ήταν τα σύ, ασπακτακουλάρ!

Λοιπόν, εμάς το αφεντικό μας λέει είχε ανοιχτεί την εταιρεία κανονικά, αλλά ο ίδιος λείπει. Όμορφα, υπέροχα πράγματα. Συνέβη σε μια εταιρεία, τέλος πάντων, που δουλεύει κοντινό μου πρόσωπο. Τελευταία στιγμή την Παρασκευή, μία υπάλληλος κυνήγαγε το αφεντικό για να της αφήσει κάποια χαρτιά που χρειαζόντουσαν για τη Δευτέρα. Είναι ένα το αφεντικό, μα τη Δευτέρα δεν δουλεύουμε, λέει. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, κύριε. Εμείς δουλεύουμε, εδώ θα είμαστε. Το 1985, όταν είχε γίνει η δολοφονία Καλτεζά απέναντι από τη ζωοδοχοβηγή, ήταν τα γραφεία του Χρυσής Αυγής, όπου πετούσα πέτρες στους διαδηλωτές. Πήγαινα φροντιστήριο τότε απέναντι και ήμουν παρόν. Λες να έχει μείνει κλούβα ως κοπιά στο παγκάκι από το γνωστό ανέκδοτο, λέει ο Παναγιώτης ο Πανιώνης. Καλημέρα και στον Θεόχαζο. Καλό μήνα με ταπεινοφροσύνη και πείνα. Βάλε το στο hip hop ημίωρο ψηλέ. Κάτι θα βάλουμε. Όχι το συγκεκριμένο. Καλημέρα πάνω. Είναι που ο εκφωνητής κλέβει την παράσταση, λέει ο Άκης. Ναι, είναι το γκολ του Μέση, παίρνοντας τη μισή ομάδα της Χετάφε. Ένα 5-2 το 2006, νομίζω.

Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον γεγονός συνέβη στο μπάσκετ της Σερβίας, όπου συνηθίζεται το τίτλο να κερδίζει είτε η Παρτιζάν είτε ο Ερυθρός Αστέρας. Φέτος, μετά από 20 χρόνια, το πρωτάθλημα δεν καταλήγει σε μία από τις δύο ομάδες, αλλά στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία κατακτήσει για πρώτη φορά τον τίτλο της KLS μετά από έναν τελικό που θα συζητιέται για χρόνια, όπως βλέπω εδώ στο site του Sport FM. Μετά από 40 λεπτά γεμάτα ένταση και ανατροπές, η αναμέτρηση με την FMP οδηγήθηκε στην παράταση 68-68, όπου η ομάδα της Σπαρτάκ έδειξε χαρακτήρα και πήρε την νίκη με 76-73.

είναι γενικό το φαινόμενο. Εμάς το αφεντικό μας είπε την Παρασκευή καλό τριήμερο, αλλά εμείς δουλεύουμε σήμερα και αυτός είναι στην Πάρο. Είδατε για να μην διαβάζετε. Το κόλπο λέει είναι αν δουλεύει σήμερα να κοιτάς απλά τον υπολογιστή σαν κουκουβάγια με το ζόρι να βλεφαρίζεις 8 ώρες. Δεν γίνεται, ρε, εσύ, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα τρελαθείς και θα κάνεις καμιά δουλειά, δε. Δεν πιάνουν αυτά τα κόλπα. Τουλάχιστον στη δική μου λογική, αν θες. Ρίλο λέει, σε ευχαριστώ που υπάρχει. Εντάξει, ρε, αδερφέ, μην το κάνεις τόσο λύσα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μου το Ρίλο. Πάλι σε χώσανε μπα. Εγώ τραβάτε με και ας κλαίω. Για κάτι τέτοια ζω. Ήρθα και εγώ να γιορτάσουμε την ημέρα βαρέα, να πουλήσω λίγο πνεύμα, να συμβάλλω κάπως. Φίλα και από τον Brighton στέλνει η Νατάσα. Καλημέρα και στο Θάνο. Πανούλη μας, καλό μήνα, λέει κάποιος άλλος επίσης.

Λοιπόν, ενώ εχθές, από εχθές ή προχθές τέλος πάντων, έχει γίνει γνωστό ότι ο Άρνε Σλότ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Λίβερπουλ. Και η ομάδα φαίνεται ότι θέλει να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ιραόλα το συντομότερο δυνατόν. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της Μπόρμου, θα είναι ο αντικαταστάτης του Άρνε Σλότ στην τεχνική ηγεσία των Reds, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να οδεύουν προς την ολοκλήρωση. Η Telegraph γράφει πως η πρόθεση της Λίβερπουλ είναι να επισημοποιήσει την πρόσληψη του Ιραόλα πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Το Ρίο έγινε αντίριο σε ξένη χώρα. Ο Ιραόλα, ο οποίος έχει περάσει από τους πάγκους της ΑΕΚ Λάρνακας το 18-19, της Μιράντες το 19-20, της Ράγιο Βαγεκάνο από το 20 έως το 23 και της Μπόρνμουθ από το 23 μέχρι και τις τελευταίες μέρες.

Εντάξει ρε αδερφέ, τα σέκλα να βρήκες να μου στείλεις για να με τρολάρεις. Είναι τόσο παλιό όσο οι αμαρτίες μου. Πώς δεν μου στείλες και τα καγενοχώρια.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε. Πάνω τι κομματάρα ο εξοκρικιστής, καλοκαίρι του 95, έφηβος στο ναύπλιο, λέει ο Στής από το Άργος. Εγώ το θυμάμαι να το έχω πολύ στο νου, τέλος πάντων, ένα χρόνο αργότερα. Το 96 στην Αμοργό. Καλημέρα στον Άρη. Από το Μόντρεαλ, φίλος λέει το αδικοχαμένο Μπόκτορ. Τι γνώμη έχεις για το Μουντιάλ που έρχεται στο Κάναντα, USA, Μεξικό? Μπίζει να του κερατά, νομίζω. Δισεκατομμύρια παίζονται. Πάντα πια στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Τελειώσαμε. Μην ξεχνάμε πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για την FIFA, για την UEFA, για χρόνια και χρόνια, όχι τώρα πια.

0: Λοιπόν, αν ο Παυλίδης λέει ήταν Άγγλος, θα έκανε sold out σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Σε άλλο επίπεδο έπαιζε μπάλα στα 90's. Καλό μήνα. Εγώ είμαι περισσότερο της πλευράς Αγγελά. Καλά, εν πάση περιπτώσει, το ακούω. Και αυτό που πρέπει να ακούσουμε τώρα είναι ένα ακόμη διαφωνιστικό διάλειμμα με το δώσαμε του Βασιλείου Κωνσταντίνου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν τις 9. Ο Χαράλαμπος λέει το πάλο αυτή τη στιγμή που ο εθνικός ύμνος άρχισε να παίζει, έβγαλε από το σάκο του μια... Α, κάτσε. 25 Μαΐου 2026, Βουλγαρία, ένα 15χρονο αργόρι, κέρδισε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλις με 9-7. Ο Χαράλαμπος στο πάλο αυτή τη στιγμή που ο εθνικός ύμνος άρχισε να παίζει, έβγαλε από το σάκο του μια δεύτερη σημεία των Ελλήνων του Πόντου. Έλληνες, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, Γάλλοι, όλοι άρχισαν να χειροκροτούν όρθιοι. Άστα να πάνε ρε πάνω εδώ στην περιοχή του Παντίου. Φαντάζομαι ότι τα μισά καφέ είναι κλειστά και εμείς με όρεξη στο γραφείο. Not λέει η Βάσο. Καλημέρα και καλό μήνα. Παγκόσμια πρωτοτυπία, μπαίνοντας στο Κηφισό για Πειραιά, ερχόμενος από κέντρο, λεωφόρος Αθηνών, βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα αντί στη δεξιά όπως είναι το κανονικό. Ναι, αλλά αν ήσουν στην Αγγλία, στην Κύπρο, ξέρω εγώ, στο Χονγκ Κονγκ, που αλλού. Sorry, έχεις δίκιο, αλλά... Πρέπει να με τους απροσαρμοστούς τι έγινε, είναι καλά ο Ράπης, ρωτάει ο Βασίλης από την Ικαρία. Δεν έχω εικόνα, πρέπει να μιλήσω με τον... Οδυσσέα να δω τι έχει γίνει και το έχω παραλείψει. Το θετικό με αυτές τις μέρες είναι ότι πας στη δουλειά σου με το πάσο σου, χωρίς νεύρα από την κίνηση κτλ. Μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα πάνω, υπάρχουν όμως και εκείνοι οι εργοδότες, εγώ που έχω διώξει τους εργαζόμενους από το γραφείο για τριήμερο και δουλεύω μόνος μου, δουλεύουν μόνοι τους. Πώς το σκέψε αυτό? Και το Λιβανέζο εγώ τον κάνω, λέει ο Ηλίας, για φτιάξω το λίγο ρε Ηλία, γιατί αυτό το δουλεύουν μόνοι τους δεν κολλάει με το υπόλοιπο μήνυμα. Κάποιος άλλος λέει ο Σταύρος από το ΕΓΑΛ, ο εργοδότης μου νομίζει ότι είμαι ο γνωστός καράφλας από τις ερωτικές ταινίες που τα κάνει όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι εργοδότες που εντάξει, σε βλέπουν ότι μπορείς να κάνεις και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα, βάλε και λίγο πλάτη, βάλε και λίγο πλάτη και τελικά βρίσκεσαι με 17 ευθύνες στο κεφάλι σου χωρίς να το καταλάβεις. Μια τσάντα στον ώμο. Σε βλέπω να φεύγεις, να κλείνεις την πόρτα, να βγαίνεις στο δρόμο. Μη διαμαρτύρεσαι, Σοφία, το επόμενο είναι.

κομματάρα λέει από όνειρο παγίδα κάποιος άλλος. Το προηγούμενο που ακούγαμε ήταν το κάθε πρωί. Γρήλο ανιψιά σου είναι αυτή στη διαφήμιση του WhatsApp. Δεν έχω ανιψιά, δεν έχω αδέρφια, αδερφέ. Αλλά αν σου φαίνονται πολύ περίεργα αυτά που ακούγονται στο WhatsApp, είναι κάπως έτσι ο τρόπος που σκέφτονται τα παιδιά στην ηλικία, τέλος πάντων, της εφηβείας.

Α, λέγε, θα σας παραγωγήσω εγώ, καλά μου παιδιά. Οι δικοί μου, να ξέρετε, θα δουλέψουν μαζί μου σήμερα να μαζέψουμε λίγα χιλιάρικα, λέω Paranoid 13 ή αλλιώς ο Λίνος, τα οποία θα τα κρατήσουν αυτοί δίνοντάς μου το μεροκάματο, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα μαζεύω. Ας διάβαζα. Αυτή είναι η σωστή λογική. Η σωστή λογική εργαζομένων στην Ελλάδα. Καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα δουλεύουμε εμείς που έχουμε πνεύμα και κάθονται αυτοί που μας πουλάνε πνεύμα. Καλημέρα, Ανδρέας από τα Χανιά. Καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε, έρχεται από αλλού. Καλημέρα, Πάνω. Ταπεινός Δηληβεράς εδώ. Ακροατής που είπε για τον εξορκιστή, εννοούσε το τσούκου τσούκου που παίζει στις λέρες. Μιλάμε για ποιότητα. Καταλαβαίνετε.

Καλημέρα από ερωτικό μετανάστη στην Κέρκυρα. Το κράτος δεν παίρνει γιατρούς και δασκάλους, αλλά προσλαμβάνει πάλι ειδικούς φρουρούς. Νομίζω κάπου είδα ότι είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναλογία αστυνομικών και πολιτών. Μπορείς να είσαι ο τελευταίος, ας πούμε, σε αγοραστική δύναμη, αλλά είσαι πρώτος σε φρούρηση. Άμα συμβεί κάτι... Μπορεί να δολοφονηθείς απ' έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, λέμε. Τυχαίο παράδειγμα. Μπορεί να δολοφονηθείς απ' έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, λέμε. Τυχαίο παράδειγμα.

Θα πάμε στη Σοφία Θοδωράκη να μας εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Την παρέα σας μέχρι τις 10 πάνω στρίλος.

0: Έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, παιδιά. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνει με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ξεκινάει με τη VistaBet στην παρέα μας. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στην VistaBet, εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1600, συγγνώμη, 15 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μύρο Μουχαΐμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των Ερυθρολεύκων. Προτάσεις για τον Ορτέγκα περιμένουν οι Πειραιώτες. Αποφασισμένοι να κρατήσει στρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με γόργους ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδίου με την άφεξη του Γιακουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες, με Φακούντο Πελίστρη αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ο μέσος ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργός είναι συστηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μέσο της Ρουμανίας. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο παιχνίδι που συνεχίστηκε από τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-7 τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στα play-offs για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών. Ένα θέμα για το σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό άκτορο ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα θα προλάβει ο Φαρίντ. Σε φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελλο Γερμανία-Φιλανδία 4-0, ΗΠΑ-Σενεγάλη 3-2 και Βραζιλία-Παναμά

0: 62. Στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον Άντωνι Ιραόλα, έτσι ώστε να μπορεί να τον ανακοινώσει πριν από το Μουντιάλ, θέλει να προχωρήσει η Λίβερπουλ σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Εκτός Ευρώπης έμεινε η γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αφού στο μπαράζ για μια θέση στο Conference League με τη Γάντι τήθηκε με 5-4 στα πέναλτι μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και το 1-1 στην παράταση. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
1: bwinsport FM 94,6.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: και φεύγει.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με throwback στην δεκαετία του 70. Ναι, ναι, throwback το λέγαμε στο Παγκράτη, ο οποίος έχει θέματα.
0: Να τον χαιρετήσει κανείς.
1: Δευτέρα, 1η Ιουνίου, 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω Δρύλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Έχουμε και τον κύριο Μπαγκανίνη εδώ. Πόσα ρεπό θα κολλήσει για το σημερινό, να ενημερώσει τον λαό σου. Εντάξει, Παρασκευή έχουμε μπαράγκα, οπότε θα πάμε ξεκούραστοι. Και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στον Ηλία. Με χτύπησε αμάξι 16 χρονών όταν κατέβαινα από το λεωφορείο επειδή το προσπέρασε από δεξιά στη στάση. Όταν μεγάλωσα και άρχισα να οδηγώ κι εγώ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συχνά το βλέπω να συμβαίνει. Προσπέραση ανάμεσα σε λεωφορείο και στάση. Καλημέρα στον Σωτήρη. Για ποια εθνική μιλούσες πριν? Μιλούσα για τα κορίτσια τα οποία...

0: συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.
1: Ζούσαμε σε άλλη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλά κρασιά, για φώτιση δεν το βλέπω, όπως και να έχει, πάω για δουλειά να γεμίσω τον κόσμο με φως και καλημέρες.

Λοιπόν, καλημέρα από το Βερολίνο, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι στιγμές που σκέφτομαι ότι ίσως να έχουμε γίνει, λέει, πιο τεμπέληδες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, μάλλον δεν είναι τεμπελιά, αλλά έλλειψη κινήτρου, αναρωτιέται κάποιος φίλος. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Τελειώνει έτσι το μήνυμά του.

Μαρίζα Ρίζου είναι αυτή, στην Μποσανόβα του Ισαΐα, του Φίβου Δελιβοριά. Καλημέρα πάνω, εδώ στο Χόλμη δεν έχει τριήμερο, αλλά σε λίγο ερχόμαστε λαδάρα για διακοπάρες. Καλό μήνα φίλε, επίσης αδερφέ, με το καλό να έρθεις. Και με το καλό να επιστρέψεις σε μια πολιτισμένη χώρα. Η δική μας εταιρεία, λέει κάποιος άλλος, είναι κλειστή, αλλά με υποχρεωτική άδεια οι εργαζόμενοι σήμερα. Καλό. Κλείνουμε την εταιρεία, θα πάρεις υποχρεωτική άδεια. Καλημέρα πάνω, καλό μήνα. Εδώ δουλεύουμε γιατί δεν έχουμε πνεύμα. Νίκο Σεπόλια, μετανάστης, Τιντίνο.

καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Πάνω πρέπει να είναι η καλύτερη εκπομπή σου εδώ και πολύ καιρό. Μπράβο, λέει ο Τάκης από Μεσοπέλαγα. Καλό μήνα, Τάκη μου. Που αν έχω καταλάβει καλά, ξεμπαρκώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το... το νίκ σου, καλημέρα. Είναι λίγο υπερβολή να λέμε για όλους τους εργοδότες. Εγώ είχα δύο εξαιρετικούς ανθρώπους που πάντα έδιναν το παράδειγμα και μας σέβανταν. Σήμερα χαλαρή δουλειά, άδεια την άλλη Δευτέρα. Προφανώς και υπάρχουν, προφανώς και δεν είναι όλοι ρε παιδιά σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε κατάσταση ίδιοι. Τίποτα εξάλλου δεν είναι ίδιο γύρω μας. Αλλά δυστυχώς οι περισσότερες των περιπτώσεων.

μένουμε στεγνά. Καλημέρες, μπράβο για τις μουσικάρες, λέει ο Γιάννης από Κίσαμο. Να, ο Ηλίας διορθώνει το μήνυμά του. Δουλεύω μόνος μου ως εργοδότης. Λάθος το έγραψα. Δεν θα γίνω πλούσιος σε βάρος των άλλων. Απλά επειδή αποφάσισα να έχω δικό μου γραφείο για να μην έχω κανένα κόπανο από πάνω μου, λέει ο Ηλίας. Έχεις, Ηλία μου. Έχεις το κράτος από πάνω σου. Μην ανησυχείς. Εξαιρετικός Νταβάς, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Καλημέρα, λέει κάποιος άλλος. Όταν οι εργοδότες καταλάβουν ότι για να πάνε καλά και οι ίδιοι πρέπει να έχουν ευχαριστημένους τους υπαλλήλους, τότε όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

Σε μια χώρα που αυτοί που σπουδάζουν αντιμετωπίζονται ως άεργοι και κεφίνες και αυτοί που πετυχαίνουν μέσω των σπουδών τους ως συστημικοί, δεν υπάρχει σοβαρό μέλλον, συνεχίζει ο φίλος, και να το προσέξεις και εσύ, λέει, γιατί δεν ξέρω αν σπούδασες, αλλά όσοι διαγωνίζονται με εφόδιο τις σπουδές τους και όχι επειδή έτυχε να είναι όμορφοι ή να έχουν καλή φωνή, έχουν προσπαθήσει πολύ.

0: Ωραία τα έχει γράψει ο Βίρονας Λεοντάρης. Ακούσαμε τον Απόστολο Ρίζο στους Αποχρωματισμούς. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 19 μετά τις 9. Ο Ρίλος λέει σήμερα κουβαλά στις πλάτες του σταθμού. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Λοιπόν, πάνω η φορή του Γαρίφαλου μου θυμίζει πολύ το τραγουδάκι από τη... το γιατρουδάκι. Ο γιατρουδάκι, ο ρευματολόγος μας από τη Συρία που τραγουδάει πανκ. Δεν τραγουδάει μόνο πανκ ο Τίτο. Τι όμορφη σύμπτωση με 50 χρόνια διαφορά. Σε κάθε περίπτωση η φωνή του Γαρίφαλου είναι του Νίκου Δαπέρη. Ο Βλάσης Μπονάτσος, η μοναδική φορά που ηχογράφησε το Γαρίφαλο ήταν στη συνεργασία με τους Going Through, ασχέτως τι είχε πει κατά διαστήματα, το είχε γράψει, το είχε τραγουδήσει.
1: Στα μάτια σου λοιπόν αυτά μικρό γυφτάκι.
0: Δυστυχώς ένας άνθρωπος με το ταλέντο του Μπονάτσου πήγε άδικα από τις κολοσκόμες.
1: Αισιόδοξο τραγουδάκι. Πώς κατάντησε τώρα ούτε είχα φαντάσει.
0: Μπα, ο Μπαρμπαπανάγος, αυτός είναι ο...
1: Άχα να είναι η δικιά μου ανάγκη.
0: Ο Βαγγελάκης μας, από τον νέο κόσμο. Βροχή. Έβλεπα λέει και άλλη συνέντευξη του Μενελάου Χαραλαμπίδη για τους δεσύλλογους. Απίστευτα πράγματα, τα έχει καταγράψει ο Χαραλαμπίδης στο βιβλίο του. 8 εκδόσεις τρέχουν και νομίζω ότι θα πάει και για άλλες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, εξάλλου αρχεία ανοίχτηκαν στην εποχή 15-19 και ξανά κλείσαν γρήγορα-γρήγορα όταν επέστρεψαν αυτοί οι οποίοι οι οικογένειές τους ενδεχομένως θίγονται.
1: Της

Ο Ντίνος Αδίκης είναι αυτός με το απεσιόδοξο τραγουδάκι. Περιμένω, λέει, την χθεσινή παραγγελία, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Νομίζω ότι δεν το έχουμε στη βάση, ρε γάμοντα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά.

Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα Μπάρμπα, τι κάνει η χωρίστρα σου, η χωρίστρα μου, δεν ζει πολύ. Λοιπόν, άκουγα ξανά podcast για τον Ζακ Κωστόπουλο, ξέρουμε τελικά πως μια κλίκα κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, πολλοί από αυτούς απόγονοι των σύλλογων κτλ. Κάτσε ρε πάνω, το σώμα μου έχει μάθει να ξυπνάει μόνο του νωρίς, τα σουκού μη μείνουμε αποδιοργανώνεις, λέει ο Παναγιώτης. Την καλημέρα μου στην αδερφή ψυχή Μπαγκανίνη, καλά τα λέει ο Νικολό, γιατί ο Νικολό ξέρει, βεβαίως, βεβαίως. Ο βιομήχανος, το αρτοβιομήχανος μεγάλος. Καλημέρα στον Άγγελο και στον Τζιμάκο στο Λίτς. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα στον Κώστα από το Βερολίνο. Έλα ρε εσύ, το κρουασάν μερέντα προφανώς κερδίζει στο καζίνο. Αποστάθησε στη λέει τους χαιρετισμούς στον Κώστα. Χτύπα φίλε και σε μια αναρωτική, οι δύο, για να μάθουν να βάζουν υποχρεωτικές άδειες σε αργίες. Να μην βάζουν υποχρεωτικές άδειες σε αργίες. Ναι, έτσι ίσως, τέλος πάντων. Στο Στοχόλμη είχαν τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα λογικά. Είχα πάει για τουρισμό στο Όσλο και ήταν έτσι. Κάποιος λέει πρέπει να κλείσει ασυναίσθητα το ξυπνητήρι, αλλιώς θα σ' άκουγα μία ώρα τώρα. Εντάξει. Εμάς λέει ο εργοδότης μας είναι full θρήσκος, οπότε πήγε μια εβδομάδα εξωτερικό ενώ εμείς δουλεύουμε. Ευτυχώς όμως δεν περνάει από εκκλησία χωρίς να κάνει το σταυρό του. Καλημέρα και καλό μήνα, στέλνει ο Παρασκευάς. Εδώ στο Λίτζ είχαμε τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί. Το βάφτισταν May Bank Holiday και όλα καλά. Ο Άγγελος. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Άντε σπανούλι, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Talk of the town, μόνο αυτό ακούς. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς για τον μπασκετικό Άρη. Η γενιά Z λέει είναι πιο επιλεκτική και κοιτάει την ουσία, δηλαδή προοπτικές εξέλιξεις και καλύτερες απολαβές, κάτι το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ στην Πανανία. Κάποιος λέει υποκριτική τη διαφήμιση της WhatsApp κτλ. Φώτισε θέλα, αν δεν κάνει σωστά και το λεωφορείο τη στάση με την απαιτούμενη ασφάλεια, θα γίνει αυτό που έτυχε στον φίλο. Και εκεί μπαίνει η ευθύνη που έχει ο οδηγός, προφανώς. Αλλά το να είσαι οδηγός είτε μεγάλο οχήματος είτε μικρού τύπου ταξί σε αυτή την πόλη είναι πραγματικά βασανιστήριο. Σε ένα κόσμο σαν... Και πώς να αποφύγεις την κούραση και το λάθος που μπορεί να γίνει εύκολα. Καλημέρα για καλό μήνα από το ΚΤΕΛ Λευκάδα στην επιστροφή για Αθήνα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τη μουσική. Και εγώ, γιατί είσαστε εδώ, είσαστε και πάρα πολύ για μέρα αργίας εντός εισαγωγικών. Γιατί πρέπει να ακούω, έλα, που πήγε, ένα αριστερό βαζελό κάναλο, ένας γάβρος δεξιό. Τι γίνεται. Εντάξει, Τάκη μου, θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή, με χαρά. Ζευγάρια να σαλτέρνουν από τις ταράτσες. Καραστιανού είπε πως σέβεται τους ανθρώπους που πηγαίνουν σε εκκλησίες και μοναστήρια, αυτούς που προσκυνούν το Θεό και όχι το χρήμα και την εξουσία, και έφερε παράδειγμα τον Άδωνη. Αλήθεια τώρα.

Εγώ βλέπω ότι σκοτώνονται εντός εισαγωγικών. Επίθεση Γεωργιάδη. Βλέπω υπουργός Υγείας εξαπέλεσε επίθεση στην Κερεστιανού, προκαλώντας την ακαλονομάση τα δημόσια. Ποιοι της προσέφεραν χρήματα και θέσεις προκειμένου να σταματήσει το δικοστικό της αγώνα για την τραγωδία του Ντεμπών. Α, πέθανε και ο πρόεδρος του ΕΟΒΑΣΑΜ.

ο κύριος Γιώργος Βριτσάκος. Μπαίνει στη λίστα όσων ενεπλάκησαν τέλος πάντων σχετικά με το... τα όσα έγιναν στο Ατέμπι μαζί με τους δύο υπαλλήλους του ΟΣΕ, τον ιό της Ανακρίτριας που είχε ξεκινήσει δίωξη, θυμίζω, και ξαφνικά χάθηκε το παιδί και βρέθηκε μετά από μέρες κάπου νεκρό. Τίποτα, τα γεγονότα λέμε τώρα. Όχι, δεν είναι τεμπελιά. Έχουμε ξυπνήσει και για να είμαστε παραγωγικοί θέλουμε τα ανάλογα. Οι δελοθαράδες γονείς μας δούλευαν σαν τα σκυλιά για 3:60 σε άθλιες συνθήκες και έλεγαν και ευχαριστώ. Οι γονείς τώρα εξαρτάται πού τους τοποθετείς τους γονείς. Σε ποια δεκαετία εννοώ, γιατί περάσαμε και την περίοδο της κρίσης όπου εκεί τα πράγματα με τις δουλειές ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να συντηρηθούν οι οικογένειες, τα σπίτια κτλ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων του Sky. Εάν έρθει και αυτό.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και έχω ένα φόβο να μην χτυπήσει το τηλέφωνο. Είναι ο τύπος από το κράτος.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων, εάν έρθει και συνεχίζουμε.

0: παίζουμε μόνοι μας στο θέατρο μωρό μου. Οι θεάτες θα βλέπουν κάποιο τελικό.
1: Από τον Sky 100,3.
2: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, οι οποίοι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού τα ξημερώματα. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε πριν από λίγο σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο μετά από αίτημα της Γαλλίας. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την περασμένη Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κατοικοί προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Είδα το Δαρβίνο.
1: 37 μετά τις 9.
0: Ήταν ενυφάλιος, συγχώρεσε με καλέ μου μπαμπούι.
1: Προς τα μάτια της Μουστάκας με το Δαρβίνο.
0: Συγκριθήκα ακατάλληλος. Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο. Δεν είχε πιει, ήταν ενυφάλιος.
1: Μάλιστα, λέει εδώ ο Πονηρίδης, ο Μπονάτος πήγε από τις Κολοσπόνες, αλλά οι εμβολιασμένοι πάνε ξαφνικά, πλέον ούτε για λύπηση. Μιλάς στον καθρέφτη, πραγματικά. Καλημέρα στο Μελισσοκόμο. Καλό μήνα και σε σένα. Γεια σου Θοδωρά από την Κεσαριανή.
0: Κλείσε τα αυτιά σου και ας βελάζει δυνατά στη γειτονιά σου.
1: Πάνω καλημέρα, όταν μπορείς, δες την κριτική που ασκεί ο Μαργαρίτης του Χαραλαμπίδη για τους δοσύλλογους, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Διαβάζω τα στοιχεία τώρα.
0: Πέτα τους βόμβες, σκότωσε για να λαφρώσεις. Σαθώα πλάσματα προκάλεσε.
1: Καλημέρα φίλε μου από Αγγλία, λέει ο Γκράνθαμ.
0: Τελικά να επιβληθεί.
1: Ή από τον Γκράνθαμ, δεν ξέρω.
0: Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο. Δεν είχε πιει, ήταν ενυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου μπαμπούι.
1: Καλημέρα Πάνω, καλή έλα, εβδομάδα και καλό μήνα. Είπα να δουλέψω από το σπίτι, το μαγαζί το έχω κλειστό σήμερα και με την εκπομπάρα σου δεν με αφήνεις, λέει ο Άκης από τη Νέα Σμύρνη. Έλα μωρέ.
0: Ήταν ενυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου μπαμπούι.
1: Ο Μπαγκανίνη λέει σου φέρνει προμήθειες ή ακόμα πεινάς. Το καφεδάκι μου, είμαι καλά.
0: Τώρα αν νιώσεις. Με την πάρτι σου.
1: Επίσης καλημέρα στο Λίτς, λέει κάποιος εδώ. Καλημέρα Πάνω, ευχαριστούμε για την παρέα. Εδώ η αργία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε δουλειά μετά από αϊπνία, λέει ο Θανάσης από το Παρίσι.
0: Πως όλα τούτα είναι μια ουτοπία.
1: Η γενιά Z είναι η πιο μιλημένη γενιά στην ιστορία από τον τύπο. Αντί να κατηγορείτε τη νέα γενιά, κοιτάξτε τι δημιουργήσατε, ξεκάθαρα.
0: Ένα, δύο, το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο. Δεν είχε πιει, ήταν ενυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου μπαμπούιν.
1: Καλημέρα Πάνω, στο Βέλγιο ήταν πάντα επίσημη η αργία της αναλήψεως και του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Δημήτρης από το Λέοβεν. Καλημέρα Πάνω, καλό μήνα. Ευκαιρία σήμερα για τους ακρατές εκτός από το Κυριακού να ακούσουν τις μουσικάρες σου, λέει η Αρετή.
0: Που ως εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλο.
1: Και εγώ να παίξω περισσότερα και πιο χαλαρά, εντάξει. Στη Σουηδία καταργήθηκε η αργία του Αγίου Πνεύματος πριν λίγα χρόνια. Ανταυτού έβαλαν αργία την 6η Ιουνίου ως γιορτή της σημαίας, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Ξέρεις και στο Χόλμη καπιταλισμό έχουν. Είδες που ο καπιταλισμός πάει με τον πολιτισμό. Ναι. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε αναφερθεί στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά δυστυχώς είναι η εξαίρεση. Διότι όπως και να το κάνουμε, ο κανόνας του καπιταλισμού, όπως και να το κάνεις, είναι είμαι εγώ και θα σας πατήσω όλους. Ή έτσι μεταφέρεται, τέλος πάντων, στις εποχές μας. Η άλλη μεριά πάει προς περισσότερο προς το σύνολο, αν καταλαβαίνεις τι λέω. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και ο άνθρωπος, μπαίνοντας σε σύνολα.

0: από τον ήλιο.
1: Γαβριήλ, από τη Μυτιλίνη δεν το εντοπίζω αυτό που λέει ο φίλος για την Καριστιανού και το παράδειγμα του Άδωνη, οπότε... Ο Δριτσάκος πέθανε ξαφνικά. Μήπως ήταν εμβολιασμένος και ήσουν μαζί του την ημέρα που εμβολιαζόταν ο άνθρωπος. Αλλά δεν περιμένω κάτι άλλο από σένα, αδερφέ. Ψάχνεις να βρεις κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή για να πεις για τα εμβόλια. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε μάθει, το διαβάζουμε κάθε μέρα που είσαι εδώ. Δουλειά προφανώς δεν έχεις να κάνεις. Με τη φαντασία μου ελεύθερος θα τρέχω. Σου έχω πει πολλές φορές να βρεις λίγη ζωή, αλλά η ζωή σου είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και είναι θλιβερό αυτό.

Είμαστε οι χοβάδες του Ρήλου και μαζευόμαστε ως σαν τα μνημίγκια. Δεν τρέπεστε. Τρίτη καλημέρα. Μήπως η μέρα που είναι να βάλεις το μέρες αργίας, αναρωτιέται ο Ηλίας. Δεν με παίρνει πια. Είναι πλέον σεταρισμένα τα κομμάτια. Μπαγκανίνη, ο κύριος Ρήλος είπε βιομήχανο και αυτό είναι αιτία μήνυσης. Έρχομαι για, για μάρτυρας. Όχι αφιλοκερδός προφανώς, λέει ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Καλημέρα στο Λίτς. Πριν 26 χρόνια πέρασα αναχρονογική για μεταπτυχιακό και μου φέρνει ωραίες που σου μου κάνει ανανέωση. Ωραίες μνήμες, λέει ο κόκκινος Οκτώβρης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Φυτεύω μπάμιες και αμπελοφάσουλα και μετά πάω παραλία για το πρώτο μου μπάνιο. Δεν είμαι του ΕΠΟΚΕΠΕ ή κομμουνιστής για να έχω λεφτά. Τα αγάθα κόπηκτονται, λέει ο Νίκος ο Πατατάς. Καλημέρα, παιδιά. Μένω Γερμανία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται για τη μισή Ελλάδα να είναι αργία και για την άλλη μισή όχι. Δεν πρέπει να γίνεται σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα. Καλημέρα, πάνω. Καλό μήνα. Μητσοτάκη, τον καλό εννοώ. Δεν προβλέπει το πρόγραμμα σήμερα. Όχι. Καλημέρα πάνω, άνοιξα ράδιο και νόμιζα την Κυριακή. Ευχαριστή έκπληξη, καλό μήνα, στα τελειώματα πέτυχες.

Καλημέρα. Πάνω να πεις σε παρακαλώ του Κλούνη ότι η πρωτομηνιά το να ξεκινάς με γκρίνια είναι επιλογή και όχι ενδιαφέρον για τον άνθρωπό σου. Να τα παράπονα της ευγενίας. Από το Grantham, φίλε μου, καλό μήνα, καλοκαίρι. Okay, δεν ξέρω, όλες τις πόλεις της Αγγλίας, να είσαι καλά. Το Messenger μου, ναι, δεν το κοιτάζω εδώ και ώρα. Διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται στο Live 24. Καλημέρα. Πάνω, ποια η γνώμη σου για την πολιτική της Πολωνίας γενικότερα, με λίγες λεξούλες, έχεις πολλή ποιότητα. Καλημέρα, πάνω σε Πάτρα 7. Τι να σου απαντήσω τώρα, δεν έχω εικόνα, οπότε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να βάζαμε και εμείς αργία την ημέρα της αναστήλωσης της Δημοκρατίας. Γεια σου παππού καλλιτέχνη, από τις 7 εδώ λέει παρέα. Ο Μαργαρίτης δεν αμφισβητεί τα γεγονότα, αλλά θεωρεί ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Γερμανών όταν γίνεται αναφορά σε ελληνική και όχι γερμανική διοίκηση, λέει ο Κόκκινος Οκτώμης. Μα υπήρχε υποτίθεται ελληνική κυβέρνηση, η οποία οριακά ήταν ανίκανη τότε. Άστον μωρέ με τον Πόλη, σε καμιά καλή συναυλία θα πας πάνω, λέει ο Γιάννης. Πήγα σε δύο καλές. Περιμένω και το Ζαν Μισελ Ζαρ για να δέσει το γλυκό. Μετά δεν βλέπω κάτι άλλο. Θα δούμε. Πιστεύεις μωρέ πάνω με όλα αυτά τα αγαθά που υπάρχουν γύρω μας, πως γίνεται να μην υπάρχει καπιταλισμός? Δεν υπάρχει να μην υπάρχει καπιταλισμός, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για να την απλώσουμε σε μερικά μηνύματα. Ανθρωπιά χρειάζεται να υπάρχει κατά πρώτο και κύριο λόγο και ίσες ευκαιρίες τουλάχιστον για τα παιδιά όταν ξεκινούν τη ζωή, αλλά δεν.

0: χαριτά το λέει, το είπε Καριστιανό αυτό για τον Άδωνη. Το παιδί στη σιωπή. Καλημέρα με Πανούλη, Χρήστος Σάντα Μπάρμπαρα. Στις νύχτα. Γεια σου Χριστάρα, καλό μήνα από Κρήτη. Ερε που πάμε που λέει και ο Αυλονίτης, ο Δημήτρης. Δεν έχουμε Strange Blue, ρε Δημήτρη. Ο Ασλαμάς φέρνει στην εκπομπή τον αποδότη της Λίτς, λέει. Στη Γερμανία δεν είναι ανοιχτά τα καφέ του Αγίου Πνεύματος. Στην Ελλάδα οι μισοί εργαζόμενοι σε εστίαση και φιλοξενία. Μπαγκανίνη, είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Έτσι, αυτά παθαίνει ο οποίος μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, λέει η Νατάσα. Καλημέρα πάνω από Ζυγρίχη. Καλά, σοβαρά τώρα. Λες και ο κόσμος δεν πέθανε παλιά ξαφνικά. Εγώ χάσα το θείο μου το 90, 45 χρονών, στον ύπνο του. Τώρα το λέμε ξαφνικήτητα. Όλοι βαρεμένοι νοθείτε. Γεια μας πάνω, κουνταφού, πάντα. Ο Λάκης Χαλκιόπουλος και οι εποχές μας πηγαίνουν στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για έξοδο. Πώς πέρασε το τετράωρο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, 9 λεπτάκια πριν το τέλος, δεν έχω καλημερίσει ώρα τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή τούτης εδώ της υπερπαραγωγής. Καλημέρα στο Τζόρτζ, είμαστε όλοι αδέρφια σου, άρα έχω πολλά νησιά, οκ, δέχομαι. Δώρα μην περιμένετε, μόνο για τα παιδιά. Πάρε δώρα, φωνάζει ο Πετρίδης. Εντάξει, έχω κόρη, έχω βαφτιστήρα. Και είναι και τα δύο στο όριο της εφηβείας. Ξεπαράδιασμα, αλλά χαλάλι τους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα ψηλέ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ρεπάρεις, ναι, γιατί την Παρασκευή έχουμε μπαράγκα. Πάντως χωρίς να έχω άποψη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς η Ελλάδα μας είναι επίσης στις πρώτες θέσεις κάθε μορφής παραβατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά, άρα οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή προσωπικά δεν με βρίσκει αντίθετο μέχρι να κριθεί εκ του αποτελέσματος και να αναλόγως να κριθεί στις κάλπες, λέει ο Κίμωνας από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο Κρήτης. Βασικό είναι να πάμε στις εκλογές και να μην αλλάξουμε στις παραλίες ή στο σπίτι μας. Διότι ένας στους πέντε έχει ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση και κυβερνά αυτοδύναμη. Αν οι δύο, οι οποίοι απήχαν τρεις, πήγαιναν, δεν θα υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπήρχε τουλάχιστον μια συγκυβέρνηση ενδεχομένως και δεν θα περνάγαν όλα αέρα πατέρα. Δεν ξέρω πόσο ψηλά γράμματα είναι για κάποιους αυτά. Βασίλης, μορφή τεράστια ο Σαδίκης, κεντάς και σήμερα λέει, εντάξει, εντάξει, ωραία.

Ο Ηλίας αναρωτιέται αν κάνουν οι χουντικοί και τα παιδιά τους κουμάντο. Έλα μωρέ, ποιος θα πιστεύει αυτά. Σωστά. Ο Υπουργός Υγείας έχει ξεπεράσει και το ειδωλό του, τον, εκείνον τον καράφλο, τον τύπο, τον ψηλό. Στην προπαγάνδα και στις κραυγές. Μάρτυρες του Ιλόβα. Μπαγκανίνη, απειλή, θα σε κάνω μήνυση, αγωγή και έφεση. Έφεση αύριο με Κυριακό Θωμαίδη. Έγινε στα μάτια μου, καλημέρα. Τη λίστα της εκπομπής να μην ξεχάσεις να ανεβάσεις. Πάει αυτό, αντίο. Κάτσε να δεις πως θα κλείσω. Ο Νίκος Κεφαλάς είναι αυτός με το Μέρες Φωτιάς. Καλημέρα στο Σταυράκι μας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χαιρετίσματα και ευχές και στη μητέρα Ορσαλία φυσικά, Σταύρο μου.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο live καζίνο της VistaBet. Είσαι ο απόλυτος άρχοντας του παιχνιδιού στη VistaBet. Απολαμβάνεις καθημερινά μοναδικές προσφορές και βρίσκεις διαθέσιμα τραπέζια live, roulette και blackjack με dealer που μιλούν ελληνικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτή ακριβώς είναι η τέτοια αδερφέ. Αν δηλαδή αυτή είναι απόγονη των Χουντικών, εσύ νιώθεις περήφανος που είσαι απόγονος του Στάλιν. Μπράβο. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Πού σε είχαμε κρυμμένο τέτοιο φωτεινό μυαλό. Εγώ λέει θα ψηφίσω όποιον αποποιητικοποιήσει την κάναβη για ψυχαγωγία. Συγχάθηκα καφέινη και αλκοόλ. Άρα χρειάζεται μία εξάρτηση, λες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα από Αντίπαρο, ο Κωνσταντίνος. Μάγκες, έχει κίνηση εδώ, έξω εδώ Αθήνα, για καναμπάνιο δηλαδή. Και να το να μην ψηφίσεις επιλογή. Η νέα πλειονότητα έκανε συνειδητά την επιλογή να μην ψηφίσει και τι κατάφερε, αδερφέ μου. Μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με ούτε 1,5 εκατομμύριο ψήφων, δύο, πόσα έπιασε. Αν σας αρέσει, συνεχίστε να κάνετε τέτοιες επιλογές εις βαρών όλων, συγγνώμη. Και τώρα δε που υπάρχουν και νέες παρατάξεις, υποτίθεται, να τις δοκιμάσετε.
1: Ήσουν λίγο πιο πλωμή, όπως φοράγε στην ίδια κολόνια.
0: Λυπήσου μας χρονιάρα μέρα με τα κομμουνιστικά. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης έχεις την επιλογή, ξέρεις, δεν σε κρατάει κανείς. Θα το περάσουμε, ναι αρχέ μου, μην ανησυχείς. Πάνω γερά με τέτοιες μουσικάρες θα βγάλουμε λεφτά. Σε άκουγα στον δρόμο για αεροδρόμιο. Φτάνω Ρόδο, ανοίγω ραδιόφωνο στο νοικιασμένο αυτοκίνητο και κάνεις ακόμα εκπομπή, απίθανος. Ρεπορτάζ, παιδιά, στην υπόλοιπη. Φτάνω Ρόδο, ανοίγω ραδιόφωνο στο νοικιασμένο αυτοκίνητο και κάνεις ακόμα εκπομπή, απίθανος. Ρεπορτάζ.

0: AI, αλλά δεν είναι αληθινός. 40 εμβόλια να κάνετε στα παιδιά και θα βρουν τις ευκαιρίες στη ζωή. Τι, όχι. Όχι, δεν θα κάνουμε εμβόλια στα παιδιά. Άμα το λες εσύ, αδερφέ μου, θα είσαι ειδικός, φαντάζομαι. Διαβάζεις εξάλλου εμπεριστατωμένες μελέτες. Μία έρευνα είπε εκεί ότι τα τεστ. Μία έρευνα είπε αλλού ότι τα εμβόλια. Ψευτοπανδημία δεν υπήρχε πουθενά. Δεν πέθαινε ο κόσμος πριν τα εμβόλια. Προφανώς όταν άρχισε να εξαπλώνεται για σένα. Αλλά στο κουφού την πόρτα βάλαν κουδούνι. Τι τα λέω. Λοιπόν, αυτό ήτανε για τις προηγούμενες ώρες. Πήγαμε παρεούλα. Σίγουρα έχασα κάποια μηνύματα. Με συγχωρείτε όσοι δεν διάβασα κάτι που στείλατε. Βοηθήσατε πάρα πολύ στο να τρέξει αυτή η εκπομπή σήμερα μέρα που είναι. Ακολουθεί η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Απόστολος Λιβάνιος για 2 ώρες με ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ στο πρωινό πρόγραμμα. Γεια χαρά.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μύρο Μουχαήμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των Ερυθρολεύκων. Προτάσεις για τον Ορτέγκα περιμένουν οι Πειραιώτες. Αποφασισμένοι να κρατήσει στρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί, σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με γοργούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Με Φακούντο Πελίστερη αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης συνεργασίας με τον Μάρκο Νικολίτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι η ομάδα Τόνις ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μέσο της Ρουμανίας. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία στη Στοκχόλμη και την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο παιχνίδι που συνεχίστηκε από τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-7 τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στα play-offs για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών. Σε φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελλο Γερμανία-Φιλανδία 4-0, ΗΠΑ Σενεγάλη 3-2 και Βραζιλία-Παναμά 6-2. Στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον Άντωνι Ιραόλο, έτσι ώστε να μπορεί να τον ανακοινώσει πριν από το Μουντιάλ, θέλει να προχωρήσει η Λίβερπουλ σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Εκτός Ευρώπης έμεινε η γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αφού στον Μπαράζ για μια

0: Θέση του Conference League με τη Γάνδη ιτήθηκε με 5-4 στα πέναλτι μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και το 1-1 στην παράταση. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται δεκάρι το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ η βασική, ένα κουβάρι στο μπάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή φώτη σε όλους. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Big Sport FM, στο 4,6. Είμαστε εδώ ανήμερα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ για περίπου 2 ώρες το μικρόφωνο θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Σε μια εξαιρετικά ηρεμή ημέρα όσον αφορά την αθλητική δραστηριότητα, πολύ λίγα πράγματα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν και οι τελικοί στην στοίχημα GPL και λίγες ημέρες έχοντας μπει πλέον στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει την αρχή και το Μουντιάλ. Υπάρχουν βέβαια αρκετά φιλικά παιχνίδια αυτές τις ημέρες, διότι οι ομάδες βάζουν έτσι τις τελευταίες πινελιές τους για το πλάνο που έχουν ετοιμάσει προπονητές εν ώψη του μεγάλου ραντεβού στα γήπεδα της Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή του 2026.

Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε αναπροσαρμόσει κάπως το πλάνο για τις εκπομπές εδώ στο Big Win Sport FM 4,6. Σε κάθε περίπτωση μπαίνετε στο sportpavlafm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Αφετέρου, στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε σιγά σιγά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε συνέχεια και τους ρεπόρτερ να δούμε πού βρισκόμαστε για τις ομάδες, τι να υπάρχουν στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, όπου εντάξει, έχουν το μυαλό τους στο χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν. Εντάξει, κάτι τρομερό αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι και εντελώς σόφι να το πούμε έτσι η επικαιρότητα. Κάτι κινείται και στους μεγάλους της Σούπερ Λίγκας. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε άμεσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, για να έχουμε εικόνα το τι υπάρχει έτσι από παιχνίδια για όποιον τυχόν του έλειψε το να δει λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ. Κάτι έχει. Έχει αφενός πρωτάθλημα στην Τουρκία, έχει ντέρμπι, το Fenerbahçe Efes, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7. Λίγη ώρα, μάλλον μία ώρα μετά, υπάρχει πρωτάθλημα στην Ιταλία, Virtus Venezia, σε 9 η ώρα το συγκεκριμένο, από το Cosmote Sport 4. Και υπάρχουν ένα κάρο παιχνίδια φιλικά, στο πλαίσιο έτσι, της προετοιμασίας ουσιαστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Θα σας πω αυτά που ξεχωρίζουν. Υπάρχει το Νορβηγία-Σουηδία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη. Είναι από το Nova Sport Start, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει το παιχνίδι της Τουρκίας με την Βόρεια Μακεδονία στις 8.30. Αυτό δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Υπάρχει 10 παρατάρτο το μάτς της Αυστρίας με την Τινησία. Αυτά που είναι τα πιο δυνατά σας λέω. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια, εντάξει, είναι πιο πολύ με το βλέμμα στο μέλλον, δεν είναι ότι αφορούν για το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτά ξεχωρίζουν. Υπάρχει φυσικά για τους φίλους του τένις, έχει και αυτή, έχει σε λίγη ώρα, κάτι σε 12 ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια για το Roland Garros.

0: Να πούμε καλημέρα στο φίλο που δεν μας αναφέρει όνομα, αλλά λέει ότι του άρεσε κομματάρα το Jack Candy εδώ στους ηχολήπτες τα βρά. Όχι, είναι άρχιε, δεν το ζήτησα εγώ, να είμαστε δικοί. Ένας άλλος φίλος λέει πώς σου φάνηκε ο τελικός του Champions League όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα που υπήρχε στο match suspense, που υπήρχε πολύ καλό παιχνίδι από άψη θεάματος. Εντάξει, νομίζω ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Μπήκε ένα γκολ γύρω από την Arsenal, μετά η Arsenal έκανε το γνωστό παιχνίδι, στέλνει να κάτσει πάνω στο γκολ, το κράτησε μέχρι τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου το προβάσμα και στη συνέχεια έρθει η σοφάριση από την Παρή. Σε θέαμα λοιπόν δεν ήταν κάτι τρομερό, σε μια έτσι ασυνήθιστη ώρα, να δούμε αν θα καθιερωθεί αυτή η ώρα των 7 τις επόμενες χρονιές. Από εκεί και πέρα ένας φίλος λέει: Σπανούλη, έλα, μας έχει πια στρέλα, και αν έρθεις ξέρεις το mentality σου με Σιάο και Γιάννη και Ζήση και λοιπά. Να δούμε και τι θα γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τη στιγμή κιόλας που ο Ερυθρός Αστέρας κατελήγει στην επιλογή του Μποναβάρο για την τεχνική του ηγεσία στην επόμενη μέρα μετά το διαζύγιο με τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Να πούμε και καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από τη Ρόδο, τον φίλο της ΑΕΚ, ο οποίος μας έχει στείλει τον καλό μήνα και τα χρόνια πολλά. Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win παίζουν καθημερινά αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις και λειτουργίες, όπως η πρώιμη πληρωμή. Όλα σε ένα app.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και αφού αναφερθήκαμε μέσος στον Ερυθρό Αστέρα, λόγω του γεγονότος ότι βρήκε προπονητή και δεν θα είναι αυτός ο Βασίλης Σπανούλης, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο παίχτης ο οποίος φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό και θα φοράει τα ερυθρόλευκα, αλλά των πυρεωτών πλέον και όχι των ερυθρόλευκων του Βελιγραδίου. Έχει κάνει μια ανάρτηση με την οποία αποχαιρετά τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι έτσι μακρός και λες το μήνυμα. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr να το διαβάσετε αναλυτικά για να μην σας κουράζω, αλλά δείχνει έτσι το δέσιμο που είχε με την ομάδα της Σερβίας ο Μακιντάιρ, ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος θα αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό. Καταλήγοντας, αναφέρει στο μήνυμά του ότι αυτό δεν είναι αντίο, είναι μόνο τα λέμε, λέει ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος αναφέρει έτσι για πάντα ο λύκος σας, ο άσος τα τελευταία χρόνια του Ερυθρού Αστέρα. Μετά τις και εμείς θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ, όπως έχετε συνηθίσει δηλαδή, όπως συνήθως γίνεται στο πρεσάρισμα από Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, εκτός από τις ημέρες που εντάξει είναι την καή επικαιρότητα και βγαίνουν κατευθείαν τα ρεπορτάζ μετά τις και τέταρτο. Κανονικά και εμείς, μετά τις και εμείς, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, θα έχετε δυνατότητα να μας στείλει τα μήνυματά σας και να μας, από τώρα βασικά μπορείτε να μας στέλνετε, αλλά μετά τις και εμείς θα απευθύνουμε και εμείς τα ερωτήματα στους ρεπόρτερ, οι οποίοι θα πάρουν έτσι σειρά για τους τέσσερις μεγάλους της Superlíguas.

Ένα φίλο λέει: ο Ερυθρό πήρε ένα βάρο γιατί φάγει άκυρο από Σπανούλη και όχι το αντίθετο. Ναι, δεν είπαμε ότι έριξε άκυρο στο Σπανούλη ο Ερυθρό. Το θέμα είναι ότι κλείνει αυτό το μέτωπο. Ο πάγκος δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα με τον Ναβάρο να είναι ο προπονητής, ο επισήρατος των προπονητής μάλλον, ο οποίος θα καθίσει στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Σίγουρα ήταν πολύ ψηλά και ο Σπανούλης, τώρα δεν, αν έριξε ο ένας τον άλλο άκυρο. Το σίγουρο είναι ότι καταλήγει με τον Ναβάρο στον πάγκο του ο Ερυθρός Αστέρας και κλείνει έτσι ένας ακόμη πάγκος για την Ευρωλίγκα, οπότε αυτό σημαίνει ότι και οι επιλογές που πιθανόν να είχε στο μυαλό του ο Βασίλης Σπανούλης σιγά σιγά στενεύουν έτσι τα περιθώρια και είναι πολύ πιθανόν να είναι ο νέος προπονητής του Άρη ο

Σιγά σιγά θα κάνουμε έτσι το διάλειμμα μας, ακούσουμε για την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Να πάρει και μια ανάσα ο νέαρχος. Όχι, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κουρασμένο, φίλε. Εντάξει, οπότε επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξη σε αναρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκανε λόγο στο Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά πλέον, περνάμε στα ρεπορτάζ. Στην ρουτίνα μας έχουμε τον Διονύση Ζεσίλα στην άλλη άκρη της ευρωπαϊκής γραμμής για να μας πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Καλημέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Γεια σου κύριε Λιβάνη, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλή φώτιση.
1: Καλό καλοκαίρι, όλα
0: καλά. Καλή Παναγιά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι 15 Αυγούστου?
0: Ξέρω εγώ, έτσι όπως πήρες φορά.
1: Τι είπα, ένα καλό μήνα είπα.
0: Εντάξει, ωραία. Τι έχουμε, τι έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Καταρχάς ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τους αντιπάλους. Στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του conference υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα πλέον. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν όλα τα πρωταθλήματα. Εντάξει, τους περισσότερους τους ξέραμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στους ισχυρούς. 17 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα γίνουν τα υπογκρουπ, όπως γίνεται πάντα. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές ομάδες. Μπορεί ο κόσμος να τις δει και στο www.sportfm.gr που είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. 43 είναι. Πρώτο μάτς 23 Ιουλίου, ο επαναληπτικός στις 30. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που δεν είναι κάτι φοβερό θεωρητικά, απλά χρειάζεται προσοχή, έτσι. Χρειάζεται προσοχή γιατί...
0: Έχει παγιώσει κάτι... το καλοκαίρι πάντα.
1: Ναι, και δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει η Βίκινγκουρ, γνωστή για την είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Η Γκάις, η Γκέντεμπορκ, βλέπω τώρα, λέω κάτι, η Μπεϊτάρ. Η Χάποελ, υπάρχει η Μάδερουελ, η Σέλμπουρν, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός το 1990. Βαλέτα, Ντουγκατσίνη, η Ντέρι, τέτοιες ομάδες. Και εντάξει, θα τα δούμε. Η πρώτη στόχη του Παναθηναϊκού αυτή είναι, χρονικά, ο πρώτος στόχος χρονικά του Παναθηναϊκού είναι φυσικά να περάσει από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία θα έχει 3 προβληματικά, αν όλα πάνε καλά και φτάσει ο Παναθηναϊκός στα play-off. Και όπου 3 προβληματικούς γύρους εννοώ, και όπου δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Θα είναι στους γύρους ο Παναθηναϊκός σίγουρα στα πρώτα δύο, στους δύο γύρους, και θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει, από το αν θα είναι και στα play-off στους ισχυρούς. Οπότε σιγά σιγά θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός. 17 Ιουνίου ξαναλέω κλήρωση, δύο μέρες πριν θα έχει αρχίσει η προετοιμασία. 22 θα είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με 5 Ιουλίου στην Ολλανδία, στο Άπελτον, και 23-30 Ιουλίου δηλαδή θα έχουμε τα πρώτα μάτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Περιμένει τον προπονητή.
1: Ναι, και είμαστε μια διαδικασία που ο Παναθηναϊκός προχωράει δουλεύοντας ένα διπλό ταμπλό, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της ενίσχυσης, που έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα, που περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις του προπονητή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα, έχουμε ξαναπεί, για παράδειγμα ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα, ο Ράστοντερ από την Τούν είναι στη λίστα, αλλά ας περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις του προπονητή για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό κομμάτι. Δεν αναφέρομαι στις θέσεις που εκεί είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάρει δερματοφύλακα, θα πάρει στόπερ, μπορεί και δύο στόπερ, θα πάρει χαφ, όχι έναν, παραπάνω. Θα πάρει ακραίους back, θα πάρει extreme, θα πάρει επιθετικό. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πάει 8 με 10 κινήσεις. Αναφέρομαι κυρίως στα χαρακτηριστικά των παικτών και στο αν θα αποκτηθεί κάποιος από τους παίκτες που έχοντας γίνει προεργασία υπάρχουν στη λίστα. Ή θα πάει σε κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Αυτά θα εξαρτηθούν από τις τελικές εισηγήσεις του Νίστρουπ στις συζητήσεις που γίνονται. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Ταυτόχρονα γίνεται δουλειά στον Παναθηναϊκό και στο κομμάτι των αποχωρήσεων, γιατί δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι και αποχωρήσεις με παίκτες που έχουν συμβόλαια. Θέλει ο Παναθηναϊκός κάπως να αποφορτίσει το ρόστερ του και ταυτόχρονα να γίνεται και ενίσχυση. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Ο ιδανικός αριθμός θα είναι να αποχωρήσουν 4-5 κάπου εκεί. Εκτός αυτών των οποίων είτε λύγει ο δανεισμός, είτε έχουν λήξει τα συμβολέα τους. Όπως ο Τζούριτς, ο Κώστας, ο Ρενάτο, ο Λαφόν, ο Ερνάντες. Ερωτηματικό παραμένει ο Τσάβες. Και αυτό θα ξεκαθαρίσει, το λέω γιατί είναι δανεικός, αν θα ανανεώσει ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει οψιόν χρήση οψιόν αγοράς του παίκτη ή όχι, από την τελική επιλογή και θέληση του Νίστρουπ. Αν πει ο Νίστρουπ, ναι, ας τον κρατήσουμε για τρίτο δερματοφύλακα ή δευτερότριτο, όπως θες πες,
0: ναι.
1: θα μείνει, αλλιώς θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει μετά δύο τερματοφυλάκες. Είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν. Είναι πράγματα τα οποία σύντομα θα γνωρίζουμε προς τα που υπάρχει μια κατεύθυνση και που ήδη έχει αρχίσει να τα δουλεύει ο Παναθηναϊκός και έχει πέσει κάπως το βάρος λίγο στις αποχωρήσεις τώρα.
0: Περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις, αλλά φαίνεται από τη στιγμή που ανέλαβε ο Νίστρουπ να έχει αλλάξει κάτι σε προτεραιότητες ή να έχει προσθέσει κάτι στη λίστα.
1: Όχι, σε προτεραιότητες όχι.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ξεκάθαρα που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να έχει κάνει μια προεργασία ως κλαμπ, ο Νίστρουπ, και να έχει στη λίστα σου κάποιους παίκτες. Αυτά πρέπει να τα συζητήσεις και από κοντά με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Και να σου πει ο προπονητής, ναι, μου κάνει αυτός, πήγε να τον πάρεις. Θέλω κάτι άλλο εδώ, σε αυτή τη θέση, λέω, παράδειγμα στο αριστερού μπακ ή στο στόπερ, τέτοια πράγματα. Οπότε κάπως έτσι είμαστε σε αυτή την αναμονή αναφορικά με το μεταγραφικό κομμάτι και φυσικά τη δουλειά που γίνεται και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Στο γήπεδο που να δούμε περιμένουμε τις εξελίξεις, αναφορικά με την άδεια του ερασιτέχνη την οποία περιμένουμε, πρέπει να σου πω ότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ανάδοχος των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη, η εταιρεία Λάιφ θα τον κατασκευάσει, η ΕΚΤΑ, με την ΑΕΠ Ελαιώνα, η σύμβαση αναφέρει ότι η προθεσμία για να βγει η τελική, η καταληκτική ημερομηνία για να βγει η άδεια είναι 15 Ιουλίου, μέχρι 15 Ιουλίου. Μέσα στο μήνα θα βγει. Αυτό λένε οι εκτιμήσεις. Βέβαια, οι εκτιμήσεις έλεγαν και για Μάιο. Και δεν βγήκε. Θεωρώ ότι τώρα δεν υπάρχει άλλος φόνος να βγει άδεια για να αρχίσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Στο ποδοσφαιρικό, από χθες αρχίζουν να μπαίνουν τα καλουπόματα για το τρίτο διάζωμα. Δηλαδή μπορεί και ο κόσμος να ρίξει μια ματιά σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να το καταλάβει αυτό. Το τρίτο διάζωμα, το τρίτο διάζωμα θα είναι στις κεντρικές θύρες, θυμίζω, και τα πέταλα θα έχουν δύο. Αυτά το λοιπόν, αυτά.
0: Ναι. Okay. Έχουν στείλει και κάποιοι φίλοι μηνύματα. Βλέπω ότι 2-3 έχουν στείλει για Σάλιακα. Δεν ξέρω αν σου προκύπτει σαν για Σάλιακα. Ή απλά το διαρέσει τον κόσμο.
1: Ναι, δεν μου προκύπτει κάτι, μη σου πω ψέματα. Και ξέρεις, καλό θα είναι η ονοματολογία να έχουμε όταν κάτι προχωράει. Εγώ αφήσει άποψη με.
0: Ναι.
1: Τώρα πολλά γράφονται, πολλά. Δηλαδή χθες γράφτηκαν πάλι νέα ονόματα. Γράφτηκε για το Γένσεν της Μπρέτφορντ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γράφτηκε για τον Κρίστεσεν, το στόπερ, ο οποίος έγραψαν ότι θα μπορούσε να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ υψηλή η ονοματολογία, ενώ τώρα μπήκαμε στον Ιούνιο, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει εμείς ό,τι μαθαίνουμε ότι υπάρχει κάποιος παίκτης στη λίστα, το έχουμε μεταφέρει, σου ανέφερα δύο ονόματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, ξαναλέω, ότι θα πει και ο προπονητής.
0: Κάτι να υπάρχει, κάτι ουσιαστικό, ναι. Θα άφηνες περιθώριο για παραμονής ελαφών?
1: Όχι. Θα πάρει πληκτρόμα φλέγα πάρα από μέγος.
0: Okay. Ωραία, οπότε εκεί βρισκόμαστε, έτσι.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Ωραία, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Γεια σας, Τόλη.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Παναθηναϊκό μας μετέφερε όλα τα δεδομένα από τις τελευταίες εξελίξεις ο Διονύσης Δεσύλλας και στα μεταγραφικά και στο πλάνο που υπάρχει εν ώψη και της αναμονής, εν ώψη και της άφηξης του Νίστρουπ για να δρομολογηθούν έτσι και τα ζητήματα που έχει ο Παναθηναϊκός και για το γηπεδικό, τον ερασιτέχνη κυρίως. Εκεί είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πλέον και πιο ξεκάθαρο τοπίο για τους υποψήφιους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League και στις επόμενες ημέρες και με την άφηξη του Νίστρουπ θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό.

Φυσικά σε λίγο θα μπορείτε και στο sportpalafm.gr όσοι δεν προλάβατε τον Διονύση να ακούσετε το σχετικό απόσπασμα που θα ανέβει στο site του σταθμού.

Παίζει μπάλα η πείνα. Παίζουν και τα mega deals της Wolt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φτάσεις σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Wolt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές. Έως και 7 Ιουνίου.

Κοιτάζω αν δεν υπάρχει και κάποια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής και στο διεθνή χώρο που είναι πιο έντονη έτσι η δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα είναι και το θέμα του προπονητή στη Λίβερπουλ. Έχει γενικότερα διάφορα θεματάκια. Στην Ελλάδα είναι κάπως πιο ήρεμη κατάσταση. Ακούσατε την Νόριδα και τον Διονύση Δεσίλεμ, τον του Μαθνακού. Με λίγο μετά τις 11, μετά το δελτίο, θα έχουμε και τον Κώστα και Τζετζόγλου για ένα φίλο κιόλας που μας έχει στείλει μήνυμα και ρωτάει για το αν θα βγάλουμε τον Κώστα. Κανονικά θα είναι μετά τις 11. Ρωτάει, κρατάω την ερώτηση του φίλου του ταξιάρχη από την Μυτιλίνη που ρωτάει για την ερασιτεχνή. Θα το μεταφέρω στον Κώστα αν έχει κάτι για την ερασιτεχνή, γιατί βλέπω ότι και αρκετός κόσμος της ΑΕΚ είναι ανήσυχος με το τι γίνεται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Θα ρωτήσουμε τον Κώστα και αν υπάρχει κάτι θα μας το μεταφέρει.

0: Αναφέραμε πριν τα φιλικά που υπάρχουν εντός της ημέρας για τις ομάδες κυρίως που προετοιμάζονται, που φορτσάνουν, που είναι η προετοιμασία τους στην τελική ευθεία εν όψη, εντάξει ρε Γιώργο, ένα σαρδάμ κάναμε εν όψη της συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Υπάρχουν και δύο φιλικά μπροστά για την Εθνική Ελλάδα. Στις 4 του μήνα στο Στοκχόλμη αγωνίζεται η Γαλανόλευκη με τη Σουηδία. Είναι 7 του μήνα.
1: Πώς θα πας προετοιμασία?
0: Πολλαπλαδικά μου
1: λείπει τώρα ο Ιταλός, τώρα γι' αυτό τα κάνει τα σαρδά.
0: Ναι, και χορεύουν τα ποντίκια.
1: Ναι, συγγράφεσαι, σημείωνε.
0: Ναι, αυτός είναι δικός μου, τον έχω λαδώσει.
2: Είμαι δικός του.
1: Α, σε γλαδώσει λέει.
2: Ναι.
1: Στον αέρα το λέει, βλέπεις, το παραδείγμα στον αέρα.
2: Είμαι δικός σου απλά.
1: Και δεν επεμβαίνει ο διευθυντής τώρα εδώ πέρα να... Τι να πω, εντάξει.
0: Ο διευθυντής, όπως αναφέρει ένας φίλος εδώ, είναι για γιαματικά.
1: Για τσίπουρα θα είναι.
0: Έχουν πάει λέει μπαρμπάδες για γιαματικά, δεν ξέρω.
1: Άνετα, άνετα, άνετα. Δεν μπορούν τα παλικαριά.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένες οι συμμετοχές που θα βγάλουν τη χρονιά. Βγάζουν και τραυματισμούς καμιά φορά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και έλεγα πριν μπουκάρει ο Γιώργος ότι στις 4 του μήνα έχει το φιλικό με την Σουηδία στο Χόμπι η Εθνική και σε 7 του μήνα έχει το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίδιο. Μια Ιταλία που εντάξει θα είναι με πολλές αλλαγές. Με τον Ντοναρούμα ουσιαστικά από τα βαριά χαρτιά θα παραταχθεί η Ιταλία. Και οι υπόλοιποι παίχτες σε ένα μεταβατικό στάδιο που βρίσκεται η Ιταλία μετά την αποτυχία της συμμετοχής και σε αυτό το Μουντιάλ και με την αλλαγή προπονητή θα έρθει έτσι με πολύ ανανεωμένο ρόστερ.

Ένας φίλος ρωτάει αν θα μείνει ο Τσιμίκα στη Λίβερπουλ με αφορμή μάλλον που είπαμε για τη Λίβερπουλ για την επόμενη μέρα με τον Ρεάλ, να είναι αυτός που αναλαμβάνει όπως φαίνεται τα κλειδιά της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Άρνε Σλότ τις προάλλες. Για τον Τσιμίκα το αν θα μείνει, αυτά που λέγανε τις προηγούμενες μέρες και έχουμε μείνει είναι ότι θέλει να πάρει αριστερό μπακ η Λίβερπουλ, βέβαια φαντάζομαι σίγουρα, δηλαδή πολλά θα εξαρτηθούν από το ότι θα προτείνει ο Ιραόλα. Αλλά αυτό που κάνει η Λίβερπουλ είναι ότι ψάχνει για βασικό μπακ. Αποχωρεί, θα συνεχίσει την καριέρα του δηλαδή ο Ρόμπερτσον στην Τότεναμ. Οπότε πάει, όπως φαίνεται, δεν ξέρω, πάει και για δύο αριστερά μπακ η Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει από δανεισμό, αλλά αυτά που λέγανε τις προηγούμενες μέρες είναι ότι δύσκολα θα είναι στο κάδρο για τους Ρέτς ο Έλληνας διεθνής άσος.

Ένας φίλος ρωτάει για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, αλλά δεν προλάβε τον Γιώργο. Αλλά με το που είδε τη σφίνα του Γιώργου, πιάσε, άρπαξε την ευκαιρία να ρωτήσει για τον Παναθηναϊκό και ρωτάει αν θα είναι στην 12η τη Δετάρτη. Ποιοι θα είναι στην 14η και αν βλέπει Σόρτς Γκριγκόνης εκτός ή Χουάντσο Γκριγκόνης. Εντάξει, η επιλογή του Σόρτς της προάλλης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο Σλούκας. Φαντάζομαι ο Σλούκας έχει επικεντρωθεί για να είναι έτοιμος στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της στοίχημαν GPL, οπότε αυτό αλλάζει τα δεδομένα για την παρουσία του Σόρτς στην 12η και σχετικά με τη θέση των ξένων. Οπότε άμα είναι έτοιμος ο Σλούκας, φαντάζομαι θα ρίξει, θα δώσει αλλού τη θέση του ξένου ο Εργκίν Αταμάν.

Ένας φίλος ο οποίος θέλει να βάλει φιτιλιές στις σχέσεις της δικές μου με τον Νίκο Σταματέλο και ρωτάει αν πανηγύρισε περισσότερο την παραμονή της Τότεναμ από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Όχι, ρε, μη λέτε ψέματα. Περισσότερο του Ολυμπιακού πανηγύρισε. Είχε ούτως ή άλλως, όταν πήγε το Ευρωπαϊκό, έχει συγκριθεί και η παραμονή της Τότεναμ. Εξάλλου είναι σε εξαιρετικό επίπεδο οι σχέσεις οι δικές μου με τον Νίκο. Κατάλαβε, φαντάζομαι, τα λάθη του. Δεν έχει παραδεχτεί βέβαια κάτι δημόσια, αλλά εντάξει, το έχει καταλάβει.

0: Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN είναι εδώ για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω από το αθλητικό στοίχημα. Το BWIN Prail Pro έφερε τη νέα εποχή με πληροφορίες και στατιστική ανάλυση από την Όπτα, καθώς και διαδραστική απεικόνηση του live στοιχήματος και οπτικά εφέ νέας γενιάς.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σας υπενθυμίζω ότι μετά τις 11 θα έχουμε τον Κώστα Γετζόπουλο για τα νέα της ΣΑΕ και σιγά σιγά εμείς θα. Για να μας φάει και ο νέαρχος δηλαδή. Όχι, εντάξει, δεν κάνει τίποτα ο νέαρχος. Θα πάμε στις διαφημίσεις, απέναντι στις διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο.

0: Πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό. Ο στελέστα βρίσκεται ο Ολυβετός αριστερός μπακ Μίρο Μουχάιμ του Αμβούργου. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ορτέγκα, για τον οποίο οι Πειραιώτες περιμένουν προτάσεις. Για την απόκτηση τερματοφύλακα που θα πλησιώσει τον Τζολάκη, κινούνται οι Ερυθρόλευκοι με το όνομα του Μίστα της Ρίο Άβε να βρίσκεται στο προσκήνιο. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την ακαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκονται οι πράσινοι. Δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση με τους Ριμπάλτα και Νικόλιτς να εξετάζουν υποψηφίους στόχους. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Zlatibor στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νοά Σούντμπερκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 τις Βουλιαγμένες στο Παπαστράτιο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο παιχνίδι που συνεχίστηκε από τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε 14-7 τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στα play-offs για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών. Σε φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, ΗΠΑ Σενεγάλη 3-2 και Βραζιλία-Παναμά 6-2. Εκτός Ευρώπης έμεινε η γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αφού στον παράζ για μια θέση στο Conference League με τη Γάνδη τήθηκε με 5-4 στα πέναλτι μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και το 1-1 στην παράταση. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα ο Κώστας και Τζόγλου. Χαίρετε, τι κάνουμε, καλό μήνα. Καλή φώτιση.
1: Καλό μήνα, Απόστολε.
0: Τι έγινε.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Γύρισες.
1: Θέλω να κάνεις καλό ποταρικό.
0: Πάντα.
1: Το μήνα.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Το σημειώνω και θα κάνουμε τον απολογισμό μας 30 Ιουνίου.
0: Ναι, το καλό είναι ότι η ΑΕΚ έχει επίσημα μάτς πιο μετά, οπότε δεν φοβάσαι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: γύρισες.
1: Ναι.
0: Πώς το ζήσες, τελικό.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι βαρετό έτσι όπως το λέω, αλλά είναι, ο τελικός είναι πάντα ωραίο. Δηλαδή, αυτές ήταν πολύ τέτοιο. Δηλαδή, σε κράτησε μέχρι το τέλος, μέχρι το... να πάει.
0: Ναι.
1: Η Άσαν έδειξε ότι η Παρή παίζεται, που είναι σημαντικό. Τώρα δεν έχει σημασία ο τρόπος που παίζεται. Όπως μπορεί ο καθένας παίζει. Και το έφτασε μέχρι εκεί. Okay. Σίγουρα το πήρε καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί συνήθως και η ομάδα καλύτερη ομάδα της Ευρώπης είναι καλύτερη του κόσμου. Αλλά και η Arsenal ήταν η προσπάθειά της πραγματικά πάρα πολύ καλή. Όλοι τα δώσαν όλα. Ωραίο μάτς, ο κόσμος ok, δεν έγιναν και τίποτα παρατράγουδα. Νομίζω όλα πήγαν καλά. Η ώρα λίγο ήταν περίεργη.
0: Πώς το είδες αυτό?
1: Εμένα δεν με πείραξε. Να σου πω αλήθεια, έτσι όπως είχε το μάτς καλύτερα, γιατί θα φεύγαμε 4 το πρωί. Αλλά το... ήταν ένα κομμάτι του γηπέδου εσύ που είδε όλο το μάτς με τον ίδιο Ντάλλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είδες κανένα παίχτη ξεχώρισε, μπορεί να δώσει καμιά λύση εδώ στην ομάδα της Ένωσης? Κανένα αριστερό μπακ, τίποτα?
1: Ξεκινάς καλά έτσι. Ενώ στις άλλες θέσεις είμαστε καλυμμένοι από αυτούς. Δεν τους χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Κανάν Μέντες εκεί, τίποτα.
1: Μόνο αριστερό μπακ. Τώρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι μέσα στο 15ήμερο κάποια κίνηση θα έχει γίνει. Δεν είναι ότι επειδή σε λίγες μεταγραφές δεν προχωράει. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ καλή προετοιμασία όπως πάντα από τον Ριμπάλτα. Και απλά, εντάξει, είναι, ψάχνει για λίγες μεταγραφές, 3-4, ας πούμε το αριστερό μπακ που είπες αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προτεραιότητες. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή μέχρι το τέλος των μεταγραφών προκύψει με κάποιο τρόπο. Αλλά στην αυτή τη φάση δεν είναι σε προτεραιότητα, άλλες θέσεις είναι.
0: Όπως?
1: Center back, half, ένας μεσοεπιθετικός να παίζει αριστερά, δεξιά, στο στυλ του Κοϊτά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή λίγο πιο half όμως. Από τον Κοϊτά. Αυτές είναι βασικά και μπορεί να έρθει άλλος ένας παίκτης που να παίζει πάλι αυτές τις θέσεις, δηλαδή κέντρο και επίθεση all around, μέσω επιθετικός. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποια στιγμή αποφασιστεί να καλυφθούν και κάποια κενά παιχτών που φεύγουν, που έφυγαν χωρίς να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα, θα το δούμε στην πορεία. Λέω και πάλι λοιπόν ότι είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα για όλα, απλά εντάξει, και αυτός το χειρίζεται τώρα γιατί είναι περιπτώσεις που θα είναι και ακριβώς οικονομικά και δύσκολες περιπτώσεις, γιατί επειδή θα πάρει λίγο, θέλει να πάρει σε όλες θέσεις ίδιους και καλύτερος από αυτούς που έχει. Το είχε πει και ο Νίκολ στη συνέντευξη τύπου την τελευταία μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και έτσι είναι, οπότε αρκετές φορές αυτές οι περιπτώσεις τραβάνε, γιατί υπάρχει και το οικονομικό, να πιστεί παίχτες, ομάδες κτλ. Το δεδομένο πάντως είναι, και μας το έδειξε και βέβαια και ότι έχει γίνει μέχρι τώρα με τον Ριμπάλτα, ότι η ΑΕΚ ψάχνει, ή μάλλον έχει βρει και θα προσπαθήσει να πάρει παίχτες που θα την κάνουν καλύτερη, όπως την έκανε και αυτοί που αποκτήθηκαν και το καλοκαίρι και το Γενάρη ο Βάργκας, συγγνώμη.
0: Mm-hmm. Και σε θυμάμαι να λες και πέρσι που πίεζε πιο πολύ ο χρόνος, ότι ο Ριμπάλντο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει πολύ στις πρώτες του επιλογές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό. Επιμένει στις πρώτες επιλογές.
0: Και φέτος που έχει και μεγαλύτερο χρόνο,
1: ναι,
0: φαντάζομαι
1: θα... Συνήθως ηλικιακά επιμένει εκεί από 23 μέχρι 28, κάπου εκεί μέσα να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι δεν έχει πάρει και μικρότερος και μεγαλύτερος, απλά αυτή είναι η βασική στόχευση. Και σίγουρα θα έρθουν και εμπειρίες, δηλαδή ιδίως για τη θέση του Φόρ και ο Ντέσσερς που είχε ο πρώτος του στόχος πέρυσι το καλοκαίρι και ο Βάρντα που ήρθε το Γενάρη, είναι πάνω από 30.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κυρίως θέλει τέτοιες περιπτώσεις όπως σαν του Ρέλβα, σαν του Πένραης, ενώ ηλικιακά και να έχουν και να έρχονται και από καλή σεζόν όπως συνέβαινε και με τους περισσότερους παίχτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι μοτίβο, πάντως σχεδόν όλοι οι παίχτες που πήρε ΑΕΚ είχαν κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας τους πριν.
0: Ναι.
1: Αυτά, οπότε περιμένουμε κάποιες εξελίξεις την εβδομάδα, περιμένουμε και σήμερα ίσως κάποια πράγματα, όχι πιο πολύ διοικητικά, μέσα το βράδυ έτσι κάποια πράγματα που θα υποθούν. Να πούμε ότι ο Πινέδα ήταν βασικό στο φιλικό του Μεξικού, νίκησε την Αυστραλία 1-0.
0: Και είναι για επίσημα πλέον και στην 26άδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο ότι θα γίνει. Και να δούμε και ποιες θα είναι εξελίξεις μετά το Μουντιάλ με την ανανέωση του Ελλαδικού ΑΕΚ και τι θα έχει σκεφτεί και τι θα έχει αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αυτά φίλε μου, δεν βλέπω κάτι άλλο, εκτός αν έχεις καμία.
0: Ναι, ρωτάει ένας φίλος αν Ελίασον και Λιούμπιζης είναι κανονικά στην προετοιμασία ή θα ακολουθήσει η ΑΕΚ λογική όπως με τον Γιόνσον πέρσι που είχε κοπεί. Αλλά νομίζω αυτό είναι η κασία.
1: Ο Γιόνσον ήταν στην προετοιμασία και στις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν βγήκε ποτέ εκτός ομάδας.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο θα ισχύσει και με αυτούς τους δύο, αν δεν υπάρχει πώληση μέχρι τότε.
0: Ναι. Αν έχει ρωτήσει ή όχι η ΑΕΚ για Τσάμπρα ένας φίλος.
1: Δεν υπάρχει θέμα Τσάμπρα νομίζω για την ΑΕΚ και γενικά δεν θα παίρνει ποτέ η ΑΕΚ το Τσάμπρα για δεύτερο δεξιμπακ. Δεν έχει νόημα δηλαδή και δεν έχει για τον ίδιο νομίζω.
0: Οι άλλες ερωτήσεις των φίλων είναι από άλλα τμήματα της ΑΕΚ. Ένας φίλος ζητάει για μπάσκετ και ένας άλλος φίλος λέει τι γίνεται με την αεραστεχνική. Βλέπω αρκετούς φίλους να ανησυχούν για αεραστεχνική, δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Ναι, εντάξει, έβλεπω. Είναι. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα και το θέμα που είχε προκύψει θα λυθεί. Έχω ξαναπεί ότι είναι ένα αστείο θέμα για αστείο λόγο. Εννοώ με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την. Πώς να το πούμε. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς αυτό με τα τμήματα της ΑΕΚ, με την κατάργηση της ουσιαστικά ας πούμε της ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Λέω είναι ένα αστείο θέμα για ένα αστείο λόγο. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία νομίζω θα πάρουμε απαντήσεις από την ίδια τη διοίκηση της ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Οπότε ας κάνουμε λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Μόλις τελείωσε η σεζόν κιόλας, εντάξει.
1: Όχι εντάξει, για τον μπάσκετ.
0: Θα μείνει όσο κοντά λες ως προπονητής.
1: Νομίζω ότι το σημαντικό είναι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει ο Σάκονα και του χρόνου και πιστεύω θα φτιαχτεί πάλι μια καλή ομάδα που θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Όπως έκανε και φέτος.
0: Μάλιστα. Yeah. Ωραία Κώστα.
1: Να είσαι καλά φίλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μας ανέφερε τα πάντα ο Κώστας και για τα ποδοσφαιρικά, τα μεταγραφικά, το πλάνο του Ριμπάλντα, ακόμα και για μπάσκετ μια πινελιά. Και για την αεραστεχνική που είναι σε μια παράξενη κατάσταση για την ΑΕΚ. Θα δούμε προσεχώς τι θα αναφέρει και η διοίκηση της αεραστεχνικής.

0: MVP της ημέρας, τα Mega Deals της Volt με μείον 3% για όλους και μείον 50% με Volt Plus. Πριν αποφασίσεις τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή για το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας. Είναι να παραγγείλεις από τη Volt έως και 7 Ιουνίου. Πάμε για λεμματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Sport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Είμαι ο Ντανιέλ Μπατίστα, εύχομαι καλή επιτυχία στο μεγαλύτερο αθλητικό σταθμό στην Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Είπαμε είναι λίγο. Όχι να το πω νεκρή ημέρα. Είναι πιο ήρεμη ημέρα σήμερα. Δεν υπάρχει ούτω ή άλλω και από μάτς. Είναι και το Αγίου Πνεύματος σήμερα. Από αύριο θα μπούμε σε πιο full ρυθμούς. Ό,τι υπάρχει από Παναθηναϊκό το ακούσα τον ρετέρα από τον Διονύση Ζεσίλα. Είμαστε εν αναμονή της αύξησης του Νίστρου πια το Τριφύλλι που θα δρομολογήσει και τις εξελίξεις όσον αφορά τον σχεδιασμό για τη στελέχωση της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει έτσι τον λιγότερο χρόνο, έκανε και αλλαγή προπονητή, οπότε θα πρέπει να κινηθεί σε πιο υψηλές εντάσεις σχετικά με τις άλλες ομάδες, γιατί είναι πιο κοντά τα επίσημα παιχνίδια για το Τριφύλλι. Ακούσατε και τον Κώστα και Τζόγλου, έχει ανέβει και το σχετικό ηχητικό για από το ρεπορτάζ μας μετέφερε ο Κώστας και για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, για τις προτεραιότητες δηλαδή που είχε στα μεταγραφικά. Μας είπε και μια πινελιά και για μπάσκετ και για την ερασιτεχνική που έχετε στείλει αρκετοί μηνύματα και βλέπω ότι υπάρχει και μια ανησυχία, λογικό είναι βέβαια, και στα social βλέποντας κάτω από τις ειδήσεις της ΑΕΚ.

Ένα φίλο στέκεται και στο ωραίο γκολ που βάλε ο Γιάρεμτσουκ με την εθνική Ουκρανία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον διεθνή επιθετικό, ο οποίο ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Είχε δοθεί φέτο δανεικό στη Λιόν, αλλά δεν φαίνεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον διατεθειμένη η γαλλική ομάδα να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να πάρει κατευθείαν τον διεθνή επιθετικό από τον Ολυμπιακό.

Για τον φίλο του ΠΑΟΚ που ρωτάει αν θα πούμε κάτι, θα έχουμε αργότερα τον Δημήτρη για να πούμε για τα νέα του ΠΑΟΚ, τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μονή, και θα τα ακούσει και για αυτά. Και θα τα ακούσει για αυτά. Για τον φίλο που λέει ποιος είναι στην ηχοληψία, μπράβο, του λέει, για την γκουματάρα που έβαλε. Ο Νέρος Χατζόπουλος είναι στην κονσόλα. Η δική σου επιλογή στην κομμάτια μαζί με τον Πάνο Ρίλο, έτσι, να μην το ρίξουμε και τον Πάνο, που είχε προετοιμάσει κάποια από τα κομμάτια που ακούσαμε.

Εγώ να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο sportpavlagrino.gr και να δείτε τον χαμό που έγινε στην Ισπανία στο ανοιχτό λεωφορείο της Deportivo La Coruña, η οποία ξεσήκωσε έτσι στον πόδι την πόλη για την επιστροφή της στην La Liga. Η Deport, η οποία τουλάχιστον για τους ανθρώπους της δικής μου γενιάς και λίγο μικρότερους και λίγο μεγαλύτερους, είναι μια από τις ομάδες που λατρεύαμε έτσι να βλέπουμε, η ομάδα που είχε όταν είχε τον Ρουρέτα έτσι στον πάγκο της, και τώρα που έπειτα από μια δύσκολη περίοδο έχει επιστρέψει πάλι, επέστρεψε τώρα στα σαλόνια και δείχνει ξανά δυνατή, έχει προκαλέσει έτσι ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Μπαίνετε στο sportmafm.gr και βλέπετε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πανοραμική λήψη. Έγινε χαμός από τον κόσμο στην συγκέντρωση της ομάδας στους πανηγυρισμούς για την επιστροφή της La Coruña στη La Liga. Και όπως θυμίζει και ο νέαρχος, έπαιζε ο Σκαλόνι στην Deportivo, τον το λέει με αφορμή το γεγονός ότι πλησιάζει το Μουντιάλ, είναι παραμένει στον πάγκο της Αργεντινής ο Σκαλόνι. Είχε και πολλούς παιχτάρες τώρα, Παντιάνη, Λούκε, το Βίκτορ, τον είχαμε δει και στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό αργότερα. Παιχτάραδες, τον Τριστάν, ό,τι θες, Παναγία στα μάτια.

Λοιπόν, για να μην αγχώνει τον έρχο ότι θα χάσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων μέσω του Sky, θα κάνουμε έτσι τώρα ένα διαλυματάκι. Θες να πω και την κακιά που ανέφερες? Όχι, θα την πω. Ωραία. Λοιπόν, που αφορά παραγωγό την πηγούνη Sport FM? Όχι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε διαλυματάκι. Πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, παρά τις διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισό της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέρνοντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρουθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το Σαββατοκύριακο ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις και στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν εχθές από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Συνελήφθη 49χρονη στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, η οποία κρατούσε τρεις γάτες δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 17.600 ευρώ, ενώ η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι το παιχνίδι είναι γίγα και ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και γίγα δώρα. Άπαικτο στοίχημα με live καζίνο στην πηγούνι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τσόρμπα ζητήσατε και τσόρμπα έχουμε. Καλημέρα Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μήνα.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή φώτιση. Ναι,
2: καλή φώτιση, ναι. Καλή φώτιση. Απαραίτητη. Απαραίτητη. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα περιμένουν τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος για να ξεκινήσουν. Για να ξεκινήσουν και να έχουμε αποφάσεις. Το περιμένουν, δεν είναι εντάξει κάτι που έχει αναφερθεί. Αλλά λέμε ότι φτάσαμε σε αυτό το ορόσημο, ας πούμε, του καλοκαιριού και δύο εβδομάδες αφού τελείωσε η κανονική σεζόν με τον τρόπο που τελείωσε, δεν είχαμε οποιαδήποτε ανακοίνωση, παρά μόνο πληροφορίες, ρεπορτάζ. Και πλέον νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να έχουμε κάτι οριστικό, κάτι δεδομένο στα χέρια μας. Αρχικά, όπως όλα δείχνουν από την ΠΑΕ και τις αλλαγές, τις προσθήκες που εκεί έχουν προαναγγελθεί, έχουν ετοιμαστεί, όπως όλες οι πληροφορίες αναφέρουν, και μετέπειτα να δούμε το αγωνιστικό πώς θα διαμορφωθεί και στη δομή του, αλλά βεβαίως και η ομάδα, το αγωνιστικό. Πλάκα-πλάκα, σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Νομίζω ότι είναι τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες και εκεί 23, 20, 22, 23 ξεκινούν. Δεν ξεκινούν και 29 φεύγει ο ΠΑΟΚ σε 4 εβδομάδες από τώρα.
0: Το θέμα είναι ποιο προπονητή φεύγει ή έχουμε κάτι οριστικό εκεί.
2: Να πω, ναι, δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Η λογική αναφέρει ότι δύσκολα μπορεί να γίνει και αυτή η αλλαγή όταν θα έχει αλλαγές η εταιρεία, τόσο άσχετο, αλλαγή στη συνεργασία με το αγωνιστικό που πρέπει να διαχωριστεί, αλλαγή στη δομή του αγωνιστικού, αλλαγές ίσως αρκετές και στην ομάδα. Δεν ξέρω αν γίνεται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν να αλλάξει και ο προπονητής. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν δείχνει λογικό. Αλλά πράγματι
0: όσο ορίζει το θέμα,
2: κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το κρατάμε, το περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Βλέπουμε τον Λουτσέσκου τις καθημερινές τοποθετήσεις στη Ρουμανία. Προσέχει, χθες το ρώτησαν για παράδειγμα αν θα μπορούσε να πάει στη Στεάουα να συνεργαστεί με τον Στόικα, που μάλλον ξέρω ο τεχνικός διευθυντής είναι, ποιος ξέρει. Και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε διατύπωση για να μην θίξουμε και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι δεν είναι σωστό να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις, ένα τέτοιο πράγμα. Όταν το ρώτησαν και πόσα χρόνια θα κάνετε να γυρίσετε στη Ρουμανία, λέει δεν λειτουργώ έτσι, συναισθηματικά παίρνω αποφάσεις, όπως συναισθηματικά πήρα την απόφαση να γυρίσω στον ΠΑΟΚ, που πέρασα πάρα πολύ καλά την πρώτη διετία, και δεν το έχω μετανιώσει αυτά τα 5 χρόνια της δεύτερης θητείας που έχει ο Λουτσέσκου. Το αφήνουμε ανοιχτό με όλες αυτές τις αναφορές που σχετίζονται και στην λογική. Και περιμένουμε να δούμε αν το πλάνο που και εκείνος έχει υλοποιήσει για τις αλλαγές στο ρόστερ θα αρχίσει να παίρνει μπρος, γιατί έτσι πρέπει, γιατί θα είναι άσχημο να χαθούν κάποιοι από τους πρώτους στόχους που έχει η ομάδα. Μέχρι τότε παρατηρούμε διάφορα θέματα για ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τον Σπότοφ στη Βουλγαρία χάνει αγώνες εθνικής του και αυτός, λέγοντας εκεί με αφορμή ένα τουρνά μικρών ότι υπέφερε αυτή τη χρονιά, ότι με βάση το πρόβλημα στο πόδι χαμηλά έπαθε πάρα πολλά. Ο Ντεσπότοφ που έχασε πάνω από 20 παιχνίδια και λόγω της επέμβασης αλλά λόγω και θλάσεων, προφανώς δεν προπονήθηκε καλά φέτος από αυτό το, το πρόβλημα χαμηλά στην ποδοκλινική. Βλέπουμε τον Ζίφκοβιτς που έπαιξε σε ένα φιλικό με το πράσινο ακροτήρι και χάνει το δεύτερο των Σέρβων με το Μεξικό. Βλέπουμε τον Σάντσες που είναι στην αποστολή ναι. της εθνικής του οριστικά για το Μουντιάλ. Έπαιξε στο φιλικό με την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα βασικός μαζί με τον Πινέδα, οι δύο που είναι εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Σάντσες για τον οποίο μια σελίδα που ασχολείται με την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και την πορεία Μεξικανών στο εξωτερικό ανέφερε η σελίδα το ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν υλοποιούνται αυτά που του υποσχέθηκαν και γιατί έχει να παίρνει και χρήματα 2 μηνών. Από τον ΠΑΟΚ ζητήθηκε και τονίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν να αναπαράγονται όλα αυτά που ανέφερε να διδύτω. Ο Σάντσες που πριν λίγες ημέρες είχε κάνει δηλώσεις εκείνος ο ίδιος στο Μεξικό και είπε άλλα πράγματα για την πορεία του εδώ. Το βέβαιο είναι ότι θα τον δούμε κανονικά στο Μουντιάλ που γίνεται στη χώρα του. Όπως περιμένουμε, δεν νομίζω να έχω χάσει επεισόδια γιατί πλέον είμαστε και στην τελευταία φάση, την αποστολή της Γκάνας. Εκεί όπου πάει να γίνει μεγάλη επιστροφή γιατί ο Μπάμπα σαν να το είχε αφήσει, σαν να το είχε παρατήσει, επέστρεψε τώρα, έχει προκαλέσει και μερικές επιδράσεις όλο αυτό το μπες, βγες, έλα, φύγε. Mm-hmm. Αλλά είναι τόσο έμπειρος, είναι τόσο καλός, έχει τέτοια παρουσία στην Ευρώπη, όλα δείχνουν ότι μετά από 48 μάτς με τον ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει και στο Μουντιάλ. Τώρα αυτό τι θα σημαίνει για την επιστροφή του πραγματικά δεν ξέρω. Θυμίζω ότι ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ, το Κετζιόρα δίνει κάποια φιλικά τώρα, έχουν ανανεώσει με οψιόν συμμετοχών και παραμένουν στον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν.
0: Ένας φίλος δάγει τον Οσντόεφ.
2: Ναι. Είναι μερικές. Καταρχάς λέμε ότι ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ ανανεώνουν χωρίς συζήτηση, διαπραγμάτευση. Το κέρδισαν.
0: Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε. Είναι μερικοί στον αέρα, όπως ο Τάισον, ο Οσντόεφ, ο Μπιάνκο, ο Γιακουμάκης, για τους οποίους είχε μια αίσθηση ο ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα για τον Οσντόεφ έκανε διαπραγμάτευση, του είπε σε θέλουμε 1 χρόνο, εκείνος λέει 2 χρόνια, άρα αλλά τον θέλει ο ΠΑΟΚ, τον θέλει. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα και με αφορμή το πολύ κακό φινάλε της σεζόν που δεν μπορεί να περάσει και έτσι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει άλλες αποφάσεις για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και τον Οσντόεφ και τον Τάισον. Δεν ξέρω και για το Γιακουμάκη τι θα ισχύσει. Δηλαδή να βρει την ευκαιρία να αλλάξει πιο πολύ το ρόστερ του. Εκεί που θα το άλλαζε κατά 20% ξέρω, το πάει κατά 30-40%. Με αφορμή το πώς πήγε η τελευταία σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Το βλέπουμε, το περιμένουμε.
0: Ωραία. Αυτά. Κάτι άλλο φαντάζομαι δεν υπάρχει αφού περιμένουμε και τις οριστικές εξέλιξεις σε βασικά ζητήματα.
2: Ναι, ίσως μέσα στην εβδομάδα αυτό που περιμένουμε είναι με κάποιο τρόπο, τώρα συνέντευξη τύπου, ανακοίνωση, γραπτός, τις πρώτες αποφάσεις για τις αλλαγές στη διοίκηση. Από εκεί να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Λογικά, και επειδή είχε προαναγγελθεί για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αυτό είναι το πρώτο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από τον ΠΑΟΚ και πάμε κατευθείαν στα νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μήνα.
3: Γεια σου Όλυμ, καλό μήνα.
0: Καλή φώτιση.
3: Πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά. Εντάξει, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με έντονη γραφειριότητα νομίζω. Μια εβδομάδα που θα ξέρουμε αρκετά για αρκετά θέματα. Όπως για παράδειγμα του Ουνάι Λόπεθ. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει όλοι καλά. Ο προπονητής έχει μιλήσει μαζί του αρκετές φορές και περιμένουμε την οριστική του απάντηση. Νομίζω πως και ο ίδιος τίνει προς το να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Okay.
3: Όλα έτσι δείχνουν. Απλώς όταν υπάρχει ανταγωνισμός, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει και ο ίδιος ο παίκτης να περιμένει, να αποφασίσει, να δει τι θα του έρθει άλλο, γιατί υπάρχει και η περίπτωση της Μπιλμπάο. Σαν ενδιαφέρον, όχι σαν πρόταση προς το παρόν. Είναι και Βάσκος κιόλας, έχει παίξει και εκεί.
0: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνεις, πάντα είναι λίγο διαφορετικά όταν έχει την Μπιλμπάο για τους Βάσκους.
0: Ναι.
3: Αλλά το γεγονός ότι έχει μιλήσει με τη Λίμπερ μαζί του, ένας άλλος Βάσκος, του έχει εξηγήσει ακριβώς τι τον θέλει στην ομάδα και τι τον θέλει, τι ακριβώς θέλει να γίνει. Νομίζω πως έχει φέρει την υπόθεση σε καλά μέτρα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει και να ολοκληρωθεί. Εφόσον ολοκληρωθεί, νομίζω πως θα υπογράψει για 2-1. Όπως καταλαβαίνω, για να είναι μία από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Είναι εβδομάδα δηλαδή που θα ξέρουν πολλά περισσότερα, δηλαδή και Φορτούνης μέσα στην εβδομάδα όλα δείχνουν πως πάμε για την ανακοίνωση του για να τελειώσει. Τέλος πάντων, να πέσουν υπογραφές, να τελειώσει οριστικά.
0: Ναι, εκεί μοιάζει φαντάζομαι τελώς τυπικό το...
3: Εντάξει, εκεί είναι τυπικό όπως είναι το θέμα. Υπάρχει υπόθεση επίσης του Τσάπρα, που μέσα στην εβδομάδα πάλι θα ξέρουμε περισσότερα. Ο Λεβαδιακός επιμένει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι Ιταλοί, υπάρχουν διάφορες ιταλικές ομάδες που κοιτάζουν τον Τσάπρα. Νομίζω και ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που όπου πάρει τα περισσότερα λεφτά θα τον δώσει. Και είναι μια υπόθεση που και αυτή ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη σειρά της.
0: Θεωρείς ότι εκεί είμαστε προς το να γίνει μεταγραφή?
3: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο στάσιμα. Είναι λίγο στάσιμα γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, από ποσοστό μεταπόλησης, από έμψυχα ανταλλάγματα, από τα πόσα εκατομμύρια θέλει ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού. Είναι πάρα πολλά που έχουν πέσει στο τραπέζι και είναι λίγο ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Είναι λίγο ανοιχτή. Νομίζω βέβαια ότι ειδικά στη θέση του δεξιού μπάκου ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει, επειδή θα πάρει δύο ποδοσφαιριστές, μέσα από τους δύο που πρέπει να πάρει θα πρέπει να είναι Έλληνας.
0: Ναι.
3: Ώστε να αρχίσουν να συμπληρώνονται κατάλληλα, ξέρεις, και οι λίστες.
0: Να μην μπλέξει όπως τώρα.
3: Βέβαια. Κυρίως νομίζω, επειδή έτσι έχω καταλάβει και ο προπονητής έχει ζητήσει, θα γίνουν αρκετές κινήσεις, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα όλα. Με τον πρόεδρο της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Τέρο Κοβάτση, με όλους τους ανθρώπους που τρέχουν το σχεδιασμό τέλος πάντων, έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα πρέπει να γίνει πάλι αυτό που έγινε με τους μη κοινοτικούς. Ουσιαστικά ο αριθμός των παιχτών θα είναι στάνταρ, αυτός στους 25-26 παίκτες που θέλει πάντα ο προπονητής, και θα πρέπει ασφαλώς ο Ολυμπιακός να καλύψει κάποιες θέσεις που ανοίγουν. Κάποιες θέσεις Ελλήνων όπως του Μπότ και του Καλογερόπουλου,
0: ναι,
3: που αποχωρούν από την ομάδα. Ο Φορτούνης είναι ένας που γυρίζει. Ο Στουρνάρας του Ηρακλείου τροματοφύλακας που έχει 2% του Ολυμπιακού γυρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνεις όμως ότι δεν φτάνουν μόνο αυτοί.
0: Ναι.
3: Δεν φτάνουν μόνο αυτοί, γιατί ειδικά στο θέμα των Ελλήνων ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει και άλλους στη μηχανή του. Υπάρχει μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός παλεύει, εξαιρετικά δύσκολη βέβαια. Είναι αυτή του Μίκα Μάρμολ, του στόπερ από την Las Palmas, παίζει πλέον φανόδο πλέον με την Las Palmas. Το 4 ετών αριστεροπόδαρος, μια τρομερή περίπτωση πραγματικά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από την Ισπανία. Η Θέλτα, μια ομάδα που παίζει και με τριάδα, την άμυνα τον θέλει. Η Οσασούνα τον θέλει επίσης. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί και το νεαρό της ηλικίας, το 24 ετών, αλλά και το potential που έχει. Το τοποθετούν ως μια περίπτωση πάρα πολύ δελαστική ενός παίχτη που παίζει στη Β' Ισπανίας, αλλά είναι ξεκάθαρα για Α, για πρώτη κατηγορία. Είναι ένας από τους σώπαρους που ο Ολυμπιακός κοιτάει. Βλέπουμε πολύ Ισπανία, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα, χθες είπαμε για τον Μουχάιμ, τον αριστερό μπακ, τον Ελβετό από το Αμβούργο, ο οποίος πλέον πηγαίνει και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, με την Ελβετία. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός βλέπει επίσης. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα σε όλα τα μέτωπα, τόσο στους παίκτες που θα έρθουν, αλλά και στους παίκτες που θα φύγουν.
0: Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος λιτά για τον Λουκάς Πίτον της Βάσκο ντα Γκάμα, αν υπάρχει κάτι.
3: Είναι μια περίπτωση που και αυτή την έχει κοιτάξει ο Λιδάτος, Ιταλο-Βραζιλιάνος. Την έχει κοιτάξει και άλλες φορές και άλλα καλοκαίρια. Έχει γραφτεί ξανά ο Λούκας Πιτών, νομίζω Πιτών τέλος πάντων.
0: Πιτών, ναι, οκ.
3: Δεν είμαι και σίγουρο, γι' αυτό λέω νομίζω.
0: Αλλά είναι μια όταν μπλέκει τώρα Ιταλο-Βραζιλιάνικο, εξαρτάται πια. Ναι.
3: Είναι ένα ακόμα παίκτη για τα αριστερά που έχει τάξει ο Ολυμπιακός. Γιατί τον έχει τάξει άλλες φορές. Και πολλές φορές η ομάδα του εξής σχολεί ότι αν κάποιον παίκτη που έχουν στη λίστα τους υπάρχει πρόσφορο έδαφος κάποια άλλη μεταγραφική περίοδος, τον ξανακοιτάνε. Είναι άλλη μια περίπτωση ο Λούκας Τιτών. Αλλά αυτή την ώρα νομίζω ο Ολυμπιακός σε αυτές τις υποθέσεις που είπα πάνω κάτω έχει πιάσει την προσοχή του. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν δουλεύει άλλες περιπτώσεις, γιατί σίγουρα δεν ξέρουμε κι εμείς ποιες περιπτώσεις ακόμα δουλεύει η ομάδα. Είναι αυτό που σου λέω, τους έχεις με τα συμβόλαια που θα αποχωρήσουν και τι προτάσεις θα φέρουν, όπως παίκτες όπως ο Ορτέγκα.
0: Ναι.
3: Θα ρέμει. Είναι και άλλοι υποθέσεις δηλαδή που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα και θα πρέπει να κάνουν χώρο φέροντας και μια συμφέρουσα πρόταση για τον Ολυμπιακό και για τους ίδιους έτσι τους παίκτες τους ή εκπροσωπή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή
0: συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά τα νέα από τον Ολυμπιακό. Θα έχετε δυνατότητα σε λίγο να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα μέσω του sportfm.gr. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλό μήνα.
4: Γεια σου, Αποστολή, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Πώς είσαι τελικά.
4: Εντάξει. Τι εννοείς, πώς τον είδα ως τελικό.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται, διαβάζω πολλά αυτές τις μέρες, λογικό. Όλα τα πράγματα, όταν διαβάζεις πάρα πολλά με πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι πρώτον η διάποψη δεν μπορούμε να έχουμε. Το να πω το κλασικό, τώρα να πω ότι τα βάλε τόσο ο κόσμος αν όλοι σκεφτόμασταν και θέλαμε τα ίδια πράγματα. Και δεύτερον, σε πάρα πολλά πράγματα, λογικά δεν θα καταλήξουμε ποτέ να συμφωνούμε. Ένα από αυτά καινούργια ιστορία, λαλά τώρα, θα το συνηθίσει ο κόσμος αυτό, είναι η ώρα.
0: Ναι.
4: Η ώρα εμένα, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Ότι δεν μ' άρεσε εμένα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρέσει σε σένα, ούτε το ανάποδο, ότι πρέπει να μην αρέσει και σε σένα. Εγώ το τεκμηρίωσα όμως γιατί δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί είδα ένα πρωτοιμήχρονο, επειδή το γήπεδο το συγκεκριμένο, έπεφτει και ο ήλιος από μία όλη την πλευρά της εξέδρας. Δεν βλέπεις καλά. Τηλεοπτικά, έτσι όπως το είδα το βράδυ, γιατί εγώ το είδαμε στο γήπεδο, για πολύ μεγάλη ώρα, δεν έχεις καλή οπτική εικόνα. Πιάνω αυτά τα πραγματάκια. Ήταν πάρα πολύ βολικό όμως, εκεί, στο γήπεδο, γιατί το καταλάβαινες. Το νωρίς, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να πας και κυρίως πιο εύκολο να φύγεις. Έχω ζήσει, εγώ ήμουν 36ος μου τελικός, έτσι. Βγάλει δύο που έχουν γίνει, τρεις πόσες έχουν γίνει, 86, 94, 7 στην Ελλάδα, όπου είναι πολύ πιο εύκολο φυσικά να πας και να φύγεις στον τόπο σου. Σε υπόλοιπους 33 τελικούς μπορώ να σου πω 25 διαφορετικές ιστορίες από το πώς μείναμε ένα βράδυ, ας πούμε, και έβρεχε καταρακτοδός και είχε διαλυθεί το σύμπαν στο Παρίσι και δεν υπήρχε κανείς τρόπος να φύγεις από το γήπεδο, μέχρι το παραλίγο Χέιζελ που είχαμε με τη τραγική γαλλική αστυνομία στο Λίβερπουλ Ρεάλ του 2022, όπως δεν είχαμε νεκρούς εκείνη την ημέρα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί, εγώ δέχομαι ότι είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα, γιατί οικονομικό είναι, με την Ασία, με το ένα με το άλλο. Δεύτερον, όλοι πρέπει να καταλάβουν γιατί αυτές τις ακλαμάρες περί του ότι πω από χάλες το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και όταν θες μόνο να παίρνουν 150 εκατομμύρια οι ομάδες για να πάρουν μέρος και ο τελευταίος παίρνει 35 και 40 στη League Face, πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να έρχονται από κάπου και τα λεφτά.
0: Ναι.
4: Ωραία.
0: Δεν πάνε
4: ένα μαγαζί. Δεν πάνε ένα μαγαζί από το οποίο θες να βγάλεις πολλά λεφτά, αλλά να μπαίνεις μέσα και να κάνει ένα ευρώ αυτό το οποίο σερβίρεις, δεν θα βγάλεις ποτέ τα λεφτά. Ή θα έχεις πάρα πολύ κόσμο, σημαίνει ο άλλος δεν θα βρει ποτέ τραπέζι. Άρα λοιπόν, αυτές τις ανοησίες και τις πομφολυγίες, ότι από όλα γίνονται, για τα λεφτά γίνονται στο ποδόσφαιρο εδώ και 60-70 χρόνια. Αυτά τα γίνανε τα τελευταία 5 και 10 χρόνια και 15, πάλι τα ακούω βερεσέ. Και με εκνευρίζουν και αφόρητα. Λοιπόν, 30 χρόνια, 35, το προϊόν μεγάλωσε, από τα 135 εκατομμύρια που μοιραζόντουσαν τα πρώτα 3 χρόνια όλες οι ομάδες που παίρνανε μέρος στο Champions League, τώρα παίρνουν 135 εκατομμύρια τρεις τελευταίες της League Phase, ας πούμε, για μην σου βάλω και μετά το Europa League και το Conference κτλ. Άρα κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για να πάρουν και το προϊόν. Το προϊόν κάποτε λοιπόν το 1983 που βλέπω ξανά το μικρό μου καρτελάκι το πράσινο στο τελικό Αμβούργο Γιουβέντους της Αθήνας, το οποίο δεν είχε πάνω τίποτα, δεν είχε κωδικούς, δεν είχε φωτογραφίες, όπου ήθελες έμπαινες, ήταν 250, 300, 400 άνθρωποι που πηγαίνανε στο γήπεδο από πλευράς δημοσιογράφων και 10, 15, 20 κανάλια που το μεταδίδανε. Σήμερα είναι ένα προϊόν που είχε εκεί πέρα 2.500-3.000 ανθρώπους από τα μίντια. Είχε ένα compound το οποίο ήταν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σαν το μισό νέο ψυχικό, με τηλεοπτικές, τηλεοπτικά βαν και μεταδόσεις, και εγώ δεν ξέρω πόσα live πριν το παιχνίδι και πόσα live μετά, έτσι, όσο κόσμο από πλευράς καναλιών για να μεταδοθεί σε 202 χώρες. 202 χώρες ήταν ένα τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, αποστολή μου. Mm. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να βολέψεις και κάποιες άλλες αγορές. Πάμε τώρα στο πιο πρακτικό. Για να μπορέσει, αυτό το γήπεδο είναι μικρό. Γι' αυτό και τα επόμενα χρόνια θα ξαναγυρίζουμε σε γήπεδα. Κάποιος τώρα δεν αρέσει, ότι πάλι στη Μαδρίτη του χρόνου, πάλι στο Μόναχο σε δύο χρόνια, πάλι στο Wembley, ναι. Γιατί πλέον είναι 4-5 γήπεδα στην Ευρώπη που μπορούν να υποστηρίξουν και πόλεις, δεν είναι μόνο το γήπεδο.
0: Ναι.
4: 62.000 άτομα, θα μπορούσαν να είναι χθες 85.000 και πάλι θα μέναν και 25, 30, 50, 100.000 άνθρωποι χωρίς εισιτήριο. Το προϊόν μεγάλωσε. Το προϊόν δεν είναι ο τελικός του 1994 που παρά τα ονόματα Μίλαν Μπαρσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μείναν χιλιάδες εισιτήρια απόλυτα. Δεν είναι αυτό το προϊόν πια. Το προϊόν αυτό είναι τεράστιο. Για να μπορέσεις λοιπόν πρέπει να έχεις υποδομές, αεροδρόμια. Πρέπει να μπορούν να φύγουν άνθρωποι αμέσως μετά τον τελικό όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην γυροφέρουν χωρίς δωμάτια, διότι δεν υπήρχαν δωμάτια στη Βουδαπέστη, όπως δεν υπήρχαν στο Κίεβο, όπως δεν υπήρχαν στη Μόσχα. Το 2008 στη Μόσχα, στο περίφημο Chelsea Manchester United, με τη διαφορά της ώρας επίσης που είναι σαν εμάς και πιο μπροστά η ώρα τους, όταν χτυπηθήκαν τα πέναλτι και έφυγε ο κόσμος από το γήπεδο ήταν 2 ώρα τη νύχτα. Δηλαδή δεν έχεις που να μείνεις και φαντάσου κόσμος που γυρόφερνε μέσα στη βροχή στη Μόσχα χωρίς να έχει κάπου να μείνει. Πρέπει λοιπόν να γίνονται νωρίτερα οι τελικοί και για πρακτικούς λόγους. Για να μπορείς να φύγεις στη κεντρική Ευρώπη, στο Μόναχο που παίρνεις ένα τρένο, στις 10, στις 11, ακόμα και αν έχει πέναλτι και έχεις φύγει, έχεις πάει αλλού, σε άλλες χώρες, όχι σε άλλη πόλη. Αεροδρόμια πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Πάμε τώρα και στο πρακτικό.
0: Ναι.
4: Ακούω από διάφορους. Χειρότερος τελικός. Και εγώ, και εμένα δεν μ' αρέσει ο τελικός. Τα έχω δει χειρότερους. Αλλά παιδιά, μην τρελαθούμε όταν έχουμε δει χειρότερους τελικούς από αυτόν. Το Μίλαν Γιουβέντους, δηλαδή στο
0: καλά, αυτό, ναι.
4: Ήταν καλύτερο. Ναι. Η Στεάουα που δεν μπορούσαν να σκοράρουν, η Στεάουα και η Μπαρσελόνα το 86, ούτε από το σημείο του πέναλτι. Χαθήκαν τα 4 πρώτα πέναλτι. Ήταν καλύτερο παιχνίδι, θα μας πει κάποιος. Όχι. Μήπως ήταν καλύτερο παιχνίδι το 90 το Μίλαν Μπενφίκα. Όχι. Μήπως ήταν καλύτερο παιχνίδι αν δεν είχε τα πέναλτι στο τέλος να ομορφύνει. Όχι. Μήπως ήταν καλύτερο παιχνίδι το 90 το Μίλαν Μπενφίκα. Όχι. Μήπως ήταν καλύτερο παιχνίδι αν δεν είχε τα πέναλτι στο τέλος.

0: Λοιπόν, συνεπώς, ακούω ατελείωτα πράγματα, τα ακούω, τα σέβομαι από τη μία, δεν ισχύουν από την άλλη, ισχύουν στο μυαλό του καθενός. Για το θέμα της ώρας να δεχθώ όλα τα υπόλοιπα, είναι Σάββατο, σου λέει βαδιές σας είναι πιο αργά. Πιο αργά είναι όμως για τον καθένα που το βλέπει στη χώρα του, στη τηλεόραση. Δεν είναι μόνο τηλεοπτικό προϊόν, παρότι αναφερθήκαμε προηγουμένως ότι είναι και τηλεοπτικό προϊόν, είναι και για τη χώρα που γίνεται. Στη χώρα που γίνεται, η ώρα λοιπόν του πρώτου ημίχρονου προθέσει πάρα πολύ ζέστη. Και αυτό δεν μπορεί να το υπολογίσει, γιατί και του χρόνου που θα γίνει στη Μαδρίτη μπορεί πάλι να έχει ζέστη. Είναι η εποχή του χρόνου τέτοια. Έτσι. Μπορεί και στο Μόναχο ακόμα να έχει ζέστη σε δύο χρόνια. Ή στη Βαρκελόνη πιθανώς, όποιοι το δουν το 29 ή στο Wembley το 30, πάλι να έχει ζέστη, ανάλογα με τον καιρό. Στο Wembley πάντως, να σου πω, πριν από δύο χρόνια το 24, αν δεν είχες το μπουφανάκι σου μαζί, την άκουγες την ιστορία. Συνεπώς, αν ήταν πρώτη ημίχρονο το παιχνίδι, η τελική του κυπέλλου Αγγλίας, δεν είχαμε συνηθίσει τόσο ολόκληρα. Πρόσεξε ορισμένα πράγματα επίσης, πώς είναι η συνήθεια της αποστολή, για να το κλείσουμε. Η τελική του κυπέλλου Αγγλίας πάρα πολλά χρόνια ήταν 3 ώρα Αγγλίας, 5 ώρα Ελλάδος. Έτσι μεταδιδόντουσαν, έτσι τους έβλεπε όλος ο πλανήτης. Όταν άρχισαν οι Άγγλοι και παίζανε με την ώρα και το πήραν και το κάνανε 7.30 κάποια στιγμή γιατί βόλευε τη τηλεόραση, το κάνανε και 9 ένα βράδυ μετά. Όλοι ξέρεις τι λέγανε, όπου δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι τελικός κυπέλλου Αγγλίας αυτός. Το τελικός κυπέλλου Αγγλίας είναι να έχει ήλιο, να έχει από πάνω, να είναι νωρίς. Λοιπόν, τώρα το ξαναγύρισαν νωρίς φέτος. Πάλι στην Αγγλία υπήρξε το ανάποδο. Όπου είναι πολύ νωρίς τώρα, γιατί είναι Σάββατο απόγευμα και μπορεί να κάνουμε και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι τώρα οι Άγγλοι, όχι εμείς εδώ. Κάτι που αλλάζει. Θυμάστε τη μεγάλη γκρίνια με το Κατάρ και το χειμώνα. Είδαμε τελικά το ρότερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών. Το είδαμε. Γιατί οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι. Ας πιάσουμε το βασικό. Το ότι εμείς δεν είμαστε στα μπαλκόνια με πίτσα και μπύρα, να σου πω κάτι. Όσο σε ενδιαφέρει κανένα. Άρα, για να το κλείσουμε. Ένα, είναι η αλλαγή της συνήθειας. Όταν αλλάξει από κάτι γνωστική συμφωνία, το λένε ψυχολογοί. Σου αλλάζει κάτι το οποίο έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Το καταλαβαίνω. Δύο, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Ή δεν θα το συνηθίσουμε. Μπορεί τελικά να μην καθιερωθεί. Μπορεί να το δουν μια-δύο φορές και να μην υπάρξει. Τρία, ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μεγάλα γήπεδα και θα ξαναβλέπουμε τα ίδια και τα ίδια γήπεδα για να μπορέσει να υπάρχει μεγάλη πόλη από πίσω από το μεγάλο γήπεδο, αυτή η τελική σε Κίεβο, Βουδαπέστη κτλ. Για το Champions League, νομίζω ότι έχουν τελειώσει τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια κτλ. Και το τελευταίο, μην βλέπουμε πάντα αν το παιχνίδι, ένα παιχνίδι πάντο τελικός, μέσα στη χρονιά πάντα θα υπάρχει ένα καλύτερο παιχνίδι, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω συνηθίσει, το οποίο πιθανώς θα μπορούσε να είναι και ο τελικός. Φέτος το Παρί Μπάγερν. Όταν πάει όμως η ώρα του τελικού, στον τελικό κοιτάς να κερδίσεις. Δεν μπορώ να δικήσω κανέναν που θα κοιτάξει πρώτον το να σηκώσει το τρόπαιο και λιγότερο το αν θα δώσει θέαμα. Από την άλλη, η αφελής πέρσι Ίντερ έδωσε στην Παρί χώρους και φάγε 5. Η Άρσεναλ δεν το έκανε, τώρα λέμε γιατί δεν έδωσε χώρους η Άρσεναλ. Δεν θα βρούμε ποτέ ένα κοινό σημείο που όλοι θα συμφωνήσουμε. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που σου είπα και χθες το πρωί, έστω και στις λεπτομέρειες, έστω και στα πέναλτι, νομίζω ότι το κύπελο πήγε, πρώτη άρχισαν να μην αίτητη όλη τη χρονιά, σε μια ομάδα που με τη συνολική αξία της χρονιάς πιθανώς το άξιζε. Αν είχε πει υπάρχουν σφυρίγματα, αν αυτά, το ποδόσφαιρο ειδικά, έλεγε ο Διακογιάννης, ακριβώς γι' αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι, όλα τα άλλα είναι σπορ, στο παιχνίδι όλα έχουν και μία πλευρά και την άλλη. Θα αδικηθείς, θα πάρεις σφύριγμα. Θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα μέσα στο παιχνίδι πολλές φορές δεν θα ταιριάζει με αυτό το οποίο βλέπουμε όλη την ώρα. Με βάση όμως τη συνολική εικόνα της χρονιάς, δεν νομίζω ότι πολύ μπορούμε να διαφωνήσουμε, ότι πάει, το παίρνει δίκαια. Αυτά. Λοιπόν, έτσι, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ όλοι σε όλα. Απλώς λέω ορισμένα πράγματα ως δεδομένα υπάρχουν. Ας τα βλέπουμε λίγο ήρεμα και ψύχραμα και επίσης μην καταστροφολογούμε συνέχεια που χαλάσαν όλα. Δεν χαλάει τίποτα. Η τελική συνήθως, ιστορικά, σε αυτό το τρόπαιο, είναι η περισσότερη κακή. Αυτά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και από τον Χρήστο Σιδρακόπλο. Σιγά σιγά τώρα πρέπει να τα μαζέψουμε, νέαρχε. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Έρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη της παραγωγής εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθούν οι απαραίτητες διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και συνέχεια δύο ώρες ο Διονύσης Καπάτος πίσω από το μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση

0: ανάπτυξη της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον B-Wins FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό. Ο Στέλλας θα βρίσκεται ο Λιβετός αριστερός μπακ Μύρο Μουχαΐμ του Αμβούργου. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ορτέγκα, για τον οποίο οι Πειραιώτες περιμένουν προτάσεις. Για την απόκτηση τερματοφύλακα που θα πλησιώσει τον Τζολάκη, κινούνται ερυθρόλευκοι με το όνομα του Μίστα Τσριοάβε να βρίσκεται στο προσκήνιο. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκονται οι πράσινοι. Δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μέσο επιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του κεφάλου του Βορρά. Εκτός των επόμενων αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Σλάντιμπορ στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει το Σουηδό στόπερ Νοά Σούντμπερκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική και στέπε σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννούλης, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην τελική αποστολή του Εκουαδόρ για το Μουντιάλ του 2026 συμπεριλήφθηκε ο Μόησης Ραμίρες. Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Κηφισιάς βρίσκεται στις επιλογές του Σεμπάστιαν Μπεκατσέσε για τα παιχνίδια με Γερμανία, Ακτέλεφαντος του και Κουρασάο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο Τζέιμς Μίλνερ. Ο Άγγλος Χαφ κατέγραψε 658 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Μάντσεστερ Σίτι και 1 με τη Λίβερπουλ, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Λίντς, Νιουκάσλ, Άστον Βίλα και Μπράιτον. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Ραδιόφωνο με στήλα αθλητικό και η αγριοφωνάρα του Διονύση Καμπάτου θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 2, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, του Αγίου Πνεύματος να μας έχει καλά ο Θεός και να μας φωτίζει, να στην προκειμένη περίπτωση να μην κάνουμε σαρδάμ και κάποιοι άλλοι να είναι ελαστικοί μαζί μας και να μην τα γράφουν. Να θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 2 με τον Αντώνη Πανούτση και τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να μην είναι παρόντες εδώ σήμερα, αλλά κανονικά θα είναι από αύριο. Κανονικά αύριο και το πρόγραμμα του σταθμού. Υπενθυμίζω ότι έρχεται και η πολύ μεγάλη γιορτή την οποία ετοιμάζουμε για τα 30 χρόνια. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι απέναντί μου, έτοιμος για όλα, μουσικές επιμέλειες και ό,τι άλλο θέλετε. Και φυσικά ο κύριος Πετρίδης έξω στην αρχισυνταξία.

0: Ακούσατε λίγο ρεπορτάζ από τον, στην προηγούμενη εκπομπή με τον Αποστόλη Λιβάνιο, τον Αποστόλη Μικρόφωνο, όπως έχει πει και τον εαυτό του κάποια στιγμή παλιότερα, να έτσι σας κάνει μια εισαγωγή στην ημέρα με οτιδήποτε υπάρχει από τις ομάδες που έχετε συνηθίσει να ακούτε. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και σε αυτό το δίωρο, δηλαδή θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Αθανασίου γύρω στις παρατέταρτο, μία και τέταρτο τον Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στη συνέχεια λίγο προς το τέλος της εκπομπής τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της Ένωσης.
1: Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So.
0: Φυσικά η εκπομπή έχει ένα χορηγό και ο χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ και να πούμε σιγά σιγά λίγο στην εκπομπή και να μιλήσουμε για οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Εσείς έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Τι θα γίνει, ένας φίλος λέει, στα 30 χρόνια του σταθμού. Θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια και τι θα γίνει. Λοιπόν, πέρα από τα δώρα τα οποία ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και τα χαίρονται, ένα αυτοκίνητο και ένα σκουτεράκι, που βέβαια θα έχετε και άλλα δωράκια εδώ να λαμβάνετε από τον Big Win Sport FM, θα υπάρξει και μία εκδήλωση σε ένα κέντρο στην παραλία, στο Bolivar, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο θα μπορείτε να έρθετε κι εσείς να δείτε από κοντά τους παραγωγούς που έχετε ακούσει, αν είστε συντονισμένοι από την πρώτη στιγμή που έχει αρχίσει να εκπέμπει ο σταθμός αυτός. Από την πρώτη στιγμή που έχετε ακούσει λοιπόν όλους αυτούς, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βρει τους πάντες. Θα δώσουν το παρόν σχεδόν οι πάντες για να μιλήσουν και να περάσουμε όμορφα. Σας περιμένουμε και εκεί. Περισσότερα φυσικά θα μάθετε και τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά και όχι τίποτα άλλο, αλλά και πολύ διασκέδαση. Έχετε στείλει επίσης μηνύματα πάρα πολλά. Λέει ένας Βρετανός τουρίστας ξέμεινε στην Κεφαλονιά. Το απαγορεύουν την επιστροφή, λέει, παρόλο που έχει διαβατήριο. Νομίζω ότι ίσως αυτός δεν θα θέλει να φύγει. Γι' αυτό μάλλον θα γίνεται αυτό. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: καλημέρα, άρχοντα καπάτε. Ξεκινάει καλά. Ερώτηση με αφορμή το Μουντιάλ. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο μάγος της διαχρονικάς της μπάλας και γιατί αυτός είναι ο Ροναλντίνιο? Δηλαδή, αν έχω κάποια άλλη άποψη, τι γίνεται, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο μάγος της μπάλας διαχρονικά? Ναι, εντάξει, ο Ροναλντίνιο είναι ένας μάγος της μπάλας. Δεν θα περιμέναμε περισσότερο, βέβαια, να τον δούμε. Ορισμένες περιπτώσεις είναι καλό αυτό. Λίγο περιμένεις να δεις κάποιον ποδοσφαιριστή λίγο περισσότερο ή κάποιον αθλητή λίγο περισσότερο και κάπως το χαλάει. Λίγο αποφασίζει να φύγει λίγο νωρίτερα. Έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε και πολλές αποχωρήσεις από πάγκους κυρίως, αλλά και όχι μόνο από ομάδες. Και λίγο έτσι έχουμε μια περίεργη αίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα και στην κατακόκκινη Ουαλία στον φίλο μας τον Ανδρέα. Κατακόκκινη γιατί, δεν ξέρω. Ολυμπιακός στην Ουαλία, αυτό εννοείς? Για να δούμε, για στείλε διευκρίνηση. Λοιπόν, είναι και 23. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει νέο προπονητή, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Και να σου πω την αλήθεια, περιμένω πώς και πώς την ευκαιρία που θα έχω να μιλήσω με τον κύριο Αθανασίου, γιατί έχω προσπαθήσει να μελετήσω πάρα πολύ το παιχνίδι του Νίστρουπ στην Κοπενχάγη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιτίθεται η ομάδα του, να αγωνίζεται η ομάδα του, και από ό,τι έχω ακούσει έχει κοιτάξει και ο Νίκος πάρα πολλά πραγματάκια. Οπότε, να πω την αλήθεια, περιμένω να κάνω μια συζήτηση πέρα από τα όλα όσα τρέχουν την ίδια στιγμή στο Παναθηναϊκό, τα οποία λίγο πολύ τα ακούσαμε και από τον Διονύση Τεσίλα, να μιλήσουμε και για αυτά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά για τον νέο Παναθηναϊκό που ετοιμάζει ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Και επίσης φυσικά θα έχουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε, και Νικολακόπουλο και Τσακίρη.

Είναι λίγο σήμερα, είναι Δευτέρα, βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 Basket ή της Στίχημαν GBL, όπως συνήθως. Όχι όπως συνήθως, έτσι είναι και το όνομα της, του πρωταθλήματος πια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μιλάμε και για μπασκετά και λογικά από αύριο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε τα περσινά πραγματάκια ή όλα όσα συνήθως συμβαίνουν στα ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Προετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ. Για να μου στείλετε εσείς τι περιμένετε, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος.

Σε λίγο περίεργες ώρες, γιατί το Μουντιάλ διεξάγεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά εντάξει, θα καταφέρουμε να το δούμε. Τι να γίνει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας και φυσικά και πολλές μεταγραφές που τις περιμένουμε. Ένας φίλος λέει ότι είμαστε τυχεροί που πάνω από 20 χρόνια είδαμε παιχταράδες Ρονάλντο και Μέση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Γενικότερα, όσοι είναι της ηλικίας των 40, νομίζω ότι είμαστε 40 και 45 πλάς, εντάξει. Να το διευκρινίσουμε, νομίζω ότι κρύβουμε χρόνια. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ζήσει πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα και για την Ελλάδα, αλλά έχουμε δει και πολύ μεγάλους παιχταράδες. Δηλαδή, έχουμε πετύχει από τώρα τελευταία, πέρα από Μέση και Ρονάλντο και όλους τους, τη νέα φουρνιά που έχει αρχίσει και βγαίνει, αλλά έχουμε παρακολουθήσει ακόμα και τον Ρονάλντο τον καλό, θα πω, για να πιάσω έτσι κάποιους, και άλλους παίκτες που εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, έχω θυμάμαι ακόμα και στα νιάτα μου, όταν είχα δει ακόμα και τον Πλατινί να αγωνίζεται. Και οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την ηλικία έχουμε δει πολλούς παίκτες που έχουμε λίγο έτσι μια, έχουμε θύμισες από παλιά Μουντιάλ, από όλα αυτά τα καινούρια που έρχονται. Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στα ντουζένια τον Ρονάλντο πριν έχει τους τραυματισμούς, τον Ροναλντίνιο που έχει στέλνει και ένας φίλος να κάνει έτσι κάποια κολπάκια με την μπάλα και να γίνεται απίστευτος χαμός όταν παίζει η Βραζιλία με Ριβάλντο, Ρονάλντο και Ροναλντίνιο μπροστά. Απίστευτες ομάδες. Είμαστε τυχεροί, έτσι, απλώς εκεί. Για να πω λίγο ορισμένα πράγματα για τα οποία μου ήρθαν τώρα. Τι να γίνει. Λοιπόν, είναι και 27. Θα πρέπει να σταματήσουμε να πολυμιλάμε, να πάμε σε μια σύνδεση με το Sky, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και φυσικά να μπούμε σε μια διαδικασία για να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού έδωσε ο Μπεναμίν Νετανιάχου, ενώ εντείνονται οι αντιδράσεις για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως απόψε για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Πειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη και χειρή εξαπέλυση το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν τα στρατιωτικά αντίπεινα της Τεχεράνης. Επιθέσεις σε Ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μεσαία Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ενώ κλειστά είναι και τα φαρμακεία λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Τέσσερις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου αλλά και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. Τρεις συλλήψεις ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στις δύο περιπτώσεις οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχέα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Συνελήφθησαν ένας 53χρονος, ένας 39χρονος και ένας 37χρονος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 € και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εντάξει, αφού πήραμε και μια τζούρα από Dua Lipa, η οποία έχει, το ξέρεις ότι νομίζω χθες, προχθές, πλέον είναι παντρεμένη με τον Callum Turner που ήταν μαζί εδώ και το μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε. Έτσι. Έτσι, για να ξέρεις τι βάζω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Λέει ένας φίλος, το πρώτο μου μουντιάλ ήταν το 1974. Πότε αρχίζουν τελική στο μπάσκετ, από την Τετάρτη. Το ξέρεις, Τετάρτη και μετά Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Το δεύτερο παιχνίδι. Ναι, έχω και την έκδοση του Γιώργου. Λοιπόν, δυστυχώς λέει, όταν βλέπαμε παιχταράδες, λέει ένας φίλος, στις δεκαετίες 90 και 2000, δεν το εκτιμούσαμε. Σήμερα μόνο τρεχάλα και λίγο θέαμα. Συμφωνώ εν μέρη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι και τώρα υπάρχει θέαμα. Εντάξει, υπάρχει εξέλιξη, διαφορετικό λίγο το ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει. Ωραίο είναι και αυτό, δεν μπορείς να πεις. Είναι καλό τώρα και λίγο και εμείς να εξελισσόμαστε. Πάντως η αλήθεια είναι πως ένας φίλος που λέει ότι αν δεν έχεις δει Μαραντούνα και Ροναλντίνιο, δεν έχεις δει τίποτα. Φανταστείτε, τον Ντιέγκο τον έχω ξεχάσει ότι τον έχω δει. Εντάξει, ένα μυαλό. Η γενιά μας πρόλαβε το χοντρό. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και body shaming. Τώρα πια. Αλλά ναι. Ρόνι, Ζιζού, ναι, Ντιέγκο. Θέλουμε κι άλλα. Όχι, τι να θέλουμε. Όχι, άλλοι μου. Ναι, και έχω προλάβει και τον Πλαδινή. Ναι, ναι, παιδιά, τον έχω προλάβει. Μικρός βέβαια, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να μου αρέσει πάρα πολύ η εθνική ομάδα της Γαλλίας εκείνη την εποχή που είχε μέσα παιχταράδες, που απίστευτους παιχταράδες, μου είχε μείνει έτσι καρφωμένο κιόλας και θυμάμαι τώρα Πλατινή να αγωνίζεται και πω, αλλά δεν είχε κάνει και τίποτα. Θυμάμαι τον Μπάτσα, πώς τον λέγανε, τον τερματοφύλακα, που ήταν στα πέναλτ, είχε κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πολλή συζήτηση για το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, το Μουντιάλ έχει λίγες μέρες μπροστά και φυσικά εδώ στον Big Win Sport FM θα έχετε την ευκαιρία να μαθαίνετε οτιδήποτε συμβαίνει από όλες τις εθνικές ομάδες και στο sportfm.gr πολύ σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε και αφιερώματα και παρουσιάσεις για τους ομίλους, για τις ομάδες, ποιον παίκτη θα πρέπει να προσέξετε, ποιον παίκτη πέρα από αυτούς που. Λίγο πολύ υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν και εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε, να ξεχωρίσουμε κάποιον παίκτη από το ρόστερ των εθνικών ομάδων. Ποιο ενδεχομένως να είναι η έκπληξη από τις ομάδες αυτές. Όλα αυτά φυσικά πολύ σύντομα στο sportfm.gr.

0: Λοιπόν, εγώ με το 76 είμαι ένας φίλος. Εγώ το 78, φίλε. Το πρώτο που θυμάμαι είναι το 86, ο Φώτης από την Πετρούπολη. Μέξικο. Ναι, Μέξικο. Ναι, μα και εγώ αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι και εγώ. Θυμάμαι επίσης μετά του 90 που είχαν βγάλει τότε. Ήταν η εποχή που οι εφημερίδες έβγαζαν τα ένθετα με αφιερώματα, μικρά περιοδικά. Έψαχνα πώς και πώς μανιωδώς. Δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα είχε βγάλει ένα τρομερό αφιερώμα που δυστυχώς μου το πέταξε η μάνα μου. Αλίμονο. Τι να γίνει. Δεν αντιλαμβάνονται το πάθος που είχες και το πόσο πολύ έψαχνες για να βρεις το περιοδικό αυτό. Ένα περιοδικό που είχε αφιερώμα από όλες τις εθνικές ομάδες. Παρουσίαση των ομάδων, των παικτών, των γηπέδων, των πόλεων που είχε διεξαχθεί, οτιδήποτε. Αλλά κάπου θα βρίσκεται τώρα καμένο στις τάχτες και δεν ξέρω τι θα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Έτσι αναμνήσεις, άμα θέλετε συνεχίστε. Λοιπόν, είναι και παρά 20 θα διάλειμμα, δεν έχουμε τον παρατέταρτο, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε και για τον Παναθηναϊκό και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία και με τον, με συγχωρείτε, Νίκο Αθανασίου να συνομιλήσουμε για τους πράσινους και για το τι ετοιμάζουν. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αν δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε και το πρώτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ της Λεωφόρου, την Τρίτη έρχεται το δεύτερο μέρος. Είστε δεν είστε Παναθηναϊκός, πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδεθεί γενικότερα με τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο με τον αθλητισμό στην Ελλάδα, αλλά με πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει στη χώρα μας και θα είναι ωραίο να το δείτε. Με πολλούς να μιλούν για το τι θυμούνται από την Λεωφόρο, αναμνήσεις, πέρα από τον Παναθηναϊκό, γενικότερα δικές τους και κάποιες προσωπικές στιγμές που έχουν ζήσει και έχουν συνδέσει με το γήπεδο αυτό. Πολύ ωραία πραγματάκια. Και ένας φίλος ο οποίος όντως από ό,τι φαίνεται ακούει πριν από 30 χρόνια, ακούει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σταθμό και χαμογελάει και ο νέαρχος προφανώς γιατί έχει δει το μήνυμα αυτό. Λέει το SummerSun έπαιζε όταν στο Sport FM έκανε πρωινή εκπομπή ο Μιχάλης Τσόχος με τη Σάντι Πρωτοψάλτη. Ναι, εντάξει, ο νέαρχος ως καλός ηχολήπτης στάθηκε στον τίτλο του τραγουδιού. Εμείς στεκόμαστε στα πρόσωπα. Το Μιχάλη τον έχουμε ακόμα, η Σάντι τώρα έχει σταματήσει, είναι κάπου στα σβοράς, ασχολείται με κάτι άλλο. Αλλά δεν πειράζει, και αυτή η δικιά μας είναι εδώ πέρα. Τόσα χρόνια εδώ πέρα ήτανε. Λοιπόν, παρά τέταρτο πάμε. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, όπως είπε και νωρίτερα, πότε αρχίζει και είπαμε παιδιά, οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη. Τετάρτη το πρώτο παιχνίδι στο Ειρήνης και Φιλίας και μετά στο Telecom Center είναι το δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή. Αυτό.
1: Το τρίτο, ναι, τη Δευτέρα.
0: Έτσι πηγαίνουν τα μάτια. 8 του μήνα, μπράβο. Έχουμε και τον νέαρχο εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει νέο προπονητή, ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει, κατά τη γνώμη μου, κάποια πράγματα τα οποία μας προκαλούν λίγο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τον δούμε πώς θα τροποποιήσει και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δούμε έναν τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ξεχάστε όλα όσα ξέρετε μέχρι τώρα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα βασίζεται στο build-up και μάλιστα με έναν τρόπο τον οποίο δεν το είχαμε δει ακόμα και με την εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που ο Παναθηναϊκός κανονικότατα και με έναν συγκεκριμένο τρόπο προσπαθούσε να προωθήσει την μπάλα από πίσω. Τώρα αυτό το πράγμα θα το δούμε με τον Δανό με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι και λίγο περίεργος ακόμα και για τα ελληνικά γήπεδα και ως ένα βαθμό μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους και λίγο ρίσκο. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόλο παιχνιδιού, στο παιχνίδι και στον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί η μπάλα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια στην επίθεση, ακόμα και ο τερματοφύλακας. Ανοίγουν πάρα πολύ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο τερματοφύλακας έρχεται να παίξει ουσιαστικά σαν τρίτο στόπερ κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις και να βοηθήσει και αυτός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα μετά από την κίνηση αυτή που γίνεται να ανοίγονται ακόμα περισσότερο οι δύο ακραίοι, οι οποίοι να προωθούνται πάρα πολύ. Είναι λίγο ρίσκο, αλλά βέβαια σε αυτό για να συμβεί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παίκτες και ο τερματοφύλακας, αλλά και οι δύο στόπερ και ακόμα περισσότερο και οι δύο ακραίοι μπακ, οι οποίοι και αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αγωνίζονται, έχει επιλέξει να αγωνίζονται οι ομάδες του ο Νίστρουπ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι δύο στόπερ αλλά και οι δύο ακραίοι μπακ.

Επίσης δουλεύει πάρα πολύ την γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Pressing σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ουσιαστικά οι παίκτες κρίνουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσουν, έτσι ώστε να κερδίσουν την μπάλα και γρήγορα να κάνουν μια αντεπίθεση και να βρεθούν σε ευνοϊκή θέση για να κάνουν έστω μια τελική προσπάθεια. Ακόμα και ο επιθετικός δεν είναι ο επιθετικός αυτό που μέχρι τώρα τον έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και αυτό που κάνει είναι ο αποδέκτης της μπάλας. Ο επιθετικός έχει ενεργό ρόλο στο να δημιουργεί προϋποθέσεις για να σκοράρει και ο ίδιος, αλλά ακόμα περισσότερες και οι συμπαίκτες του, κάτι το οποίο σε ένα βαθμό το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάτι επίσης που φυσικά μπορεί να αποτελέσει ένα ερωτηματικό εάν ο Τετέι που υπάρχει ήδη στον Παναθηναϊκό και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πράγματα και με την Κηφισιά και με τον Παναθηναϊκό στο διάστημα που έχει αγωνιστεί, αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα συζητήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προσπαθούν οι παίκτες, γενικότερα οι ομάδες, οι παίκτες των ομάδων που έχει ο Νίστρουπ υπό την καθοδήγησή του να εκμεταλλευθούν τις αδυνάμες πλευρές και να επιτεθούν από εκεί, αλλά επίσης γίνεται και προσπάθεια να υπάρχει υπεραριθμία σε κάποιες πλευρές και σε κάποιους χώρους έτσι ώστε να μπορούν από εκεί να γίνονται επιθέσεις. Και για να καταλήξω κάπου, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά και λεπτομερή δουλειά με θέσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παίκτες και όλο αυτό να γίνει στην προετοιμασία. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει γρήγορα να κινηθούν οι πράσινοι για να πάρουν παίκτες που θα είναι καταληκτικοί στο να γίνεται πολύ πιο εύκολη ανάπτυξη έτσι όπως τη θέλει ο Νίστρουπ να γίνεται στο Παναθηναϊκό.

Και για να μην λέμε πάρα πολλά, άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο YouTube. Υπάρχουν συγκεκριμένα βιντεάκια πάρα πολλά, τα οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει ο Νίστρουπ να καθοδηγεί τις ομάδες του και γενικότερα να τις προπονεί. Όλο εμένα αυτό, πέρα από το γεγονός ότι μου φαντάζει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό project το οποίο πλέον ακολουθείται από τον Παναθηναϊκό, φέρνει έτσι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για αυτό το οποίο έρχεται και μια γλυκιά αναμονή, είτε είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού είτε όχι.

0: Οι ομάδες του Νίστρου γενικότερα δημιουργούν πολλές επιθέσεις. Α, έχουμε τον Νίκο. Λοιπόν, ας μην μονολογώ, ας τα πούμε μαζί με τον Νίκο Αθανασίου που ξέρει προφανώς περισσότερα, γιατί και αυτός πολύ περισσότερα από εμένα προφανώς. Έχει μελετήσει τον Νίστρου. Τι κάνεις, φίλε μου?
1: Καλημέρα, φίλε μου, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται?
1: Καλά, άμα ακούς κάτι περίεργους ορύβους είναι από τη θάλασσα, οπότε εντάξει.
0: Όχι, μια χαρά ίσα, είναι πάρα πολύ ωραία, μας μεταφέρεις και εμάς έτσι νοητά κάπου αλλού. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω? Θέλω γρήγορα, αν είναι εύκολο, να μιλήσουμε για αν υπάρχει κάτι από ρεπορτάζ, ό,τι εξέλιξη υπάρχει, και μετά, άμα θέλεις, να σταθούμε περισσότερο στον Νίστρουπ και με τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται και το πώς προπονεί, αλλά και το τι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του.
1: Ωραίο. Καταρχήν, για άλλο τι ώρα είναι, είναι 1:50. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται στην Αθήνα, χωρίς την Πανοκρουσίες, χωρίς παρουσία του τύπου, δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος είχε, ας πούμε, όχι την όρεξη, πώς να το πω, τη δυνατότητα, να το πω έτσι, να πάει στο αεροδρόμιο σήμερα από τον Αγίου Πνεύματος και είχε έτσι πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, δεν νομίζω ότι θα τον συναντούσε, γιατί θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε αυτή την πρώτη του παρουσία εδώ στην Αθήνα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της ομάδας, τον ιδιοκτήτη, τους τεχνικούς διευθυντές, τον Φράγκο Μπαλντίνη που λογικά θα είναι και αυτός εδώ τις επόμενες ημέρες, για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βάλουν κάτω πράγματα πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Οπότε αν δεν έχει έρθει ήδη, νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι θα έρθει στην Αθήνα, θα κάτσει για λίγες ημέρες. Δεν προβλέπεται να γίνει η επίσημη παρουσίασή του στον τύπο σε αυτό το διάστημα. Οπότε την δεύτερη φορά που θα έρθει στην Αθήνα, τότε νομίζω θα παρουσιαστεί και επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου.
0: Ωραία. Άλλο. Δεν ξέρω. Μεταγραφικά, αν υπάρχει κάτι, αν κινούνται, ποιες είναι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή.
1: Μεταγραφικά. Επειδή υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις, αυτό το τριήμερο που θα είναι εδώ ο Δανός προπονητής. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σε αυτές τις συναντήσεις, σε αυτές τις κουβέντες. Εικάζω, είναι φυσιολογικό, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, ότι και αυτός ο άνθρωπος θα έχει δικές του επιλογές, δικές του λίστες, σε κάθε θέση που ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση. Οπότε νομίζω ότι θα συζητάμε για πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένα ονόματα από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Γιατί ό,τι όνομα έχει δει, ξέρω, καμιά κοσαριά και κυκλοφορούν πάρα πολλά, νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα μέχρι το τέλος του μήνα, καλό μήνα κιόλας έτσι σε όλο τον κόσμο, θα έχουν γραφτεί όλοι οι δανείοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό, οι υποψήφοι. Το ότι έχει ο Παναθηναϊκός δανό προπονητή δεν σημαίνει ότι θα έχει 5-6 δανούς παίκτες.
0: Ναι,
1: δόξα τω Θεώ, η αγορά του ποδοσφαίρου είναι τεράστια και ανεξάντλητα. Για παράδειγμα, ονόματα που σίγουρα τα έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Ζαχαρίτης ή ο Ράστοντερ ή ο Γένσεν, ας πούμε, της Μπρέτσα, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συζητηθούν, έτσι, να αξιολογηθούν σε συνεργασία πάντα του Παναθηναϊκού με τον προπονητή του και έπειτα να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα. Οπότε κάτι ουσιαστικό, κάτι από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στα άλλα τα οποία θα ήθελα και να σου πω την αλήθεια, περίμενα πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σου, γιατί από όσο έχω καταλάβει, έχεις δει και εσύ Κοπενχάγη. Έχεις μελετήσει Νίστρουπ και το τι περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Λοιπόν, εγώ τι έχω παρατηρήσει? Έχω παρατηρήσει ότι πλέον θα υπάρχει build-up, το οποίο ως ένα βαθμό δεν υπήρχε με τον Μπενίτεθ. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ μεγάλη διαπίστωση αυτή.
1: Να κάνω μια μικρή επεξήγηση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στην προπονητική του ποδοσφαίρου, όταν μιλάμε build-up, build-up είναι ακόμα και όταν ο τερματοφύλακας θα δώσει την μπάλα στο στόπερ. Ωραία, και ο στόπερ θα επιλέξει να κάνει μια μακρινή μεταβίβαση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό build-up λέγεται.
0: Ναι.
1: Αυτά το λέω, γιατί εντάξει, στο μυαλό μας το έχουμε συνηθίσει εδώ και το λέμε διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς θες να το πεις εσύ και καλά κάνεις και το λες. Αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε build-up και συνεχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα, παρότι το κάνουμε λάθος, είναι όταν μια ομάδα προσπαθεί να αναπτυχθεί στα πρώτα μέτρα του γηπέδου με κοντινές, έτσι, συρτές πάσες, με τοποθετήσεις στους χώρους και με ένα ποδόσφαιρο που έτσι μας το μάθανε, έτσι σας το λέμε, στρωτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έχει ένα αυτό πλάνο συγκεκριμένο, ας το πούμε κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το κάνουν οι ομάδες του, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ που συμβαίνει και υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν στείλει μηνύματα, γιατί λίγο πολύ πριν έλεγα αυτά που έχω παρατηρήσει εγώ. Λοιπόν, οι δύο στόπερ ανοίγουν πάρα πολύ. Ο τερματοφύλακας έρχεται μπροστά και κάτι σαν να κουμπώνει σαν τρίτο στόπερ. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι και στην ανάπτυξη της ομάδας. Γι' αυτό λοιπόν και λέγεται.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί μια συνθήκη είτε 3-4-2-2, γιατί οι περισσότεροι πιέζουν σε 4-4-2. Οπότε με τον τερματοφύλακα αποκτάς ένα παίκτη παραπάνω. Αυτή είναι και μια έτσι, ουσιαστική χρησιμοποίηση του. Δεν είναι οι προπονητές τρελοί, γιατί ξέρεις, υπάρχει και ο κόσμος και φίλοι μου που λένε: άσε τον τερματοφύλακα ήσυχο. Γιατί να παίζει με την μπάλα στα πόδια? Δεν θέλουμε την μπάλα να γυρίζει τον τερματοφύλακα. Είτε θυμάμαι από την εποχή του Ιβάν που λέγανε τότε γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα και οι στόπερ του Παναθηναϊκού αλλάζουν, ξέρω εγώ, 10 πάσες μεταξύ τους. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε ο τερματοφύλακα σου φτιάχνει αυτό το 3-4-2, είτε στο πρώτο τρίτο του γηπέδου δημιουργείται μια συνθήκη 7-6. Επειδή ο τερματοφύλακας γίνεται ένας έξτρα ποδοσφαιριστής, άρα σημαίνει όμως, Διονύση μου και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις παίξει, ότι ο τερματοφύλακας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, έτσι.
0: Φυσικά. Θα πρέπει να μην φοβάται να έχει την μπάλα στα πόδια και θα πρέπει να βλέπει και μπάλα. Βέβαια, να βλέπει μπάλα, να βλέπει
1: γήπεδο.
0: Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν, για να το λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν λίγο πολύ σε αυτό που έλεγα, ότι λέει ότι έτσι όπως έχεις περιγράψει την ανάπτυξη του παιχνιδιού, βλέπω ότι θα κάνουν πάρτι ομάδες τύπου Νίκολιτς και Λουτσέσκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές στους ποδοσφαιριστές, ότι παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις οι παίκτες και υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην μπάλα ανάλογα με το που κινούνται οι αντίπαλοι παίκτες. Όλο αυτό είναι βάση συγκεκριμένων, ας το πούμε πάρα πολύ απλά, τις προπόνησης που έχει γίνει. Στην προετοιμασία, που ξεκινάει να δουλεύεται από εκεί πέρα το πράγμα, και στη συνέχεια.
1: Γιατί θα κάνουν πάρτι οι ομάδες τύπου.
0: Λέει ένας φίλος. Λέει ένας φίλος ότι πάω, ναι, είναι λίγο ρίσκο αυτό. Γιατί στο μυαλό του.
1: Δεν πρεσάρει με τον ίδιο τρόπο που πρεσάρει. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει σε πιο ψηλά μέτρα, με διαφορετικό τρόπο. Στα περισσότερα παιχνίδια η ΑΕΚ προσαρμόζεται περισσότερο. Αν έλεγε για τον Ολυμπιακό, θα το άκουγα. Έτσι δεν είναι, γιατί η μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι το πρεσάρισμα. Αλλά ακόμα και έτσι, λοιπόν, ένας φίλος, επειδή λέει ότι μέχρι τώρα έχουμε ανακαλύψει τη φωτιά. Λοιπόν, για να πούμε τι άλλο συμβαίνει από εκεί πέρα. Και πες μου και εσύ αν συμφωνείς. Οι δύο ακραίοι προωθούνται πάρα πολύ. Αφού ανοίγουν πάρα πολύ οι δύο στόπερ. Και προσπαθεί από εκεί πέρα με λίγα λόγια, πες μου και εσύ τι άλλο έχεις παρατηρήσει εκτός από αυτά. Και αν κάνω λάθος, φυσικά κάπου, ότι υπάρχει υπεραριθμία ή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Να γίνει γρήγορη μεταβίβαση, πιέζουν οι παίκτες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανάλογα όταν κρίνουν ότι μπορεί να γίνει κάτι έτσι ώστε να κερδίσουν την μπάλα και να δημιουργήσει η προϋπόθεση για να γίνει μια γρήγορη επίθεση. Και επίσης εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τις αδύναμες πλευρές, εκεί που δεν είναι συγκεντρωμένοι πολλοί παίκτες. Σε ακούω, τι άλλο, αν κάνω λάθος πουθενά, και παίζουν τι άλλο πρέπει να.
1: Πουθενά δεν κάνεις λάθος. Οι ομάδες του και η Κοπεχάγη και η Βίμπορκα, αλλά πολύ περισσότερο η Κοπεχάγη που είναι και μια ομάδα πρωταθλητισμού, είναι μια ομάδα που έβαιζε ποδόσφαιρο τοποθετήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή σημαίνει ότι είναι ομάδες που μέσα από την τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, συγκεκριμένη τοποθέτηση και συγκεκριμένα μοτίβα ανάπτυξης και συγκεκριμένα συνδυαστικά πράγματα προσπαθούν να ανέβουν στο γήπεδο με την μπάλα και από τρίτο σε τρίτο του γηπέδου να μεταφέρουν την μπάλα και στο τέλος προφανώς έτσι να ψάξουν το γκολ. Είναι ομάδες και η Κοπεχάγη ήταν μια ομάδα που όταν την έβλεπες ψηλά τοποθετημένη στο γήπεδο ήταν σε μια διάταξη 3-2-5, οπότε συνήθως ο ένας από τους δύο του ακραίους μπακ είχε τον ρόλο του τρίτου στόπερ. Αυτό το πράγμα προφανώς βοηθά και σαν μια έξτρα επιλογή πίσω πάσας, αλλά πολύ περισσότερο βοηθά στο rest defense που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή στο πώς θα είναι τοποθετημένη η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο όταν χάνεται η μπάλα. Αυτό είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, πραγματικά πολύ σημαντικό. Θα δούμε για παράδειγμα τον ένα half του και τον ένα extreme του να κλείνουν προς τα μέσα και να παίζουν σαν δύο δεκάρια πίσω από τον επιθετικό. Θα δούμε τον έναν από τους δύο ακραίους back, λογικά είναι το πιο σύνηθες που κάνει, να παίζει πάρα πολύ ψηλά, να δίνει όλο το πλάτος και το πλάτος στην άλλη πλευρά να το δίνει ένας από τους δύο του extreme, αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά να είναι περισσότερο παίκτης γραμμής. Δηλαδή, να το πω απλά, αν βλέπαμε έναν Παναθηναϊκό με τον Νίστρουπ, θα βλέπαμε για παράδειγμα ο ένας παίκτης που θα ήταν ο extreme πάνω στη γραμμή, να το πω έτσι να συνοηθούμε γρήγορα, θα ήταν ο Αντίνο που έχει τα χαρακτηριστικά για να το κάνει αυτό και θα μπορούσε για παράδειγμα ο παίκτης από την άλλη πλευρά να είναι κάποιος extreme ο οποίος έχει περισσότερο χαρακτηριστικά επιτελικού μέσου. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο Ζαρουρί που τον έχουμε δει πολλές φορές όταν κλείνει προς τα μέσα και μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές και δημιουργεί πράγματα. Εντάξει, είναι ένας προπονητής που παίρνει ρίσκα, ένας προπονητής που θέλει ομάδες να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο, όχι στα λόγια, στην πράξη. Είναι ένας προπονητής που θέλει ομάδες του να παράγουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να τοποθετούνται καλά στον αγωνιστικό χώρο και έπειτα να κάνουν τις επιθέσεις του, και ένας προπονητής που όταν η ομάδα του δεν έχει την μπάλα στα πόδια προτιμά να πιέζει σε ένα μπλοκ το οποίο ξεκινά λίγο πιο πάνω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, εκεί δηλαδή όπου ολοκληρώνεται το αμυντικό τρίτο του, το επιθετικό, το πρώτο επιθετικό τρίτο του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του αντιπάλου. Και φυσικά έτσι όταν χάνει την μπάλα υπάρχει μια προσπάθεια για άμεση επανάκτησή της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν ο άνθρωπος αυτός εδώ έρθει και καταφέρει γρήγορα να περάσει την αγωνιστική του φιλοσοφία, σίγουρα θα βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ πιο θελεκτικό και πολύ πιο όμορφο στο μάτι. Το αν αυτό είναι αρκετό ή όχι για να φέρει τίτλους και αποτελέσματα. Οι τίτλοι και τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο ορίζονται όταν είσαι καλός, έτσι, όχι όταν είσαι πάρα πολύ κακός, όπως ήταν ο περσινός Παναθηναϊκός, από πολύ μικρές λεπτομέρειες. Ναι. Αναφέρω μία πολύ πρόσφατη, η Arsenal στο Champions League τελείωσε αίτητη τη διοργάνωση.
0: Άλλα παρά αυτά.
1: Και δεν το πήρε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στην Κοπεχάγη ο μέσος όρος ηλικίας ομάδας ήταν λίγο παραπάνω από τα 25 έτη. Γενικά βελτιώνει τους ποδοσφαιριστές του ατομικά. Τους δίνει τις ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες. Και τώρα θα έρθει κάποιο μήνυμα, αν δεν έχει έρθει ήδη, θα μπω εγώ στο κινητό μου να το στείλω. Μα καλά ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι που αυτός ο προπονητής δεν κάνει καλά ή που να σας προβληματίζει ή... το οτιδήποτε, προφανώς, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας σε αυτή τη ζωή που να κάνει τα πράγματα μόνο καλά. Ακόμα και ο Θεός δηλαδή, αν υποθέσουμε τώρα σε μια έτσι διαφορετική συζήτηση, είναι και πράγματα που Θεός είσαι, θα μπορείς να τα έχεις κάνει διαφορετικά. Έτσι, ναι. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος και ένας επαγγελματίας του ποδοσφαίρου. Η Κοπεχάγη ήταν μια ομάδα που αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο αμυντικό transition, δηλαδή στον τρόπο που αμήνονταν όταν έχαναν την μπάλα. Αν θυμάμαι καλά, σημαντικά προβλήματα στο αμυντικό transition, δηλαδή στον τρόπο που αμήνονταν όταν έχαναν την μπάλα. Αν θυμάμαι καλά,

0: Είναι διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικό το αγγλικό, διαφορετικό το δανέζικο. Ήταν λίγο πιο κοντά στους Ολλανδούς, να το πω έτσι για να συνεχθούμε, ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, ένα πιο αλέγκρο ποδόσφαιρο, πράγματα που έτσι αφορούν πιο πολύ την επίθεση παρά την άμυνα. Αλλά επειδή υπήρχαν κάποια σημάδια έτσι για την ανασταλτική λειτουργία και στα παιχνίδια του Champions League, που δεν είναι το δανέζικο πρωτάθλημα, γι' αυτό έτσι το αναφέρω σαν κάτι, ας το πούμε, προς διερεύνηση, να μην πω αρνητικό.
1: Δυστυχώς είναι 1 και 2 λεπτά, θα ήθελα να σταθούμε και άλλο, γιατί βάσει αυτού του τρόπου που είδαμε ότι αναπτύσσεται και αυτό που συζητάμε, και ο επιθετικός παίζει και για τον εαυτό του αλλά και για τους συμπαίκτες του πάρα πολύ, και δεν ξέρω αν το Τέι κατά τη γνώμη μου μπορεί να το καταφέρει αυτό, ένα, και επίσης υπάρχουν και παίκτες που κατά τη γνώμη μου έχουν θέση στο Παναθηναϊκό, αν και μέχρι τώρα δεν ήταν πολύ, σε πολύ μεγάλη έτσι, υπόλοιψη από κάποιους. Ναι. Δηλαδή ο Τσέρι νομίζω ότι έχει θέση στο Παναθηναϊκό αυτό του Νίστρουπ, κατά τη γνώμη μου.
0: Εγώ θεωρώ δεδομένο, γιατί το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και άλλες φορές, όταν τελείωνε μια χρονιά και υπήρχε περιόριση ατμόσφαιρα ότι η μισή ομάδα δεν κάνει ή και παραπάνω. Για παράδειγμα τη χρονιά του Μπόλωνη, μετά έρθει ο Γιωβάνοβιτς, έφτιαξε μια κανονική ομάδα, έναν κανονικό Παναθηναϊκό με αρκετούς πρωταγωνιστές από τους παίκτες που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό στο τέλος της ημέρας και ανεξάρτητα από τις μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι, το έλεγα και τον προηγούμενο Οκτώβριο όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στην επιλογή του Μπενίτεθ, ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, η πιο σημαντική του μεταγραφή είναι αυτή του προπονητή. Αν ο προπονητής καταφέρει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά και εγώ, να του βγει, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα στη συνέχεια τους. Πάντως, ναι, για να έρθει και στην ερώτησή σου. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Τετέι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ο άνθρωπος, αναφέρομαι στον Τετέι, κουβάλησε μόνο στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Τετέι, δεν ξέρω κατά πόσον ο Παναθηναϊκός θα είχε προλάβει την τέταρτη θέση με την αγωνιστική εικόνα που είχε. Είναι ένα παιδί που κάνει πάρα πολλές δουλειές στον αγωνιστικό χώρο και τις κάνει καλά. Απλά για τη θέση του επιθετικού και με δεδομένο ότι ο Ντέζερς αναμένεται να επιστρέψει μετά από 7-8 μήνες αποχής, εκεί τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι μια από τις πιο κομικές μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου θα είναι αυτή η μεταγραφή του
1: επιθετικού. Λες,
0: του επιθετικού, έτσι, γιατί ωραία. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε πέρσι τον Ντέζερ, αν θυμάσαι, με τον Ιωαννίδη ήδη στο ρόστερ, okay, έψαχνε.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά ο Ιωαννίδης που...
1: Λίγο σύντομα, Νίκο, μόνο γιατί...
0: Α, έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, έχουμε ξεφύγει, ναι.
0: Ψάχνει ένα killer, ρε παιδί μου. Ψάχνει έναν scorer που θα είναι, ξέρω εγώ, όπως ο Γιώβιτς, όπως ο Ελκαμπή, όπως ο Λαραμπή, όπως ο Μπέργκ, όπως ο Σισε. Τέτοιο πράγμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει και νομίζω θα είναι κομβικό να μπορέσει να βάλει και ένα τέτοιο παίκτη στην αγωνιστική του εξίσωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα.

0: και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ, για τον οποίο ανταγωνισμό είναι έντονο, συνεχίζουν οι πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τον Ισπανό μέσω Νέι Λόπεθ. Τα τυπικά για το Φορτούνι στασιμότητα στην υπόθεση Τσάπρα. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρο που βρίσκονται οι πράσινοι, δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα άνοιχτο το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκοσμίο κύπελο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Zlatibor στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπεργκ από τους κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην τελική αποστολή του Εκουαδόρ για το Μουντιάλ του 2026 συμπεριλήφθηκε ο Μόησης Ραμίρες. Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Κηφισιάς βρίσκεται στις επιλογές του Σεμπαστιάν Μπεκατσέτσε για τα παιχνίδια με Γερμανία, Ακτή Ελεφάντος του και Κουρασάο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο Τζέιμς Μίλνερ. Ο Άγγλος Χαφ κατέγραψε 658 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Manchester City και 1 με τη Liverpool, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Leeds, Newcastle, Aston Villa και Brighton. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσο αναφέρει το Transfer Free, το 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και να σας πω ότι για όλους όσοι βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα νέα είναι καλά, γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά ακούσατε και σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μπείτε στο nova.gr και να μάθετε περισσότερα. Και όχι τίποτα άλλο, θέλουμε γρήγορο ίντερνετ για πολλούς λόγους. Και για να έχουμε γρήγορο, να διαβάσουμε γρήγορα τις ειδήσεις που γράφουμε στο Big Sport FM, αλλά και επίσης, αν δεν έχετε δυνατότητα να ακούτε κανονικά από το ραδιοφωνάκι σας τους 94,6, μπορείτε να το κάνετε από την ιστοσελίδα μας, να στέλνετε μηνυματάκια εδώ για να τα διαβάζουμε. Και εντάξει, ορισμένοι από εσάς βρίζετε, δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και με αυτό. Και επίσης για να βλέπετε και σειρές, και άμα θέλετε και μια που είπαμε και για σειρές, για να δείτε λίγο το Windows Bay. Αν δεν το έχετε δει, ας το δείτε. Στην Apple παίζετε. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Λίγο περίεργη. Ακροβατεί ορισμένες στιγμές ανάμεσα στο μυστήριο, στο thriller και στην κωμωδία. Πώς το κάνει, δεν μπορώ να σας το πω. Θα το δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα σας κερδίσει. Μία πρόταση από εμένα. Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα μετά από όσα ακούγατε να λέμε με τον Νίκο Αθανασίου. Λέει ένας φίλος ότι έτσι όπως θα ακούμε πρέπει να πάρουμε 7 παίκτες από την Μπαρτσελόνα. Και ένας άλλος φίλος λέει ότι κάθε καλοκαίρι τα ίδια έχουμε. Κάθε καλοκαίρι απλώς έτσι και έρχεται ένας προπονητής, ουσιαστικά ακούτε κάποια σχόλια και κάποια συζήτηση γίνεται για τους προπονητές. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε με την ΑΕΚ όπως ήταν πέρυσι που είχαμε νέο πρόσωπο τον Νίκολιτς, είτε με τον Μεντιλίμπαρ όταν είχε έρθει τότε στον Ολυμπιακό. Και πάλι προσπαθήσαμε με κάποιον τρόπο να μιλήσουμε και να μεταφέρουμε εικόνες που έχουμε δει, διαπιστώσεις που έχουμε κάνει από τον τρόπο παιχνιδιού, και έτσι ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα να το μεταφέρουμε στους ακροατές που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Πολύ λογικό. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε και τώρα. Από εκεί και πέρα, ένας φίλος που λέει ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός 7 παίκτες από την Μπαρτσελόνα. Εγώ θα σας πω ότι όταν υπάρχει ένας προπονητής που έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές και κατευθύνσεις, τότε μπορεί ορισμένοι ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα να παίζουν ή είναι σε αμφισβήτηση από κάποιους φίλους της ομάδας, να τους δούμε και να μην πιστεύουμε ότι πραγματικά μιλάμε για τους ίδιους παίκτες. Θα το δούμε αυτό το πράγμα πώς μπορεί να εξελιχθεί. Πάντως δεν μιλάμε και δεν λέμε ούτε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, ούτε λέμε ότι είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθούμε να σταθούμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται μέχρι τώρα οι ομάδες του Νίστρουπ. Κάτι το οποίο συμβαίνει αν αγοράσει έναν προπονητή, αγοράζει ουσιαστικά και τα όσα έχει ο προπονητής. Αγόρασε ο Παναθηναϊκός η ΑΕΚ, τον Νίκολιτς. Μαζί με τον Νίκολιτς αγόρασε και ένα συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου. Αγοράζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον Νίστρουπ, άρα αγοράζει και έναν συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου. Και αυτόν τον τρόπο ποδοσφαίρου προσπαθούμε και εμείς με κάποιον τρόπο να το μεταφέρουμε στους ακροατές.

Για το Φρόμλι, ένα φίλο από την Κοσμοτέ TV. Ναι, να το δείτε. Είναι ωραίο, είναι κάτι σαν του παλιού στο Lost. Κάπως έτσι. Βέβαια, λίγο στην τελευταία σεζόν, λίγο ψηλό. Τα χαλάει τα πραγματάκια. Πολλά έτσι έχουν μπερδευτεί. Δεν ξέρω, έχει αρχίσει λίγο να με χάνει, από την αλήθεια.

Γενικότερα, στις ομάδες που έρχονται νέοι προπονητές, χρειάζονται απλώς ποδοσφαιριστές που θα τους κάνουν τη δουλειά. Δεν χρειάζεται να αναζητάει κάθε ομάδα ποδοσφαιριστές από την Μπαρτσελόνα, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, από την Άρσεναλ, από τη Σίτι, από και εγώ δεν ξέρω πού. Πρέπει απλώς να έρχονται και να υπάρχουν παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά. Παίκτες που είναι έτοιμοι και το σημαντικό είναι να πιστέψουν στον προπονητή και με τον τρόπο αυτό να ακολουθήσουν οποιαδήποτε εντολή τους δίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι, όπως λέει ένας φίλος, ότι πρέπει να αφήσουμε τον κάθε προπονητή να δουλέψει. Εννοείται πρέπει να αρχίσει τον προπονητή να δουλέψει. Γιατί σας θυμίζω, πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η ΑΕΚ ήδη είχε επιλέξει τον Νίκολιτς και λίγο αργότερα, όταν είχε ξεκινήσει λίγο η ΑΕΚ να αγωνίζεται, είχε αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον ρόμβο, για όλα αυτά. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ οι οποίοι γκρινιάζανε και έλεγαν ότι θα φύγει η νύχτα. Θα φύγει, δεν θα βγάλει παρέλαση. Τώρα να δω τι λέγανε αυτοί λίγο πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες όταν είχαν πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: 30 χρόνια Sport FM. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν. Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εγώ επιστρέψαμε για να σας θυμίσω ότι είσαι στην Nova, κερδίς 5 ευρώ έκπτωση από τα Simmelberger, όταν εκεί όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simmelbergers, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό για όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, και όλα αυτά φυσικά αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει μηνύματα. Λέει ένας φίλος, λέει, μην μπερδεύεσαι επειδή πήραμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα με 10 γκολ ακυρωμένα. Δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι πολύ απλά στο γεγονός ότι γενικότερα όταν έρχεται ένας προπονητής, πολλοί από τους οπαδούς της ομάδας έχουν αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Αυτό είχε συμβεί πέρυσι και με την ΑΕΚ. Αυτό έχει συμβεί ακόμα και στο τέλος του πρωταθλήματος και με τον. Για να πάμε, γιατί έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Από κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού, ακόμα και το με τη Λίμπαρ. Και εντάξει, συγγνώμη, σε αυτό εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Διονύση, τι κάνεις.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και εσένα και σε όσους μας ακούν.
0: Επίσης. Ακούμε, έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά ακούμε τι έχουμε αρχικά.
1: Ακούμε, έχουμε μια εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την οποία περιμένουμε να έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα από πλευρά του Ολυμπιακού. Κυρίως θα έλεγα με την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι πράγματι ένας παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις και τον θέλει. Τον έχει ζητήσει ο προπονητής, είναι σε επαφές με το μάνατζερ του κλπ. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao για τον Ουνάι, και αυτό έχει μια σημασία. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Ουνάι έπαιζε στην Athletic Bilbao. Εντάξει, μένει ελεύθερος, να θυμίσουμε, από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Έπαιζε στην... είναι Βάσκος καταρχάς να πούμε, αλλά και έπαιζε στην Athletic Bilbao για την ακρίβεια. Εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και έμεινε αρκετά χρόνια πριν πάει δηλαδή στη Ράγιο. Στον Ολυμπιακό, με βάση αυτά τα οποία έχουν συζητήσει με τον ατζέντη του, είναι αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτή την παράμετρο, εφόσον επιβεβαιωθεί δηλαδή τις πληροφορίες από την Ισπανία ότι έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao, στην οποία να θυμίσουμε προπονητής ήταν ο Ernesto Valverde, τώρα έχει πάρει τη θέση του ο Terzic. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει κλείσει το Φορτούνι, ξέρουμε ότι είναι να πάρει για τρίτο τερματοφύλακα το Στουρνάρα, και ξέρουμε ότι κινείται για πάρα πολλούς παίχτες, για τον απλούστατο λόγο ότι θα φύγουν και πολλοί παίχτες, ήδη έχουν φύγει, μεταξύ άλλων ο Κοφτίνια που ουσιαστικά έχει κλείσει τη μεταγραφή του. Άρα έχει ο Ολυμπιακός να κινηθεί πραγματικά για πολλούς παίχτες, μεταξύ άλλων και goalkeeper, ο Λευτές του Πασχαλάκη. Ακούγεται το όνομα του Πολωνού, του Μίστα, της Ρίο Άβε. Έχει να καλύψει ο Ολυμπιακός κενά σε όλες τις γραμμές του. Κάποιοι παίκτες είναι να φύγουν. Για παράδειγμα, ακούγεται και για τον Ορτέγκα ότι θα φέρει προτάσεις, όπως έχω πει εδώ και κάποιες μέρες, οπότε πρέπει να αντικατασταθεί. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ιδανικά τα περισσότερα μέχρι τέλος του μήνα, γιατί πολύ απλά, Διονύση, ξεκινάει προετοιμασία Ολυμπιακός τέλος του μήνα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το σωστό είναι τα τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τότε, έτσι ώστε και η ομάδα να είναι κατά το δυνατόν πιο έτοιμη μετά από ένα μήνα, οπότε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Champions League, γιατί αυτός είναι ο πρώτος στόχος χρονικά αυτή τη στιγμή, να είναι έτοιμος, θα έχει δυνατούς αντιπάλους, και στη συνέχεια άμα περάσει ακόμα πιο δυνατούς στα play-off εν όψη του Champions League. Ακούγονται τώρα διάφορα πολλά ονόματα ήδη. Γράφτηκε σήμερα και ένας παίκτης θυμάμαι κάπου από για Γερμανία. Από... Όχι, όχι, ο Μαρμόλ. Μιλάω για τον για Ζερεμή από την Γκαμπόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου, δεν έχω ακούσει κάτι και δεν επιβεβαιώνεται κιόλας αν καταλαβαίνω καλά ούτε από την ομάδα του ότι υπάρχουν αυτά τα οποία αναγράφονται, τις προσδεινώνει, είναι στην Ιταλία παίζει. Πληροφορίες από την Ιταλία λένε ότι δεν ισχύουν αυτά σχετικά με τα οποία οι πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά 1,5 εκατομμύρια, ξέρω, 1,5 εκατομμύριο κλπ. Εγώ αυτό ακούω από πλευράς Ιταλίας. Νομίζω ότι θα κάνουμε καλό να συγκεντρωθούμε στους στόχους που ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό και θα δούμε στη συνέχεια τι και πώς, όπως λέμε ακριβώς. Εκεί βρισκόμαστε σε γενικές γράμμες. Για τους ερυθρόλευκους, επαναλαμβάνω, έχει πραγματικά, έχουν να γίνουν πολλά πράγματα, οπότε από τη στιγμή που έχουν να γίνουν πράγματα πολλά, είναι λογικό να ακουστούν και ακόμα περισσότερα. Διονύση, ξέρεις, ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, πολλά είναι αυτά τα οποία λέγονται, όμως στην πραγματικότητα είναι λίγα αυτά τα οποία στην πραγματικότητα ισχύουν. Ναι.
0: Ναι. Μία ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ένας φίλος το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Λέει, αν μπορεί ο Κώστας να μας πει ποιος τρέχει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος τους τρέχει?
0: Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι έχει. Ορίστε.
1: Ο γείτονα. Ποιος να τους τρέχει τις μεταγραφές? Δεν έχει στον Ολυμπιακό διοίκηση, δεν υπάρχουν, όπως το λένε, τμήμα σκάουτινγκ, δεν υπάρχουν ο Κοβάσεβιτς, ο προπονητής, οι βοηθοί του, οι αναλυτές. Όλοι ασχολούνται με τις μεταγραφές. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κάνει τόσες μεταγραφές κάθε χρόνο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ακούστηκε, για παράδειγμα, και το όνομα, ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα ονόματα και από Ιταλία και άλλοι παίχτες. Δεν, επειδή γράφονται ονόματα, μην νομίζει ο κόσμος ότι και καλά, όπως το λένε, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για αυτούς τους παίχτες. Μπορεί να προτείνονται και είναι λογικό να προτείνονται πολλοί παίχτες, Διονύση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός για αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτό να ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό προσπαθώ να μιλάω όσο το δυνατόν, βέβαια γίνεται, όσο το δυνατόν, για παίχτες που μπορώ να ξέρω ότι όντως υπάρχει, ας πούμε, μια κινητικότητα από πλευράς του Ολυμπιακού, ένα ενδιαφέρον, ξέρω εγώ κλπ.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κώστα Νικολακόπουλος με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν απειλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Απολογούνται σήμερα οι 12 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες δολοφονίας 39χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στην Καλαμάτα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου αλλά και των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και για να πάμε στον Γιώργο Πετρίδη που τον έχουμε δίπλα
10: μας. Καταρχάς να πούμε ότι έχεις βάλει εδώ πέρα και βλέπεις την τηλεόραση.
9: Εγώ τι βλέπω?
10: Futsal Champions League. Τι αυτό, Sporting Palmeiras, τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι.
9: Έχει μείνει.
10: Δεν το παρακολουθείς, ε?
9: Όχι. Απ' την άλλη έχει η Σαντορίνη.
10: Αυτό, τις ενδιάζει τα δύο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τους τελικούς. Την Τετάρτη, θυμίζω το πρώτο μάτς. Αύριο έχουν και δύο ομάδες Media Day στα γήπεδά τους. Είχαμε επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Telecom Center. Και όχι απλά επίσκεψη, αλλά είχαμε επίσκεψη και έντονους τόνους και έντονες παρατηρήσεις από αυτό που έχουμε μάθει προς τους παίκτες και την ομάδα. Ήταν αυτό που λέμε άστραψε και βρώτηξε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ. Τα ζήτησε από τους παίκτες και απέτησε το πρωτάθλημα. Τους μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα και εστίασε στη χαλαρότητα που έδειξαν μετά τον αποκλεισμό με τη Βαλένθια. Όπου ξέρεις και η εικόνα εκεί μετά θα έπρεπε λίγο να βγει μια αντίδραση, η οποία δεν ήρθε ποτέ.
9: Έτσι. Αντίδραση στο παιχνίδι με τον.
10: Μέσα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, στα παιχνίδια με την Μύκονο. Ναι, η εικόνα δεν ήταν, ας πούμε, αυτή που περιμένανε αυτή τη ομάδα. Και καταλαβαίνεις ότι είχαμε αυτή την αντίδραση στην πλευρά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μίλησε, παραλαμβάνω, σε πολύ έντονο ύφος στους παίκτες και στην ομάδα γενικότερα. Και ζήτησε το πρωτάθλημα για τον κόσμο φυσικά και για τον σύλλογο. Έτσι, για τους φιλάθλους να ευχαριστήσουν λίγο τον κόσμο σε μια αποτυχημένη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον να καταφέρουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα για να κλείσει έτσι με κάποια χαμόγελα η φετινή σεζόν. Τους μίλησε και φυσικά και για την πίκρα που γέμισαν τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και παραλαμβάνω, είχε και πάρα πολύ έτσι, στάση έντονη, να το πω, επιθετική προς την ομάδα. Αυτά.
9: Ωραία.
10: Γιατί γελάς?
9: Γελάω τώρα γιατί περιμένω να πω κάτι. Δεν θα σε
10: πέστω, πέστω, πέστω.
9: Μόνο στην ομάδα ή και σε κάποιον άλλον?
10: Σε όλους, όλους, όλους. Όταν μιλάμε για την ομάδα, αναφέρουμε σε όλες τις συγκρίσεις. Ναι. Προπονητές, παίκτες, τα πάντα. Δεν έχει να. Δεν τα ξεχωρίζεις αυτά. Δεν τα ξεχωρίζεις.
9: Ναι.
10: Έτσι είναι ξεκάθαρο.
9: Okay. Εντάξει. Αν είναι
10: όλοι ευθύνονται. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές, το έχω αναφέρει από εδώ πέρα από το ραδιόφωνο και στα γραπτά και σε αυτά. Όλοι ευθύνονται για την αποτυχία της ομάδας. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά όλοι ευθύνονται για τη φετινή αποτυχία στην Ευρωλίγκα. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Απλώς... Και νομίζω ότι συμφωνούμε και όλοι σε αυτό. Έτσι. Δεν...
9: Ναι, ναι, απλώς ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι ξεκάθαρα δική μου άποψη τώρα. Δεν είναι δική σου άποψη, ούτε το λέω για οτιδήποτε. Αλλά απλώς νομίζω ότι ορισμένες στιγμές είναι καλό να εστιάζουμε και σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, μεν περιμένεις κάτι διαφορετικό από τους παίκτες μιας ομάδας όταν υπάρχουν απαιτήσεις και δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Ναι.
9: Αλλά από εκεί και πέρα, ορισμένες στιγμές θα πρέπει να σταθείς και λίγο περισσότερο και σε ορισμένα άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει και ορισμένα τέτοια πράγματα.
10: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Φαντάζομαι να αναφέρεσαι στον κόουτ.
9: Ναι, στον Αταμάν αναφέρομαι.
10: Ναι, εντάξει,
9: έχουμε ξεκάθαρη άποψη, την έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα.
10: Προφανώς,
9: τώρα αυτό.
10: Και προς εκείνον απευθυνόταν σήμερα. Γενικότερα, είπαμε, σε όλη την ομάδα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει πλέον η απέτηση για το πρωτάθλημα. Να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
9: Ναι, έτσι. Πολύ λογικό αυτό πάντως. Ναι. Ναι.
10: Αυτά.
9: Ωραία.
10: Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με την τελευταία εξέλιξη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να έχει πάει στο Telecom Center και να είναι αρκετά αυστηρός απέναντι γενικότερα σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού και να απαιτεί να κλείσει η χρονιά με το καλύτερο δυνατό, το οποίο δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός σαφώς είναι σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση. Με γεμάτος αυτοπεποίθηση είναι έτοιμος να ξεκινήσει αυτή τη σειρά των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός προφανώς και δεν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για την πλευρά του Παναθηναϊκού, για αυτό που ζητάει ο κύριος Γιαννακόπουλος, ότι είναι σαφώς κάτι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, δεν λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, αυτό που. Εγώ τουλάχιστον είχα στο σχολείο όταν ήταν και ο Γιώργος εδώ, είναι ότι ορισμένες στιγμές θα πρέπει να στέκεις περισσότερο και σε κάποιους ανθρώπους που έχεις ενδεχομένως και από αυτούς απαιτήσεις. Την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό φέτος την έχω πει, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, είναι παρά 20, φυσικά και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τον Γιώργο και όλοι οτιδήποτε συμβαίνει θα έχει την ευκαιρία να το διαβάσετε και αυτό στο sportfm.gr.

Και προς Θεού δεν λέμε ότι έκανε κάτι κακό ο κ. Γιαννακόπουλος, σε καμία περίπτωση. Είναι καλό ορισμένες στιγμές να υπάρχει μια παρουσία από τον πρόεδρο και να τίθονται ξεκάθαροι στόχοι για μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, είναι και 41, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Κοίτα, έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Λέει τώρα αντικειμενικά ο Αταμάν φεύγει σίγουρα. Θα το δούμε αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο του ίδιου να πάρει το πρωτάθλημα. Να φανταστώ δεν τον αγγίσει σκληρή γλώσσα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ότι ας υποθέσουμε ότι φεύγει ο Αταμάν, που κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει. Εντάξει. Προφανώς και θέλει να κλείσει τη σεζόν και την παρουσία του σε μια ομάδα με έναν τίτλο. Δεν νομίζω ότι δεν είναι τέτοιος άνθρωπος και οποιοδήποτε, είτε είναι ο Αταμάν είτε όχι, θέλει να κλείσει την παρουσία του με έναν τίτλο. Πόσο μάλλον αν αυτός ο τίτλος θα έρθει απέναντι σε έναν αιώνιο αντίπαλο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Και γενικότερα κίνητρο υπάρχει για τον οποιονδήποτε. Το καλό είναι ορισμένες στιγμές αυτό το κίνητρο να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να δούμε αν υπάρχει ή να σκεφτόμαστε εμείς. Ο κάθε Αταμάν μπορεί να έχει οποιαδήποτε κίνητρο στο μυαλό του, εντάξει. Ακόμα και να δουλέψει έτσι ή να προσφέρει κάτι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε μια αλλαγή προπονητή, πριν φύγει. Γιατί όπως λέμε πάντα, δουλεύουμε για τον επόμενο εργοδότη μας, έτσι δεν λέμε.

Λοιπόν, την ίδια στιγμή στην Ισπανία και στη Βιγιαρεάλ έχουμε την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ίνιγκο Πέρεθ. Θυμίζω η Βιγιαρεάλ, η οποία είχε στις τάξεις της έναν από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές, κατά τη γνώμη μου, τον Μαρθελίνο, ο οποίος σε οπουδήποτε για να έχει πάει, τότε πάρα πολύ απλά βλέπεις και αποτέλεσμα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν υπάρχει κινήτρο. Καλά σου είπε ο Αλεσοκράτης, 3-0 θα λήξει υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν στεκόμαστε στο αποτέλεσμα και στο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στεκόμαστε στο αν υπάρχει κίνητρο. Αυτό που έθιξε ο ακροατής είναι αν υπάρχει κίνητρο για τον Αταμάν. Προφανώς και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει.

Τέλος πάντων, έχετε στείλει μηνύματα. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε για το αν υπάρχει κίνητρο ή όχι από την πλευρά του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Ακόμα και να μην εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει, εγώ κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον θα πω ότι θα πρέπει να υπάρχει ή να υπήρχε. Έτσι, ας το πούμε έτσι, με βάση τη συζήτηση που κάνουμε με τα δεδομένα τα δικά σας, αυτό που υποστηρίζετε κάποιοι ακροατές, τουλάχιστον εσείς. Εγώ νομίζω ότι και υπάρχει και θα πρέπει να υπήρχε. Δηλαδή, φανταστείτε κάτι διαφορετικό, εντάξει. Δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο για τον Αταμάν ή για τον οποιοδήποτε Αταμάν, για τον οποιοδήποτε προπονητή να κάνει κάτι απέναντι σε μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα ουράνια και όλοι λένε, να τώρα που έχουν στείλει κάποιοι φίλοι, ότι θα είναι 3-0 η σειρά υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό. Δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό για έναν προπονητή. Θα είναι. Προφανώς και θα είναι. Οπότε, το αν θα μπορέσει το κίνητρο αυτό να μετουσιωθεί σε κάποιες εμφανίσεις, αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για το κίνητρο.

Λοιπόν, υπενθυμίσω ότι έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκα Θανασίου, από τον οποίο κρατάμε πέρα από τη ζήτηση που κάναμε καθαρά για προπονητικά, γιατί θα δούμε από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ότι ο Νίστρουπ αναμένεται σήμερα στην Αθήνα. Θα μείνει για τις επόμενες μέρες, τις οποίες ημέρες αυτές θα έχει σημαντικές συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας, από τις οποίες θα προκύψουν πολύ σημαντικά πραγματάκια και το από εδώ και πέρα πώς θα πάει μεταγραφικά και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Επίσης, αυτό που κρατάμε είναι και το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν τόσο δεδομένο ότι ναι, μεν υπάρχει ο Ντέσσερς, αλλά θα απουσιάζει και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα αναζητήσουν για έναν επιθετικό, ο οποίος θα έχει τη τάση να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτό. Συζητήσαμε φυσικά και με τον Κώστα Νικολακόπουλο για τον Ολυμπιακό. Μας μετέφερε και τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία, που θέλουν τον Ολυμπιακό, ναι με να ενδιαφέρεται για τον Νίκο Λόπεθ, αλλά να φαίνεται ότι και μια παλιά αγαπημένη του ομάδα, η Αθλέτικο Μπιλμπάο, έχει μπει λίγο στην διεκδίκησή του.

0: Λοιπόν, και φυσικά σε λίγο και τώρα μάλλον θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσακίρη. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις? Για το ρεπορτάζ.
1: Καλό Διονύση μου. Καλό μήνα να έχεις, αγάπη μου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι, όντως. Όντως. Δεν το συνειδητοποιήσαμε.
1: 1η Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχει τη δυνατότητα καταρχάς να μπορέσει να ξεκουραστεί, γιατί είναι πάρα πολύ κοπιαστικές οι σεζόν πλέον. Εύχομαι να έχουν τη δυνατότητα περισσότερο να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους ή τέλος πάντων κάποιοι κάπως να μπορούν να φαινόν να ξεκουράσουν και το κεφάλι, μια και είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα, αλλά και το κορμί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι εύκολη τα χρόνια που περνάμε εδώ και καμιά 15ετία πλέον.
0: Ναι, όντως.
1: Και χρειάζεται πάρα πολύ αυτό.
0: Χρειαζόμαστε όλη ξεκούραση. Ας μείνουμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, να μην σε ξεκουράσω.
1: Να περισσότερο, να είμαστε ειλικρινεί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εμείς θέλουμε πνευματική ξεκούραση. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εμείς φέτος στην ΑΕΚ είμαστε καλά. Καλά θα μας πάει.
0: Ναι, τώρα μην ακούσω ότι δεν είστε καλά στην ΑΕΚ τώρα.
1: Όχι. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, γενικότερα αυτή η πενταετία τελευταία, φαντάζομαι σε αυτά τα 4 τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και έχει ένα Ολυμπιακό και ένα ΠΑΟΚ. Οπότε σίγουρα είναι πολύ καλά για την ΑΕΚ και φέτος το καλοκαίρι ακόμα καλύτερα, γιατί τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά και από το καλοκαίρι του 23 ακόμα και σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά της θέλω. Και δεδομένα όμως, έτσι, διότι το θέλω είναι να προχωρηθείς στα play-off του Champions League για να μπει στο League Phase Champions League. Τα δεδομένα είναι ότι ακόμα και αυτό να μην συμβεί, ομιγέννητο θα πω εγώ, θα είναι σίγουρα στο League Phase του Europa. Οπότε είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ διαφορετικό και από τα προηγούμενα που είχε κατακτήσει τον τίτλο και πάρα πολύ ουσιαστικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης του αγωνιστικού σχεδιασμού των κοιτρινόμαυρων των πρωταθλητών. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερο χρόνο για να εκμεταλλευτεί. Υποχρέωσή της η Ευρωπαϊκή πρώτη, όπως γνωρίζει Διονύση μου και όλος ο κόσμος, είναι στις 18 με 19 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρχει πιο νωρίς το Super Cup για παράδειγμα που λέγεται. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ξεκάθαρο. Αλλά λέγεται ότι μπορεί να γίνει μέχρι τις 10, 11, 12 Αυγούστου το Super Cup, να είναι και η πρόβα Τζενεράλη για παράδειγμα. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεις, η προετοιμασία και όλα αυτά και οι ανάγκες που έχει η ομάδα για να καλύψει, ο χρόνος και το χρήμα, κακά τα ψέματα, συνιστούν τον απόλυτο σύμμαχο της Άγκης για τη φετινή σεζόν. Και το μεταγραφική περίοδο που διανύουμε δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θέλεις να σταθούμε περισσότερο. Φαντάζομαι και αν θυμάμαι καλά, με βάση τα όσα είχε πρωτοποιεί ο Ριμπάλτα όταν ερχόταν στην ΑΕΚ, είναι ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές σεζόν για να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Οπότε τώρα μιλάμε για την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Αυτή δεν είναι το
1: πολύ
0: καλοκαίρι.
1: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά το θυμάσαι. Πέρυσι το καλοκαίρι το είπα αυτό. Στη διαδικασία των προκληματικών Τσάικ αναφέρθηκε και μίλησε η Κοσμοτέα, αν δεν κάνω λάθος, για όλο αυτό το κόνσεπτ του αγωνιστικού project που είχε στο μυαλό του και το οποίο χρειαζόταν τις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί. Ναι, φτάσαμε στην Τρίτη και η επιτυχία του ποδοσφαιρικού τμήματος του κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο και σε επίπεδο επαναλαμβάνω χρόνο αλλά και οικονομικών δυνατοτήτων, γιατί όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη παραχώρησης τη Μότσαρτ την τελευταία την πρόσφατη, αυτό που έχει ανάγκη η ΑΕΚ σε επίπεδο ενίσχυσης δεν είναι απλά να πάρει τρεις παίχτες, δηλαδή ένα στόπερ, ένα μισοεπιθετικό και έναν χαφ που είναι η πρώτη ανάγκη, είναι έναν ακόμα ίσως χαφ. Αυτοί και οι τρεις-τέσσερις θα πρέπει να είναι ενδυνάμει βασικοί που λέει ο λόγος και σίγουρα θα απογειώνουν ή τέλος πάντων, για να μην λέμε βαρύγδουπες λέξεις, θα αυξάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα του ρόστερ, του δυναμικού του ήδη υπάρχοντος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση αυτή. Βέβαια όλα αυτά ξέρεις, είναι η αρχή του αγωνιστικού σχεδιασμού αυτές οι ανάγκες, έτσι. Πρέπει να θυμόμαστε και να έχουμε πίσω μέσα στο μυαλό μας ότι μπορεί να προκύψει κάποια ανάγκη επιπλέον στη διάρκεια της προετοιμασίας, ανάλογα και με τα φιλικά και τι θα δείχνει η ομάδα, μπορεί εκεί να μπουν και μία-δύο περισσότερες ανάγκες. Εμείς όμως βαδίζουμε βάσει του σχεδίου που έχει αναλυθεί από τους ίδιους, και τον ίδιο τον Ριμπάλτα δηλαδή, αλλά και τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολης, ο οποίος επίσης στη Μότσαρτ αναφέρθηκε στη θέση που σου προανέφερα για την ενίσχυση του κοιτρινόμαυρου ρόστερ, δηλαδή ενός στόπερ, ενός μεσοπιθετικού και ενός δεξιού μεσοπιθετικού, που θα μπορεί όμως να παίξει και λίγο πίσω από τον θετικό, και ενός χαφ πολύ σημαντικού, half game changer, όπως λέγαμε το Γενάρη,
0: ναι.
1: Μετά αποκτήθηκε ο Σαχαμπό, που ήταν το project. Τώρα το καλοκαίρι, που είναι και μεγαλύτερη δεξαμενή για να αποκτήσεις, για εκπάνω να πάρει τον παίχτη που θα κάνει τη διαφορά και θα είναι στην ίδια ευκαιρία και παραπάνω, ίσως με τους Πινέδα και Μαρίν, έτσι.
0: Και όταν λέμε λοιπόν για ένα παίχτη ο οποίος θα έρθει και θα κάνει διαφορά, προφανώς μιλάμε για τον, θα το θέσω εγώ κάπως έτσι, το Γιόβιτς της μεσαίας γραμμής. Mm-hmm.
1: Ακριβώς όπως το λες είναι. Ναι. Ή το έλβα τη μεσαία γραμμή, αν δεν θες.
0: Ναι, θες, ακόμα καλύτερα.
1: Να πάω να βάσει ονοματεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι μπορεί το βιογραφικό να μην είναι αντίστοιχο του Γιώβιτς, αλλά να είναι αντίστοιχο του Ρέλβας σε επίπεδο απόδοσης και ανταπόκρισης.
0: Ναι.
1: Γιατί για μένα ο Ρέλβας μαζί με τον Γιώβιτς, μαζί με τον Μαρίν, είναι τα τρία πρόσφατα νέα, λέω, έτσι, γιατί και ο Στρακώσια έκανε φοβερή σεζόν και ο Ρώτα έκανε καταπληκτική σεζόν. Μην αρχίζω να λέω έναν, είναι κρίμα και άδικο Κοϊτά, ο Μουκουντή, αλλά λέω ότι από τα νέα πρόσωπα αυτά τα τρία ξεχώρισαν. Αντιστοίχως, θέλουν να ξεχωρίσουν και σε αυτή την περίπτωση οι νέοι τρεις που αποκτηθούν, κυρίως όμως ο Χάφ, όπως είπες, ο οποίος πρέπει και αυτός να είναι παίκτης που θα κάνει σίγουρα τη διαφορά. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει σε με δύο παίκτες μαζί μόνο, έτσι, γι' αυτό το λέω.
0: Τα χαρακτηριστικά του μπορείς να μας τα μεταφέρεις ή λίγο πολύ αυτά τα οποία ψάχνουν ή μαθαίνεις ότι αναζητούν.
1: Αν παντρέψεις τον Πινέδα με τον Μαρίν, έχεις το μέσο που θέλει η ΑΕΚ.
0: Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο τώρα, Γιώργο. Συγγνώμη, το λέω και έτσι κιόλας. Φαντάζομαι ότι όλοι στην ΑΕΚ, όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει την ΑΕΚ και εγώ, θα συμφωνήσουμε ότι οι δύο παίκτες αυτοί ήταν κατά κάποιον τρόπο το Α και το Ω της ΑΕΚ. Όχι μόνο στη μεσαία γραμμή, αλλά γενικότερα στην ανάπτυξή της και στην άμυνά της και.
1: Και βέβαια.
0: Θέλεις λοιπόν
1: να αρκούνε δύο.
0: Ναι, οπότε θέλεις έναν παίκτη ο οποίος θα έρθει και θα μπει ανάμεσά τους για να προσφέρει ανάσες ή θα έρθει και θα πάει κάποιος στον πάγκο.
1: Θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς και βέβαια θα υπάρχουν και μάτς τα οποία κάποιος θα πάει στον πάγκο. Αλλά κυρίως υπάρχουν δύο οδηγοί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο σε παιχνίδια επίπεδου Champions League έχει να παίξει, είτε Europa League έχει να παίξει σίγουρα 4-4-2 με δύο φορ.
0: Ναι.
1: Θα θέλει να βάλει περισσότερους παίκτες και να φορτώσει το αρχικό κέντρο. Θα σου θυμίσω για παράδειγμα τα παιχνίδια με τη Φιωρεντίνα και με τη Samsung Sport. Εκεί έχει παίξει 4-3-2-1, αν θυμάσαι, με δέντρο. Τρεις στα χαφ, δύο πίσω από τον Γιώβιτς που ήταν κοϊτά με τον είτε τον Κουτέσα τη μία είτε τον Κατσίνοβιτς την άλλη. Και Περέιρα με Πινέδα και Μαρίνη στα χαφ.
0: Με τη Φιωρεντίνα περίμενε όμως, δεν υπήρχε ο Βάργα.
1: Όχι, πήγε Γιώβιτς. Κορυφή της επίθεσης ήταν ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Πίσω του ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά. Και χρειάζεται στο χάφο Περέιρα, ο Πινέδα και ο Μαρίν.
0: Το λέω από την άποψη ότι δεν υπήρχε και η καταλυτική παρουσία του Βάργα να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος πλέον ήρθε και άλλαξε όλο το σύστημα και υπήρξε και καταλυτική.
1: Ναι, καταλαβαίνετε. Απλά το 4-4-2 το είχαμε παίξει και με Βάργα και με Πιέρο και Γιώβιτς. Και με Ζήνη Γιώβιτς, αν θυμάσαι πριν τραυματιστεί ο Ζήνη.
0: Ναι.
1: Το ήθελε για εντός συνόρων υποχρεώσει αυτό, γιατί ξέρει ότι στο 80% των αγωνιστικών υποχρεώσεων εντός συνόρων η ΑΕΚ πρέπει να κυριαρχεί στο 80% και να έχει παίξει παραπάνω στην επίθεση, προκειμένου να μην μπορεί στον αντίπαλο να του δίνει τη δυνατότητα να βγαίνει συγκόντρα εύκολα.
0: Okay.
1: Να μεταβάζει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο Champions League και στο Europa League οι Φιωρεντίνες, να το πω έτσι, εικόν του Conference είναι πολύ περισσότερες από ό,τι λαμβάνεις και γνωρίζεις. Και δεν είναι και εύκολο, δεν σου επιτρέπεται να παραπέξει με δύο επιθετικούς και με δύο χαφ μόνο, με την άμυνα στη σέντρα. Θα έχει πρόβλημα. Οπότε σίγουρα χρειάζεσαι έναν ακόμα χαφ για να μπορέσει αυτό να το μοιραστεί. Αλλά σου είπα και πριν, και για το 4-4-2, ώστε μερικές φορές να παίρνουν ανάσεις οι παίκτες που τραβάνε όλο το μανίκι. Να σου θυμίσω μάνι-μάνι και πολύ εύκολα ότι η ΑΕΚ, και είναι ένας λόγος που αποκλείστηκε, θα μπορούσε να έχει φτάσει με τη λειψία, πήγε στη Μαδρίτη να παίξει με τη Ράγιο αυτό το 4-4-2. Δεν είχε το Μαρίν λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο, ξεκίνησε με τον Πέτρο Μάντελ, ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον, δεν είναι ούτε κακός παίχτης, απλά δεν είναι οχτάρι, εξαρό οχτάρι ο Μάντελος, είναι οχτάρο δεκάρι. Με αποτέλεσμα το σκόρ να είναι 30-30, που λέει ο λόγος. 2-0, πολύ νωρίς τέλος πάντων. Και αυτό έδειξε μια δυναμία όταν λείπει ο Μαρίν να μπορέσει να ταιριάξει ένας ακόμα χαφ που να σηκώνει αυτό το πολύ μεγάλο βάρος και ευθύνης όταν παίζει με αντιπάλους που παίζουν με τρεις χαφ, να έχει σίγουρα δύο παίχτες που μπορεί να ανταποκριθούν απέναντι στους τρεις. Οπότε ήταν οδηγός αυτό το παιχνίδι και για την ΑΕΚ ότι χρειάζεται και έναν παίχτη και μάλιστα επειδή δεν είχε αποκτηθεί και είχε αποκτηθεί ο Σαχαμπό, λέγανε όλοι να ορίστε που δεν είχε αποκτηθεί και ο Χαφ. Αν τον είχαμε πάρει θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει τη Ράγιο Βαγεκάνο και έχουμε πολύ μεγάλο δίκαιο σε αυτό. Είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ αν είχε τον game changer που ήθελε τότε στο κέντρο της να είχε καταφέρει να προκριθεί τη Ράγιο, όπως είδαμε δηλαδή και στη Ρέμα στη Φιλαδέλφεια. Έτσι είναι. Γι' αυτό και σου λέω ότι χρειάζεται τρεις τέτοιους παίκτες εφόσον πέσει και το 4-4-2 και επειδή θα είναι και πολύ περισσότερο το μάτς πάλι του χρόνου, έτσι. Για και έχει κλειδωμένο ότι θα παίξει 10 μάτς ήδη στην Ευρώπη. Ναι,
0: πολύ λογικό κιόλας, ναι, τι λέμε τώρα, αλλήμον. Ναι.
1: Τα 40 σανταρίες θα φτάσει για πλάκα. Ναι. Άρα είναι πολύ πιθανόν με το κύπελο και ανάλογο και την Ευρώπη πώς θα εξελιχθεί να φτάσει στα 50 παιχνίδια. Δεν γίνεται να το κάνεις με δύο χαφ βασικούς αυτό.
0: Όχι, απλώς. Εγώ τώρα και πάλι τώρα, επειδή έχει κλειδώσει το μυαλό μου τώρα, ειλικρινά δηλαδή. Στο λέω από την άποψη ότι ωραία, έρχεται λοιπόν ένα σκάφο ο οποίος θα μπορεί να είναι είτε στην τριάδα είτε από εκεί πέρα. Ποιος από τους δύο θα μπορεί να φύγει, είτε ο ένας είτε ο άλλος, για να μπορεί να παίξει αυτός. Σε περίπτωση που.
1: Ένα είναι εκτός σε δεκαδά.
0: Ναι.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό πρέπει να συμβαίνει. Γιατί και ο Μανί και ο Πινέδα μπορεί να παίξει και δύο σαν οχτάρι.
0: Okay.
1: Ή σαν εξάρι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι όπως έχει δουλέψει ο Νίκολης. Αν μου το έλεγες πέρυσι πρωτού να το κάνει, θα σου έλεγα δεν είναι εξάρι ο Μαρίν, είναι οχτάρι. Άρα έτσι όπως ανταποκρίθηκε φέτος, μπορεί και στο 6 να ανταποκριθεί, μπορεί και στο 8 όπως και ο Πινέδα. Τον είδαμε πάρα πολλά μάτσα. Να μην σου πω στο 70% των αναμετρήσεων τον είδαμε εξάρι. Άσχετα που κουβάλαγε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Η μεταβάση του, το transition του στο αμυντικό κομμάτι ήταν συγκλονιστικό του Ολυμπιακού.
0: Απλώς εγώ στο λέω γιατί στο μυαλό μου, όταν έχεις λοιπόν ένα δίδυμο το οποίο είναι καταπληκτικό μέχρι τώρα, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι, μεν θέλεις να το ενισχύσεις, αλλά και η παρουσία ενός παίκτη game changer, όπως τον χαρακτηρίσαμε, στο μυαλό μου ίσως να φέρει και, ξέρω εγώ, κάποιο προβληματισμό από την άποψη ανάμεσα στους δύο. Το ότι και έρχεται αυτός, εγώ δεν θα
1: πω. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης προπονητή, ναι, μετά, Διονύση μου. Εφόσον το έχει αζητήσει τον παίχτη αυτόν, θα ξέρει και πώς να το διαχειριστεί. Επιπρόσθετα, επαναλαμβάνω, αυτό το λέμε και πάντα με κριτήριο το 4-4-2 που έπαιζε για εκφέτος, ε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν του χρόνου θα παίξει 4-4-2, αν θα παίξει 4-3-2-1, αν θα θέλει να παίξει ρόμβο.
0: Οπότε μετά πάμε στην επίθεση μετά και θα παίξει ο Βάργα ή θα παίξει ο Γιώβιτς. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά για τον Νίκολιτς.
1: Σωστά, σωστά. Αυτά είναι προβληματισμοί που πρέπει ο Νίκολιτς. Επίσης, δεν είναι και κακό να έχει και τον Βάργα και τον Γιώβιτς και να παίζει ένα.
0: Όχι, καλά λες.
1: Δεν είναι, δεν βάλουμε και τα κλάματα.
0: Καλά λες, παίκτες να υπάρχουν, αλίμονο.
1: Έτσι, μια χαρά να το διαχειριστούμε. Το θέμα είναι να έχει καλού. Και όλοι καλοί, όπως λέει ο φημόσοφος λαός, μας χωράνε.
0: Έτσι, μπράβο. Μία ερώτηση για να κλείσουμε λίγο, γιατί ένα φίλο έχει.
1: Και ένα αστερίσκο για τον Πινέδα, γιατί είδαμε τώρα τόση ώρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό γιατί το λες.
1: Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνει και μετά το 2027, για παράδειγμα.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Καταλαβαίνω πώς το λες τώρα.
1: Είναι στο 50-50, ναι, το έλεγα του καιρό ότι είναι στο 50-50 και έχω πει ότι είναι ανοιχτό το θέμα της υπόθεσής του και θα πάμε μετά το Μουντιάλ. Δεν ξέρω γιατί εδώ και 2-3 μήνες που το λέω αυτό ήμουνα, λες και μιλάγαμε aliens, ξέρω εγώ, λες και απευθυνόμουν σε εξωγήινους. Γιατί πραγματικά στο υπόλοιπο κομμάτι διάβαζα πράγματα ιστορίες για χρήους. Ότι μπορεί να τελειώσει το Πάσχα, μπορεί πριν το καλοκαίρι, η ΑΕΚ να θελήσει. Πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας, όχι καν δεν ανήκουν στο ρεπορτάζ. Η επιδίωξη μπορεί να είναι όποια θέλει η ΑΕΚ. Εγώ λέμε τι θα γίνει στο ρεπορτάζ. Επί της ουσίας πρέπει να μιλάμε στον κόσμο. Mm-hmm. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Γιατί αν και εφόσον δεν ανανεώσουμε μέχρι το Δεκέμβρη-Γενάρη ο Πινέδα, η ΑΕΚ θα αρχίσει να ζει χωρίς Πινέδα. Οπότε από το Γενάρη και μετά, ο παίκτης που θα έχει έρθει το καλοκαίρι game changer. Διονύση μου, πολύ δύσκολα θα βγαίνει από την Ενδεκάδα, ούτως ή άλλως, για παράδειγμα λέω.
0: Δεκτό. Λοιπόν, μια ερώτηση γρήγορα, αν μπορείς να απαντήσεις. Λέει ένας φίλος, αν υπάρχει σκέψη να επανδρωθεί το τεχνικό επιτελείο με κάποιον που θα είναι υπεύθυνος για τις στατικές φάσεις.
1: Ο φίλος μου δεν θέλει να ακούει. Μάλλον είναι να μας έχει έτσι στο, πώς το λένε, στο ραδιόφωνο του καρφωμένους. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αποκαλύψει με την ολοκλήρωση της σεζόν 6 μέρες μετά. Μετά την απομάκρυνση του Αλάκ Αλεξάνδερ από την. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αποκαλύψει με την ολοκλήρωση της σεζόν 6 μέρες μετά. Μετά την απομάκρυνση του Αλάκ Αλεξάνδερ από

0: Δεν είναι. Ο πρώτος που το διέγνωσε το πρόβλημα ήταν ο Νίκολιτς και γι' αυτό το έχει πει. Και, το, και βρίσκεται σε αναζήτηση τέτοιου. Νομίζω ότι θα προσθεθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δηλαδή στην Ολλανδία θα βρίσκεται το νέο μέλος. Αν όχι την πρώτη μέρα, θα βρίσκεται εκεί πάντως σίγουρα το νέο μέλος του τεχνικού team. Μπορεί να είναι και δύο. Σίγουρα έχει κλειδώσει αυτός για τις στατικές μπάλες. Στατικές φάσεις, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείεται να είναι δύο τα μέλη που θα συμπληρώσει το, το τεχνικό team του Μάρκο Νικολίτσα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Διονύση μου.
2: Καλή συνέχεια στον κύριο Τσακίρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η εκπομπή ήταν μια εκπομπή η οποία πραγματοποιήθηκε με την χορηγία της Bet365. Εγώ να σας θυμίσω. Ευχαριστώ εσάς, τον Ιάρχο Κυριασόπουλο και τον Γιώργο Πετρίδη. Καλή συνέχεια.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM, λίγο μετά τις 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην προπόνηση του Παναθηνικού Άκτορ στο Telecom Center βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε την Τετάρτη. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την καθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εντός ημέρας η άφιξη του

Γιάκομπ Νίστρουμπ στην Αθήνα, δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτού του ενδεχόμενου παραμονής του Τσάβες. Το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Las Palmas Mika Marmol, για τον οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονος, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις με τον Ισπανό μέσο Unai López, τα τυπικά για το Φορτούνι, στασιμότητα στην υπόθεση Τσάπρα. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στο περχάφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βόρα. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εποχή Νίκο Πέρεθ στη Βιγιαρεάλ, ο 38χρονος Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών έως το καλοκαίρι του 2028, διαδεχόμενος τον Μαρθελίνο στον πάγκο του Κίτρινου Υποβρυχίου. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Transfer Feed, ο 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο. Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε στα 40 του χρόνια ο James Milner. Ο Άγγλος Χαφ κατέγραψε 658 συμμετοχές στην Premier League, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα με τη Manchester City και 1 με τη Liverpool, με την οποία πανηγύρισε και το Champions League. Φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ενώ ακόμη είχε αγωνιστεί σε Leeds, Newcastle, Aston Villa και Brighton. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Σωστά, ναι, αρχέ. Ερχόμαστε από τριήμερο ρεπό εδώ πέρα. Πώς πέρασες?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι έκανες, έκανες κάτι ωραίο? Κάτι ξεχωριστό? Champions League, σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε ο τελικός.
0: Σου άρεσε ο τελικός? Είσαι από τους λίγους. Στεναχωρήθηκες? Α, γιατί ήσουν Arsenal. Για τον κύριο Τσόχο μας, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρο.

0: Ακούω λίγο πριν έβγαλε ο Καπάτος Τσακίρη, έβγαλε Νικολακόπουλο, έβγαλε Αθανασίου. Χαμός με τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Εγώ λέω να πατήσουμε ένα pause, μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Μπαίνουμε σε εβδομάδα Μουντιάλ. Βλέπεις Μουντιάλ? Βλέπεις. Σε βλέπω, είσαι Μερακλής, κάθε σπιτάκι. Ανοίγεις τηλεόραση. Αγαπημένο Μουντιάλ, έχεις.
1: Αυτό που έχασε η Ιταλία με την Βραζιλία στο τελικό.
0: Πότε ήταν αυτό? Θυμάσαι, παλιά.
1: Με τον κύριο Μπάτζιο που χάσε το
0: πέρα. Α, με τον Μπάτζιο. Αγαπημένο Μουντιάλ δικό μου, νομίζω ότι είναι της Αργεντινής. Που το βλέπω όλος ο κόσμος, μέση στο τέλος. Δεν υποστηρίζω συνήθως κάποια ομάδα. Παρ' αυτά, νομίζω ότι σχεδόν όλος ο πλανήτης ήταν με Λιονέλ Μέση. Ήθελε να το σηκώσει. Είπαμε να ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος. Και τα κατάφερε. Ηγέτης με τα όλα του. Τώρα σε μια εξαιρετική ομάδα με το φοβερό Κιλιάν Εμπαπέ. Τα κατάφερε. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει. Τότε υπήρχε και το hype και όλη αυτή η ενέργεια περιραίουσα για την Αργεντινή. Α το πάρουμε για το Μέση. Τώρα νομίζω ότι αφού έφυγε. Νομίζω ότι αυτή την ενέργεια φέτος θα την έχει η Πορτογαλία. Τη θεωρώ από τα φαβορί.

Πολύ σωστή ερώτηση του νέαρχου. Αν θα παίζει βασικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εσύ τι θεωρείς? Δεν ξέρω. Εντάξει, μια απάντηση. Ναι, μια απάντηση, ρε παιδί μου. Τι θεωρείς? Πρέπει να παίζει ή όχι? Έχει φτάσει ο άνθρωπος 38 χρονών. Είναι ηγέτης, εννοείται. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός. Θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή πολυτελείας, ας πούμε, για την Πορτογαλία. Εκεί που χρειάζεται γκολ, εκεί που χρειάζεται λίγο σπίθα στην επίθεση, μια προσωπικότητα να μπει και να αλλάξει το μάτς. Θα μπορούσε να μπει ο Κριστιάνο και να το κάνει. Αν ξεκινάει βασικός, ο Γκονσάλο Ράμος. Δεν λείπουν οι ποιοτικές επιλογές στο κέντρο της επίθεσης, αλλά με τέτοιο κέντρο από πίσω, Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, νομίζω ότι θα τη βρουν την άκρη.

Εννοείται μπορείτε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, σε ό,τι και να πούμε. Θα σας απαντήσω σε όλα ή σε ό,τι μπορώ. Πάμε πρώτα σε ένα πολύ μικρό break και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Γεια σας, είμαι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια αθλητικής ενημέρωσης.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ μου έχει βάλει εδώ πέρα ένα αρχάρι να βλέπω απέναντι τέννις. Αυτή τη στιγμή Ρολάν Γκαρός. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με τέννις, πόσοι βλέπετε τέννις. Ποτάποβα είδα το ένα όνομα, το άλλο δεν το θυμάμαι. Πώς τη λένε?
1: Καλίσκαγια.
0: Ωραίο όνομα. Ρωσία. Λογικά, κάπου εκεί θα είναι. Ναι, δεν τις ξέρω τις παίκτριες. Πριν μπω βέβαια, έβλεπα τον Φλάβιο, τον Κομπόλη Ιταλός, πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι τελείωσε, πέρασε. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε και για τέννις. Από τους λίγους εδώ μέσα που παρακολουθούν τέννις. Συμφωνείς, ναι. Ωραίο το τέννις. Και το Ρολάν Γκαρός. Φέτος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, να ξέρεις. Έχει φύγει το νούμερο 1, έχει φύγει ο Τζόκοβιτς, έχει φύγει. Μόνο Σβέρεφ είναι από τα μεγάλα ονόματα. Έφυγε χθες ο Ρουντ. Τους ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος. Φοβερός. Πολύ μεγάλο prospect. Είναι και ένας Ισπανός, Χοδάρ, να το θυμάσαι το όνομά του. Χοδάρ. Όχι Χοδέρ, Χοδάρ. Δεν θα μας καταλάβουν κιόλας πολύ, αλλά κατάλαβες. Λοιπόν, για ένα φίλο που ρωτάει για το Super Cup το ελληνικό, δεν έχει βγει κάτι επίσημο ακόμα. Ωστόσο, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι το παιχνίδι αυτό ανάμεσα σε ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος και τον Όφη, τον Κυπελούχο, πάει για τις 12 Αυγούστου. Πιθανότατα δεν θα αλλάξει έδρα συγκριτικά με πέρυσι, θα γίνει στο Παγκρίτιο. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι επίσημα. Είναι κάποιες ενημερώσεις. Θα γίνει δηλαδή μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό να έχετε στο μυαλό. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται πως εδώ πέρα εμείς και από το ραδιόφωνο και από το site του Sport FM θα σε ενημερώσουμε.

0: Έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Χαμός. Λοιπόν, ο ένας φίλος λέει ότι η ομάδα έκπληξη φέτος ήταν το Μαρόκο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη το Μαρόκο όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Το περιμένουν πάρα πολύ το Μαρόκο. Καταλαβαίνω ότι τον ενθουσιασμό που υπάρχει, πολύ καλούς παίκτες, όπως αναφέρει και το φίλος, έχει πολύ το γραφημένο Γαλλομαροκινούς και Ισπανομαροκινούς, Μπραχίμ Δίας κτλ., οι οποίοι δεν παίζονται. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ αυτό που έγινε στο Africa Cup of Nations, το κύπελο Εθνών Αφρικής, γνωστό σε όλους μας Copa Africa. Θυμάσαι τι έγινε?
1: Που άλλαξε το τρόπαιο.
0: Που άλλαξε το τρόπαιο, ακριβώς. Μετά από κάτι μήνες πήραν το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και το δώσανε στο Μαρόκο. Βέβαια, οι Σενεγαλέζοι έχουν παίξει εξαιρετική άμυνα, τώρα το κρατάνε. Σφιχτά δεν το δίνουν. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και θα επηρεάσει και το Μαρόκο όσον αφορά και το φιλάθλο κοινό. Εγώ νομίζω ότι αρκετοί φιλάθλοι μετά από αυτό που έγινε στο κύπελλο Εθνών Αφρικής θα είναι κόντρα στο Μαρόκο. Γενικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα από τους περισσότερους ότι το Μαρόκο κάνει κουμάντο, ας πούμε, στην Ομοσπονδία εκεί πέρα στην Αφρική. Προσπάθησε να πάρει κάπως αλλιώς το τρόπαιο και όχι μες στο γήπεδο. Είχε μια ευνοϊκή διαιτησία, θα μπορούσαμε να πούμε, και στο τελικό αλλά και σε όλα τα παιχνίδια. Βέβαια, έχει ομαδάρα. Έχει μπροστά El Kabi, πρώτο σκόρ ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει Unai, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, φοβερή χρονιά Τζιρόνα. Έχει Μπραχίμ Δίας. Έχει Ασραφ, Χακίμ Ασραφ, της Παρί. Να συνεχίσω να λέω, έχει Μαζραουί. Έχει πολλούς.
1: Μαζραουί, ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος, πού παίζει?
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ακόμα United.

Χαιρετίσματα στον Αντρέα από την Ουαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει καθημερινά και όλους εσάς και Ελλάδα και εξωτερικό που είστε εδώ πέρα, μας κρατάτε παρέα. Ελπίζουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο για εσάς. Ένας άλλος φίλος λέει ότι η Ισπανία φέτος θα κάνει το double. Εννοεί ότι μετά το γύρο πήρε πριν από δύο χρόνια, θα πάρει και το Μουντιάλ. Εγώ τάσουμε μαζί του. Εγώ Ισπανία θεωρώ φαβορή. Σε αυτά τα brackets που βγάζει η FIFA, μπορείς να το κάνεις αυτόματα και να επιλέξεις ποιος θα φτάσει μέχρι τέλους. Έβγαλα τελικό Ισπανία-Πορτογαλία. Και ντροπέχω Ισπανία. Έβαλα την Πορτογαλία να αποκλείσει την Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά στα προημιτελικά. Και η Ισπανία να αποκλείσει τη Γαλλία. Γαλλία, φοβερό ρόστερ, πολύ γεμάτο ρόστερ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Κάτι με χαλάει στη Γαλλία. Πάλι ξεκινάει πολύ δυνατή. Όπως και στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον τελικό. Τώρα μπορεί να φτάσει έως τα μη τελικά. Θεωρώ την Ισπανία καλύτερη ομάδα.

0: Για ένα φίλο που λέει ότι ο Ουναΐ δεν είναι στην αποστολή. Είναι. Η αποστολή ήταν η προεπιλογή. Αρχικά δεν τον είχε πάρει μαζί για τα φιλικά. Τώρα τον πήρε κανονικά. Συμφωνείς. Απόλυτα. Α, ένας άλλος λέει ότι η Γερμανία θα είναι η απογοήτευση του Μουντιάλ. Δεν είναι πολύ μακριά, νομίζω η αλήθεια. Σίγουρα ξεκινάει ως outsider. Γεια σου, Εύα. Είναι από, πίσω, είναι από έξω η Εύα. Μας χαιρετάει, ναι, αρχαία. Πες, γεια. Λοιπόν, η Γερμανία φέτος θα είναι απογοήτευση. Θεωρώ πως θα είναι outsider. Outsider βασικά πολυτελείας. Χρησιμοποίησα και αλλού αυτή τη λέξη. Μ' αρέσει. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η πέμπτο-έκτο φαβορή. Δεν έχει τον παίκτη που θα κάνει διαφορά. Δηλαδή, Βίρτζ, Μουσιάλε προέρχονται από κακή σεζόν. Τώρα, Χάβερτζ. Δύσκολο το κόμμα. Είναι παικτάρα, ναι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με άλλους.
1: Κάτσε μήπως το πάρει στο
0: τέλος. Η Γερμανία και όλα αυτά που λέω, θα τα μαζέψουμε, θα τα βάλουμε στο τέλος. Δεν νομίζω. Είναι ομάδα έκπληξη, θα είναι το Μεξικό. Ο Γιώργος από Ολλανδία. Πολύ καλή ομάδα το Μεξικό. Βραζιλία-Αγγλία ο τελικός και θα το σηκώσει η Βραζιλία. Νομίζω η Βραζιλία φέτος κατεβαίνει με μία από τις λιγότερο ποιοτικές ομάδες που είχε ποτέ στα χρονικά. Έχει συμφωνώ απόλυτα και έχει διαχειριστεί προσωπικότητων. Μπορεί εκεί πέρα να βάλει Βινίσιους, Ραφίνια σε κάτι καλούπια να μαρκάρουν και να. Νομίζω μπορεί να φτάσει ψηλά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τελικό. Υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Αγγλία είναι πολύ καλή ομάδα. Κάνει τα περίεργα του εκεί πέρα ο Τούχελ. Δεν έχει καλέσει αρκετούς παίκτες. Δεν έχει καλέσει τον Άρνολντ. Πολύ μεγάλη απορία. Μας ξένησε λίγο αυτό. Εντάξει, κάτι θα έχει δει. Θα δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Winnie Sport FM 94,6. Βροχή τα μηνύματα όπως έχουμε πει. Αν θα πάει 8 η Ουρουγουάη. Έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά πρέπει να δούμε και τα διασταυρώματα. Είναι διοργάνωση με 48 ομάδες, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν. Επίσης, περνάνε οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή, από τους 48 πάμε στους 32. Είναι δύσκολο να προβλέψεις τα μονοπάτια, γιατί μια ισοπαλία να κάνει ένα φαβορί σε έναν όμιλο μπορεί να βρεθεί και δεύτερο και τρίτο και να αλλάξει τα πάντα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ομάδες όπως το Κουρασάο, η Αϊτή, το Πράσινο Ακροτήρι θα καταφέρουν να πάρουν βαθμού σε βαθμό. Προσωπικά το βλέπω δύσκολο. Παίζει ρόλο και ο όμιλος. Με το Κουρασάο είναι σε ίδιο όμιλο με Γερμανία, Τηλεφαντοστού και Σημερινό. Είναι και τρεις πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή και η Γερμανία είναι η Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όπως άλλες φορές, ωστόσο είναι μεγαθύριο. Ακτήλα Φωτοστού έχει πολύ καλή ομάδα. Πήγε καλά και στο Κόπα Αφρικα. Εντάξει, όχι τόσο ποιοτική όσο άλλες χρονιές, αλλά και πάλι παραμένει αρκετά καλύτερη ομάδα το Κουρασάο. Ο Ισημερινός ή Εκουαδόρ, πείτε το όπως θέλετε. Το Εκουαδόρ, να ξέρεις, θα έχει παίκτη της Κηφισιάς. Όχι. Ο Αντώνης είναι στο Κουρασάο. Είναι ο Μόιζες Ραμίρες. Είναι ο τερματοφύλακας αυτός που κάποιες φορές κάνει τα δικά του. Το θυμάσαι. Αυτός είναι ο τερματοφύλακας, να ξέρεις, που παίζει όταν έχει Κηφισιά την μπάλα περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή μόνιμα, να βοηθήσει στο build-up. Βέβαια, αυτό κάποιες φορές τον έχει οδηγήσει σε γκέλες. Κάνει λάθος πάσες, λάθος διώξιμα. Στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, κάνει λάθος διώξιμο, το φάγε. Από μακριά. Κάνει κάποια ζωγκλερικά κάποιες φορές. Εκεί πέρα πέφτει κάτω, καθυστερεί. Δεν είναι και ο αγαπημένος αντίπαλος των ομάδων, να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, το Κουρασάο είναι, ας πούμε, σε αυτόν τον όμιλο, με εκτέλεσμα το Ισημερινό και η Γερμανία. Δύσκολο το κόβο να πάρει βαθμό. Το ίδιο ισχύει και για το Πράσινο Ακροτήρι, η οποία είναι με Ισπανία, Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία. Ίσως κόντρα στη Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακροτήρι χθες νίξε 3-0 τη Σερβία. Τα δεύτερα τη Σερβία πέρα από τρεις βασικούς. Τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας.
1: Του Πάου.
0: Πολύ καλός. Πολύ δυνατός εκώ. Λοιπόν, τον Παύλοβιτς και ακόμα ένα Παύλοβιτς στόπερ, και άλλο ένα παίκτη. Θα μπορούσε πάντως να τσιμπήσει βαθμό από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, αν είναι αφελής η Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι. Γιατί όχι. Λοιπόν, και η τρίτη ομάδα είναι η Αϊτή, που ρώτησε ο φίλος. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχει Βραζιλία, έχει Μαρόκο, έχει Σκωτία. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σκωτία, σου αρέσει Σκωτία?
1: Είναι για γκέλα ό,τι πρέπει. Να κάνει
0: γκέλα η Σκωτία κόντρα στην ΑΕΤ. Όχι. Βέβαια, η ΑΕΤ, να ξέρεις, θα είναι πάρα πολύ βασικά ΑΕΤινή και φιλαθλήτης στα γήπεδα. Πάρα πολλοί ΑΕΤινοί ζουν μόνιμα στην Αμερική. Οπότε η ομάδα θα έχει τη στήριξή τους. Τρανζί Πιερό στην επίθεση. Ωραίος γκολτζής, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Θεωρώ ότι δεν θα βάλει γκολ ο Πιερό. Θεωρείς ότι θα βάλει?
1: Τον έχω σίγουρο.
0: Τον έχει σίγουρο θα βάλει γκολ ο Πιερό?
1: Είναι εξαιρετικός και εδώ δεν στάθηκε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και φέτος που έπαιξε μόνο ένα εξάμηνο στην ΑΕΚ, βοήθησε. Έχει βάλει κάποια γκολ για να ανοίξει το σκόρ η ΑΕΚ. Εκεί που έπαιρνε με 1-0 τις νίκες η ΑΕΚ, ο Πιερό τα βάζε στην αρχή. Δεν νομίζω ότι θα βάλει γκολ. Δεν νομίζω ότι γενικά η ΑΕΤ θα καταφέρει να βάλει πολλά γκολ. Θα δούμε. Λοιπόν, Ολλανδία, αν την υπολογίζουμε, θα πάθουμε σοκ. Η Ολλανδία είναι ποιοτική ομάδα. Βέβαια, όπως κάθε Ολλανδική ομάδα, είναι και λίγο αφελής. Δεν ξέρω τώρα αν ο Κούμαν θα καταφέρει και θα το βελτιώσει αυτό. Είναι στο όμιλο με Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία. Ένας φίλος εδώ πέρα έχει στείλει Japan στεγνά. Πιστεύει πολύ την Ιαπωνία. Πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Ακόμα και χωρίς Μιτώμα, ο οποίος θα απουσιάσει. Πολύ ποιοτική ομάδα και έμπειρη ομάδα. Θες να σου πω παίκτες, να μου πεις αν ξέρεις κάποιον?
1: Δεν λοιπόν ξέρω, αλλά συμπαθεί ο Μουντουράκη.
0: Την Ιαπωνία, γιατί?
1: Ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ την αρχή.
0: Θεωρώ την Νότια Κορέα εξίσου καλή ομάδα με την Ιαπωνία. Φέτος την Νότια Κορέα. Έχει μπροστά το Σον, έχει πίσω τον Κιμ. Η Ιαπωνία, λοιπόν, έχει τον Νίτο της Μπάγερν, τον Ιτακούρα του Άγιαξ πίσω και τον Βατανάμπε της Φέγενορτ. Έχει καλή ομάδα. Καμάντα, Έντο, Κούμπο στο κέντρο και Τανάκα από Λίτζ. Ναι, και αυτή μπορεί να προχωρήσει. Γιατί όχι. Και φυσικά η Σουηδία με Γιόκερες μπροστά. Ναι, γιατί όχι. Γιατί θα πάνε καλά οι σκανδιναμικές. Και η Νορβηγία βλέπω πολύ δυνατή. Έχουν εκεί πέρα, η μία έχει Γιόκερες, η άλλη έχει Χάλαντ. Θα δούμε. Δεν κάλεσε τον Πάλμερ ο Τούχελ. Αν είναι δυνατόν, το It's Not Coming Home συνεχίζεται. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα φτάσει μακριά η Αγγλία, θεωρώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάρει. Λοιπόν, τι άλλο. Η ιστορία μας χρωστά έναν τελικό Πορτογαλία-Αργεντινή και έναν τελευταίο χορό μέσα Κριστιανό. Θα ήταν πολύ εμπορικός. Θεωρώ ότι θα διασταυρωθούν κάποια στιγμή. Αν βγουν και οι δύο πρώτες, είναι πολύ πιθανό να παίξουν είτε προημιτελικά, είτε ημιτελικά, αν θυμάμαι καλά. Θα φανεί. Λοιπόν, το Εκουαδόρ μας λέει ένας φίλος, έχει τον Ραμίρες, Τέρμα και Στόπερ, Πάτσο, Νκαπιέ που έπαιξαν στο τελικό. Εννοείται. Το Εκουαδόρ έχει πολύ καλή ομάδα και τερμάτισε και δεύτερο στα προκριματικά στην Λατινική Αμερική. Έβαλε από κάτω Ουρουάη, Βραζιλία, Παραγουάη, Κολομβία. Πολύ καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλά στο Πέριν Καπιέ Πάτσο, όπως είπε ο φίλος. Έχει τον Ορντόνιες της Club Breeze. Καϊσέδο στο κέντρο. Ο Κέντρι Πάες της River Plate, πολύ καλός παίκτης. Στουπινιάν, Μίλαν. Και μπροστά πάντα αυτός ο Ένερ Βαλένσια. Κάθε φορά που παίζει σε Μουντιάλ θα τα βάλει τα κολλάκια του.

Και το φίλο που ρωτάει αν έπαιξαν χθες Γιώβιτς Γκατσίνοβιτς με τη Σερβία. Δεν έπαιξαν, δεν είναι καν στην αποστολή. Και πράσινο ακροτήρι, αν δει ομάδα, θα χαθείς. Το πράσινο ακροτήρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω τσεκάρει. Να περιμένετε αναλυτικά όλα αυτά που συζητάμε να ανέβουν στο Sport FM. Εδώ πέρα οι συντάκτες έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά άρθρα, αφιερώματα με τους ομίλους, αναλυτικά. Θα τα δείτε όλα. Πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, ο Νέρχος μου κάνει σήμα ότι θα πρέπει να πάμε σε break. Όχι, να δούμε και το πράσινο ακροτήρι και πάμε τώρα. Λοιπόν. Α, Γιωβάνε Καμπράλ. Πώς έπαιζε παλιά στη Λάτσιο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Γκάρι Ροντρίγκες. Το θυμάσαι. Πάω Ολυμπιακό. Τώρα παίζει από όλο να λέμε σου. Πολύ γρήγορο εξτρέμ. Προβλήματα τραυματισμού βέβαια. Βίλι Σεμέο, κι άλλος από Κύπρο. Από Ομόνια. Για να πούμε αν έχει κάτι άλλο έτσι εξωσημείωτο. Τον Λόγκαν Κώστα της Βιγιαρεάλ. Έχει και το Στοπίρα. Η ιστορία του Στοπίρα είναι φανταστική. Είναι ένας στόπερ ο οποίος έχει αποσυρθεί. Είναι 35 χρονών. Είναι 38 χρονών. Έγραψα πρόσφατα ένα μικρό θεματάκι αυτόν. Αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα Πράσινου Ακροτηρίου. Πήρε κύπελο με την Τορένς ομάδα Β' Εθνικής στην Πορτογαλία. Κόντρα στη Sporting. Στην παράταση σκόραρε μάλιστα. Με πέναλτι. Πανηγύρια εκεί χαμός. Θα βγουν Ευρώπη τώρα από Β' Εθνική. Πολύ ωραία ιστορία. Και επανήλθε στην εθνική του ομάδα για να τη βοηθήσει στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Θα ξεκινήσουμε με δύο μπασκετικές ειδήσεις. Λοιπόν, η πρώτη αφορά την ΑΕΚ. Είναι προς παραχώρηση στην Ένωση το κλειστό των άλλων λιωσιονέρχε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αίτημα των ανθρώπων της ΑΕΚ βρήκε θερμή υποστήριξη από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και κυρίως τον Γιάννη Βρούτσι. Και κάπως έτσι, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, θα πρέπει να αναμένουμε να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η σχετική διάταξη, η οποία είναι έτοιμη. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Εν ολίγης, ότι η ΑΕΚ θα έχει αυτό το γήπεδο δικό της, όλο δικό της, και θα μπορεί να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες θέλει για να εκμεταλλευτεί τους χώρους, να εκμεταλλευτεί οικονομικά το κλειστό, τους χώρους γύρω από αυτό. Έχεις πάει ποτέ? Δεν νομίζω να έχεις πάει. Δεν πάνε μέσα εκεί πέρα. Να ξέρεις, ένα λεωφορείο υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση στο κλειστό των άλλων λιωσίων. Με αμάξι θα έχει πάρκινγκ. Αυτό είναι καλό. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχεις αμάξι, δύσκολα τα πράγματα. Αυτό. Αν ποτέ πας να κανονίζεις να πας είτε με το Λουκά που πας συνήθως, είτε με το Χρήστο το Ρομπόλι, να είσαι εκεί. Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει ερωτηματικό για το πρώτο μάτς των τελικών κοντά στο Παναθηναϊκό. Την Τρίτη αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο όσον αφορά το τραυματισμό του, αφού θα ολοκληρωθεί και η τελευταία προπόνηση των Ερυθρολεύκων για το Game 1. Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος Γκάρντ έχει 15,9 πόντους κατά μέσο όρο, 2,6 assist και 2,3 rebound.

0: Ο φίλος που είχε στείλει για το πράσινο ακροτήρι με έχει πείσει, το πράσινο ακροτήρι μπορεί και να περάσει τον όμιλο. Στέλνει παίκτες με πείθηση η γουριά του για την ποιότητα αυτών των παίκτων. Προσωπικά κάποιους τους ξέρω, κάποιους δεν τους ξέρω. Αλλά δηλαδή κάποιοι είναι Κέλιο Βαρέλα, Ντέιλον Λιβραμέντο. Περισσότεροι παίζουν η Πορτογαλία, Τουρκία, ο Κέβιν Πίνα, η Πίνια, Κράσνονταρ, Τέλμο Αρκάνσο ή Αρκάνχο. Λέω τώρα δεν ξέρω πώς διαβάζουμε τα περισσότερα ονόματα. Βιτόρια Δεγκυμαράης, Περόι Ντουάρτε, Λουντογκόρε. Θα έχει στείλει και στα αγγλικά. Μίως που ο παίκτης το πήρε είναι συνέχεια τη σειρά τραγουδιών Φέρτο και Πάρτο, Ιώνας από το Coventry. Εδώ πέρα, αμός γίνεται. Λοιπόν, ο Στοπίρα ήταν στη Βίτη του Νίκολιτς το 2018. Έχει παίξει κόντρα στην ΑΕΚ και έχει χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είχε παίξει ως αριστερό μπακ τότε. Μας υπενθυμίζει ένας φίλος. Ναι, να ξέρεις ότι είναι τότε το ματς με τη Βίτη ήταν που είχε χάσει. Δεν θυμάμαι αν είχε χάσει το τελευταίο σου όταν το έχει κάνει ο Στοπίρα ή ο Γιούχας. Ένα στόπερ Ούγγρος. Είναι το ματς 1-1. Και με αυτό το σκορ περνάει η ΑΕΚ. Με 10 παίκτες λόγω κόκκινου του Έλντερ Λόπες. Μένουν δευτερόλεπτα μένουν και χάνει η Βίτη στο τέλος μια ευκαιρία, ένα πλασέ του στόπερ της. Μπάλα περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι, θα πήγαινε παράταση στο μάτς. Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής τώρα της ΑΕΚ, τότε στη Βίτη.
1: Πολύ...
0: Μπράβο, και Άικο Ζουνίδη, πολύ σωστά. Που είχε αντικαταστήσει τον Χιμένεθ. Σε βλέπω πολύ διαβασμένο, πολύ δυνατό.

0: Μας ενημερώνει στο VDIAC στην Ουγγαρία, εκεί στο πρώτο μας. Και εκεί είχε νικήσει η ΑΕΚ 1-2. Μπακασέτα, αν θυμάμαι καλά, τον γκολ. Κλουναρίδη στο άλλο της ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και είχε ένα τρομερό επιθετικό. Τρομερό. Πολύ καλό επιθετικό. Η Βίδη, τώρα μου ξεχνάω το όνομά του, αλλά θυμάμαι είχε βάλει και γκολ στην ΑΕΚ. Αρκετά ποιοτικό, ήθελε μια φάση και γκολ. Και η Φυσιά θα έχει περισσότερους παίκτες από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Μουντιάλ. Μας λένε εδώ, ναι, όντως. Και η Φυσιά έχει Αντώνη Σεραμίρες, η ΑΕΚ έχει Πινέδα. Εντάξει, πολλές φορές είναι τυχαία αυτά. Ας πούμε, και η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, αν πέραν και Σερβία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει κάποιον άλλον, να σου είμαι ειλικρινής. Όχι, δεν. Α, το Ρώτα εννοείται αν πέναγε η Ελλάδα. Και ο Βάργα. Ο Βάργα αποκλείστηκε με την Ουγγαρία. Έπαιζε. Το έχεις δει το μάτς. Σίγουρα θα έχεις δει κάπου highlights. Θα έχεις δει highlights. Είναι ένα μάτς με την Ιρλανδία. Επιθετικός ο Βάργα στην Ουγγαρία. Τρώει πάρο την Ιρλανδία. Λοιπόν, βάζει μια γκολάρα ο Βάργα. Και λένε όλοι οι Ούγγροι, πω πω πάμε Μουντιάλ και τα λοιπά. Είναι ημιτελικός. Δεν πήγε ούτε η Ιρλανδία στο τέλος. Και παίζει στο τελευταίο λεπτό. Γίνεται μια βαθιά βαλιά. Κοντρόλ πάρο μέσα στην περιοχή. Σουτ. Στα ουράνια όλοι οι Ιρλανδοί. Χαμός εκεί πέρα. Μέσα στην Ουγγαρία έγινε αυτό. Στο γήπεδο που είναι και τελικός του Champions League τώρα. Χαμός. Ματσάρα. Λοιπόν, ο Ντάρκο Λάζοβιτς, ο φόρτης Βίντι τότε. Σωστός, πολύ καλός. Σέρβος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμο στο Μουντιάλ. Ναι, ναι. Κανονικά. Μπορεί να χάσει. Η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να χάσει κάποια μάτς. Αλλά στα δύσκολα μάτς, τα πιο σημαντικά, θα δώσει κανονικά το παρόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τα στάδια. Αν έχω ρίξει κάποια ματιά στα γήπεδα του Μουντιάλ. Και αν ναι, ποιο μου αρέσει περισσότερο. Να είμαι ειλικρινής, δεν τα έχω δει όλα. Έχω διαβάσει το Sofi Stadium στο Los Angeles, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο σίγουρα από τα στάδια που θα φιλοξενήσουν στο Μουντιάλ. Λοιπόν, πόσο νομίζεις ότι κόστησε η κατασκευή αυτού του σταδίου? Πες ένα νούμερο.
1: Δεν είναι καλό στάδιο,
0: ένα νούμερο.
1: 5 ευρώ.
0: Ναι, αρχέ, έχει πέσει όχι απλά μέσα, είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φοβερός. Λοιπόν, είναι το πιο ακριβό γήπεδο που κατασκευάστηκε ποτέ. Να το δείτε, Sofi Stadium. Λένε, τώρα θα το δούμε στην πράξη, ότι αποτελεί αρχιτεκτονικό θαύμα. Αρχιτέκτονας δεν είμαι, δεν μπορώ να κρίνω. Τώρα, ό,τι λένε οι ειδικοί, αναγκαστικά θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Διαθέτει μια λοιπόν, αυτό είναι το φοβερό. Διαθέτει μια γιγαντιαία διπλή όψη οθόνη, λένε 4K, ξέρεις, αυτά τα Ultra HD κτλ. Που κρέμεται από την οροφή. Δηλαδή, θα είσαι στο γήπεδο και θα έχεις από πάνω σου μια οθόνη. Για να βλέπεις και το μάτς, να βλέπεις σκορ και τα λοιπά, καθώς και μια ημιδιάφανη ροφή που επιτρέπει στο φυσικό φως να μπαίνει, ενώ είναι ανοιχτό στις τρεις πλευρές του για να κυκλοφορεί ο αέρας. Μάλλον γι' αυτό είναι αρχιτεκτονικό θέμα. Περισσότερο σαν μονοθέσιο της φόρμουλα, έτσι, που ακούω αεροτομές, να περνάει ο αέρας, ο ήλιος, το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό το φυσικά από τα πιο ιστορικά στάδια θα είναι το Azteca στο Μεξικό. Ένα στάδιο που θα παιχτεί αγώνα του Μουντιάλ για τρίτη φορά. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει ο Πελέ το 1970 στο Μεξικό και ο Μαραντόνα το 86. Εννοείται. Αμφότερη σήκωσε έναν τρόπο. Ναι, το 70 το έχει πάρει η Βραζιλία. Ναι, εσύ όποιος ως πιο παλιός θα το θυμάσαι καλύτερα.
1: Δεν ζούσα.
0: Δεν ζούσε. Το 70 όχι, αλλά το 86 του Μαραντόνα.
1: Ήμουν ένα παιδάκι.
0: Ήσουν ένα παιδάκι. Λοιπόν, έχει γύρω στους 80.000. Το πιο μεγάλο είναι το AT&T Stadium στο Dallas, Texas, Τεξανή εκεί πέρα, αμός. Λοιπόν, και ο τελικός θα γίνει στο MetLife Stadium, το οποίο είναι στη Νέα Υόρκη, τώρα New Jersey, Νέα Υόρκη, τα ίδια νομίζω είναι για μας, δεν τα ξεχωρίζουμε. Α, και ο Πιερό παίζει στην ΑΕΚ, σωστό. Άρα δύο παίκτες έχει η ΑΕΚ, τον ξεχάσαμε τον Πιερό, ενώ τον αναφέραμε αρκετά. Προηγουμένως είπε ότι θα βάλει γκολ. Αν βάλει γκολ. Τώρα τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό. Θα το δούμε. Θα βγει στον αέρα και θα πει: εγώ τα έλεγα.
1: Όχι, δεν λέω τέτοια. Εγώ ποτέ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα το πω εγώ για σένα. Λοιπόν, πληρώνει καλά το NFL. Η αλήθεια είναι ότι πληρώνει πάρα πολύ καλά το NFL. 300 πίλιος θα μπορούσαν να πάνε σωστά αν περνάει η Αλβανία. Αν μπορεί ο Κάρλο Αντσελότη να μεταφέρει το άστρο του στο πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει ποτέ σε Μουντιάλ η Βραζιλία. Νομίζω ναι. Η Βραζιλία δεν είναι για να το πάρει βάσει ποιότητας. Ωστόσο έχει έναν προπονητή ο οποίος πολλές φορές θα κάνει και τα στραβά μάτια στους παίκτες του. Θα τους αφήσει λίγο. Λάσκα είναι μέτρη της ψυχολογίας και μέτρη των ανατροπών. Δηλαδή έχει καταφέρει να μεταδώσει, βέβαια ήταν και στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τώρα Βραζιλία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης των εθνικών ομάδων. Αν καταφέρει και μεταδώσει όλη αυτή την άβρα του έθνους, τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλά η Βραζιλία. Το 86 στο Μεξικό, το χέρι του Θεού ακριβώς, μας στέλνει ο Μπετάκος. Το Κάπε Βέρντε, η πράσινο ακροτήρι, είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Το αναφέραμε. Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είναι και 59.
1: Καλά, να πω 6 χρόνια. Πες κάτι ακόμα.
0: Να πω κάτι. Είσαι άρχοντας. Είσαι άρχοντας. Βάρκα Ουγγαρία, Μαρίν με Ρουμανία. Σωστά μας ενημερώνουν για ποιους παίκτες της ΑΕΚ θα μπορούσαν. Ποιοι παίκτες της ΑΕΚ θα μπορούσαν να είχαν πάει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, λοιπόν, στο πήρα που ρωτάνε, αγωνίζεται στην Τορένσε. Και η Τορένσε, ναι, παιδιά, του χρόνου θα παίζει στο Europa League. Πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία, ομάδα Β' Εθνικής. Νίξε 2-1 την Sporting στην παράταση. Και ναι, θα παίξει στο Europa League. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ κάνει τις προκρίσεις που πρέπει, μπορεί να τη βρει και στον Όμιλο. Ακριβώς. Λοιπόν, 3 ώρα, Σοφία Θεοδωράκη περιμένει απ' έξω. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Ασφάλιση ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται.

0: Πραγματικά, ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM λίγο μετά τις 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Telecom Center βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε την Τετάρτη. Πόνο κεφαλός μέτωρση στον Ολυμπιακό ενόψει Παναθηναϊκού Άκτορ εκτός της σημερινής προπόνησης με την οποία ξεκίνησε η μήνυ προετοιμασία των Πειραιωτών για τον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL, έμεινε ο διεθνής γκάρτ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντότητα στο δεξί πόδι. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Las Palmas Mika Marmol, για τον οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονος, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξέλιξεις με τον Ισπανό μέσο Ουναϊ Λόπεθ, τα τυπικά για το Φορτούνι στασιμότητα στην υπόθεση του Τσάπρα. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό εντός ημέρας η άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουμπ στην Αθήνα. Δεδομένη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ρουμπέλιν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών έρχεται το ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Στην αγορά του εξωτερικού για τον νέο αθλητικό διευθυντή κοιτάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την 5η στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννούλης, συντακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Πανός στον Big Wins Sport FM, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Ο 22χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών έως το 2028. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TransferFeed, το 24χρονος διεθνής μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο. Εποχή είναι ο Πέρεθ στη Βιγιαρεάλ. Ο 38χρονος Ισπανός προπονητής υπεγράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών έως το καλοκαίρι του 2028, διαδεχόμενος τον Μαρθελίνιο στον πάγκο του Κίτρινου Υποβρυχίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στον πηγούνι Sport FM 94,6. Στέφανος Οργιανόπουλος στο μικρόφωνο. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Στέλνω εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Ντεσάν, αν συνεχίσει στη Γαλλία, θα συνεχίσει μέχρι το Μουντιάλ. Θα καθίσει για το Μουντιάλ και θα φύγει μετά. Νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Ζινεντίν Ζιντάν να αντικαταστήσει τον Ντεσάν. Πολύ καλή επιλογή. Και ο Ζιντάν, Ντεσάν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν κάλεσε τον Γκριεσμάν στο Μουντιάλ. Έχει τόσες επιλογές να μου πεις, αλλά εντάξει, ο Γκριεσμάν τώρα τόση εμπειρία. Δεν είναι, έχει σηκώσει και ένα παγκόσμιο το 18. Θα πάει καλά με τους υπόλοιπους. Είναι ηγετική φυσιογνωμία. Όσο και να είναι ο Εμπαπέ ο καλύτερος και ο ηγέτης αυτής της Γαλλίας, είναι πάντα χρήσιμος ένας παίκτης σαν τον Γκριεσμάν. Λοιπόν, ο Άντωνι Ραόλα, αν θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Και χθες, νομίζω, ή χθες ή προχθές, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το έβγαλε ότι ναι, θα αντικαταστήσει τον Άρνε Σλότ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Λίβερπουλ άρχισε τόσο πολύ να απολύσει τον Άρνε Σλότ. Δηλαδή, θα μπορούσε να το είχε κάνει ένα μήνα νωρίτερα, να είχε προλάβει και τον Τζάμπι Αλόνσο. Μπορεί και να μην ήταν η πρώτη επιλογή της Λίβερπουλ του Τζάμπι Αλόνσο. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία μεταξύ Λίβερπουλ και Τζάμπι Αλόνσο, από το παρελθόν, και όλοι νομίζαμε ότι κάποια στιγμή θα σμίξουν. Ξαφνικά τώρα ο Τζάμπι Αλόνσο πάει στην Τζέλσι. Ακούγεται λίγο παράτερο. Θα θέλαμε όλοι να το δούμε στη Λίβερπουλ. Ακούγεται πολύ ρομαντική ιστορία. Α πούμε για 2026. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Εντάξει. Θα το καταπιούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πέντε περιπτώσεις παικτών που ενώ σε συλλογικό επίπεδο δεν έκαναν καριέρα, ρωτάει ένας φίλος, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις εθνικές τους ομάδες και δίνει ως παράδειγμα τον Χάμες και τον Οτσόα. Λοιπόν, εμένα μου έρχεται στο μυαλό τώρα ο Γκολόβιν από τα πρόσφατα Μουντιάλ. Πολύ καλός παίκτης, κάνει εκπληκτικά πράγματα και στη Μονακό. Ωστόσο, δεν φαίνεται τόσο πολύ γιατί παίζει στη Μονακό, δεν παίζει σε κάποιο μεγάλο σύλλογο. Αλλά το 2018 είχε κάνει μυθικό Μουντιάλ. Και σε εκείνο το Μουντιάλ είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις ο Τσερίσεφ, ο οποίος πέρυσι ήταν στον Πανιόνιο, Β' Εθνική Ελλάδος. Ο Τσερίσεφ και είχε βάλει αρκετά γκολ. Η Ρωσία, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει μέχρι προημιτελικά τότε. Είχε περάσει και την Ισπανία. Ο Γκολόβιν είχε κάνει πολύ καλό τουρνουά τότε. Μετά από αυτό το τουρνουά πήρε μεταγραφή στη Μονακό. Άλλον ο Γέρι Μίνα επίσης. Αν θυμάσαι, ένας παλιός. Όχι παλιός, το παίρνει τη Μπάρτσα. Συνεχίζει και παίζει ακόμα ποδόσφαιρο, κάπου στην Ιταλία νομίζω, Καλιάρι, Κολομβιανός. Βοηθάει αρκετά την Κολομβία. Ο Σακίρι, αποκλείεται να μην ξέρεις το Σακίρι.
1: Έχει περάσει από Arsenal, Liverpool, από τι.
0: Α, έχει περάσει από Liverpool, μπράβο. Ζερντάν Σακίρι, Ελβετός.
1: Και λίγο Αλβανός.
0: Πολύ σωστά. Έχει κάνει και πανηγυρισμούς όταν έπαιζε με τη Σερβία. Τα θυμάσαι στο γύρο που πανηγύριζε με τον Αετό. Εντάξει, σε συλλογικό επίπεδο, πολύ καλός παίκτης. Εννοείται. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο γυρολόγος. Δηλαδή, πήγε Stoke, πήγε Bayern, πήγε Chicago Fire, πήγε Liverpool. Τώρα ήταν στη Βασιλεία, πήρε πρωτάθλημα με τη Βασιλεία. Ήταν στην, όχι τόσο στην Bayern, αλλά στη Liverpool. Ήταν κάποιες φορές χρυσή αλλαγή. Δεν είναι ότι δεν βοήθησε, απλά εντάξει. Γι' αυτό το επίπεδο δεν είναι για βασικό σίγουρα. Έχει σκοράρει όμως και σε Euro, αυτό το goal το οποίο είπα πριν. Και σε Μουντιάλ, έχει βάλει κάτι ψαλιδάκια. Γενικά είναι πολύ χρησιμός πάντα για την Ελβετία. Θα σου πω και αν τον έχει καλέσει, αν είναι φέτος στην ομάδα της Ελβετίας. Γενικά να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα είναι η τελική διορία των ομάδων να δώσουν τα ρόστερ τους για το Μουντιάλ. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή υποσημείωση ότι σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού κάποιου παίκτη, μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, θα μπορεί αυτός να αντικατασταθεί. Τύπα ξύλο δηλαδή, παίζει φιλικό αύριο. Η Αργεντινή και τραυματίζεται ο Λαοτάρο Μαρτίνες. Τύπα ξύλο, είμαστε περισσότερο Αργεντινοί εδώ μέσα. Αλλά ναι, θα μπορεί να τον αλλάξει ο Σκαλόνι και να φέρει κάποιον άλλον επιθετικό. Ρόμενταλ, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση παίκτη που με την εθνική του ήταν εξαιρετικός, αλλά σε συλλόγους μέτριος. Φαντάζομαι ότι λες τον Ντένις Ρόμενταλ που έχει περάσει και τον Ολυμπιακό, σεζόν 2011. Πεκτάρα, εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν βοήθησε τόσο.
1: Δεν πειράζει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν.
0: Στον Ολυμπιακό και λίγο στον Άγιαξ τον θυμάμαι. Πριν από αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα δει, δεν τον γνώριζα. Κάλιαρη ο Γέρι Μίνα, σωστά. Είναι απουσία για την Ελβετία ο Σακίρι. Συμφωνώ και σε αυτό. Και πέντε παίκτες που ενώ σε συλλόγους λέει τώρα αν είναι ο ίδιος φίλος, που είναι stars στους συλλόγους τους και στις εθνικές ψάχνονται. Παρένθεση, σκυλατσί ή σκυλάτσι, δε, τώρα δεν...
1: Καλά και στην Ιταλία.
0: Στην εξαιρετικό Μουντιάλ το 90 γράφουν εδώ πέρα. Δεν τον έχω προλάβει. Πρώτο σκόρερ, αλλά με τις ομάδες του λίγα πράγματα. Ο Λεξαλένκο το 94. Ούτε εγώ δεν το κάνω. Το έχω τόσο παλιά. Θα πρέπει να καλέσουμε κάποιους. Κάποιους οι οποίοι έχουν αρχικά πολύ καλή μνήμη. Ή που τα έχουν ζήσει όλα αυτά. Ο Κυριάκος, ας πούμε, είναι ένα 38 παράδειγμα. Αν ήταν τώρα εδώ ο Κυριάκος, θα είχε βγάλει 15.000 ονόματα. Οι πέντε παίκτες που ενώ σε συλλόγους είναι star, δεν τα πάνε καλά με τις εθνικές τους ομάδες. Σου έρχεται κάποιος στο μυαλό? Όχι, θα το σκεφτώ και δώσ' μου λίγο και θα το σκεφτώ.
1: Θα πάμε ένα break.
0: Πάμε ένα break, εννοείται. Ό,τι θες.

0: 94,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε αυτό το μικρό break έχουν στείλει πάρα πολλές απαντήσεις. Θα σου λέω ονόματα. Νομίζω ότι λέει ειρωνικά ο φίλος. Ένας Πορτογάλος σεντερφόρ, Νούνο Γκόμες. Πεκτάρα, εντάξει, Μπενφίκα. Φάμπιο Γκρόσο, Μέμφις Ντεπάι. Τώρα θα πάνε στην προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε ότι είναι καλή με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά όχι με τους συλλόγους. Στο αντίστροφο έχουν πει το Μέση μέχρι το 2020. Εντάξει. Το 14 έχει κάνει πολύ καλό τουρνουά ο Μέση. Η αλήθεια είναι, το χασε. Ο Ιγκουαίν ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία. Ο Ιγκουαίν πολύ καλός με την ομάδα του. Αλλά όχι με την Εθνική Αργεντινή. Νομίζω έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και σε αυτό το Μουντιάλ του 14 θα μπορούσε να το είχε βάλει και να το είχε πάρει η Αργεντινή. Δεν πειράζει, το πήρε το 2022. Με Μέση πάλι. Και όπως καταλαβαίνετε, είμαι λίγο φαν Μέση. Όλοι είμαστε φαν. Περισσότεροι Μέση και όχι Ρονάλντο. Εκτιμούμε Ρονάλντο, αλλά Μέση Ρονάλντο πάτε η ζυγαριά. Πάει λίγο προς τον Αργεντινό. Λοιπόν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, πολύ σωστό. Στέλνει ένας φίλος. Με τους συλλόγους του έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε Γερμανία. Τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν στην Bundesliga. Πήγε και στην Μπάρτσα, τα πήρε όλα εκτός από το Τσουλού. Ήταν να πάρει και τη χρυσή μπάλα το 2020, αλλά δεν έγινε. Δεν πειράζει, αλλά με την Πολωνία τίποτα. Τον Παυλίδη λέει ένας άλλος φίλος ότι πάει καλά στην Μπενφίκα, όχι τόσο στην Ελλάδα. Ο Δουβίκας το ίδιο. Και ο Δουβίκας δεν έχει πάρει τόσες ευκαιρίες με την Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Μία παίζει, μία δεν παίζει. Είναι πίσω του Παυλίδη και πίσω τον Ιωαννίδη. Ο Νίκο Πάστης Κόμο δεν έχει προλάβει να παίξει ο Πάστης στην Αργεντινή, τον έχει καλέσει. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι, είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και ο Σκαλόνι τον έβγαλε το 2022. Ξεκίνησε βασικό στη διοργάνωση. Έχανε αρκετά γκολ. Έχανε αρκετά εύκολα γκολ και ευκαιρίες πολλές. Έβγαινε τετ-α-τετ και δεν έβρισκε καν εστία. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπήκε ο Άλβαρες και το πήρε η Αργεντινή. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις παικτών που μου έρχονται τώρα γρήγορα είναι ο Μπενζεμά. Νομίζω ο Μπενζεμά δεν έχει παικτάρα. Με τη Ρεάλ έχει κατακτήσει τόσα Champions League. Στη Γαλλία όχι, τίποτα. Είχε και αυτό το σκάνδαλο. Γι' αυτό έφυγε, ξαναγύρισε, αλλά και που γύρισε δεν βοήθησε τόσο πολύ. Γύρισε το γύρο το 2020, αλλά που έγινε το 2021 εν τέλει, αλλά δεν βοήθησε. Αποκλείστηκε την Ελβετία. Του. Πέλα, ποιος ήταν τότε στην Ελβετία που έδινε συνέχεια assist. Έχει περάσει από άκρη και παίζει στον Ατρόμητο τώρα.
1: Ναι,
0: ποιος? Ο Τσούμπερ, σωστά. Που τελευταίο μάτς σεζόν έβαλε και 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πεκτάρα ο κύριος Τσούμπερ.
0: Πεκτάρα. Ο Ιμπραήμοβιτς επίσης. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από Ίντερ, Μπάρτσα, Γιουβέντους, Μίλαν, Παρί. Φοβερός και United. Δεν ξεχνάμε και τη United. Αλλά δε, με την εθνική ομάδα, ενώ του δόθηκαν ευκαιρίες. Δεν είναι ότι δεν είχε καλή ομάδα η Σουηδία. Το 2002-2006 που είχε πάει σε Μουντιάλ δεν είχε βάλει γκολ. Ήταν μικρός ακόμα. Το 6 έπαιζε αρκετά και βασικό στην Ίντερ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ηγέτης. Το 8 είχε καλά. Είχε βάλει κάποια εντυπωσιακά γκολ. Θυμάσαι ένα σε φιλικό ήταν αυτό. Ένα μισαλιδάκι που είχε βάλει. Είχε βγει μπαλά εκτός περιοχής. Οι περισσότεροι παίκτες θα την κατέβαζαν, θα γίναν, θα έκαναν πάσες σε δεξιά-αριστερά. Μπα και το βάλει κάποιο. Και όταν λέει όχι, με πλάτη στην εστία, ψαλιδάκι έξω από την περιοχή, από τα 20 μέτρα. Είναι παικτάρα ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν έχει βοηθήσει τόσο βέβαια. Μπερνάρντο Σίλβα. Ναι, θα μπορούσε. Αλήθεια δεν έχει βοηθήσει πολύ την Πορτογαλία. Την μπάλα, λέει ένα φίλο. Αν με άκουγε ο Λεβαντόφσκι θα έλεγε «Εγώ φταίω που στην Εθνική Πολωνία παίζουν όλοι οι ταγάριδες». Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο κακή ομάδα η Πολωνία. Πώς το είπες Γιώργο? Ταγαράδες. Οκ. Okay. Έτσι το έχει γράψει ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι είναι, δεν είναι ταγάριδες. Κάτσε να το ψάξω και θα σου πω.

0: Ταγαράδες, με συγχωρείτε. Έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα ο νέαρχος. Βέβαια, η Μπρέμοβιτς έχει σταματήσει. Δεν πειράζει. Όπως είναι. Είπε να πάρουμε όλους αυτούς τους παικταράδες εδώ πέρα που συζητάμε και να τους φέρουμε στην Ελλάδα να παίξουν. Έχεις κάποια προτίμηση σε ομάδα?
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες.
1: Να μοιράσουμε σε όλες τις ομάδες.
0: Να πάρει κάθε μία από μία. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον θα έβαζες στον Αστέρα Τρίπολης?
1: Ποιος θα πει.
0: Ναι, αλλά ποιον θα. Ωραία. Στη Κηφισιά, σου αρέσει η Κηφισιά με τον κύριο Λέτο προπονητή.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σου αρέσει κάποια ομάδα περισσότερο από όλες τις άλλες? Όχι, όχι μεγάλες.
1: Όχι, μικρές.
0: Για πες.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Για πες, ποιον θα έβαζες?
1: Τον Ιμπραήμοβιτς.
0: Τον Ιμπραήμοβιτς στον Ατρόμητο? Ναι. Ναι, αλλά ο κύριος Κέρκης δεν παίζει με βαρύ φορ. Παίζει, βιάζει τον πάκο εκεί πέρα. Να έρθει ο Μουζουράκης, θα πει εδώ πέρα.
1: Είναι φίλος ο Μουζουράκης, τον αγαπάμε και αυτό.
0: Έπρεπε να χώσουμε τον Ταμπάκο σήμερα, μήνες χωρίς ρεπορτάζ εθνική. Ήθελα να ήξερα τι κάνει ο Ταμπάκο, εννοείται κάθε μέρα εδώ πέρα είναι για ρεπορτάζ. Βγαίνει εντάξει τώρα τι ρεπορτάζ να πούμε τη εθνική. Παίζει ματς τώρα στην εβδομάδα που έρχεται, αλλά εντάξει, φιλικό είναι. Θα δούμε κάποια στοιχεία. Παίζει και με την Ιταλία, όπου η Ιταλία κατεβαίνει με τη δεύτερη ομάδα της και με τους νέους παίκτες. Εντάξει. Ο Ταμπάκο πάντως καθημερινά είναι εδώ στο σταθμό. Βοηθάει από την. Διάρχε, το συμπαθείς πολύ τον Ταμπάκο, το βλέπω με τις αντιδράσεις σου. Είναι και εξαιρετικός και στη δουλειά του. Είναι έξω τη δημοσιογραφική υποστήριξη στην παραγωγή μονίμως. Πολύ βοηθητικός. Λοιπόν, οι Ταγαράδες είναι χωριό του Δήμου Θέρμης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και προάστια της πόλης Θεσσαλονίκης. Και επίσης όλοι οι παίκτες της Εθνικής Πολωνίας και να στέλνει ο φίλος.

0: Καταβαίνω πιο κάτω να διαβάσω μηνύματα που έχω χάσει. Η Βραζιλία έχει τις καλύτερες επιλογές σε ίδιες θέσεις, λέει ένα φίλος. Έχει δύο πρωτοκλασσά τους goalkeeper. Στόπερ Γκάμπριελ Μαρκίνιος και αριστερά εξτρέμ Ραφίνια Βίνι. Σε άλλες υστερεί. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά νομίζω ότι ο Αντσελότη θα βρει κάποιον τρόπο εκεί πέρα. Προφανώς όχι τους τερματοφύλακες, αλλά στις υπόλοιπες θέσεις θα βάλει κάποιους ηγέτες. Σε κάποιες θέσεις θα βασιστεί σε Βινίσιος, θα βασιστεί σε Κασεμίρο στο κέντρο, εννοείται. Τον είχε και στη Ρεάλ. Πεκτάρ. Ακόμα.
1: Αναγεννηθεί ο κύριος Κασεμίρο.
0: Και φέτος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν. Διαφωνεί, δεν διαφωνεί με Manchester United.
1: Δεν παρακολουθεί.
0: Εντάξει, μην μοιράζει. Τον έχει αφήσει στη Ρεάλ. Όχι, έχει κάνει καλή σεζόν. Ένας φίλος επαναλαμβάνει ότι η ιστορία μας κοστά ένα τελικό Πορτογαλία, Αργεντινή και έναν τελευταίο όρο Μέση Κριστιανό. Θέλει πολύ ο φίλος για να το στέλνει. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break. Πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διεθνή ανησυχία προκαλεί η επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Η ισχύουσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Είχε προηγηθεί η εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση κατηγόρησε νωρίτερα σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 7 αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των υπολοιπών. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότους, αφαίρεται να κατέθεσε ο 41 ετών καθομολογίαν δράση στις 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 198 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε δίπλα μας τον Άγγελο Κρεμαστό.
1: Χαίρετε, Άγγελ, χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε που ήρθες.
1: Γεια σου, Στεφάνη.
0: Γεια σου, Νέα.
2: Λοιπόν, γεια σου, φίλε
0: Άγγελε. Ο Άγγελος εδώ πέρα ήρθε να μας μιλήσει για τένις και την πρόκληση του Φλάβιο Κοπόλη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει τελικά του Ρολάν Γκαρός. Για πες μας.
1: Πολύ πιθανό ακούγεται. Όχι.
0: Όχι, ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τον έφερα εδώ πέρα γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, play. Σας λέω τώρα το σύνδεσμο να μπείτε. Κάνετε ταυτόχρονα μαζί μας play.fifa.com/bracket/predictor. Ναι, έρχεται αγγλικά, όπως σου φαίνονται.
2: Εξαιρετικά.
0: Και slash brackets. Λοιπόν,
1: slash.
0: Γενικά μπορείτε να μπείτε απλά στη FIFA, θα σας πετάξει κατευθείαν διαφήμιση που λέει το predictor. Βάζετε εκεί πέρα τις επιλογές σας και βγάζετε ζευγάρι τελικού και νικητή. Εδώ τα έχουμε έτοιμα εμείς.
1: Με ομίλους και τέτοια. Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ βολικό, γιατί μετά σου φτιάχνει τις διασταυρώσεις και όλα.
0: Άντε να βρεις διασταυρώσεις με 8 καλύτερους τρίτους.
1: Όχι, ρε, πάει να βγάλεις μετά χαρτιά και τέτοια.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε κατευθείαν στα
1: Να ξεκινήσουμε, να δούμε εμείς τι θεωρούμε ότι θα γίνει στο φετινό Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες στα γήπεδα.
0: Ποιο όμιλο έχεις να γράψεις, να αναλύσεις.
1: Για το site του Big Wings for FM είχα τον. Κάτσε να βρω. Τον 7ο, νομίζω τον 7ο.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Μπράβο, ναι, τον 7ο, ναι. Εντάξει, με Βέλγιο φαβορεί, ας πούμε, και οι υπόλοιποι λίγο πιο χαμηλά. Απλά έχει πλάκα λίγο γιατί κανένας δεν ξέρει τι θέση θα βγουν οι υπόλοιπες. Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Νέα Ζηλανδία τι θα βγει.
1: Φαντάζομαι τελευταία, αλλά φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ερωτευμένος με τον Κρίστιαν Γουντ, τον επιθετικό της Νότιχαμ.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει τα βίτσια του.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πρώτος όμιλος.
1: Για πάμε.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
1: Okay.
0: Και επίσης, πρώτο μάτς Μουντιάλ, Μεξικό, Νότια Κορέα, επαναλαμβάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Πρώτο μάτς του 2010.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Με τσιμπαλάλα, μπαφάμα, θυμάσαι.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Για πες.
0: Κοίτα, νομίζω ότι και το Μεξικό που παίζει και στην έδρα του.
1: Κοίτα, αλήθεια, εγώ πιστεύω Μεξικό και γενικά θεωρώ ότι το Μεξικό θα πάρει, θα πάρει την πρωτιά. Γενικά.
0: Το βλέπεις να φτάνει μακριά.
1: Κοίτα, στο φετινό Μουντιάλ το μακριά είναι σχετικό. Γιατί είναι μεγαλύτερο από τις προηγούμενες φορές.
0: Μπράβο.
1: Οπότε κάτι που το να περάσει στην knockout φάση σε προηγούμενο Μουντιάλ ήταν κάτι ok, κάτι σημαντικό, αλλά ok. Τώρα το να περάσεις, να φτάσεις σε αυτό το σημείο τώρα, πρέπει να περάσεις και τους ομίλους και knockout φάση και να προχωρήσεις. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά ας πούμε ναι, το θεωρώ δυνατό γενικά το Μεξικό. Ειδικά τώρα που είναι και στην έδρα του και ο Ρουμπελίν Βινέδα, τα δικά μας τα παιδιά.
0: Ελληνικό στοιχείο.
1: Θα παίξει, αλλά φαντάζομαι θα είναι. Και ο Χόρχε Σάντζε, μπράβο.
0: Και οι δύο νομίζω θα είναι πάγκο. Δεν νομίζω εξή.
1: Όχι, όχι. Ο Πινέδα θεωρώ ότι είναι 12ο-13ο παίκτη του Μεξικού.
0: Άρα πρώτη αλλαγή.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Εκεί σίγουρα σε ένα μάτσο ομίλου θα ξεκινήσει βασικό. Είναι και κοντά τα μάτια.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Δεύτερη.
1: Είμαι ανάμεσα σε Κορέα και Τσεχία. Θεωρώ η Νότια Αφρική θα πάει τελευταία. Αλλά οκ, εντάξει, ας πάμε Τσεχία. Δεν θέλω να κάνω. Θα πω εκπλήξεις, αλλά θεωρώ δεύτερη Τσεχία, ναι.
0: Όχι, εγώ θα βάζω δεύτερη Κορέα.
1: Okay.
0: Και βάζω δεύτερη Κορέα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, ωραία, πάμε Κορέα.
0: Θα περάσουμε και τις διασταυρώσεις, ναι.
1: Ωραία, πάμε Κορέα.
0: Δεύτερο γκρουπ. Έχουμε Καναδά, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία.
1: Καναδά, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
0: Νομίζω ότι εδώ έχει φαβορί. Τουλάχιστον στα μάτια μου.
1: Ναι, η Ελβετία,
0: Ναι,
1: ναι, ναι, το
0: και δεν νομίζω, παρότι παίζει και ο Καναδά εντός έδρας. Θεωρώ δύσκολο ότι.
1: Το Καναδά
0: είναι πολύ έμπειρη ομάδα, Ελβετία, έχει ποιότητα.
1: Ξέρει από μεγάλες διοργανώσεις και είναι τα τελευταία χρόνια πάντα εκεί και πάντα με μεγάλες εκπλήξεις και καλές πορείες. Και καλές πορείες. Για το δυναμικό και το μέγεθος της Ελβετίας κάνει πάντα πολύ καλά πράγματα. Με Σακίρι. Καλά, τώρα Σακίρι είναι που. Σούπερμαν. Ναι.
0: Νομίζω ότι Σακίρι δεν είναι.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά ξέρεις, εμένα όποτε σκέφτομαι Ελβετία, πάντα αυτό σκέφτομαι.
0: Σακίρι, ναι.
1: Ναι, σούπερ ήρωας τώρα. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής με την ομάδα του και στην εθνική ομάδα γίνεται σούπερ ήρωας.
0: Ναι, γενικά έριξε ένας ακροατής την ιδέα να πούμε, το είπαμε πριν, πες και τα δικά σου, 5 παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά σε συλλογικό επίπεδο δεν κάνουν τίποτα.
1: Ωραία.
0: Και ο Σακίρι ήταν ένας από αυτούς.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ίσως είναι και ο κορυφαίος αυτό.
0: Ναι. Ίσως ο κορυφαίος. Όχι, ο κορυφαίος.
1: Ναι, γιατί.
0: Θα υπάρχει ο Τσόα από
1: άλλη. Και ο Τσόα, okay.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, το βλέπουμε εμείς μόνο σε Μουντιάλ.
1: Ο Σακίρι έχει βάλει τόσα γκολ, έχει βάλει κατά ανάποδα ψαλιδάκια, κάτι γυριστά. Α,
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Εντάξει. Έχει παίξει και Λίβερπουλ και Μπάγερ.
1: Ναι, οκ. Okay. Okay. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Και το αντίστροφο. Δηλαδή, οι παίκτες που είναι τρομεροί με τις ομάδες τους, αλλά.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι.
0: Με τις εθνικές, ναι.
1: Κοίτα,
0: Ιμπραήμοβιτς. Ανέφεραν πάρα πολύ.
1: ότι δεν ήταν καλός με την εθνική του.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο Λεβαντόφσκι, βέβαια κάποιοι λέγανε εδώ πέρα, θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν.
1: Δεν θα προλάβουμε τους ομίλους έτσι.
0: Ναι, αν σας ακούγει ο Λεβαντόφσκι, μου έστειλε ένας φίλος, θα μου έλεγε ότι εγώ φταίω που στην εθνική Πολωνίας παίζουν όλοι τα γαράδες.
1: Ναι, γενικά ο Λεβαντόφσκι μια χαρά παίζει, νομίζω, με την εθνική του. Είναι ο μόνος που τραβάει το κάρο. Δεν έχει και κάποιον συμπαίκτη όντως ίδιο επίπεδου, ξέρεις, ξέρω, το Ζελίνσκι τέτοιου, που είναι αρκετά πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι τόσο world class όσο ο Λεβαντόφσκι. Αλλά από πλευράς ατομική επίδοση νομίζω είναι μια χαρά. Και για τον Ιμπραήμοβιτς, την ίδια σκέψη έχω.
0: Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Τρίτο, ποιο θα βγάλουμε, ρε, στο δεύτερο.
0: Τρίτο, Βοσνία, νομίζω.
1: Βοσνία. Εντάξει, Βοσνία. Και εγώ τη Βοσνία σκεφτόμουν, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία.
1: Μαρόκο πρώτο για μένα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, για μένα
0: όχι.
1: Εγώ σου λέω για μένα.
0: Εγώ είπα ότι το Μαρόκο θα είναι φουλ επηρεασμένο από αυτό που έγινε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
1: Okay.
0: Επίσης, επειδή έχει διχάσει, όσο και να εκτιμούμε το ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχει μαζευτεί σε αυτή την ομάδα, θεωρώ ότι όλο αυτό που έγινε με το Κύπελλο, ότι πάμε να το πάρουμε στη Σενεγάλη με τον τρόπο που πάμε να το πάρουμε.
1: Okay.
0: Μέσω της Ομοσπονδίας.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς επηρεάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα, βέβαια. Το ακούω αυτό που λες, αλλά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Οι άλλοι είναι. Μπορεί να έχουν πεισμώσει μόνο και μόνο από αυτό τον τρόπο που χάσανε στο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να θέλουν να αποδείξουν τώρα τι έχουν.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Γιαννάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον Μάριο Οικονόμου. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, καθώς ο Μάριος Οικονόμου έφυγε τελικά από την ζωή. Σε μόλις ηλικία 33 ετών, μετά το δυστύχημα πλέον που είχε το περασμένο Σάββατο, μάλλον το προηγούμενο Σάββατο, πριν περίπου 10 μέρες, βρισκόταν στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη, τελικά δεν τα κατάφερε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή είδηση από τον ερασιτέχνη Πας Γιάννενας, τον οποίο ο πρόεδρος είναι ο πατέρας του Γιώργου Οικονόμου, και η ανακοίνωση αυτή αναφέρει ότι σήμερα η οικογένεια του Πας Γιάννενα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας, αγώνα, πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον πρόεδρό μας και πατέρα Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριο, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη. Δεν έχουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες τώρα για το πότε θα γίνει η κηδεία ή κάτι άλλο. Μόνο αυτό, ότι δυστυχώς δεν μπόρεσε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη μάχη που έδινε αυτές τις 10 μέρες. Θεωρούταν όμως ουσιαστικά εγκεφαλικά νεκρός, καθώς είχαν γίνει και κάποιες εξετάσεις απαραίτητες τις τελευταίες μέρες. Δεν ανταποκρίθηκε ο οργανισμός του, ο εγκέφαλός του, οπότε θεωρήθηκε, στο πούμε έτσι, κλινικά νεκρός, γι' αυτό και σήμερα είχαμε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον ερασιτέχνη Πας Γιάννενα, είναι γνωστή η μεγάλη καριέρα που έκανε όταν έπαιξε το 2012-13 στον ΠΑΣ, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Κάλιαρη, έπαιξε και σε άλλες ιταλικές ομάδες, και στην Μπολόνια και στη ΣΠΑΛ και στην Σαμπτόρια, πέρασε από την ΑΕΚ. Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Πανετολικός. Αποφάσισε μόλις σε ηλικία 31 ετών να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, πριν από 2 χρόνια δηλαδή. Είχε επιστρέψει στα Γιάννενα, δεν είχε ασχοληθεί τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, παρότι ο πατέρας του, είπαμε, ήταν στον ερασιτέχνη Πας Γιάννενα πρόεδρος. Δεν έμεινε τόσο πολύ κοντά στο ποδόσφαιρο. Ήταν η απόφασή του να κάνει μια αλλαγή σελίδας, να αφιερωθεί στην οικογένειά του, αλλά δυστυχώς έφυγε έτσι, με αυτόν τον πρόωρο τρόπο και με αυτόν τον άσχημο τρόπο, όπως είπαμε, με το ατύχημα που υπήρχε πριν από λίγες μέρες και το οποίο δυστυχώς μετά από τη μάχη που έδωσε στην εντατική κατέληξε. Αυτά, Στέφανε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, και εμείς από εδώ στο Sport FM και όλη η παραγωγή φράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια, τόσο εμένα και του Άγγελο και του Νέαρχου που είμαστε εδώ πέρα. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Όπως ακούσατε προλίγου, ο Μάριος Οικονόμου δεν είναι πλέον μαζί μας. Είναι από τις στιγμές που τα λόγια στερεύουν. Όταν ένας άνθρωπος και ένας άνθρωπος του αθλητισμού φεύγει έτσι, ξαφνικά και τόσο νωρίς και τόσο προσδόκητα, το ποδόσφαιρο, οι αναλύσεις, όλα αυτά που λέγαμε για Μουντιάλ, νομίζω ότι περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε κάτι από αυτά. Θα σας αφήσουμε τραγουδάκι. Η σκέψη μας είναι μαζί με τους οικείους του. Εκφράζουμε όλοι εδώ πέρα από το σταθμό, την εκπομπή και την παραγωγή ξανά τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλληπιτήριά μας. Θα ξεκολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Διονύση Καπάτο και στη συνέχεια έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Καπάτος. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά από δυστύχημα που είχε στις 23 Μαΐου με το μηχανάκι. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού άκτορο στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, μίλησε σε πολύ έντονο ύφος σε όλους και απέτυχε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους τελικούς της Stichman GBL με τον Ολυμπιακό, οι οποίοι ξεκινάνε την Τετάρτη. Πονοκέφαλος με τον Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό εν ώψη Παναθηναϊκού άκτορ εκτός της προπόνησης με την οποία ξεκίνησε η μίνι προετοιμασία των Πειραιωτών για τον πρώτο τελικό της Stichman GBL, έμεινε ο Αμερικανός Άσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό την προσπάθεια για την απόκτηση του στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μάρμολ, για τον οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονο, συνεχίζουν οι Πειραιώτες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις με τον Ισπανό μέσο Ουνάι Λόπεθ, τα τυπικά για το Φορτούνι, στασιμότητα στην υπόθεση του Τσάπρα. Το βάρος τόσο στη μεταγραφική ενίσχυση όσο και στις αποχωρήσεις παικτών με στόχο την εκαθάριση του ρόστερ έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό εντός της ημέρας η άφιξη του Νίστροπ στην Ελλάδα, δεδομένη απόκτηση ενός πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού Άσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με το παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν. Από το μέλλον του Μεξικανού Άσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με το παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της

με τους Βουλγαρούς. Με αποκυματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρέτιο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννούλης, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Πανός στο πηγούν Σπορ FM, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος, ο 22χρονος Άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Το ενδιαφέρον της Νάπολη φέρεται να έχει κεντρήσει ο Γιώργος Βαγιανίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το transfer feed, ο 24χρονος Έλληνας Άσος, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Sporting Λισαβόνας για τη νέα σεζόν, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Παρτενοπέι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο μέχρι τώρα. Εποχή Νίγο Πέρεθ στην Βιγιαρεάλ, ο 38χρονος Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών ως το καλοκαίρι του 2028, διαδεχόμενος το Μαρθελίνο στο μπάγκο του Κίτρινου Υποβρύχιου. Επόμενη ενημέρωση από το πήγον Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Big Win Sport FM 94,6 μερικά λεπτάκια μετά τις 4. Μαζί θα πάμε για το επόμενο 2 ώρο. Εδώ ένα χαλαρό μεσημέρι Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

με αρκετό κόσμο στις παραλίες, άλλους σε εκδρομές, άλλους εκτός Αθηνών, και πολύ καλά κάνετε, γιατί μπορούμε, κυκλοφορούμε σαν άνθρωποι στους δρόμους δίχως κίνηση και βρίσκουμε και εύκολα πάρκινγκ. Λοιπόν, για το επόμενο διωράκι περίπου, μέχρι τις 6 θα έχω τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχισταξία της εκπομπής, θα έχω τον Έρχο Κυριαζόπουλο στην πολύτιμη παρέα και την κονσόλα του ήχου, και θα έχετε τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας.

Τι μπορούμε να πούμε σε τέτοιες πολύ δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι, να συλληπιθούμε και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Νομίζω ότι μας σόκαρε όλους η είδηση αυτή, μας χάλασε πάρα πολύ την σημερινή ημέρα. Ο Μάριος Οικονόμου πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος απεβίωσε εν τέλει την 1η Ιουνίου έπειτα από μερικές μέρες νοσηλείας στην εντατική. Είχε μεταβεί εκεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση έπειτα από τροχαίο το οποίο είχε το προπερασμένο Σάββατο, στις 23 Πέμπτου δηλαδή, με τη μηχανή στην οποία επέβαινε στα Ιωάννινα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εξ αρχής και πλέον ο Μάριος Οικονόμου, ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από αρκετές ιταλικές ομάδες, από την ΑΕΚ, ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννενα, έκλεισε την καριέρα του στον Πανετολικό που ήταν και η τελευταία ομάδα της διαδρομής του στα γήπεδα, πέρασε από Κάγιαρη, Μπολόνια, Σπάλ, Μπάρι, από τη Σαμπντόρια, από την Κοπενχάγη στη Δανία, αλλά αυτό το παλικάρι πλέον δεν βρίσκεται εδώ και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πολλά πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του.

Είστε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Με χαιρέτησε έξω από το στούντιο. Δηλαδή, τόση αγάπη, ρε Βαλεντίνα, τόση αγάπη. Πού μπορεί να χωρέσει, ρε κορίτσι μου. Λοιπόν, αν δεν το έχετε καταλάβει, πάντως βρισκόμαστε μόλις ένα δεκαήμερο πριν από την πρώτη σέντρα στα παιχνίδια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται πλέον στις μέρες της μίνι προετοιμασίας τους. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της διορίας των δηλώσεων των ρόστερ όλων των εθνικών ομάδων προς τη FIFA. Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο μέχρι τις 6 και τις 7 του μηνός για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή που θα έχει προέλθει έπειτα από πολύ σοβαρό τραυματισμό ή ασθένεια, όπως ορίζεται και από τον κανονισμό της FIFA. Οπότε υπάρχουν ακόμα μερικές μέρες σε περίπτωση απρόπτου, και ξέρετε, τα απρόπτα συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή, όπως για παράδειγμα αυτό που έχει προκύψει και με τον Σαλιμπά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από νωρίς σήμερα, με τον αμυντικό της Arsenal να έχει μυϊκές ενοχλήσεις και ενδεχομένως να χάνει όλη τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ.

0: Ο Σαλιμπά, ο οποίος έπαιξε κανονικά στον τελικό της Βουδαπέστης το περασμένο Σάββατο, βίωσε και εκείνο την πίκρα της Arsenal για την απώλεια του Ευρωπαϊκού Τροπέου. Μια Arsenal η οποία πάντως χθες το μεσημέρι μπροστά σε κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο οπαδούς γιόρτασε για την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ωστόσο, ο Σαλίμπα ακόμα δεν ξέρει αν θα είναι στα πλάνα του Didier Deschamps και αν ο ομοσπονδιακός προπονητής μπορεί να τον υπολογίζει για τα μάτς των Τρικολόρ. Αυτά τα λίγα για αρχή. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.
1: Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πόσο κάνει 50x200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω της ημέρας, και το λέω αυτό γιατί είναι αρκετοί που ρωτάτε αν θα έχει λέρες στο 6 με 8. Νομίζω δεν έχει λερές, δεν έχει. Στην αρχή μου, έχει λερές. Έχει τον κύριο Νίκο Ράλη, φυσικά. Θα είναι ο Νίκος Ράλης εδώ πέρα μαζί σας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αλλάξει κάπως το προγραμματάκι τις τελευταίες ημέρες. Υπομονή, από αύριο θα είναι κανονικά στις επάλξεις οι λέρες για το 6 με 8 το διωράκι. Κάποιοι που ρωτάτε αν θα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, λέτε, ή αν θα. Για το πότε θα έχει φτάσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ακούσατε και τον Νίκο Αθανασίου νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε πως επιθυμία του συλλόγου είναι να μην υπάρξει ούτε κάποια επίσημη παρουσίαση προς τα μίντια, ούτε κάποια δήλωση από τον Νέστρουπ, ο οποίος αναλαμβάνει τους πράσινους. Από εδώ και στο εξής, στην αλλαγή ημέρας για το Τριφύλι, με έναν πολύ νεαρό προπονητή, 38 ετών, με έναν προπονητή ο οποίος σε αυτή την ηλικία και έπειτα από όσα πέτυχε στην Κοπενχάγη συνεχίζει, και είναι το ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτό, συνεχίζει να θέλει τις προκλήσεις για τον εαυτό του, συνεχίζει να διψά και να έχει τεράστιο κίνητρο για τη δουλειά, και φυσικά να θέλει να αποδείξει πράγματα. Έρχεται σε αντίθεση, και όχι τόσο σε κόντρα, δεν ξέρω αν είναι σωστός χαρακτηρισμός, κόντρα, σε σχέση με άλλους προπονητές και μεγαλύτερης ηλικίας και μεγαλύτερων επιτευγμάτων και άλλου βιογραφικού. Για παράδειγμα, αναφέρομαι και στον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι ο προκάτοχος της θέσης. Ο Νέστρουπ θα είναι ο αντικαταστάτης του. Μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις, φυσικά, προπονητικά και σε ό,τι αφορά το στίγμα τους στο χάρτη του ποδοσφαίρου. Προσωπικά είμαι πολύ υπέρ της φρεσκάδας που μπορούν να φέρουν στο ποδόσφαιρο νεαροί άνθρωποι. Πολύ υπέρ προπονητών οι οποίοι κυρίως λόγω και της ηλικίας τους και του πόσο διψασμένοι είναι να καταφέρουν πράγματα, θα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν πολύ περισσότερο στο χώρο της προπονητικής και να τους δίνονται ευκαιρίες. Νομίζω αυτό ισχύει και για όλες τις δουλειές. Δηλαδή, πάντα θα πρέπει να υπάρχει αυτό το νέο αίμα που θα πρέπει να δείχνει και στους παλαιότερους. Ξέρετε κάτι, ίσως κάποια πράγματα δεν τα έχετε υπολογίσει και τόσο σωστά, ρε παιδί μου. Οπότε ερχόμαστε εμείς να δώσουμε το κάτι παραπάνω ως προς αυτή την κατεύθυνση. Στη θεωρία, η κίνηση του Παναθηναϊκού φαντάζει ή τουλάχιστον προκαλεί αυτήν την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό, για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει ένας 38χρονος προπονητής. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο τον Γιώργο Πετρίδη στην παρέα μας. Γιώργο μου, τι έχουμε, καλησπέρα.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ για σου η όλη αυτή η θεωρία που έκανες, που ανέπτυξες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς και να αφήσεις χώρο στο νέο αίμα.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, εγώ τι είμαι.
1: Έλα τώρα που
0: ισχύει, είναι ισχύει, έχω μεγαλώσει. Τώρα πρέπει να μου το χτυπάς αυτό το πράγμα. Πρέπει να μου το κοπανάς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, ότι επέστρεψαν Καλαϊτζάκης και Φαρίδ, ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν. Mm-hmm. Ο Καλαϊτζάκης νομίζω είχε ένα διάστρεμα, ο Φαρίδ είχε ένα οστικό ίδρυμα, οπότε είναι διαθέσιμη. Ατομικό έκαναν και ο Λούκας και ο Ρογκαόπουλος. Ο Ρογκαόπουλος έχει πελματία από νευροσίτιδα στο αριστερό πόδι, αυτό είναι το πρόβλημα του. Το Σλούκα νομίζω ότι γίνεται περισσότερο διαχείριση, δεν αγωνίστηκε και στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι έχοντας αυτή την επιβάρηση μετά την αρθροσκόπηση που έκανε, έπαιξε πολύ στο πρώτο μάτι με τον ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται ειδική διαχείριση. Βέβαια θα δούμε και αύριο άλλη μια προπόνηση, αύριο θα κάνω Παναθηναϊκό στο μεσημέρι στο Telecom Center και μετά θα πάει την Τετάρτη στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Αλλά το δεδομένο είναι ότι ο Σλούκα και ο Πρωτοκόπουλο έκαναν ατομικά και ο Φαρέντ με τον Καλατζιάκη επέστρεψαν. Θυμίζω ότι πήγαινε νωρίτερα και ο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Στη σημερινή προπόνηση, όπως είπαμε πριν, και αυτό που προκύπτει σε φάνη του ρεπορτάζ, είναι ότι διέτρεξε τα δόντια στην ομάδα και απέτυσε το πρωτάθλημα.
0: Προφανώς τα έχεις δει και εσύ. Τρομερό work ethic από Kenneth Farid όλες αυτές τις μέρες, με τις προπονήσεις που κάνει και το sweat check, αυτό το γνωστό το σύνθημά του για να καταφέρει να δουλέψει και να είναι παρόν. Για το Ρογκαβόπουλο, το πρόβλημα που μας ανέφερες, υπάρχει κάποια εκτίμηση ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα τον κρατήσει πολύ εκτός, είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί εντάχει και θα είναι παρόν και την Τετάρτη, είναι κάτι που ξέρουμε?
1: Για την Τετάρτη αμφίβολος. Είναι εντάξει, σίγουρα έχει χάσει πολλές ημέρες προπονήσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι έχοντας χάσει τόσες ημέρες προπονήσεων, μένεις και λίγο πιο πίσω σε αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες, πώς θα είναι, πώς θα νιώθει και ο ίδιος, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση.
0: Ωραία.
1: Πότε θα επιστρέψει.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο Πετρίδη. Να σε καλά, φίλε. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καθώς την Τετάρτη το βράδυ στις 9 η ώρα στο ΣΕΦ έχουμε τον πρώτο τελικό της Τίχημαν GBL. Και τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους για τα νέα μεταξύ τους ντέρμπι. Υπενθυμίζουμε πως αύριο Τρίτη είναι και η Media Day και των δύο ομάδων, με τους προπονητές να πραγματοποιούν τις δηλώσεις τους προς τους εκπροσώπους του τύπου για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που έρχονται.

0: In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Βγήκε ο Πετρίδης να μας πει για τις νέες γενιές και τέτοια, ότι το παίζει και αυτός κάπως. Και έρχεται τώρα μήνυμα χωρίς όνομα βέβαια. Λέει παλιό σειρά, Πετρίδη, το παίζεις νεανίας. Δεν ξέρω τι σειρά ήταν ο Γιώργης ο Πετρίδης. Αλλά ορίστε, την πήρε την απάντησή του από τον κόσμο κατευθείαν.

και αφού πιάσαμε και το θέμα του Νίστρου πλέον, μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr πώς βρίσκεται ο Δανός προπονητής στην Αθήνα. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ έχει πατήσει το πόδι του στη χώρα μας, έχει φτάσει για να ξεκινήσουν αυτές οι λίγες μέρες συνεχών επαφών και συζητήσεων με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Φυσικά θα συναντήσει και θα γνωρίσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί ο Δανός από το προσεχές διάστημα, καθώς πολύ πολύ σύντομα θα έχει σηκώσει μανίκια και θα έχει πιάσει δουλειά. Υπενθυμίζω και εγώ ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του και έπειτα θα επανέλθει εντός Ελλάδος για μόνιμη εγκατάσταση πλέον και ενδεχομένως τότε να γίνει και η επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να δεχτεί και ο 38χρονος coach τις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου.

Γενικότερα οι ομάδες πάντως που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, υπενθυμίζω σε 10 ημέρες η πρώτη σέντρα, δίνουν και κάποια πρώτα φιλικά παιχνίδια. Ένα εξ αυτών ήταν και το μάτς της Βραζιλίας με τον Παναμά. Οι Βραζιλιάνοι επιβλήθηκαν 6-2 πάρα πολύ εύκολα, με τον Βινίσιους να πρωταγωνιστεί για τη Σελεσάο του Κάρλο Αντσελότη, μια Σελεσάο η οποία δεν είχε διαθέσιμο με αγωνιστική στολή και εξάντα παπαπούτσια τον Νέιμαρ στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά είδαμε αυτά τα γνωστά πλέον και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαφύγουν της προσοχής μας και δεν νομίζω τα κατηγορεί και κάποιος, και αναφέρομαι στην επιθυμία των παικτών του Παναμά να βγάλουν όλοι φωτογραφίες με τον Νέιμαρ, το αν θα τον ξαναδούν σε κάποια αναμέτρηση, το αν θα καταφέρουν να τον ξαναπετύχουν στο υπόλοιπο της καριέρας τους, προφανώς και είναι αβέβαιο. Οπότε τώρα που είχαν την ευκαιρία και ήταν παρόν και ο Νέιμαρ, ο οποίος θα είναι κανονικότατα στο Μουντιάλ, είτε προλάβει τη διοργάνωση από το πρώτο μάτς είτε όχι, με τον Αντσελότη να ξεκαθαρίζει πως έκρινε ότι είναι απαραίτητος και τον κάλεσε μαζί του και δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αντικατάστασής του. Οι άνθρωποι του Παναμά τον βρήκαν εύκαιρο, σε καλή διάθεση, και υπάρχουν διάφορα βίντεο που περιμένουν σειρά για να βγάλουν απλά μία φωτογραφία, να έχουν να θυμούνται τον σούπερ στάρ της Σάντος.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρων θεναπηλές. Για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχάματ Γκαλιμπάφ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, διεθνή ανησυχία προκαλεί επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων 5, ενώ άλλοι 5 απολογούνται αύριο. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Στον ισχυρισμό ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, προχώρησε ο 41 ετών, καθομολογία δράστης, της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6 και εγώ έχω μια πολύ σημαντική απάντηση σε όσους ψάχνουν τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση. Η απάντηση είναι μία και είναι η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες και το καλύτερο, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει τρομερή βάση και λέει: το προηγούμενο Μουντιάλ είναι με το διχτάκι πάνω στον Μέση, γιατί νιώθω ότι είναι σαν να έγινε χθες. Αν εννοείς διχτάκι αυτό το κάτι σαν τίβενο ή το κάτι σαν ρόμπα ή το κάτι σαν έτσι μια πώς το λένε, μπέρτα ή τέλος πάντων ό,τι ήταν, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν κάτι συγκεκριμένο του Κατάρ. Ναι, αυτό είναι. Και είναι εντυπωσιακό γιατί φαντάζει τόσο πρόσφατο όλο αυτό. Αλλά αν σκεφτούμε ότι έγινε στα τέλη του Δεκέμβρη του 2022 και έχουμε Ιούνιο του 2026, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, για κάποιον λόγο, ενώ έχει μεσολαβήσει και το Euro 2024, το έχουμε εκείνο το Μουντιάλ σαν να έγινε πολύ πολύ πρόσφατα. Είναι, νομίζω ότι η παρατήρηση σου είναι πάρα πολύ σωστή. Τουλάχιστον εγώ ταυτίζομαι, γιατί όντως θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, και το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ολλανδία. Θυμάμαι φυσικά χαρακτηριστικά το μάτς το τελικό. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά σαν να ήμουν χτες που ήμουν και που παρακολουθούσα το μάτς ακόμα και των Αργεντινών με το Μεξικό και τον γκολ του Μέση για να περάσει στα νοκάουτ η Αργεντινή. Όλα αυτά μου φαίνονται ότι δεν έχει περάσει καλά καλά ούτε ένας χρόνος.

Λοιπόν, πάντως στα υπόλοιπα σημαντικά της σημερινής ημέρας, μπορεί να πέρασε λίγο στα ψηλά, αλλά είχαμε και την απόσυρση του James Milner. Ακόμα μία είδηση η οποία έρχεται ως κεραυνός εν εθρία. Νομίζω ότι αρκετοί θα περιμέναμε τον Μίλι, τον βιονικό Μίλι στα 40 του χρόνια, απλά να συνεχίσει από συνήθεια να αγωνίζεται στην Premier League. Νωρίς το πρωί λοιπόν ανακοίνωσε με ένα μακροσκελές ποστάρισμά του στα social media πως αποσύρεται στα 40 του χρόνια. Εγώ να υπενθυμίσω πως είναι και ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε ό,τι αφορά την Premier League, καθώς τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατάφερε να ξεπεράσει τον άλλοτε χάφτης Manchester City, τον Gareth Barry.

Τρομερό κατόρθωμα. 24 διαδοχικές σεζόν στην Premier League. Δεν έλειψε ούτε μία αγωνιστική περίοδο από το κορυφαίο πρωτάθλημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος όποτε του έλεγαν, ακόμα και σε πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως για παράδειγμα το Champions League του 19 για τη Liverpool, αν θα το ρίξει και λίγο έξω, αν θα επιτρέψει στον εαυτό του έτσι να πιει και ένα ποτό παραπάνω, ρε παιδί μου, για την επιτυχία, εμφανιζόταν μπροστά στις κάμερες με χυμό. Και είναι ένας τύπος ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στο πώς διαχειρίζεται τον οργανισμό του και τον εαυτό του και τον επαγγελματισμό του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι τέτοιου work ethic ο James Milner, ο οποίος ουδέποτε απασχόλησε τα media για οτιδήποτε άλλο πέρα από το ποδόσφαιρο. Πέτυχε αρκετά, έπαιξε στη City. Νομίζω ότι η πιο σημαντική περίοδος της καριέρας του ήταν εκείνη με τη Liverpool. Φυσικά και τα πρώτα του χρόνια με την Aston Villa, το ξεπέταγμα που έκανε με τη Leeds και τώρα στο φινάλε ήταν στην Brighton.

Ένα μήνυμα που λέει κεραυνός ενεθρία, δηλαδή ο Σπότ θα έπαιζε μέχρι τα 45. Εντάξει, ο Μίλνερ με το σώμα που είχε, τις αντοχές που είχε και το μυαλό που είχε, τα 40 μοιάζουν ως μια περίοδος και μια ηλικία που θα μπορούσε όντως να συνεχίσει να παίζει. Μια χρονιά ακόμα, δύο χρονιές ακόμα. Μπορεί ο χρόνος συμμετοχής του να ήταν ελάχιστος πλέον ή να ήταν μειωμένος, αλλά ως ποδοσφαιριστής είχε καταφέρει να βρίσκεται σε κατάσταση που να του επιτρέπει να παραμένει στην Πρέμιερ.

0: Sport FM 94,6.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Είμαι ο Γιώργος Κούδας. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Με τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ εύχομαι ο σταθμός του να φτάσει μέχρι εκεί, να λέει όλα τα σπορ. Είναι η αγάπη σας για τον αθλητισμό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα, συνήθως το 4-6 είναι οι reporter. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε και νωρίτερα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Ακούσατε και για την ΑΕΚ, ακούσατε και για τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Οτιδήποτε υπάρχει στις ομάδες του Big Four της Τίχημαν Super League. Προφανώς το μεταγραφικό βρίσκεται στο απόλυτο προσκήνιο για όλους τους συλλόγους. Έχετε και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου για τον Ουνάι, τον οποίο περιμένει ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να ακούσετε σχετικά και τα αποσπάσματα στην ιστοσελίδα του σταθμού, το sportpavlafm.gr. Υπάρχουν και τα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έκανε μια εκτενή ανάλυση και του τρόπου με τον οποίο θέλει να βλέπει τις ομάδες του ο Νίστρουπ, αλλά και μια πολύ βασική ανάγκη βάση και του ρεπόρτερ των Πράσινων για το ρόστερ της ομάδας σχετικά με τον σκόρερ που θέλει πολύ να βρει ο Παναθηναϊκός, έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να ανταγωνιστεί εκείνους που έχουν οι υπόλοιποι και στέλνουν την μπάλα στο πλεκτό.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να απολαμβάνει έτσι και τις πιο χαλαρές ημέρες της, καθώς η κορυφή της Στοίχημαν Super League και η κατάκτηση πρωταθλήματος της επιτρέπουν να έχει πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να δει με ηρεμία τις ανάγκες της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν βιάζεται ούτε και για την έναρξη προετοιμασίας της, ούτε και για τις μεταγραφικές της κινήσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ έπεσε σε μια πολύ μεγάλη παγίδα το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάστε, κυρίως λόγω του θέματος του Ρασβάν Λουτσέσκου, μέχρι τότε να αποφασιστεί η παραμονή του. Βέβαια, και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου νωρίτερα εδώ στον Big Win Sport FM ανέφερε ότι η λογική λέει πως δύσκολα πάμε σε αλλαγή προπονητή, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά σχετικά με τον Ρουμάνο coach του Δικεφάλου του Βορρά. Οπότε στις γενικότερες αλλαγές που αναμένονται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει κάπως κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει και στο 100% τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου για να γίνει αντίστοιχα και να προχωρήσει σε εφαρμογή ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Και γενικότερα, επειδή ο κόσμος είναι ανυπόμονος για τις ομάδες, θέλει να στηρίξει και με την εξασφάλιση μιας σίγουρης θέσης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο γήπεδο, μετά διαρκείας, αρκετοί είναι και εκείνοι άλλωστε που κάθε καλοκαίρι περιμένουν και τις κινήσεις μιας ομάδας για να πάρουν την απόφασή τους, ανάλογα με το αν τους ικανοποιεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός που τέθηκε σε εφαρμογή και αν θέλουν να καταβάλουν έτσι το αντίτιμο μιας μόνιμης θέσης στην εξέδρα. Σε επίπεδο στήριξης μπορούν να πάρουν ορισμένοι και παράδειγμα από αυτό που έκαναν οι οπαδοί της Arsenal, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και είναι και άξιο συγχαρητηρίων, καθώς μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr τον τρόπο με τον οποίο θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα, ένα έμεσο μήνυμα στον Γκάμπριελ μετά το δικό του χαμένο πέναλτι που οδήγησε και στην απώλεια του Champions League το περασμένο Σάββατο. Λοιπόν, οι φίλοι των κανονιέριδων έκαναν top selling product, δηλαδή το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις από το βράδυ του Σαββάτου, άντε πρωί Κυριακής, να έχει λίγο περάσει και η πίκρα της βραδιάς από τη Βουδαπέστη, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Έκαναν λοιπόν top selling product τη φανέλα του Γκάμπριελ με το τύπωμα του ονόματος και του αριθμού του βραζιλιάνου αμυντικού να ξεπερνά σε πωλήσεις και να καταγράφει αύξηση έως και 350% σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε μέχρι και το Σάββατο. Με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί της Arsenal θέλησαν να δείξουν στον ποδοσφαιριστή ότι είναι μαζί του, ότι δεν του κρατούν φυσικά καμία κακία για την άτυχη στιγμή του. Σε όλους θα μπορούσε να συμβεί, στους παίκτες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος, όπως είπε και ο Αρτέτα, το βράδυ του τελικού ήθελε και ζήτησε να έχει εκείνο το πέμπτο πέναλτι, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να είναι το απόλυτα καθοριστικό, και ήταν το απόλυτα καθοριστικό. Απλά είχε αρνητική κατάληξη για τον σύλλογο του Λονδίνου, που όπως προαναφέραμε την Κυριακή, μέσα σε ελάχιστες ώρες έπρεπε λίγο να αλλάξει το mood, να πατήσει το διακοπτάκι της χαράς και να γιορτάσει με τον κόσμο στο Λονδίνο το πρώτο πρωτάθλημα έπειτα από 22 χρόνια.

στο κομμάτι των μεταγραφών, αρκετές ερωτήσεις και για τον Νίστρουπ και για το αν είχε στην Κοπενχάγη τον Λατινοαμερικάνους ποδοσφαιριστές λόγω και του ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Ένας άλλος αναγνώστης λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να εμπιστευτεί 100% τον Τετέι. Μα ποιος είπε ότι δεν τον έχει εμπιστευτεί? Απόλυτα τον εμπιστεύτηκε και απόλυτα τον εμπιστεύεται. Τον Τετέι, ο οποίος σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του στο μισό της αγωνιστικής περίοδου που βρέθηκε στην πρώτη του έτσι, χρονιά θητείας στους Πράσινους. Ο Τετέι, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε και τις μάχες του τις έδωσε. Και okay, ίσως κάποιες στιγμές ο κάπως ανορθόδοξος τρόπος ανάπτυξης με τις μακρινές μπαλιές τις οποίες έπρεπε να κυνηγήσει εκείνος να δυσκολευόταν και αυτός να αποδώσει και να βοηθήσει σημαντικά και να βρει τους χώρους που έπρεπε. Όταν το κατάφερε βοήθησε αρκετά περισσότερο, αλλά δεν έχει υποθεί από κανέναν και προφανώς δεν ισχύει το ότι δεν τον έχει εμπιστευτεί και ούτε ότι δεν θα τον εμπιστευτεί, άσχετα από το αν χρειάζεται όντως ένας πολύ καλός γκολτζής στο τριφύλι. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Ένας φίλος λέει: ναι, όντως δεν το είχα σκεφτεί. Λέει: φαντάσου να χάσει τον τελικό και στο καπάκι να πρέπει να βγεις να γιορτάσεις τον δρόμο στο πρωτάθλημα. Ναι, είναι λίγο σαν κακόγουστο αστείο. Βέβαια, τα λέγαμε και χθες. Ο προγραμματισμός ήταν τέτοιος που ήθελε την Arsenal μεσημέρι Κυριακής, ιδανικά, σε έναν πολύ μαγικό κόσμο, να έχει δύο τρόπαια στο ανοιχτή οροφή Πούλμαν. Να έχει και τη Πρέμιερ, να έχει και το Champions League. Αλλά δεν μπορώ να μπω πολύ εύκολα στη θέση ενός τέτοιου ανθρώπου που χάνει τον τελικό Champions League το βράδυ του Σαββάτου και το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις επιστρέψει από το ταξίδι να πρέπει να χαρεί. Οι πρώτες εικόνες, η αλήθεια είναι, από τις κάμερες έδειχναν ποδοσφαιριστές που, okay, δεν πετούσαν και τη σκούφια τους πάνω στο Πούλμαν στην γιορτή που στήθηκε στο Λονδίνο. Προφανώς ήθελαν και εκείνοι λίγο την ώρα τους για να πάρουν και το vibe του κόσμου και να αρχίσουν να το βλέπουν πολύ πιο ευχάριστα όλο αυτό που συνέβαινε στην αγγλική πρωτεύουσα. Είναι αρκετά περίεργο, αλλά εκεί ρισκάρεις και λες ότι okay, έχω ένα τρόπαιο, σίγουρα θα πρέπει κάπως να το χαρώ, σίγουρα μετά θα πρέπει να φύγουν οι παίκτες για να πάνε στο Μουντιάλ και να ενσωματωθούν με τις εθνικές ομάδες. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε, μια γιορτή, οι άλλοι δηλαδή που τις κάνουν είναι καλύτεροι. Κάπως το Λονδίνο μετά από τόσα χρόνια έπρεπε να δει την Arsenal να περιφέρει το τρόπαιο της Premier League. Okay, συνέβη μερικές ώρες μετά τη Βουδαπέστη. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κέρδισες λίγο τη στιγμή και την αναφορά πως περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για σένα, αλλά χάνεις κάπου στο ότι έγινε τόσο άμεσα μετά από μια πικρή βραδιά αυτή η γιορτή. Και με αυτά, κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε κανονικότατα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: FM 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ανίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ανακάμψει, καθώς υπέστη ισχυμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχτηκε μη αναστρέψιμη. Με την επιστροφή των Φαρίτ και Καλετζάκη στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ενώπιον τελικών της στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό κάνουν Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αμφίβολος για τον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ την Τετάρτη είναι ο Τάιλερ Ντόρση. Ο 29χρονος άστρων Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει αύριο. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό αισιοδοξία για την υπόθεση του Νάι Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ. Τα τυπικά απομένουν για Φορτούνη. Στην Αθήνα φύχθη το μεσημέρι νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρου, που οδανός αναμένεται να ξεκινήσει τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη είναι η απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες. Για την προσθήκη φορ κινούνται οι πράσινοι. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα Τορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στόπερ, χαφ και μέσο επιθετικός οι προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Εντός της εβδομάδας θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Zlatibor στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπεργκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπεργκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε σύμφωνα με τους Βούλγαρους.

0: παρουσία από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με Βαλεντίνο Νικολακοπούλου. Βαλεντίνο, ωραία. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής. Με αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα του ήχου. Μετά τον Χρυαζόπουλο, ο Στέφανος Παλότολο είναι στην παρέα μου. Με Κώστα Ζάγιαρη μέχρι και τις 6 η ώρα εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Ρε φίλε, και κάνω το Σαρδάμ με τον Στέφανο απέναντι. Γιατί δεν μπορούσε να είναι λίγο ακόμα, για λίγα λεπτά έχασα τον νέαρχο. Γιατί ρε φίλε.

Λοιπόν, όση ώρα εμείς ακούγαμε τις διαφημισούλες και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, είχαμε και την είδηση από την τελική αποστολή του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελο του φετινού καλοκαιριού, με τον Μεχντί Ταρέμι, τον φόρ του Ολυμπιακού, να είναι παρόν στους διαθέσιμους του Αμίρ Γκαλονέι, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής του Ιράν. Στην 26άδα είναι επίσης και ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ, Μίλαντε Μοχαμαντή, και ο Εχσάν Χατζησαφή που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Πανιόνιο. Για τους υπόλοιπους του Ιράν μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr.

Ένας φίλος λέει στα μηνύματα, επειδή λες για το πέναλτι του Γκάμπρε, λέει πήγαινε και πες το και στον Μπάτζιο, ο Μάκης από το Ηράκλειο. Ισχύει. Προφανώς πρόκειται για έτσι, μαύρη κοιλίδα, αν μπορούμε να το πούμε με όλη αυτή την υπερβολή στην καριέρα ενός παίκτη να χάσει ένα τόσο σημαντικό πέναλτι σε τελικό είτε ευρωπαϊκού τροπέου, είτε σε κάποια διαδικασία πέναλτι κατά διάρκεια ενός Μουντιάλ, είτε στο Euro. Ίσως να είναι να τον παρηγορεί τον Γκάμπρελ το γεγονός πως αυτή η Arsenal δείχνει πως θα έχει διάρκεια και θα έχει συνέπεια στο Champions League και θα συνεχίσει να κυνηγά τη νέα παρουσία της προς τον τελικό. Αν αυτό δεν γίνει στο άμεσο μέλλον, τότε προφανώς θα μείνει και αυτή η κακή βραδιά για τον Γκάμπριελ. Αλλά ναι, τώρα κατά πόσο ξεπερνιέται τόσο εύκολα, προφανώς άμα δεν το έχουμε βιώσει δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και προφανώς υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολα πέναλτι όπως του Ρομπέρτου Μπάτζιο, όπως είπε και ο Μάκης από το Ηράκλειο. Αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι αυτό που βίωσε ο Γκάμπριελ δεν θα κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια, και κάπως θα το ξεχάσουμε και κάπως και εκείνος θα βρει τρόπο να εξηλαιωθεί.

βλέπω αυτή την ώρα κάποια πλάνα από την επιβίβαση των Άγγλων διεθνών στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Μαϊάμι εν όψη της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Διαβάζω επίσης πως υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία τα οποία τοποθετούν τον Καμαβιγκά στο κάδρο για την πιθανή αντικατάσταση του Σαλιμπά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Δεν ξέρω κατά πόσο οι σκέψεις του Ντεσάν να αφαιρεθεί ο στόπερ και να προσθεθεί ένας για τα χαφ. Ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα και να δούμε και κατά πόσο ευσταθούν και αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως υπενθυμίζω πως σήμερα είναι τελική ημερομηνία για τη δήλωση όλων των ρόστερ των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο και μέχρι τις 7 του μηνός υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για μια αλλαγή που θα έχει προκληθεί είτε από σημαντικό τραυματισμό παίκτη στην αποστολή εθνικής ομάδας είτε από κάποια ασθένεια η οποία θα απαγορεύει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στο παγκόσμιο κύπελο.

πολύ μεγάλη κουβέντα για το πέναλτι του Γκάμπριελ γενικότερα και για τα Μουντιάλ και για την σημασία μπορεί να έχει μια τέτοια αστοχία. Λέει, τους παρηγορούν και τα εκατομμύρια που παίρνουν. Μια χαρά είναι αυτή. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για εργαζόμενους εκατομμυριούχους με όλα τα προβλήματα της ζωής τους λυμένα. Είναι μια άποψη. Ναι, δεν το κρύβουμε αυτό. Είναι όντως μια άποψη. Αλλά είναι και μια τεράστια κουβέντα. Το ότι πλέον το ποδόσφαιρο στον απόλυτο επαγγελματικό του χαρακτήρα είναι 2026 έχει ποσά τα οποία είναι θεότρελα, επίσης το συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Το ότι όμως ένα χαμένο πέναλτι ή μια κακή στιγμή στο γήπεδο μπορεί να σε στιγματίσει τόσο πολύ και όχι μόνο την καριέρα σου, αλλά και ολόκληρη τη ζωή σου, ανάλογα με τις αντιδράσεις του κόσμου, ανάλογα με το πώς θα έχει στιγματιστεί ένα όνομα. Μην ξεχνάμε, έχουν υπάρξει πολλά παραδείγματα και χαρακτηριστικά παικτών που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στη μετέπειτα ζωή τους έπειτα από ένα πολύ κακό περιστατικό που τους συνέβη εντός αγωνιστικού χώρου. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο τραπεζικός λογαριασμός προφανώς και γεμίζει, δεν αναιρείται, αλλά okay, προσπαθώντας να δω και λίγο το πιο ρομαντικό κομμάτι του πράγματος ή και τον αντίκτυπο που έχει ακόμα και σε μια ολόκληρη κοινωνία κάτι το οποίο αφορά το ποδόσφαιρο και μια τέτοια κακή στιγμή, ανοίγει πάρα πολύ η κουβέντα. Δεν θεωρώ ότι τελειώνουμε αυτή την συζήτηση με το άντε μωρέ, τους παρηγορούν τα εκατομμύρια που παίρνουν.

Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης από Ρόδο. Το πέναλτι του Γκέκα στο Μουντιάλ, φυσικά και αυτό ήταν σημαντικό. Okay. Δεν έκανε τεράστιο κακό. Δεν χάθηκε και κάτι φοβερό. Δεν ήταν ότι χάσαμε και το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι. Okay. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ένας άλλος φίλος λέει: άλλο το να βγει, το να το φύλακασε στο πέναλτι, να το βγάλει μάλλον, και άλλο να είναι πολύ κακά χτυπημένο. Για μένα το ίδιο είναι, είτε το αποκρούσε να το φύλακας, είτε να στείλει την ball out. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, είναι ότι χάνεις το πέναλτι και μαζί μπορεί να χάσει και η ομάδα σου είτε ένα τρόπαιο είτε μια πρόκριση. Δεν έχει πολύ σημασία ο τρόπος που θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που η δική σου εκτέλεση θα είναι αυτή από την Ασπριβούλα.

Συνεχίζω λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Λέει, μα και να το έβαζε ο Μπάτζου, η Βαζιλία μετά έχει και άλλο πέναλτι. Κακώς λέει, έχει στιγματιστεί τόσο πολύ. Έχει μείνει στην ιστορία. Και στο μυαλό και στη ζωή και στην ψυχή του Ρομπέρτο Μπάτζιο εκείνο το χαμένο πέναλτι. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνέβει στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να συνέβει απλά σε μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μπορεί και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο κατά τη διάρκεια της καριέρας του να, όπως λέει και ένας φίλος, okay, να γέμισαν οι τσέπες του, αλλά πάντα θα υπάρχει εκείνη μια στιγμή που θα ξέρεις ότι επηρέασε πάρα πάρα πολύ και την κοινωνία και το έθνος σου στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι, για κατά ψέματα. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, υπάρχουν πολύ πολύ πιο σημαντικά πράγματα και προβλήματα σε μια ολόκληρη κοινωνία και σε μια ολόκληρη χώρα παρά το ένα χαμένο πέναλτι, μια χαμένη πρόκριση, ένα χαμένο τρόπο ή οτιδήποτε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και έχω να σας πω πως η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermo System, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος Isomat Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

Και επειδή στους επίσημους λογαριασμούς του FIFA World Cup, του παγκοσμίου κυπέλου δηλαδή στα social media, από την έναρξη της σημερινής ημέρας, 1ης Ιουνίου, υπάρχουν πάρα πολλά αποσταρίσματα ότι είστε επιτέλους ο μήνας του παγκοσμίου κυπέλου, ο μήνας του Μουντιάλ, αυτός ο μήνας που κάθε 4 χρόνια μας κάνει όλους να μπαίνουμε λίγο σε έναν ποδοσφαιρικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για αρκετές ημέρες. Είδα τη φωτογραφία με το τρομερό γκολ που είχε πετύχει ο Τόνι Κρός απέναντι στους Σουηδούς για την Γερμανία σε μια νίκη με 2-1 με την εκτέλεση φάουλ του Κρός στο 95 με 10 παίκτες να αγωνίζονται τα πάντσερ από το 82 λόγω αποβολής του Ζερόμ Μπόατεν για να παραμείνουν ζωντανά για την πρόκριση στα νοκάουτ. Και θυμάμαι που ήμουνα Στεφανέ μου φαντάρος. Ήμουνα στο Λόχο και βλέπαμε το παιχνίδι αυτό, το θυμάμαι πεντακάθαρα. Επίσης θυμάμαι και από αυτό το Μουντιάλ του 18 το μάτς της Γαλλίας με την Αργεντινή που πηγαίνοντας προς το στρατόπεδο σταματάω κάπου να πάρω ένα καφέ, βλέπω το 1-1 από τον Ντι Μαρία στο 41 και μέχρι να φτάσω στο στρατόπεδο νομίζω είχε μπει και τον γκολ του Παβάρ και αυτό του το 48 λεπτό, το δεύτερο της Αργεντινής και το πρώτο από τα δύο του Κιλιάν Εμπαπέ. Και φτάνω και βλέπω την τηλεόραση και λέω τι έχει γίνει πάλι, τι δεν πρόλαβα να δω. Οπότε για στείλτε και εσείς έτσι λίγο στιγμές που σας έχουν μείνει από τα Μοντιάλ λόγω του χώρου στον οποίο ήσασταν και λόγω της στιγμής στην οποία παρακολουθούσατε αυτά τα παιχνιδάκια, έτσι να πιάσουμε και αυτή την ωραία κουβέντα μέχρι και τις 6 ώρα.

Λοιπόν, επειδή έχω και τον Στέφανο Παλουότολο απέναντί μου και φυσικά προσπαθούμε να απαντάμε σε ό,τι μας ρωτήσετε, λέει ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα. 5:21 έπαιζε το τραγούδι. Χαιρετισμούς, λέει, από Αυστρία. Να σε καλά, αδερφέ. Το τραγούδι είναι το Hold On από Σαντανά. Αυτό με ενημέρωσε ο Στέφανος Παλουότολο. Οπότε μπορείς να το βρεις και να το απολαύσεις όσες φορές θέλεις.

Για όσους ψάχνετε και κάτι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση για σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, προφανώς σιγά σιγά τα πάντα σβήνουν και μπαίνουμε στον ρυθμό του Μουντιάλ. Ναι, μεν υπάρχουν καθημερινά κάποια παιχνίδια τα οποία είναι τα φιλικά προετοιμασίας των εθνικών ομάδων. Φυσικά υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια, βέβαια, προετοιμασίας εν ώψη του Nations League του Σεπτέμβρη για τη δική μας εθνική ομάδα. Απέναντι στη Σουηδία στο Στοκχόλμη στις 4 του μηνός και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στην Κρήτη το βράδυ της προσεχούς Κυριακής. Φυσικά θα έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο να μας περιγράψει αυτές τις δύο αναμετρήσεις για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι θα δει τα παιχνίδια με απόλυτη σοβαρότητα και θα δουλέψει ό,τι μπορεί και ό,τι προλαβαίνει εν ώψη του Nations League σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου. Και αυτά τα μάτς τα οποία έχουμε και αυτές τις ημέρες, βλέπω το πιο σημαντικό τουλάχιστον, το μάτς των Νορβηγών που κατάφεραν επιτέλους να βρεθούν σε παγκόσμιο κύπελο με πρωταγωνιστή μεγάλο τον Έρλινγκ Χάλαντ στην διαδικασία των προκριματικών. Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν τους Σουηδούς στις 8 η ώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι.

Όποιος αντέχει και θέλει να κάνει τη δική του προετοιμασία για τις μεταμεσονύκτιες αναμετρήσεις του Μουντιάλ, υπάρχει και ένα Κολομβία-Κωνσταρίκα στις 2 η ώρα, τα ξημερώματα της Τρίτης. Αύριο υπάρχει και το αρκετά εντυπωσιακό στη θεωρία Κροατία-Βέλγιο, 7 η ώρα το απόγευμα, και το Ουαλία-Γκάνα, άσχετα αν οι Ουαλοί δεν είναι παρόντες στην φετινή διοργάνωση. 10 παρατέταρτο Ουαλία-Γκάνα. Από τα ματσάκια αυτά που, αν δεν έχει και τίποτα, ρε παιδί μου, κάθεσαι να τα χαζέψεις, γιατί πρέπει να μπεις έτσι και λίγο και στο mood του Μουντιάλ, που περιμένουμε πώς και πώς.

0: Λοιπόν, αυτό περίμενα, αυτά τα μηνύματα περίμενα, αυτές τις πολύ ωραίες και ενίοτε οδυνηρές εμπειρίες σας από τα Μουντιάλ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι το 94 λέει Αμερική, Βραζιλία, Σουηδία. Το 94 στην Αμερική το Μουντιάλ, Βραζιλία, Σουηδία, ημιτελικός 0-0. Ημίχρονο με πιάνει, λέει, κολικός νεφρού και περίμενα να τελειώσει για να πάω στο νοσοκομείο. Ρε αδερφέ και εσύ, εντάξει, είπαμε, καλή μπάλα, αλλά πώς άντεξες. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει το χέρι του Θεού και το σλάλομ μετά, η κουτουλιά του Ζιντάν και στο γιούρο το Βολ Πλανέ του υπτάμενου Ολλανδού, ο Μάκης από το Ηράκλειο, στον Ματεράτσι, όχι στον Σκυλάτσι, και η κουτουλιά του Ζιντάν και την κουτουλιά του Ζιντάν θυμάμαι. Ήμουν λίγο πιο πιτσιρίκι και θυμάμαι σε ποιο μέρος ήμουν. Ήμουν σε ένα καφέ και το έβλεπα και βλέπω το Ζιντάν έκανε αυτό το πράγμα και λέω. Τώρα όντως έχει γίνει αυτό και περίμενα εδώ, λέω, άντε μωρέ, λέω, σιγά μην έγινε. Μετά ξαναβλέπω το replay, λέω, τελικά έγινε, λέω, έλα μωρέ, Ζιντάν είναι τώρα, σιγά μην αποβληθεί και όμως απευλήθη. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που μας μένουν. Λοιπόν, το γκολ του Ντελπιέρο απέναντι στους Γερμανούς το 2006, θα μου μείνει ξέχαστο, λέει, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, φίλε. Μουντιάλ 2006, με τελικός Γαλλία-Βραζιλία, ο Ζιντάν στο τελευταίο last dance κάνει το μάτς ζωής του κόντρα στην εθνική Βραζιλίας. Το 82 λέει παρακάλαγα το Θεό να μας καλέσει οικογενειακός φίλος στο σπίτι του για να βλέπω τα μάτς στην έγχρωμη τηλεόραση. Καμία έγχρωμη δεν με συγκίνησε ποτέ όσο αυτή. Μάλιστα. Να είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, ένα για το Μίλαν Λίβερπουλ έχει έρθει. Οκ. Okay. Για Μουντιάλ είπαμε, αλλά ο καθένας παιδιά εννοείται. Ό,τι τον έχει σημαδέψει να πω. Εγώ θυμάμαι, λέει ένας φίλος, το Μουντιάλ το 86. Το χέρι του Θεού ήμουν στο χωριό μου σε ψισταριά και βλέπαμε τον αγώνα. Ήμουν 12 ετών ο Δημήτρης από τον Τύρναβο. Πάνε και αυτές οι εποχές, ρε Στέφανέ μου, που θυμάμαι παιδάκι τώρα στο Μουντιάλ του 98 που κάποιος μου είπε, ξέρεις, εμείς τα παιδιά μας ήμασταν τα παιδιά για τα θελήματα. Και μας έλεγαν, παιδί μου. Δελτίο ειδήσεων. Ωραία, μετά Στέφανέ. 100,3.
1: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων όπως του στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο άνω του 6,4% στα $97 το βαρέλι. Αύξηση 7,4% στα $93,8 καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις σε Παλαιό, Φάλιρο, Άλιμου και Γλυφάδα. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ο Άντριος Κουμπίλιους, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Ζαπ Ταξί Κλαμπ σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Ζαπ Ταξί Κλαμπ. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επίτηδες διακόψαμε πριν για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να σκαθίσουμε σε αγωνία, όχι τίποτα άλλο. Πώς παίζουν στα επεισόδια, δείτε σε λίγο και παίζουν διαφημίσεις. Κάπως έτσι το κάναμε κι εμείς. Λοιπόν, έλεγα Στεφανέ μου ότι στο Μουντιάλ του 98 ήμουν 8 ετών. Ήμουνα το παιδί που στο χωριό έπρεπε κάποιος να πάει να πάρει τα σουβλάκια, αδερφέ. Τώρα και ποιος θα πήγαινε, ο μικρός που σιγά μη σηκωθεί κάποιος μεγάλος να χάσει τον τελικό του Μουντιάλ τότε. Ήταν το Βραζιλία-Γαλλία. Και πήγαινα από σπίτι σε σπίτι που τότε είχαν έξω τηλεοράσει τα μπαλκονάκια και σταματούσα 2 δευτερόλεπτα, κοιτούσα λίγο, σταματούσα στο επόμενο, κοιτούσα λίγο, πήγα, πήρα τα σουβλάκια, τα γύρισα με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ωραίες εποχές.

Συνεχίζουμε τα μηνύματά σας. 2010 λέει ένας φίλος: κάνω εγχείρηση ρήξη συνδέσμου στο γόνατο. Την ίδια μέρα ξεκινούσε το Μουντιάλ. Λέω στο γιατρό να φύγω. Μου λέει: δεν πας καλά. Τελικά μου έδωσε κάποια φάρμακα και έφυγα να δω μπάλα. Μια χαρά, φίλε. Σε κόβω και εσένα. Τι άλλο. Προημιτελικός Γαλλία-Βραζιλία. Ναι, το είπαμε αυτό. Ένας άλλος φίλος λέει: Μουντιάλ το 78. Μας πάει πιο πίσω. Λέει: ξεκινάω από φυλάκιο Λύκου, στο κοντινότερο φυλάκιο. Με τηλεοράση μικρή, λέει, να δω παιχνίδι και άλλο τόσο πίσω νύχτα στα οχυρά του Μεταξά στο Μπέλες. Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω απόλυτα τις περιοχές, αλλά το κατανοώ. Και εσύ, και εσένα σε πιάσε ο στρατός εκείνη την περίοδο. Νομίζω δεν μας σταματάει ο στρατός από το να βλέπουμε το Μουντιάλ. Βρίσκουμε τρόπους. Εντάξει, πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, και με τα κινητά. Αλλά ναι, τώρα το Μουντιάλ του 78 θα ήταν λίγο ζόρι να βρεις τρόπο.

Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε και πριν στην αποστολή του Ιράν, εγώ να σας θυμίσω σε ό,τι αφορά το φετινό παγκόσμιο κύπελο και όλο το ζήτημα που προέκυψε με τους Ιρανούς και την παρουσία τους εντός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πως είχε πάρθει πριν από μερικές μέρες και η απόφαση για το μέρος το οποίο θα καταλύσει η αποστολή του Ιράν και θα μείνει εντός Μεξικού, στην Τιχουάνα. Βρέθηκε και το προπονητικό κέντρο και βάσει των όσων αποφασίστηκαν και συμφωνήθηκαν έπειτα από πάρα πολλές διαβουλεύσεις και με τη FIFA, η αποστολή του Ιράν κάθε φορά που έχει να παίξει τα παιχνίδια του ομίλου της εθνικής ομάδας είναι στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Θα φεύγει αεροπορικώς η αποστολή του Ιράν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με την κόπωση της αποστολής και των παικτών, αν και είναι πτήσεις με μέγιστη διάρκεια μία ώρα περίπου από την Τιχουάνα του Μεξικού μέχρι το Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Θα φεύγουν λοιπόν αεροπορικώς από τη βάση τους Ιρανοί, θα φτάνουν στο μέρος που είναι να παίξουν και έπειτα από την αναμέτρηση, μόλις φυρίξει ο ρέφερι, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα συμβεί και αν θα επηρεαστούν κάπως οι υποχρεώσεις προς τα μίντια, θα φεύγουν κατευθείαν όλοι οι Ιρανοί από το σημείο της διεξαγωγής του αγώνα και θα επιστρέφουν εντός Μεξικό, όπου στην Τιχουάνα θα διαμείνουν για τις ημέρες που θα καταφέρει η ομάδα τους να συμμετέχει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν αεροπορικώς και για τα τρία παιχνίδια τους στη φάση του γκρουπ, του ομίλου. Το κομμάτι της άμεσης αποχώρησης από τη ΣΥΠΑ βοηθάει και στο κομμάτι της βίζα των μελών της αποστολής του Ιράν. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει και έρχεται και ως συνέπεια της γενικότερης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ορίστε. Ένας φίλος λέει για το Μουντιάλ του 82. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Λέει, η διπλανή κυρία είχε έγχρωμη τηλεόραση. Μας φώναξε να δούμε Ιταλία-Βραζιλία. Εκείνη ήταν με τους Ιταλούς. Το αποτέλεσμα 3-2, το ξέρετε. Δεν ξαναπατήσαμε. Μετά τα βλέπαμε ασπρόμαυρα. Μα είδες τώρα να πούμε. Μόνο και μόνο για να το δεις με χρώμα. Έχασε η ομάδα σου και λες, ας πάει και το παλιάμπελο. Ας το βλέπω ασπρόμαυρο τουλάχιστον να καταφέρνω να χαίρομαι.

Ένας άλλος φίλος λέει: Κωσταρίκα, Ελλάδα στο χαμένο πέναλτι του Γκέκα μέσα στο γήπεδο στο Ρεσίφε, κλαίγοντας. Ναι, οδυνηρή εμπειρία εφόσον τη βίωσες και παρακολουθώντας διαζώσεις το παιχνίδι. Το 86 λέει 10 χρονών. Ένας άλλος φίλος έβλεπε αγώνα και θυμάμαι να γκρινιάζω επειδή είχαν διακόψει για δελτίο ειδήσεων και έλεγα γιατί να μας λένε τι γίνεται στη Ρωσία. Μετά από καιρό κατάλαβα ότι έλεγαν για το Τσερνομπίλ. Μάλιστα. Να και κάπως έτσι προκύπτουν όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες ιστορίες. Κάποια πράγματα που ίσως μικρότεροι δεν αντιλαμβανόμασταν, όπως λέει και ο φίλος εδώ πέρα, που δεν καταλάβαινε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει να βλέπει ένα παιχνίδι και όμως είχε συμβεί κάτι το οποίο. Ήταν πάρα πολύ κακό. Μουντιάλ 70, τελικός Βραζιλία-Ιταλία. Ήμουν 10 χρονών στο προάβλιο σχολείου στο Αγρίνιο. Βέβαια, και στα προάβλια των σχολείων, στα χωριά, έκαναν ό,τι μπορούσαν με τηλεοράσεις, με τις τότε εποχής, άντε να πούμε δεκαετία 90-2000, με προτζέκτορες κλπ. Βέβαια, στείνανε και τις καρεκλίτσες που βάζουν και στα διάφορα πανηγύρια που κάνουν το καλοκαίρι και παρακολουθούσαν και από εκεί τα Μουντιάλ, βέβαια.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Το μάτς της ημέρας λοιπόν είναι το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για το παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Οι Νορβηγοί Vikings, οι οποίοι κατάφεραν κάνοντας το 8 στα 8 στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και σκοράροντας 37 φορές με τον κύριο Erling Haaland να είναι on fire, φιλοξενούν τους Σουηδούς. Προφανώς το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης στη Manchester City θα είναι σε αυτό το τεστ παρόν για τους γηπεδούχους, για τους σημερινούς γηπεδούχους απέναντι στους Σουηδούς, οι οποίοι στις τελευταίες τρεις εξορμήσεις τους δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Έχουν δύο ήττες και μία ισοπαλία πριν από το απόψινό παιχνίδι, με την Novibet να έχει σούπερ ενισχυμένη απόδοση σε Νορβηγία, νίκη Νορβηγία, τελικό αποτέλεσμα και Erling Haaland να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο 2.82.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

προσπαθώ να προλάβω και να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας για το παγκόσμιο κύπελο και τις εμπειρίες σας. Συνεχίζουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 σε μια χαλαρή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Υπενθυμίζω συνέχεια με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην συνταξία και Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, ένα γειτονάκι λέει το 78 Αργεντινή Ολλανδία στον κινηματογράφο Άνεση στους Αμπελόκηπους. Πίκρα λέει, το πήραν οι Αργεντίνοι και εμείς υποστηρίζαμε Ολλανδούς και Κρόιφ. Άλλος λέει, Μουντιάλ 90 Αργεντινή του Μαραντόνα Νενκάη Βραζιλία. Το έχασα Ιταλία και τελικό με Γερμανία, ήμουν 10 χρονών και έκλαιγα μαζί με τον Ντιέγκο, λέει ένας φίλος. Άλλος λέει, Αμερική 94, ξενοδοχείο, διακοπές με γονείς Νάου Σαπάρου. 3 το πρωί, 11 χρονών ήμουν τότε, ο φίλος ο Λευτέρης. Όλοι τελικά έχουμε κάπως τις ιστορίες μας με αυτήν την διοργάνωση. Και αυτό είναι και το όμορφο, και αυτό είναι που μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο να ενώσει αρκετό κόσμο και να μας απασχολήσει επί ώρες. Σκεφτείτε μια τέτοια κουβέντα να την κάνετε έξω με φίλους ή να έχετε ο καθένας να παρουσιάσετε περιστατικά και στιγμές και αναμνήσεις που έχετε από το Μουντιάλ. Αυτά είναι τα όμορφα, ξέχωρα από το τι μπορεί να έχει γίνει στο αγωνιστικό χώρο. Όλοι κάπως έχουμε πράγματα να θυμόμαστε και αυτά περιμένουμε και φέτος, είτε όσοι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, είτε όσοι θα έχουμε και λίγο χρόνο να παρακολουθήσουμε και εκτός δουλειάς αυτές τις αναμετρήσεις, είτε θα είμαστε σε κάποιο άλλο μέρος εκτός Αθηνών, είτε κάτι άλλο θα συμβαίνει. Αλλά αυτά τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο ιδιαίτερα από τα υπόλοιπα, άσχετα αν εμείς εδώ πέρα και γενικότερα στα μίντια θα κουραστούμε και λιγάκι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι τα προτιμάμε αυτά τα καλοκαίρια από το να μην έχει απολύτως τίποτα και να υπάρχουν και μέρες που η μεταγραφολογία δεν βοηθάει και τόσο πολύ για την επικαιρότητα. Οπότε χίλιες φορές να έχει κάποιες αναμετρήσεις να μας απασχολούν και να δουλεύουμε πάνω σε αυτές παρά να υπάρχουν καλοκαίρια δίχως διοργανώσεις.

Για να επανέλθουμε και λίγο όμως στην ειδησιογραφία, πέρα από τα ωραία που λέμε, φυσικά η είδηση των τελευταίων ωρών είναι τραγική, είναι φοβερά δυσάρεστη, με τον χαμό του Μάριου Οικονόμου. Και η Κοπενχάγη, βλέπω, και ο Ντε Λαουρέντις με την Νάπολη, και η ΑΕΚ, και αρκετός κόσμος ακόμα, και η ΕΠΟ με τη Super League φυσικά, έχουν αποχαιρετήσει το παλικάρι, το οποίο δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών σήμερα 1η Ιουνίου, έπειτα από αρκετές μέρες νοσηλείας, στην οποία οδηγήθηκε από ένα τρομακτικό τροχαίο στα Ιωάννινα.

Ένας φίλος ρωτάει αν το ρόστερ της Αγγλίας είναι το πληρέστερο των τελευταίων διοργανώσεων. Ο Μάκης από το Ηράκλειο. Των τελευταίων διοργανώσεων, ναι. Αν είναι το πληρέστερο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, είναι η απάντηση. Αν είναι ένα από τα πιο δίκαια, μπορώ να απαντήσω θετικά σε αυτό. Βέβαια, θυμήθηκα ότι και ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει μείνει εκτός, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τρομερή σεζόν. Οπότε τοποθετώ τον Μαγκουάιρ και τον Gibbs White στις αδικίες του Thomas Tuchel. Όλα τα υπόλοιπα, βάσει λογικής και βάσει αγωνιστικής περίοδου, είναι δίκαια. Υπενθυμίζω εντάχει την αποστολή: Henderson, Pickford, Trafford για την εστία, Dan Burn, Gehi, ο Rhys James, ο Κονσά, ο Λιβραμέντο, ο Ράιλι, ο οποίος έκανε επίσης τρομερή χρονιά με τη City, ο Κουάνσα από τη Leverkusen, ο Jed Spence και ο John Stones για την άμυνα. Ο εντυπωσιακός Elliot Anderson της Forest για τα Χαφ με τον Bellingham, τον Eze, τον Henderson, τον Kobe Mainoo, ο οποίος από την πόρτα της εξόδου στη United επί Amorim τελικά παρέμεινε και ανανέωσε και βλέπει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία λόγω, Michael, λόγω του Carrick. Και Declan Rice και Morgan Rogers για τα Χαφ της Αγγλίας. Ενώ για την επίθεση υπάρχει ο Anthony Gordon, ο οποίος πλέον ανήκει στην Μπαρσελόνα από την Newcastle έναντι 80 εκατομμυρίων. Ο τρομερός Harry Kane, ο Μαντουέ και ο Marcus Rashford, ο οποίος ήταν δανεικός στην Μπαρσελόνα. Ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Άιβαν Τόνεϊ, ο οποίος με τα γκολ που έβαλε στην Αλαχλή και κάπως τον παρακολουθούσε μέσω των συνεργατών του, ο Τούχελ κλήθηκε στην Εθνική Αγγλίας. Και ο Όλι Βότκινς, ο οποίος ήταν καθοριστικός για την φετινή Αστον Βίλα που κατέκτησε και το Europa League.

Λοιπόν, συνεχίζω λιγάκι ακόμα μέχρι και τις 6 με τα μηνύματά σας. 2002 λέει, Κυριακή, οικογενειακή εκδρομή για μπάνιο και εγώ να κλαίω να μην θέλω να πάω να δω το μάτς. Τελικά και το μάτς έχασα και τις φάπες μου πήρα. Λέει ένας φίλος, 2-1, ορίστε. Μια χαρά. 2002, ναι, ήταν τα παιχνίδια μέρα μεσημέρι, όπως και ο τελικός στο Γερμανία-Βραζιλία. Έχει γίνει πολύ νωρίς το μεσημέρι.

Ένας φίλος ψάχνει έτσι να ταυτιστεί με αρκετούς άλλους και περιμένει να τον επιβεβαιώσουν. Λέει Χιλμπέρτο Μόρα για τους μανατζερικούς. Περιμένουμε να λάμψει με τους Μεξικανούς στο Μουντιάλ. Και εγώ θα σου πω τώρα, το έχω ξαναπεί βέβαια και έχω δεχτεί την κατακραυγή εδώ στον Big Win Sport FM. Δεν κατάφερα ποτέ και δεν μου άρεσε ποτέ το μάνατζερ, παιδιά. Χίλιες φορές τα υπόλοιπα ποδοσφαιράκια παρά το μάνατζερ. Για κάποιο λόγο εξ αρχής δεν το πήρα καλά και έχω παίξει μόνο ένα από όλα αυτά που έχουν βγει. Τώρα μιλάμε πότε είναι, μέσα στη δεκαετία του 2000, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν το μπόρεσα ποτέ. Χίλιες φορές λοιπόν το FIFA ή το EAFC όπως λέγεται τώρα, ή το Pro ή το International Superstar Soccer, δεν ξέρω όσοι από σας το προλάβατε, προτού γίνει Pro, αλλά ναι, με το manager καμία επαφή.

Φίλος ο Χρήστος λέει να βλέπεις Μουντιάλ στην πλατεία στο χωριό σε έγχρωμη τηλεόραση το 86 ήταν τεχνολογία εφάμιλη του AI. Μπορώ να το φανταστώ. Πολύ διαφορετικές εποχές από τις τωρινές που απλά ανοίγουμε ένα κινητό και βλέπουμε όποιο μάτς θέλουμε, όποια στιγμή της ημέρας θέλουμε. Τότε ήταν κάτι σαν έτσι, ιεροτελεστή, αλλά μέσα από χίλια κύματα πρέπει να περάσεις για να καταφέρεις να δεις έγχρωμη τηλεόραση και κάπου αυτές τις αναμετρήσεις.

Ένας άλλος φίλος, ο Τάσος από τις Σέρες, λέει: σε κάθε Μουντιάλ πρόχειρε σημειώσεις με στατιστικά, έντυπο με τις ομάδες και τις συνθέσεις, τηλεόραση στο μπαλκόνι, καφεδάκι ή μπύρα, λέει, ανάλογα την ώρα της προβολής. Εδώ πέρα σαρανταρίζουμε, αδερφέ, και ακόμα ασχολούμαστε με τις κάρτες και τα αυτοκολλητάκια, να πούμε, του κάθε Μουντιάλ και της κάθε αγωνιστικής περίοδου. Δεν βάζουμε μυαλό. Ναι, είμαστε κι εμείς, υπάρχουμε.

0: Πολλά πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνω να τα δω όλα και να τα συζητήσουμε όλα. Πολύ ωραία η κουβέντα για το Μουντιάλ, αλλά βλέπω ότι είναι 6 παρά λίγα λεπτάκια, οπότε πρέπει να παραδώσω σκυτάλι. Λοιπόν, για το προηγούμενο δίωρο είχα αρχικά Γιώργο Πετρίδη και έπειτα είχα Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να έχει τη εκπομπή. Είχα αρχικά Νέαρχο Κυριαζόπουλο και έπειτα Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Είχατε Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα ο Νίκος Οράλης. Βαλεντίνα μου, είναι μέχρι. Είναι στο 6 με ο Νίκος μας. Πόσες ώρες? 6-8 ο Νίκος Οράλης για το διωρό και έπειτα Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο prime time εδώ του Big Win Sport FM. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ανακάμψει, καθώς υπέστη χημική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Σύσσωμο, το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Σούπερ Λίγκα αλλά και Κοπενχάγη και Νάπολη. Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν την έκταση που έχει η απώλειά του, το μήνυμα της ΠΑΕΑΕΚ. Με την επιστροφή των Φαρίτ και Καλετζάκη στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτων εν ώψη των τελικών της στοίχημα GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό κάνος Λούκας Κερογκαβόπουλος. Στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αμφιβολός για τον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτων την Τετάρτη είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει αύριο. Στον μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό αισιοδοξία για την υπόθεση του Νάι Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ, τα τυπικά απομένουν για Φορτούνι. Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ένας προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός αναμένεται να ξεκινήσει τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Δεδομένη η απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονή του Τσάβε. Για την προσθήκη φόρ κινούνται οι πράσινοι. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει το σχεδιασμό εν ώψη τη νέα σεζόν στην Ένωση. Στόπερ, χαφ και μέσο επιθετικό οι προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΦΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Για την απόκτηση τερματοφύλακα φουλάρουν στον Άρη. Σε 2-3 περιπτώσεις έχουν καταλήξει οι Ρούμπεν Ρέγιας και Θοδωρής Καρυπίδης την απόφαση να είναι να κινηθούν για γκολκίπερ που είναι ελεύθεροι στην αγορά ή μπορούν να αποκτηθούν με ελεύθερο δανεισμό. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Ατομικά γυμνάζει το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Σπανός στον Big Win Sport FM, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Ο 22χρονος Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών ως το 2028. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ευρώπη ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, υπάρχει οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις. Δεν ξεχωρίζω πρωταθλήματα ή διοργανώσεις, πρόσθεσε ο Λιθενός Σέντερ μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης. Συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 8 λεπτά για μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Δεν είμαι καμία λέρα. Έτσι, θα προσπαθήσω να προσποιηθώ ότι είμαι και τέλος πάντων αυτό θα το κρίνετε εσείς στο τέλος της εκπομπής.

Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 παρεούλα με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ενδεχομένως στην καταγραφή κάποιων σαρδάμ που μπορεί να κάνω. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξισυνταξία.

Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχει έτσι διαμορφωθεί το πρόγραμμα αναλόγως. Από αύριο πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Οπότε θα παρελάσουμε από το μικρόφωνο διάφοροι, πώς το λένε, παραγωγή. Που κυρίως το Σαββατοκύριακο εμείς εδώ πέρα αφήνουμε τα κόκαλά μας. Στέφανε, εσύ και λίγες καθημερινές. Ναι, ναι. Χαλαρά σήμερα, δεν έχει κάτι τρομερό και φοβερό από άποψη δράσης εννοώ. Προετοιμαζόμαστε για τους τελικούς που ξεκινούν την Τετάρτη. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα, εννοείται, για ό,τι προκύψει από μεταγραφικά, προπονητικά και διάφορα τέτοια. Εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ήρθε ο Νίστρουπ, για παράδειγμα, αυτό που περιμέναμε από χθες. Έχει πατήσει η Ελλάδα και μπαίνουν στην τελική ευθεία τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν συζητήσεις για το πήγαινε, για το έλα, για το κράτα. Και πιστεύω ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι πολύ δυνατή. Το ίδιο πάνω κάτω περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ. Με βάση τις προαναγγελίες ότι η εβδομάδα αυτή που ξεκινάει θα είναι πολύ σημαντική, γιατί αναμένονται ανακοινώσεις μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν μιλάει άνθρωπος. Στον Ολυμπιακό και εκεί με τα γραφικά υπάρχει μια κινητικότητα. Περιμένει ο Ολυμπιακός τον Ουνάη. Έχει μπει στη μέση και η Athletic Bilbao.

γιατί είναι γνωστό ότι Athletic, επειδή μόνο Βάσκους έχει στο ρόστερ της, όταν βρίσκει ευκαιρίες τσιμπάει ότι καλό υπάρχει και είναι από την χώρα των Βάσκων. Στην ΑΕΚ πάλι, αυτό έλεγα πριν έξω με συναδέλφους, υπάρχει πολλή ησυχία αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό και φοβερό στο ρεπορτάζ. Είναι και η πιο ήσυχη, να το πω έτσι, καθώς ξεκινάει πιο αργά την προετοιμασία της. Δεν έχει τις ανάγκες που έχουν οι άλλοι. Οπότε είμαστε έτσι σε μια στάση αναμονής.

Φυσικά από το μεσημέρι είχαμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο μαντάτο. Το ακούσαμε τελικά, το δυσάρεστο μαντάτο, που όλοι ευχόμασταν να μην το ακούσουμε. Αλλά τα πράγματα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, λίγες ημέρες μετά το τρομερό αυτό δυστύχημα που είχε. Την τραγική της έκανε γνωστή ο ερασιτέχνης Παζιάννενα, ένα σωρό κόσμος, ομάδες, λίγκες, η ΕΠΟ, εκφράζουν την οδύνη τους για αυτή την απώλεια. Ένα νέο παιδί, ξαναλέω. Είχαν προσπαθήσει πολύ οι γιατροί, και από ό,τι μαθαίναμε και από τα Γιάννενα, μας ενημέρωνε και ο Γιάννης Γιαννάκης, είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι εκτιμήσεις των γιατρών ήταν δυσίωνες. Ήταν πολύ άσχημο το τροχαίο που είχε ο Μάριος Οικονόμου. Στα τελευταία τεστ εγκεφαλικού θανάτου που είχαν γίνει, οι φόβοι είχαν ενισχυθεί και το χειρότερο σενάριο εν τέλει επιβεβαιώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACABOOST ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACABOOST και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Οκ.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Να, αθλητικές ειδήσεις δεν έχουμε, αλλά έχουμε μια πολιτική. Διαλύεται, λέει, πολιτική με αθλητική προέκταση. Διαλύεται ο κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Το κόμμα που είχε φτιάξει πριν από 2 χρόνια και μάλλον οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συστράτευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε, να η εξέλιξη.

Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διαπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr.

Λοιπόν, να σας πω μια είδηση που αφορά τον Μάριο Οικονόμου με την τραγική κατάληξη του ποδοσφαιριστή. Δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής γιατί ψάχνουν να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο που τους τύχησε τη ζωή. Λοιπόν, την είδηση έχει βγάλει η ιστοσελίδα ipirospost.gr. Λοιπόν, η διαδικασία αναμένεται, διαβάζω, να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 34χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Την ίδια στιγμή η τροχέα συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτόπτων μαρτύρων, που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της αστυνομίας, ώστε να είναι στη διάθεση πραγματογνωμόνων. Ξαναλέω, διαβάζω στο ipirospost.gr.

Έχει κάτι φιλικά σήμερα, έτσι να χαζέψουμε. Δεν δείχνει νομίζω κάποιο, αλλά στα Twitter, εκεί στα YouTube θα δούμε κανένα γκολάκι. Όπως για παράδειγμα, χθες πολύ ωραίο γκολ του Βινίσιους το πρώτο, στο Βραζιλία Παναμάς, που έληξε τελικά. Α, ψέματα. Έληξε 6-2. Ψέματα. Έχει Νορβηγία, Σουηδία. Όπω δεν χάνεται. 8 η ώρα, παιδιά. Nova Sports Start. Δεν χάνεται. Και μπάσκετ, βέβαια. Και το Φενέρ Εφές, ωραίο είναι. 8 η ώρα. Και Βίρτους Μπολόνια Βενέτσια, βλέπω εδώ στις 9. Με τη Βενέτσια να έχει κάνει την έκπληξη και να προηγείται στη σειρά 1-0. Λοιπόν, έχει και άλλα φιλικά. Έχει Βουλγαρία Μαυροβούνιο, βλέπω εδώ στις 7. Σλοβακία Μάλτα, οκ. Okay. Παίζει Τουρκία με τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30. Έχει και Αυστρία την Ισία 10 παρατέταρτο. Α, εντάξει. Ψιλομέτρια πράγματα. Το σκανδιναβικό ντέρμπι θα μας απασχολήσει, αφού το δείχνει και τηλεοπτικά. Που μια χαρά θα βγει η μέρα. Τέλεια. Λοιπόν, και γενικά από ό,τι έβλεπα το πρόγραμμα, θα έχει πάρα πολλά φιλικά τις επόμενες ημέρες. Τώρα αυτά είναι τίποτα ορεκτικό. Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, θα έχει, ξέρω εγώ, 25 φιλικά κάποιες μέρες. Η εθνική μας, θυμίζω, παίζει την Πέμπτη στη Σουηδία. Και μετά Κυριακή στο Παγκρίτο με την Ιταλία. Τέλος πάντων, θα είναι ο Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρίκια. Δεν θα έρθουν τα αστέρια των Ιταλών που βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο, αφού πάλι δεν πήγανε στο Μουντιάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το φίλο εδώ που μου λέει για το κείμενο χθες για τη χρυσή μπάλα. Ναι, προβληματίστηκα πάρα πολύ μετά τη χθεσινή εκπομπή και την κουβέντα που κάναμε για τη χρυσή μπάλα και λέω, δεν γράφω κάτι. Θέλω να ξαναγράψω ένα κείμενο μετά το Μουντιάλ, να έχει καθίσει έτσι μέσα μου, να έχει κατασταλάξει το ποιος πρέπει να πάρει φέτος τη χρυσή μπάλα, αλλά μετά το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ φέτος θα τα κρίνει όλα.

0: Υπάρχει ένα πορτογαλικό δημοσίευμα.
1: Τι έγινε τώρα, σκάσαν όλες οι δυσούλες μαζεμένες. Σύμφωνα με το οποίο η Villarreal είναι έτοιμη να σκάσει 12 εκατομμύρια ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για να πάρει τον Γιώργο Βελιανίδη. Και στο κόλπο, γράφουν οι Πορτογάλοι, είναι και η Everton. Η Everton νομίζω έχει ξαναπαίξει για τον Βελιανίδη όταν ακόμα ήταν στο Παναθηναϊκό. Γράφουν στο Μπολαναρέδε, έτσι λέγεται το site. Και μάλιστα την αποκάλυψη την έχει κάνει ο Λουίς Πίντο Κοέλιο, ο οποίος είναι σχολιαστής του podcast Λέιντο Μερκάδο και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μεταγραφικής αγοράς στο συγκεκριμένο. Τις τελευταίες ώρες στη Βιγιαρεάλ υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Ενίγο Πέρεθ, που οδήγησε τη Ράγιο Βαγιακάνο μέχρι τον τελικό του conference, ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσελίνιο. Δεν ετοιμάζεται, τον διαδέχθηκε. Νομίζω πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η υπόθεση του Βελιανίδη αναμένεται να επανεξεταστεί από τη νέα τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Παράλληλα, ο Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Everton. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στη Sporting το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, μοιράζοντας 7 assist. Μάλιστα.

Εν τω μεταξύ, τις προάλλες λέγαμε για το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει ακόμη περισσότερο και θα θυμίζει λίγο περισσότερο NBA, με την παρέμβαση του VAR πλέον να γίνεται για ψιλοπίδημα. Πλέον το VAR θα κυρώνει γκολ αν ο επιθετικός κάνει screen. Screen, όχι κανονικό. Σε λίγο θα δούμε και pick and roll στο corner. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα με το VAR, το περιμέναμε ότι θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, θα τις δούμε στο Μουντιάλ. Γιατί το VAR πια μπορεί να επέμβει σε 7 περιπτώσεις: goal, penalty, απευθείας κόκκινη, δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή, λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή, λάθος corner και επιθετικά foul. Μπορεί να επέμβει πια σε όλα αυτά. Δεν μπορούσε σε όλα αυτά να επέμβει μέχρι στιγμής. Από το Μουντιάλ και μετά θα μπορεί. Και σιγά σιγά και στις λίγκες, είπαμε, θα έρθει αυτό. Απλά όλη αυτή η ιστορία έχει πλάκα, γιατί λένε ότι θα κάνει ζημιά στην Arsenal. Γιατί η Arsenal φέτος, η οποία έβαλε πάρα πολλά γκολ από στημένες μπάλες, οι παίκτες της στα corner έπαιζαν κάτς κανονικό για να πάρουν θέση. Δηλαδή ο Αρτέτα πιστεύω έχει πάρει ήδη τηλέφωνο στη FIFA να ρωτήσει αν αυτό που βγάλατε, παιδιά, είναι για μένα, το κάνατε για μένα. Πείτε, δεν παρεξηγώ. Εντάξει, έχει την πλάκα του. Μέχρι να το συνηθίσουμε θα μας πάρει λίγο καιρό, αλλά θα το συνηθίσουμε και αυτό. Όπως επίσης για τα δευτερόλεπτα, για να βγει ο παίκτης αλλαγή, που το λέγαμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. 10 δευτερόλεπτα. Αν αργήσει, τρώει η ομάδα ένα λεπτό, με παίκτη λιγότερο. Λες και είναι αποβολή στο πόλο, θα θυμίζει. Δηλαδή, ένα λεπτό η ομάδα θα είναι με παίκτη λιγότερο στο γήπεδο μέχρι να γίνει η αλλαγή. Άρα το περπάτημα μαραθώνιος τελειώνει. Σημεία των καιρών, τι έγινε.

Παίζει μπάλα ή πείνα. Παίζουν και τα mega deals στην Wolt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας να φτάσει σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Wolt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου. Για λιματάκι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστή αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στα ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην περιοχή. Η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία του προαστιακού. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες σε όσο ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Κλειφάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Winsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωράκι της εκπομπής με Στέφανο Παλότολου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην άρχη συνταξία. Έρχεται μετά Βαλεντίνα. Θα κάνει newsroom, θα βγάλει ρεπόρτερ. Βέβαια, βεβαίως. Θα βγάλει και μπάσκετ, να φανταστώ, για να μάθω κιόλας. Τους πέντε, σίγουρα. Τέσσερις. Τους τέσσερις σίγουρα και τα δύο μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Κάτι λίγα, όχι. Θα λες για φόρμουλα. Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου 8-10 με τα ρεπορτάζ. Τι ήθελα να σας πω, ωραίο. Α, ναι, λέει εδώ ένας φίλος, δηλαδή αν ο άλλος είναι τραυματίας και υποβαστάζεται για να γίνει αλλαγή, πρέπει να διανύσει σε 10 δευτερόλεπτα την απόσταση. Όχι ρε φίλε, δεν θα μπουν με το φορείο μέσα και θα κάνουν, πώς το λένε, λες και είναι η Φεράρι, για να τον βγάλουν έξω. Αυτό ισχύει μόνο για τις κανονικές αλλαγές, όχι για όσους έχουν γίνει, για όσους έχουν τραυματιστεί. Θα έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εγώ περιμένω να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και δει στα ελληνικά γήπεδα που, εντάξει, μας διακατέχει έτσι ένας χαβαλές ωραίος με τα 10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι τον παίκτη να βγαίνει από το γήπεδο και να φωνάζει όλο το γήπεδο να μετράει αντίστροφα. Κάνει 10, 9, 8, 7. Θα έχει ωραίο νταβαντούρι. Σαν να βλέπεις, πώς το λένε, αλλαγή χρόνου την πρωτοχρονιά. Έτσι θα το κάνουμε στις αλλαγές. Θα έχει πλάκα.

Χθες βράδυ είχε δύο. Είχε και άλλα φιλικά, αλλά είχε και δύο φιλικά που έτσι τα ψιλοπαρακολούθησα και διάβασα και διάφορα σχόλια στα εξωτερικά για την εικόνα των ομάδων μια εβδομάδα και κάτι ψηλά πριν το Μουντιάλ. Αναφέρομαι στο Γερμανία-Φινλανδία που έλεξε 4-0 και στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Σενεγάλη που έλεξε 3-2. Χθες το απόγευμα πριν τα φιλικά έλεγα για τους Αμερικανούς ότι επειδή γίνεται το Μουντιάλ και στο σπίτι τους, εγώ βλέπω με βάση και το ταλέντο που έχουν να πηγαίνουν μακριά. Μετά το χθεσινό φιλικό που χάζεψα λίγο εκεί στα YouTube, μην είναι και η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Δεν λέω να πάνε να το πάρουν, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πραγματικά πολύ καλό υλικό. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα. Αρχίζει και βγάζει δηλαδή στο γήπεδο. Γιατί στα φιλικά έχανε. Τα δύο τελευταία φιλικά νομίζω τα έχασε η Αμερική. Αλλά σιγά σιγά δένει το σύνολο του Ποτσετίνο. Πολύ ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο. Χθες παίζανε μια ομάδα η οποία είναι ίσως η κορυφαία στην Αφρική, η Σενεγάλη. Που και αυτή περιμένουμε να τη δούμε. Αλλά κυρίως Αμερικανοί και με Μουντιάλ στο σπίτι τους και. Κάτι μου κάνουν. Δηλαδή, εχθές πέρασε έτσι από το μυαλό μου, έτσι φευγαλέα, ότι μπορεί να φτάσουν και μέχρι την τετράδα. Μπορεί.

Και επίσης ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ η φανέλα της Αμερικής, πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με όλες τις φανέλες που έχω δει μέχρι στιγμής που ετοιμάζονται να λανσάρουν στο Μουντιάλ, οι 250 ομάδες που θα έχουμε φέτος στο Μουντιάλ, των Αμερικανών νομίζω ότι είναι πιο ωραία. Πολύ γουστόζικη. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο τώρα το φιλικό. Εντάξει, η Γερμανία δεν έπαιζε με κανένα μεγαθύριο, και τη Φιλανδία έπαιζε. Αλλά θύμισε λίγο η Γερμανία, ρε παιδί μου. Δεν σταματάμε με τίποτα. Ψάχνανε κι άλλο γκολ, κι άλλο γκολ. Και αυτοί έχουν πολύ ταλέντο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και ας είναι αισιόδοξος ο φίλος μου Μιαούλης. Και αυτοί έχουν πολύ ταλέντο, ξαναλέω. Με προβλημάτισαν λίγο χθες. Με την καλή έννοια για το τι μπορεί να δούμε από τους Γερμανούς στο Μουντιάλ. Και δεν είχαν και το Χάβερτς, ο οποίος ακόμη ήταν στην παρέλαση της Arsenal. Η ενδεκάδα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θα δούμε στην τελική φάση από τον Nagelsmann. Ήταν δηλαδή Μπάουμαν, Κίμι, Χωτά, ο Σλότερμπεκ, ο Μπράουν, Παύλοβιτς, Νμέτσα, Κάρλ, Μουσιάλα, Βίρτς, έβαλε και γκολ ο Ούνταβ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Δηλαδή κοντά σε αυτό που θα δούμε στα γήπεδα της Αμερικής. Για να δούμε. Ναι, γι' αυτό το ρίχνω έτσι στο τραπέζι επόπτη της ασφάλτου. Θεωρώ ότι θα φάνε λίγο σπρόξιμο. Οι διοργανωτές ανέκαθεν στα Μουντιάλ έτρωγαν λίγο σπρόξιματάκι. Άλλοτε πολύ. Βλέπε Νότια Κορέα του 2002, την πήγαν τρένο. Άλλοτε λιγότερο, αλλά τρώνε λίγο σπρόξιμο. Αλλά πέρα από αυτό, έχουν και καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Αν τα συνδυάσεις αυτά, αποκλείεται οι Αμερικανοί να πάνε μακριά στη διοργάνωσή τους. Το θέλουν κιόλας έτσι, γιατί γίνεται και στο σπίτι τους. Και είναι και μια πολύ καλή φουρνιά. Πάρα πολύ καλή φουρνιά.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο φίλος για Σουηδία και Νορβηγία που κοντράρονται κιόλας απόψε. Κοίτα, η Σουηδία είναι μια ομάδα που δεν τη λες και υπερδύναμη. Ξέρει να πηγαίνει σε μεγάλα τουρνουά. Έλειψε μόνο από το προηγούμενο Μουντιάλ. Οπότε το ότι επιστρέφει είναι από μόνο του μια επιτυχία. Μεγάλο κλειδί είναι ο Πότερ. Τους άλλαξε την ψυχολογία, τους οργάνωσε και στα μπαράζ έκαναν δύο εμφανίσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τα προκριματικά. Το πρόγραμμά τους είναι βατό. Δηλαδή είναι σε όμιλο με την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Okay, υπάρχει ένα φαβορί στα χαρτιά, είναι η Ολλανδία. Αν μπουν με το δεξί στο πρώτο μάτς, με τους Τινίσιους παίζουν στο Μεξικό, είναι ανοιχτό για να προχωρήσουν. Παίζουν με αυτή τη σειρά, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Η Νορβηγία είναι μια άλλη ιστορία. Με τον Σολμπάκεν 6 χρόνια στον πάγκο. Υπάρχει χημεία στην ομάδα. Τα προκριματικά τους ήταν τρομακτικά. Δύο νίκες με Ιταλία, άπειρα γκολ με Χάλαντ. Και δεν είναι μόνο Χάλαντ, γενικά έχουν και αυτοί. Έχει ανθρώπους που τον πλαισιώνουν δηλαδή. Δεν είναι φαβορή προφανώς για διάκριση, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε. Δεν μπορείς τώρα να την. Και μόνο για τον Χάλαντ δηλαδή δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Έχει επίθεση φωτιά, έχει αυτοπεποίθηση. Στον όμιλο θα παίξει με ένα πολύ μεγάλο φαβορή που είναι η Γαλλία. Αλλά θα παίξει την τελευταία αγωνιστική. Θα παίξει πρώτα με Ιράκ και Σενεγάλη. Αν τα πάρει αυτά τα δύο τα παιχνίδια, θα πάει να παίξει τελικό με τη Γαλλία για την πρωτιά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάει στα νοκάουτ, να περάσει από τον όμιλο. Να σου πω την αλήθεια, από τις δύο θα έλεγα ότι η Νορβηγία μου κάνει ένα κλικ παραπάνω για να κάνει μια μικρή έκπληξη, ας πούμε, και να περάσει τουλάχιστον από τον όμιλο. Τώρα για παρακεί δεν είναι φαβορή, είναι δύο ομάδες που σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Τώρα όλα αυτά, παιδιά, είναι εντελώς θεωρητικά, γιατί στο γήπεδο θα αποδειχθούν όλα. Όμιλος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ένας φίλος, είναι πολύ αμφίροπος με Αυστραλία, Τουρκία και Παραγουάη. Μπορούν να βγουν από πρώτη μέχρι και τέταρτη. Σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και θα είναι πολύ δυνατές οι μάχες, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι είναι Αμερικανοί επειδή είναι στο σπίτι τους. Αλλά όχι, είναι ένας πολύ ισορροπημένος όμιλος. Οι Αμερικανοί, αδερφέ, δεν έχουν κάποιον super duper goalkeeper και παραμένει αυτό το μόνιμο πρόβλημα, όπως λες και εσύ. Έχουν τρεις στρατοφύλακες που παίζουν και οι τρεις σε αμερικανικές ομάδες. Όχι κάτι τρομερό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δω διασταυρώσεις. Νομίζω ότι στη FIFA έχει αυτό το ωραίο που επιλέγεις ποιες ομάδες θα περάσουν από κάθε όμιλο και μετά σου βγάζει κατευθείαν τις διασταυρώσεις και μπορείς να φτάσεις μέχρι τον τελικό, και προφανώς το έκανα και για άλλη μια φορά μου έβγαλε ότι η Αγγλία θα πάει και θα το σηκώσει και μετά γέλαγα μόνος μου. Γιατί μπορεί να είμαστε γραφικοί όσοι λέμε ότι είμαστε Αγγλία, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε χιούμορ, έτσι, γελάμε με τα χάλια μας, δεν είναι. Την ξέρουμε, δεν γελάνε και ήδη με τα χάλια τους πια, το έχουν μπελώσει. Εν τω μεταξύ, τα παιχνίδια της Νορβηγίας είναι μία το ξημέρωμα με το Ιράκ, τρεις το ξημέρωμα με τη Σενεγάλη. Εντάξει, δείτε τα αυτά εσείς. Το Νορβηγία-Γαλλία όμως είναι σε ωραία ώρα. Το έχουν βάλει στις 10 το βράδυ, 26 Ιουνίου. Μια χαρά. Για του λόγου το αληθές, επειδή ανέφερα παίκτες που πλαισιώνουν τον Χάλαντ, έτσι, για να έχετε μια εικόνα λίγο, και γι' αυτό λέω ότι η Νορβηγία μου κάνει κάτι παραπάνω από τη Σουηδία για να πετύχει στο Μουντιάλ έστω την πρόκριση από τον Όμιλο. Δηλαδή έχουν τον Σόρλοθ, Ατλέτικο, τον Λάρσεν, παίζει στην Κρίσταλ Πάλας, τον Όντεγκαρντ στην Άρσεναλ, τον Σλέντελρουπ της Μπενφίκα. Έχουν 2-3 παιχτάκια, παιχταράδες, της Μπόντογκλιντ, τον Πάτρικ Μπέργκ, τον Χάουγκε, τον Μπιορκάν που είναι αμυντικός. Έχουν τον Άγερ που παίζει στην Μπρέτφορντ. Έχουν τον
πες τον, τον Ρίερσον, παίζει στην Dortmund. Δηλαδή έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα με πολλές συμμετοχές. Δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Έχουν τον Μπομπ, παίζει στη Φούλαμ. Είναι δηλαδή μια ομάδα που και δουλεμένη χρόνια είναι. Πολύ ωραίο κέντρο με Μπέργκε, Όντεγκαρ δεξιά, ο Νούς αριστερά και μπροστά ο Χάλαν με τον Σόρλοφ. Πολύ ωραίο ο μεσοεπιθετικό κομμάτι και μια ωραία πρόταση. Ωραία πρόταση. Α, μπράβο, έτσι όπως το λες. Ο δρόμος για την Νορβηγία είναι ανοιχτός για τελικό. Ακριβώς. Και τώρα θα προσπαθήσω να βάλω ένα quiz στον εαυτό μου. Δηλαδή σας έλεγα χθες ότι το πρώτο Μουντιάλ που είδα ολόκληρο και το θυμάμαι καλά ήταν το Μουντιάλ του 98. Το Νορβηγία-Βραζιλία, βέβαια. Βέβαια. Νορβηγία-Βραζιλία. Όπου είχαν τότε οι Νορβηγοί το 98 σοκάρει τον πλανήτη επικρατώντας της Βραζιλίας. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, ειδικά τα τελευταία λεπτά, όπου οι Βραζιλιάνοι προηγούνται στο 80 νομίζω και τρώνε δύο γκολ και χάνουν τελικά από την Νορβηγία. Μετά πήγαν μέχρι τον τελικό οι Βραζιλιάνοι, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Με μια Νορβηγία βέβαια τότε, και τότε μάλλον, το 1998, το μακρινό 98, που είχε παιχταράδες, είχε.

Βέβαια, τώρα Άντρε Φλό. Τώρα Άντρε Φλό, αυτό το παιδί, το ψηλόλιγνο, είχε ισοφαρίσει και μετά με πέναλτι είχαν νικήσει οι Νορβηγοί στο τέλος.

Όταν το παιχνίδι ακολουθεί τον ρυθμό των διοργανώσεων, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση. Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η εξέλιξη μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο, ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Θα κάτσω να διαβάσω καλά τις διασταυρώσεις, γιατί πρέπει να τα βάλω λίγο κάτω τώρα, να κάνω εδώ τις μαντεψιές μου και θα τα συζητήσουμε μετά. Βλέπω εδώ έχει ενδιαφέρον πάντα και είναι και πολλές οι ομάδες, οπότε θα έχει πανηγύρι καλό φέτος. Μικρό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαουλή. Κώστα Μιαουλή ή Βαλεντίνα. Κώστα Μιαουλή, τέλεια. Επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Τη λήψη βυθίσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έβγαι από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην ενταρκή του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ανακάμψει καθώς υπέστη ισχυμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Σύστομο το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η Μπολόνια, Κοπενχάγη, Νάπολη και Ίντερ. Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν την έκταση που έχει η απώλειά του το μήνυμα της ΠΑΕΑΕΚ. Με την επιστροφή των Φαρίλ και Καλαϊτζάκη στο κανονικό πρόγραμμα συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ενώπιση των τελικών της Τίγμαν Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό κάνουν στη Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απέτυχε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αμφίβολος για τον πρώτο τελικό της Τίγμαν GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ την Τετάρτη είναι ο Τάιλερ Ντόρς, 29χρονος άσος των Ερυθρολεύκων, δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίδητας που τον ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει αύριο. Στον μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό αισιοδοξία για την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Συνεχίζει την προσπάθεια για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμουλ, τα τυπικά απομένουν για το Φορτούνι. Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός αναμένεται να ξεκινήσει επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Στο προσκήνιο παραμένει το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Μεξικανού Μέσου αναμένεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν στην Ένωση, στο περχάφ και μεσοεπιθετικός προτεραιότητες. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα εκτός των επόμενων αγώνων της Εθνικής Ομάδας Σερβίας, Έμινος Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Για την απόκριση του τερματοφύλακα Φουλάνου στον Άρη, σε 2 με 3 περιπτώσεις έχουν καταλήξει Ρούμπε Ρέγγες και Θοδωρής Καρυπίδης με την απόφαση να είναι να κινηθούν για γκολκίπερ που είναι ελεύθεροι στην αγορά ή μπορούν να αποκτηθούν με ελεύθερο δανεισμό. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτου. Ατομικά γυμνάζεται το Γιαννούλη, στην τακτική δίνει έμφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting για τον Γιώργο Βαγιανίδη, είναι η Βιγιαρεάλ, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Παράλληλα, προσθέτει ότι 24χρονο Έλληνα δεξιό μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο τη Everton. Ανοίκτο αυτό το ενδεχόμενο επιστροφή στην Ευρώπη ο Γιάννης Βαλανσιούνας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, υπάρχει οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις. Δεν ξεχωρίζω από τα θέματα της διοργανώσης, πρόσθεσε ο Λιθουανός Σέντερ τον Άγκετς, μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ραλής.
0: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν στο FM 94,6. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλαρά το πάμε σήμερα. Πρώτη μέρα του Ιούνιου. Με Στέφανο Παλαιόδαλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Να θυμίσω εδώ, επειδή κάναμε κουβέντα πριν για το Μουντιάλ με τα ζευγαρώματα, τις διασταυρώσεις κτλ., ότι επειδή φέτος τρίτες ομάδες, έτσι, που θα πάνε στα νοκάουτ από τους ομίλους. Είναι εδώ οι 8 καλύτερες τρίτες, ναι, από τους 12 ομίλους. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα, οι Αμερικανοί, επειδή με ρωτήσατε, οι Αμερικανοί είναι στο πρώτο γκρουπ. Αν τερματίσουν στην πρώτη θέση του πρώτου γκρουπ, όπου τι γίνεται εδώ πέρα με τα δέντρα για τις διασταυρώσεις και πω. Να το. Θα παίξουν με κάποιον τρίτο. Από το τρίτο, το πέμπτο. Ναι, εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτό πολύ. Δεν έχει νόημα. Άμα προχωρήσουν τέλος πάντων οι Αμερικανοί, πούμε ότι πάνε μέχρι τους 16. Γιατί έχει και φάση των 32. Εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτό πολύ. Δεν έχει νόημα. Άμα προχωρήσουν τέλος πάντων οι Αμερικανοί, πούμε ότι πάνε μέχρι τους 16. Γιατί έχει και φάση των 32. Αν πάνε μέχρι τους 16, σε περίπτωση που τερματίσουν πρώτοι, θα πάνε να παίξουν στα χαρτιά τελείως με τον πρώτο από το τρίτο γκρουπ, δηλαδή τη Βραζιλία μάλλον. Αλλά είναι πολύ ανοιχτό τώρα, δεν έχει και πολύ νόημα αυτή η συζήτηση, γιατί θα παίξει ρόλο, ξαναλέω, ποιες θα είναι οι τρεις ομάδες, οι 8 τρίτες που θα μπουν στα νοκάουτ, και σίγουρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έχουμε κάποια super duper έκπληξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος μεγάλος θα στραβοπατήσει στον όμιλο και θα μείνει έξω. Αυτό λέει με τα 10 δευτερόλεπτα θα ισχύσει παντού, γιατί εδώ στην Καρδίτσα σε αγώνα τοπικού ο διαιτητής είχε πάει σε αγώνα χωρίς το ρολόι του. Κοίτα να δεις, το πλάνο αυτό είναι. Συνήθως ξεκινούν στο Μουντιάλ να κάνουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές για το καλό του ποδοσφαίρου, που το έχουν κάνει αγνώριστο. Και μετά από λίγο καιρό έρχεται και μπαίνει παντού. Μπαίνει σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα πρωταθλήματα. Και στην Καρδίτσα.

Έχεις δίκιο, φίλε Αποστόλη. Δεν παίζουμε Champions League. Παίζουμε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Θα έχει ενδιάμεση φάση, νοκάουτ, αυτά, τρίτες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και μάλιστα, επειδή θα γίνει στην Αμερική, όπου οι Αμερικανοί, ρε παιδί μου, το show, γενικά, το show, και ειδικά στον αθλητισμό, το αγαπάνε πολύ. Τους αρέσει, ρε παιδί μου. Και το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Να το ομολογήσουμε αυτό. Είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί είναι too much μάλλον για μας εδώ στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι είναι σπεσιαλίστες. Δηλαδή το show που κάνουν στο ημίχρονο του Super Bowl, το show που κάνουν στους τελικούς του NBA, το show που κάνουν στο hockey, στο ποδόσφαιρο. Όχι στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο το soccer που λένε εκείνοι. Λοιπόν, όλα τα παιχνίδια, από ό,τι έχει πει και ο Ινφαντίνο και από ό,τι βγαίνει από τα ρεπορτάζ τα αμερικάνικα και αυτό που θέλουν πάρα πολύ, γιατί είναι η ευκαιρία τους να το κάνουν φέτος, είναι όλα τα μάτς του Μουντιάλ να θυμίζουν Super Bowl. Όλα. Δηλαδή να κάνουν πόσα παιχνίδια θα είναι, 100 τόσα παιχνίδια. Να τα κάνουν όλα Super Bowl. Κάτι το φαντασμαγορικό.

που θα μείνει. Πιστεύω ότι θα είναι στην υπερβολή του αυτό, δηλαδή προετοιμαστείτε ψυχολογικά. Χθες διάβαζα ότι το BBC σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην μεταδώσει το πανηγύρι που θα γίνει, ακόμα δεν ξέρουμε τη χρονική διάρκεια. Λένε ότι θα είναι από 12-13 λεπτά, χλωμό, έως 35 λεπτά, πολύ πιθανό να το ζήσουμε και αυτό. Δηλαδή να γίνει το ημίχρονο στον τελικό και μισή ώρα να έχει show. Με συναυλία, με αυτό, Τζένιφερ Λόπες κτλ. Το BBC διάβαζα χθες ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην το μεταδώσει στο ημίχρονο, να φέρει την κάμερα στο στούντιο και να κάνει το παραδοσιακό, το πατροπαράδοτο, να κάτσουν 4-5 άνθρωποι του ποδοσφαίρου και να συζητήσουν για αυτό που έχουμε δει στα πρώτα 45 λεπτά και τι θα δούμε στο δεύτερο 45 λεπτό και να δείξουν τη γιορτή αυτή, το πανηγύρι, μόνο από τα στριμάδικα που έχει το BBC. Θα φανεί τώρα, αλλά καταλαβαίνετε λίγο και τη διαφορά στην νοοτροπία, έτσι, καμία σχέση. Το πώς σκέφτονται, ας πούμε, οι Άγγλοι για το ποδόσφαιρο και πώς σκέφτονται οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο και οι Ευρωπαίοι γενικά για το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, όχι μόνο οι Άγγλοι.

0: Να σας πω 2-3 πραγματάκια που έχουν προκύψει όση ώρα τα λέμε για το Μουντιάλ. Πρώτον, επίσημα τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα και έτοιμος για Ολυμπιακό ο Μακιντάιρ. Όλα δείχνουν ότι θα κατηφορήσει προς Πειραιά μεριά. Πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η θητεία του στην ομάδα. Στη Σερβία, παρεπιπτόντως, χθες είχαμε και μια ιστορική στιγμή. Το ξέραμε ότι θα συμβεί από τη στιγμή που και η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας έφαγαν τα μούτρα τους και δεν προκρίθηκαν στους τελικούς. Το πήρε η Σουμπότιτσα. Μετά από 20 χρόνια έχουμε πρωταθλήτρια Σερβίας που δεν είναι ούτε ο Ερυθρός Αστέρας ούτε η Παρτίζαν. Ωραίο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ ωραίο. Άλλο. Έχει βγάλει σπορτ η Καταλανική και μάλιστα το έχει και πρώτο χτύπημα στο site. Οπότε λέω εγώ, επειδή δεν το έχει βγάλει ένας ανώνυμος λογαριασμός τώρα στο Twitter ή ξέρω εγώ το ράδιο Τζουτζούκι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο καταλανικό μέσο και έγκυρο που αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν είναι σοβαρό. Και το αφήνουμε εδώ. Περισσότερα μετά. Και γράφει μάλιστα η Καταλανική ιστοσελίδα ότι έχει αρκετές προσφορές και από Αγγλία και την Ίντερ. Εχθές έγραφαν για Μίλαν και Τότεναμ, ο Εκρέμ Κονούρο, ο Τούρκος που το είχε βγάλει. Στο μέσο όμως γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο νέο προπονητή που έχει ο Παναθηναϊκός, τον Γιάκοπ Νίστροπ, ο οποίος τον ξέρει τον παίκτη προφανώς και του αρέσουν και πάρα πολύ τα στοιχεία του. Οπότε το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του είναι σοβαρό. Γράφει η Sport. Περιμένουμε. Και άλλη μια ειδησούλα. Παραιτήθηκε από την Παρτίζαν ο Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς, ο Σέρβος βετεράνος ποδοσφαιριστής, που εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου στο Σύλλογο του Βελιγραδίου. Έθεσε την παραίτησή του στο Δέλτα Σίγμα. Η Motorsport αναφέρει ότι μετά τις εκλογές του Συλλόγου, στις οποίες ο Μιγιάτοβιτς δεν κατάφερε να εκλεγεί για ελάχιστες ψήφους, πρόεδρος αποφάσισε να αποχωρήσει, καθώς είχε έρθει αρκετές φορές σε ρήξη με τους υπόλοιπους διοικούντες στην Παρτίζαν. Εγώ λέω, άμα δεν είναι για να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση τους διαιτητές, να το βάλουμε στα Matrix του γηπέδου την αντίστροφη μέτρηση. Και να έχει ένα ρολόι εκεί που να μετράει αντίστροφα. Μικρό διάλειμμα, ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι ζει στην Αμερική και συχαίνεται τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί τον αθλητισμό. Δεν ενδιαφέρονται για το άθλημα, ενδιαφέρονται κυρίως για το σοου. Εντάξει, φαντάζομαι εσύ που ζεις εκεί, το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι απλά αθλητισμός, είναι show business, είναι entertainment. Είναι πάμε να περάσουμε καλά και όχι πάμε να μιλήσουμε για τακτικές και για άμυνα χαμηλά και όλα αυτά. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό, δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι αμερικανικό, είναι, αυτό είναι το στυλ τους. Γι' αυτό για παράδειγμα πολλοί λένε ότι είναι και διαφορετικά αθλήματα το NBA, ένα 38 παράδειγμα, το NBA με την Ευρωλίγκα, γιατί εκεί είναι περισσότερο show, εδώ είναι περισσότερο τακτική δύναμη. Ξαναλέω, χωρίς να είναι καλό ή κακό, έτσι, ο καθένας όπως το βλέπει, όπως γουστάρουν τα μάτια του, τι γουστάρουν τα μάτια του να βλέπουν. Το καταλαβαίνω απόλυτα όταν κάποιος που αγαπάει το ποδόσφαιρο να λέει ρε παιδιά, ωραία τα φώτα και τα drones και οι χορεύτριες, αλλά θέλουμε να δούμε μπάλα. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι το DNA του αμερικανικού αθλητισμού. Εκεί αποφάσισε η FIFA να δώσει το Μουντιάλ μαζί με Καναδά και Μεξικό. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, οι Αμερικανοί έχουν τη μερίδα του λέοντος. Δεν τους νοιάζει αν το παιχνίδι θα λήξει 0-0, τους νοιάζει το θέαμα όταν δεν έχει παιχνίδι. Θα δούμε λίγο Super Bowl φέτος στο ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι να μην χαθεί η ουσία. Και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί είναι λίγο ορόσημο το φετινό Μουντιάλ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις αλλαγές τις τεχνολογικές. Γενικά, όλο αυτό το πανηγύρι, να μην το κάνουμε πια το ποδόσφαιρο τόσο TikTok. Μην βλέπουμε περισσότερο σοου από μπάλα. Δηλαδή, λέγαμε για πλάκα πριν από μερικά χρόνια ότι σε λίγο θα βάζουν μέχρι και διαφημίσεις μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα το κάνουν εντελώς American football. Ας μην το κάνουμε έτσι. Το έχουμε αλλάξει που το έχουμε αλλάξει το ρημάδι το άθλημα εντελώς. Μην το αλλάξουμε και τελείως πια. Τουλάχιστον λέει, αν κάνουν σοου στο ημίχρονο και στους ομίλους, θα μπορούμε στα μάτς που παίζουν 7 το πρωί να ξυπνάμε πιο άνετα στις 8 για το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, δεν νομίζω ότι θα κάνουν σοου σαν αυτό που έχουν πει ότι θα κάνουν στο τελικό. Αλλά θα έχει πριν και στο ημίχρονο, αυτό το τεταρτάκι, ετοιμάζουν πράγματα. Θα έχει. Ο Ινφαντίνο το έχει πει ότι κάθε μάτς θα είναι Super Bowl. Δηλαδή, ακόμα ξέρω εγώ και το Ιράκ, την Ισία. Δεν θυμάμαι καν αν είναι στον ίδιο όμιλο τώρα. Επίσης οι Αμερικανοί, αυτό θα έχει πλάκα, όταν ας πούμε λένε ότι ο τελικός του NBA ξεκινάει 3 το ξημέρωμα. Δεν ξεκινάει ποτέ 3 το ξημέρωμα. Ξεκινάει 3 και 20, 3 και μισή. Γιατί πριν, τι σου λένε 3, αλλά πριν έχει το show, την παρουσίαση κτλ. Που κρατάει πάρα πολύ ώρα. Ποτέ δεν ξεκινάει στην ώρα του το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει και τώρα αυτό. Αλλά θα έχει πλάκα αν γίνει. Δηλαδή να λέει ότι το παιχνίδι ξεκινάει 7 το πρωί και επειδή είχαμε, ξέρω εγώ, ένα μουσικοχορευτικό θέαμα, να ξεκινάει 7 και 4.

Πάντως για τους Αμερικανούς είναι πολύ σημαντικό η φετινή διοργάνωση, γιατί έχουν στο μυαλό τους και κάτι άλλο το οποίο εμείς μπορεί να μην το σκεφτόμαστε, γιατί είναι και ένα τουρνουά που διχάζει λίγο. Εγώ δεν το πρόλαβα. Έχω κάποιες εικόνες διάσπαρτες, αλλά δεν το έχω δει το Μουντιάλ των Αμερικανών το 1994, λέω. Εκείνο το Μουντιάλ ήταν σίγουρα ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά τουρνουά στην ιστορία. Είχε κάνει ρεκόρ προσέλευσης, είχαν τρελαθεί οι Αμερικανοί. Ρεκόρ που νομίζω δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Σε κάτι γήπεδα τεράστια, αυτά τα κλασικά, τα αμερικανικά που έχουν τα 100.000 κόσμους, ξέρω εγώ. Άνοιξε την πόρτα του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά, ουσιαστικά γέννησε το MLS. Από την άλλη, ήταν ένα Μουντιάλ με λίγα γκολ, πολύ τακτική, πάρα πολύ σκοπιμότητα. Έναν τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι με το ιστορικό χαμένο πέναλτι του Μπάτζο. Εμπορικά ήταν μια τεράστια επιτυχία, ποδοσφαιρικά ήταν μέτριο, λένε οι περισσότεροι από όσους το έχουν ζήσει. Οι Αμερικανοί από την άλλη, εντάξει, το είδαν σαν ένα show, σαν ένα πολύ μεγάλο event και το έκαναν τέλεια. Τέλεια. Αν το δεις ποδοσφαιρικά όπως το βλέπουν οι Ευρωπαίοι, λες ότι ήταν ένα μέτριο Μουντιάλ τελικά.

Τι εννοείς λάθος? Λένε ότι ξεκινάει ο τελικός 3-3.30 και ξεκινάει 10 λεπτά ένα τέταρτο μετά. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στα παιχνίδια του NBA. Δεν σας το παίζω τζόβενο. Είμαι τζόβενο. Καθόλου τζόβενο δεν σας το παίζω. Το Μουντιάλ του 94 δεν το έχω προλάβει. Ήμουν πολύ μικρός, δεν το θυμάμαι. Ναι, Βαλεντίνα μου. Ο Κώστας Μιαούλης, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, έχει προλάβει 7 Μουντιάλ πριν το 94. Πρέπει να έχεις προλάβει και τη μεγάλη έκπληξη της Βόρειας Κορέας, γέρο. Το 82 λέει ο Μιαούλης, ήταν το πρώτο του Μουντιάλ. Μαζί με το Βλαχαδάμι. Όλοι μπάρμπες εδώ μέσα. Αναμνήσεις λέει από το Μουντιάλ του 94, είναι κάτι καντήλια που κατέβαζε ο πατέρας μου στο μάτς με τη Βουλγαρία, πρωινή ώρα, που με έχει ξυπνήσει ενώ εγώ ήμουν στην τρυφερή ηλικία των 4. Ναι, να είσαι καλά και τη δική μου αγάπη. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ, δεν είναι ξέσπασμα κατά FIFA και Infantino, δεν κάνω κανένα ξέσπασμα, κουβέντα κάνουμε. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και για τη FIFA και για τον Infantino και για το ποδόσφαιρο. It's, πώς το λένε, είναι business. Business είναι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι business ότι θα κάνουμε Μουντιάλ, όχι το επόμενο. Το επόμενο θα είναι ποδοσφαιρικό σε Μαρόκο και Ισπανία και λίγο Λατινική Αμερική. Δεν είναι business ότι μετά θα πάμε να το κάνουμε στη Σαουδική Αραβία. Για να μην γκρινιάζουν που το δώσαμε στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Άσε τώρα. Λοιπόν, ωραίο Μουντιάλ λέει, ήταν ένας, έκανε απλά πάρα πολύ ζέστη. Μπαλάρα λέει ένας άλλος, είδαμε το 94. Οκ, εντάξει. Είπα, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο διχάζει γενικώς. Ρε Μιαούλη, είδαμε μπαλάρα το 94. Αυτό ξέρω κι εγώ, ότι ήταν λίγα τα καλά παιχνίδια. Δεν είδαμε καμιά τρομερή μπάλα. Δηλαδή το Μουντιάλ το 98, που σας έχω ξαναπεί ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, που έχω στο μυαλό μου, νομίζω ότι είχε περισσότερα καλά παιχνίδια. Ήταν ένα πιο ωραίο Μουντιάλ από αυτό το 94. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Μουντιάλ το 98 να γίνεται μια σχετική κουβέντα για το ότι βλέπουμε μια καλύτερη διοργάνωση ποδοσφαιρικά. Δεν λέω για σοου. Στο σοου είπαμε, Αμερικανοί να ξεπέραστη. Βλέπουμε μια καλύτερη διοργάνωση από το Μουντιάλ του 94. Επίσης πολύ μέτριο Μουντιάλ σύμφωνα με παλαιότερους ήταν και το προηγούμενο από της Αμερικής του 94, το Μουντιάλ του 1990. Και αυτό ήταν κατά γενική ομολογία κακό Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που είχε γίνει στην Ιταλία και το είχε πάρει τότε η Γερμανία στον τελικό με την Αργεντινή.

Μου λέει ο Γκος Μιαούλης εδώ στα, στα ενδότερα ότι το καλύτερο παιχνίδι μακράν στο Μουντιάλ του 1994 ήταν το Ολλανδία-Βραζιλία 2-3 στα προημιτελικά. Και αμέσως θυμήθηκα ότι πολύ καλό Ολλανδία-Βραζιλία είδαμε και στο επόμενο Μουντιάλ, Κώστα, στα ημιτελικά. Έτσι δεν είναι? Φοβερά ζευγάρια. Όποτε ανταμώνουν αυτοί οι δύο, βλέπουμε ωραία μπάλα. Α, επειδή το έβλεπε. Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Sorry. Είδα μετά την παρένθεση. Μου έχει βάλει παρένθεση τελικώς Μεξικό-Πορτογαλία, παρένθεση Simpsons. Επειδή το πρόβλεψαν οι Simpsons. Εντάξει, οκ, το κρατάμε. Η Ελλαδάρα λέει το 94 ανεβάσαμε τον μέσο όρο γκολ.

Αυτό ακριβώς. Ο θρυλικός Αλκέντας Παναγούλιας. Θέλει να κάνει προμενάδες με την μπάλα Μαχλάς, να περάσει τον ένανε, να περάσει τον άλλονε. Τι σας ζητάω, ένα γκολ. Ναι, με τα μπούνια. Κουρασάω, με τα μπούνια. Να ποντάρετε ότι θα κάνει μία νίκη έστω. Τελικός Κουρασάω Ουρουγουάη και να χάνει το κύπελο και πέναλτι ο Πελίστριος συνήθως. Πω πω ρε φίλε, όχι, εντάξει. Και το Γερμανία-Βουλγαρία ματσάρα ήταν. Οκ. Okay. Το Μουντιάλ του 94 ήταν ωραίο γιατί είχαμε δει outsider να παίζουν ωραία μπάλα. Ρουμανία-Βουλγαρία-Σουηδία. Ναι, αλλά. Κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Στα Μουντιάλ, ρε παιδιά, πάντα δεν υπάρχουν 2-3 ομάδες που είναι outsider και παίζουν ωραία μπάλα. Σε ποιο Μουντιάλ δεν το είδαμε αυτό? Νομίζω σε κάθε Μουντιάλ. Είναι μαθηματική ακρίβεια συμβαίνει αυτό. Να βλέπεις 2-3 ομάδες που δεν περιμένεις να παίζουν πολύ ωραία μπάλα. Αν δεν έχεις τσεκάρει ακόμα τα Mega Deals της Wall, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές 30% για όλους και 50% για συνδρομητές Wall Plus έως 7 Ιουνίου. Δελτίο και εδώ είμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει τις απειλές προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ η Τεχεράνη. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί πως αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό, οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Την ίδια ώρα σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έγραψε στην πλατφόρμα X ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Νωρίτερα, η Ιρανική τηλεόραση είχε μεταδώσει πως η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν είναι πολύ πιθανό να τερματιστεί εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο θα τεθούν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Γαλλίας. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο απίφθινε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κάθρ του Ιράκ. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που πραγματοποιούσαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι. Μ' αρέσει η κουβέντα για το Μουντιάλ. Θα την εντείνουμε τις επόμενες ημέρες όσο πάμε για σέντρα. Από την άλλη εβδομάδα βασικά και μετά. Το Κουρασάο είναι στον όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού. Και μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Μόιζες Ραμίρες της Κηφισιάς κλήθηκε στο Εκουαδόρ, θα είναι στην τελική λίστα δηλαδή. Οπότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον συμπαίκτη του στην Ελλάδα, τον Τζέρεμι Αντώνησε, ο οποίος είναι στο Κουρασάο. Το Κουρασάο δε, να πω εδώ, επειδή το κοιτούσε πριν από μερικές ημέρες ο Κώστας Ζάλιαρης, έχει τον πιο μεγάλο ηλικιακά προπονητή αυτού του Μουντιάλ και δεν είναι άλλος από τον κύριο Dick Advocat. Βεβαίως, ο οποίος το Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα γίνει 79 χρονών. Ένας γερόλικος, ο οποίος, το λέει ακόμα η καρδούλα του, ο Advocat, ο οποίος από το 23 όταν ήταν στην The Hague και μετά το παράτησε το σπορ, είπε να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, αλλά τον κάλεσε το Κουρασάο και ανταποκρίθηκε και κατάφερε να κάνει αυτό το απίστευτο, ακόμη και αν, επειδή εντάξει, το ακούω, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο, ακόμη και αν έχουν αυξηθεί ομάδες, ακόμη και αν είναι θεωρητικά πιο εύκολο εισαγωγικά, αν δεν είσαι στην Ευρώπη και είσαι σε μια άλλη ομοσπονδία, στην ομοσπονδία, να, ξέρω, να κερδίσει τη Βερμούδα και να πας σε ένα Μουντιάλ. Εντάξει, το λες και λίγο θαύμα αυτό που έχουν πετύχει. Αυτό το μικρό κρατήδιο, το οποίο παίζει με τη Γερμανία στην πρεμιέρα. 34 η νίκη για το Κουρασάο. Βάζει ένα ευρώ, πένστρεπε με ροκάματο. Γιατί δεν κατάλαβα. Εκουαδόρ Κουρασάο το διπλό στο 10. Εκεί πέφτουμε πια. Θα σας πω τώρα πόσο δίνει, επειδή με ρωτήσατε αν θα κάνει έστω μία νίκη, πόσο δίνει με Ακτή Ελεφαντοστού τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα παίζουμε μάλλον για τρίτη θέση, να δεις. Λοιπόν, πέφτει μετά, πέφτει κι άλλο. Στο 8, να κερδίσει το Κουρασάο. Γιατί όχι. Είναι μια πρόταση για έκπληξη. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, επειδή χαζεύω λίγο τα αποτελέσματα του Κουρασάο, κάτι πεντάρες και κάτι τεσσάρες μαζεύει στα φιλικά που έχει παίξει. Οπότε μην ξανοίγεστε.

Αν μας ενδιαφέρει, λέει, και η ακριβής κατάταξη των 8 καλύτερων τρίτων, τότε φτάνουμε στους 19 εκατομμύρια συνδυασμούς. Ακριβώς, έτσι όπως το πες, ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης από το Αγρίνιο λέει ότι το 98 σπόδαζε στην Αγγλία και πετάχτηκε και είδε Ισπανία-Νιγηρία 2-3 στο Λαμποζουάρ. Πω, τι λες τώρα. Μάλιστα. Η Ισπανία δεν είναι που το 98 δεν είχαν σφάξει σε εκείνο του Μουντιάλ. Το 2002 ήταν η σφαγή της Ισπανίας, όχι το 98 δεν μας φάξανε. Τι είχε κάνει η Ισπανία το 98 άραγε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Το 1990 λέει επίσης ένας φίλος σε ηλικία 11 χρονών με πήγε ο πατέρας μου στο Μπάρι και είδαμε Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση 2-0. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Τάσος από τις Σέρες μέσα λέει θα μπούμε πάλι στο Μουντιάλ. 3-4 μπύρες κάθε μέρα. Ξηροκάρπια, πίτσες. Άστα, μάνα μου, άστα. Ναι, εντάξει. Εγώ, παιδιά, είπα, δεν μπορώ να κάτσω να τα δω όλα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται. Πολύ ξενύχτη. Θα πηγαίνουμε επιλεκτικά. Είπα, το πρώτο ξενύχτη που θα κάνω θα είναι το Βραζιλία-Μαρόκο. Καλά ξενύχτη. Τώρα, μία ώρα τη νύχτα δεν είναι βάγει κανένα τρομερό ξενύχτη. Έτσι κι αλλιώς, όταν λαλήσουν τα κοκόρια, κοιμόμαστε. Αλλά μάτς που ξεκινάει στις 4 και στις 5 το πρωί, αν δεν είναι κανένα σοβαρό παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το 1994 λέει ψηφιστήκαμε πιο άσχημη ομάδα. Σε ποια ψηφοφορία, δεν το ξέρω. Δεν αποκλείεται, αλλά πού ψηφιστήκαμε. Εδώ ένας τα έχει βάλει με το Βάιο Καραγιάννη. Αν λέει, δεν είχε λέει σηκώσει το πόδι του πάνω από 2 μέτρα στα μαρκαρίσματα. Α, ο φίλος Αποστόλης από την Καρδίτσα. Μάλιστα. Ναι, ναι, το θυμήθηκα ότι η Ισπανία είχε φάει το μεγάλο σφάξιμο το 2002 στην Κορέα και μετά φάγανε ένα σφάξιμο και οι Ιταλοί, πολύ ωραίο. Είχαν μείνει έξω η Ισπανία από τον Όμιλο το 98, από Νιγηρία και Παραγουάη που ήταν σαφώς καλύτερες ομάδες από εκείνη την Ισπανία. Καλά, η Παραγουάη τότε, πω, τι ομαδάρα έχει η Παραγουάη. Τι ομαδάρα έχει η Παραγουάη τότε. Μεγάλο Σιλαβέρ, το οποίο σταμάτησε, έκλεισε την καριέρα του με πόσα γκολ είχε βάλει από απευθείας εκτέλεση φάουλ και τι γκολάρες έβαζε. Μεγάλος Γκαμάρα. Κι άλλοι. Ήταν μια καταπληκτική φουρνιά εκείνη η Παραγουάη. Ο Παρέδες, ο Μπενίτες, ο Ενσίσο. Ένα σωρό παιχταράδες.

Παιδιά, για τον Ουνάι Λόπεθ δεν είναι κάτι οριστικό. Δεν ξέρω που το είδατε αυτό. Να το τσεκάρω κιόλας. Το ότι έχει μπει σφήνα η Μπιλμπάο είναι πραγματικό. Δηλαδή το γράφουν από νωρίς οι Ισπανοί, οι Βάσκοι. Και το είπε και ο Νικολακόπουλος το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, ότι έχουν μπει σφήνα. Αλλά δεν έχει τελειώσει οριστικά το θέμα. Απλά ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, έτσι. Στη μάχη που κάνει για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. 27 Ιουνίου στις 3 τη νύχτα έχει Ισπανία-Ουρουγουάη. Α, ναι, okay, και αυτό. 27 Ιουνίου, κάτσε να δω πότε είναι. Σάββατο. Ωραία, μια χαρά. Πολλοί παραβλέπουν ότι το 1994 είχαμε πολύ δύσκολο όμιλο και σφάγαμε 10 γκολ. Νιγηρία-Βουλγαρία στα Τουζένια, του δε απλά τα ρόστερ και Αργεντινή. Δεν λέει κανείς ότι δεν είχαμε δύσκολο όμιλο, αλλά ένα γκολ. Ένα γκολ, σας ζητάω. Ένα!

Να, καλή ώρα. Παραγουάη ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ. Ο Γκουστάβο Αλφάρο, ο τεχνικός της Παραγουάης. Η Αλμπιρόχα που επιστρέφει σε Μουντιάλ από το 2010. Τότε είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και εκείνη ήταν μια πολύ καλή φουρνιά, εννοείται. Τερμάτισε έκτη η Παραγουάη, πήρε το απευθείας εισιτήριο και θα είναι στον όμιλο με, το λέγαμε και προηγουμένως, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Τουρκία. Τους είχαμε δει πρόσφατα, το Μάρτιο, στο φιλικό με την Εθνική, είχαν κερδίσει οι Παραγουάνοι. Λοιπόν, είναι όλοι μέσα. Έτσι πιο. Καμπαγέρο, ο Άβαλος, ο Σόσα, ο Μαγκαλιάες. Ναι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που αγωνίζονται στη Λατινική Αμερική. Βασικά, ελάχιστοι είναι αυτοί που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι αγωνίζονται στη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία βλέπω εδώ. Δεν υπάρχει το πολύ πολύ μεγάλο αστέρι στην αγαπημένη μας Παραγουάη. Πια. Α, είναι και αυτός ο Χούλιο Ενσίσο που παίζει στο Στρασβούργο. Τον είδαμε φέτος στην πορεία που έκαναν οι Γάλλοι στο conference. Αυτό το τρεχαντήρι που μου λέει η Βαλεντίνα που είδαμε στο φιλικό της Εθνικής, ναι. Τρέχει ασταμάτητα. Λέει εδώ ένας φίλος και η Ελλάδα είχε φοβερό ρόστερ το 94. Εντάξει, τώρα αυτά παιδιά δεν είναι. Τώρα είναι πολλά χρόνια πριν. Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω έχουμε παραδεχθεί όλοι ότι ήταν πανταγώδης εκείνη η αποτυχία. Δεν λέω να. Επειδή δεν προκριθήκαμε. Απλά τότε όσοι το έζησαν και στη. Καλά, ας πούμε, εγώ δεν το έζησα. Λένε ότι ήταν λίγο κωμωδία όλο αυτό που έγινε. Αυτό το show που στήθηκε. Γίναμε λίγο περιοδεύον θείασος. Και πήγαμε και φάγαμε τα μούτρα μας. Δεν καταφέραμε να βάλουμε ούτε ένα γκολ. Λοιπόν. Φίλε Άλεξ, ναι, οκ, okay, το ακούω. Ναι. Ένας εδώ, το 78, λέει φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, χάσαμε το Μουντιάλ λόγω του μεγάλου σεισμού. Και μάλιστα ήταν και μέσα στην εξεταστική περίοδο. Δεν φαντάσου. Ολυμπιακός, υπάρχει περίπτωση, τώρα πετάγομαι σε άλλα θέματα, αλλά τα μηνύματά σας με αναγκάζουν να το κάνω αυτό. Υπάρχει περίπτωση να πάρει τον Τσάπρα, γιατί προσωπικά δεν το βλέπω. Τι να σου πω, είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν, ακούγεται και το όνομα του Βίχου επίσης. Περιμένουμε. Δεν κλεβάζω ρε παιδιά, δεν κλεβάζω. Εντάξει, είναι κάτι που έχει μείνει στην ιστορία τώρα, αυτό το ξέσπασμα του μεγάλου Αλκέτα Παναγούλια. Στα αποδυτήρια. Ένα γκολ σας ζητάω. Ή ένα σουτ. Κάντε σουτ, ναι, ένα σουτ έλεγε, ναι. Λοιπόν, ναι, το είπαμε για τον Κάρλος Γκαμάρα, μετέπειτα στόπερ της ΑΕΚ. Σπουδαίος αμυντικός. Νομίζω ότι τέτοιο στόπερ δεν είχε περάσει και ούτε έχει περάσει από τότε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι αυτός ο παίκτης ήρθε έστω για έναν χρόνο και έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.

Μάλιστα. Εκείνο που συνέβη το 78 στη Θεσσαλονίκη είναι ότι όλη η πόλη έχασε ένα γκολ του Μουντιάλ, παρότι ήταν σε μαγνητοσκόπηση. Ήταν το γκολ των Ρώσων του... Α, όχι, sorry. Ήταν το γκολ του Ρώση στον αγώνα... Okay. Ο αναγραμματισμός με πέθανε. Στον αγώνα Ιταλίας-Αυστρίας. Και λέει ένας άλλος φίλος, ο οποίος μεταδιδόταν 11 το βράδυ της Κυριακής του σεισμού. Το γκολ θα έμπαινε στο 15, αλλά ο σεισμός έγινε 11 και 7. Άκου να δεις. Όσο ωραία ήταν τα προκριματικά, τόσο απογοήτευση ήταν το Μουντιάλ του 94. Μάλιστα. Γκαμάρα ή Μέλμπεργκ, ρωτάει εδώ ένας φίλος. Γκαμάρα, λέω εγώ. Και ο Μέλμπεργκ σπουδαίος αμυντικός, αλλά Γκαμάρα, παιδιά, μια κατηγορία μόνος του. Τέτοιο επίπεδο στόπερ δεν νομίζω ότι έχουμε δει στην Ελλάδα. Okay. Βλέπω το θέμα του 94 για τις εθνικές σας τσιγκλάει, ε? Θέλετε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για εκείνη την πορεία. Λοιπόν, πήγε λέει στο Μουντιάλ ο Αλκέτας Παναγούλιας με την απόδοση των πιτσιρικάδων και πήρε στις ΗΠΑ όλους τους βετεράνους. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και γι' αυτό. Εντάξει.

Εντάξει, ρε φίλε, τώρα και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τι να κάνω, δηλαδή, να μην πω εγώ τη γνώμη μου επειδή θα πλακωθούν οι άλλοι για το αν ο Γκαμάρα είναι καλύτερος του Μέλμπεργκ και αν ο Μέλμπεργκ είναι καλύτερος του Χένριξεν. Εγώ είπα τη γνώμη μου τώρα. Λοιπόν, ένα γκολ σας ζήτησα και έναν βαθμό πάρτε. Ναι, αυτό είχε πει ο Αλκέτας. Ναι, σπουδαία αμυντική όλη. Σπουδαία, πραγματικά. Ξαναλέω, θεωρώ ότι.

Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ 2-3 παιχνιδάκια μπασκετικά. Έτσι από τα νωρίς. Έχει και άλλα μάτς βέβαια. Να πω ότι στο ημίχρονο στη Λιθουανία το Νεπτούνας Ιουβέντους είναι 51-42. Περιμένει Ζάλγκυρης να μάθει ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. Η Ιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί. Προηγείται στη σειρά 2-0. Να δούμε αν η Νεπτούνας θα καταφέρει σήμερα να μειώσει. Στη Γερμανία επίσης έχει αυτή την ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπάμπεργκ, είναι 22-16. Ιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί, προηγείται στη σειρά 2-0. Να δούμε αν η Νεπτούνας θα καταφέρει σήμερα να μειώσει. Στη Γερμανία επίσης έχει αυτή την ώρα Άλμπα Βερολίνου Μπάμπεργκ, είναι 22-16. Πάμε για φινάλε πρώτου δεκαλέπτου. Η Άλμπα προηγείται 1-0 στη σειρά. Μπάγερν Βόνι το βράδυ παίζουν. Λογικά Άλμπα Μπάγερν θα είναι ο τελικός. Είπαμε στις 8 έχει Φενέρ Εφές. Στις 9 Βίρτους Βενέτσια. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για αυτά. Παίζει και Μονακό με την Αντέρ στις 9 στη Γαλλία. Και έχει και στη Σούπερ Λίγκα του Ισραήλ play-off, όπου χθες η Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη έχασε και άρχισαν εκεί τα όργανα με τον ιδιοκτήτη, που τάχωσε σε όλους. Αυτή την ώρα παίζουν οι πνέοι Ερτζλίγια με την Χάπουελ Χολών, είναι 56-56. Και το βράδυ στις 9 παρα 5 έχει Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπουελ Μπερσεβά. Τώρα στο Ισραήλ είμαστε, που είμαστε, στα προημιτελικά ακόμα.

Να δώσουμε και τα φιλικά στο ποδόσφαιρο, γιατί ξέρω ότι είστε μερακλείδες. Το Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-0 στο ημίχρονο. Μαλδίβες-Αφγανιστάν, αυτό είναι μάτς. Ημίχρονο και αυτό στο 0-0. Και Σλοβακία-Μάλτα γκολ-γκολ, ημίχρονο 1-1. Τώρα στις 8 είπαμε ξεκινάει το Νορβηγία-Σουηδία, που είναι δυνατό σκανδιναβικό ντέρμπι προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Και υπάρχει μετάδοση από το Nova Sports Start.

Να σας πω βέβαια ότι αυτή την ώρα ή μάλλον σήμερα το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ έτσι σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο προσωπικά θα ήθελα να είμαι τώρα έτσι μέσα και να το βλέπω, στην Regionalliga τη γερμανική, στα play-off, έχουμε τους τελικούς για την άνοδο ανάμεσα στην Würzburger Kickers και την μεγάλη Lokomotiv Lipsias. Επειδή από ό,τι κατάλαβα από τα μηνύματά σας για το Μουντιάλ ακούτε και κάποιοι παλιοί, δεν μπορεί να μην θυμάστε τη μεγάλη Lokomotiv Lipsias, η οποία τη δεκαετία του 80 ειδικά ήταν σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έτσι, και στο κύπελλο UEFA και στο Champions League. Η μεγάλη αυτή, η ιστορική αυτή ομάδα. Λοιπόν, είναι στο 24 το παιχνίδι, 0-0. Το πρώτο μάτς στη Λειψία είχε λήξει 0-1. Είχαν επικρατήσει οι Kickers.

είχε πάει στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Λοκομοτίβ Λειψίας το 87, είχε χάσει από τον Άγιαξ. Έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του UEFA τη δεκαετία του 70. Μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική, η οποία πια είναι από αυτές τις κλασικές γερμανικές που έχουν κατρακυλήσει στα πολύ χαμηλά του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Regionalliga είναι η τέταρτη κατηγορία, έτσι. Παλεύουν τώρα στον μπαράζ για το ποια θα ανέβει στην τρίτη κατηγορία.

Ξέχασα να σας πω ότι γίνεται στη Γαλλία στο Ρολάν Γκαρός, εκεί όπου έχουμε ένα από τα πιο αμφίροπα τουρνουά των τελευταίων ετών, με εκπλήξεις και παίκτες που δεν περιμένεις, ας πούμε, να πάνε μακριά, και όμως πάνε μακριά, και μήπως έχουμε και καμιά ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη στην πορεία. Από νωρίς, Κομπόλη Σβάιντα 3-1 σετ, σε εξέλιξη Τσερούντολο Μπερετίνι 0-2 σετ, 5-5 τα games στο τρίτο σετ. Ο Αλιασί με τον Ταμπίλο είναι 2-0 και όλα δείχνουν ότι ο Καναδός θα έχει βάλει τις βάσεις, τέλος πάντων, για να προκριθεί. 6-3-7-5 πήρε τα δύο πρώτα σετ, τώρα ξεκινάει το τρίτο. Και τώρα σε μισή ωρίτσα ξεκινάει ο αγώνας του Τιαφό με τον Αρνάλντι. Τρεις Ιταλοί, παρακαλώ. Τρεις Ιταλοί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Και με αυτά και άλλα πολλά, πέρασε το διωράκι, νερό, Στέφανε, δεν πιστεύω να έχεις σημειώσει εκεί τίποτα, έκανα κάνα τίποτα. Καλά να πάθεις. Σ' άφησα παραπονεμένο. Εδώ είμαστε, Στέφανε. Μην ανησυχείς, κάποια στιγμή δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσες φορές τα τελευταία 3 χρόνια από εκείνο το μεγαλειώδες σαρδά με το ψωμί έχω σκεφτεί να πω αυτή τη φράση και μόλις πάω να την πω μου σηκώνει τη τρίχα κάγκελο, ανατριχιάζω ολόκληρος και είναι σαν να περνάς από μπροστά μου, έτσι τάκ, έτσι μπροστά και να βλέπω τον ασβεστά να με κοιτάει, ας πούμε. Ναι, ποτέ, ποτέ, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ από τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλότο, το που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντένα Νικολακοπούλου που ήταν στην αρχισυνταξία. Η Βαλεντένα, το διόρθωσα στο τσακ. Με καταραστήκατε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο το προηγούμενο 2ωρο. Η Βαλεντίνα απ' έξω έρχεται μέσα και θα κάνει σήμερα newsroom. Θα βγάλει τα ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στον Big Wings Sport FM 94,6. Καλό μήνα και πάλι. Καλό καλοκαίρι, ηρεμία, ψυχραιμία και εδώ είμαστε. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365

0: Τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε. Big Wins FM 4,6. 5 λεπτά μετά τις 8, σχεδόν 6. Δεν είναι το newsroom, αλλά θα είναι σαν να είναι newsroom, γιατί θα βγάλουμε ρεπορτάζ κανονικά. Είναι στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είναι στην κονσόλα του ήχου ο επικίνδυνος φίλος Στέφανος Μανώτολο. Σου έχω αφήσει ένα σαρδάμ σαβατιάτικο. Είναι λουκούμι για εσένα που είπα το Μίλκο τον Τόγλου, Μίλκο τον Τόγλου. Ήταν πρωί, δεν είχα πιει και εγώ το Μίλκο μου, οπότε καταλαβαίνεις. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Μιαούλης, γίγαντας εδώ, άνθρωπος του πνεύματος, δεν τον αφήσαμε να ξεκουραστεί, δεν πειράζει. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10,

έχει έρθει ένα μήνυμα που μου βάζει ένα δίλημα. Αν προτιμάω, λέει, Τσουλού Ατλέτικο με γκολ κεφαλιά ψαράκι στο 97 ή πρώτη θέση VIP στο τελευταίο Grand Prix που κρίνει το πρωτάθλημα. Δύσκολο. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται και τα δύο, γιατί να μου βάζεις περιορισμούς.

Εδώ φίλος ο Άλεξ από την Νίκη με ρωτά αν ξεκουράζομαι ποτέ. Μια ερώτηση λέει: πότε ξεκουράζεσαι? Ποτέ. Είναι η απάντηση. Δεν χρειάζεται ξεκούραση, παιδιά. Δεν τη χρειαζόμαστε. Είμαστε νέα παιδιά, μπορεί και όχι. Και δεν χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τι να πει εδώ και ο Στέφανος που είναι εργάτης στις κονσόλες του ήχου. Ακούραστος τόσα χρόνια, δεν κουράζεται να μαζεύει τα σαρδά μας.

0: Όπως είπαμε, θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ εννοείται και στη συνέχεια. Υπάρχουν διάφορες ειδήσεις. Δυστυχώς, η σημερινή μέρα σημαδεύτηκε από την πολύ, πολύ άσχημη είδηση για το θάνατο του Μάριου Οικονόμου. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες που έκανε οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πολύ βαρύ τραυματισμό από το τροχαίο πριν από μερικές ημέρες στα Γιάννενα. Αυτή η φράση, το ότι τα λόγια δεν φτάνουν και δεν μπορούν να περιγράψουν, νομίζω βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή. Τι να πεις, η ζωή είναι αυτή που είναι και μας μένει μόνο να ζούμε την κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορούμε, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιάννη Γιαννάκη, που είναι στα Γιάννενα και γνωρίζει περισσότερα πράγματα, για να μάθουμε και τι γίνεται και αν θα πέσει φως και στα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα.
0: Δύσκολη μέρα, έτσι, όχι μόνο για την πόλη, αλλά για όλο το...
1: Είναι όλες αυτές οι μέρες.
0: Όλο το ποδόσφαιρο και παγκόσμιο, έτσι, γιατί είδες και η UEFA και πόσες ομάδες...
1: Ναι, και όλες οι ομάδες του Μάριου που έπαιξε και στην Ιταλία, σε πάρα πολλές ομάδες, όλες έβγαλαν αποχαιρετιστήρες ανακοινώσεις.
0: Και όχι μόνο όσες αγωνίστηκε, και άλλες, είναι συγκλονιστικά.
1: Ναι, ναι. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί, γιατί ο Μάριος, ξέρεις, δεν αλλοιώθηκε από το χώρο του ποδοσφαίρου, από όσα έζησε, πήγε στην Ιταλία, πήγε στην Κοπενχάγη, στην Δανία, στην ΑΕΚ, έπαιξε δηλαδή σε πολύ ψηλό επίπεδο με την εθνική ομάδα. Ξέρεις, ο χαρακτήρας του δεν αλλοιώθηκε, επειδή εγώ τον ήξερα και από μικρό παιδί και από την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΣ Γιάννενα που έπαιζε. Ήταν έτσι ένα πολύ χαμηλών τόνων παιδί, ένα παιδί με ήθος, με τον διέκρινη ευγένεια, ένας επιστήμονας, γιατί είχε σπουδάσει κιόλας, δηλαδή ήταν ένα εξαιρετικό παιδί και είχε κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τον ΠΑΣ Γιάννενα για να έρθει η πρώτη μεταγραφή που έκανε τότε το 2013 στην Κάλιαρη στην Ιταλία, για να έρθει όλη αυτή η μεγάλη καριέρα μετά. Δυστυχώς ο Μάριος, ο οποίος, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, γύρισε όλο τον κόσμο ρε παιδί μου, και σκοτώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του.

0: Επιστρέφοντας με την μηχανή, λίγα μέτρα από την είσοδο του νοσοκομείου Χατζικώστα, συγκεκριμένα στο σημείο που ακόμα δεν έχει βρεθεί, γιατί είναι και το σημείο τέτοιο κοντά στο νοσοκομείο Χατζικώστα, που από τη μία είναι το πάρκινγκ του νοσοκομείου, από την άλλη είναι το δασίλειο και δεν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή για να μπορέσει η αστυνομία να δει, να πάρει κάμερες, να πάρει υλικό, να δει τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Οι αυτόπτες μάρτυρες πιθανότατα δεν έχει, μάλλον όχι πιθανότατα, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος ο οποίος να είπε ακριβώς πώς έγινε το ατύχημα, το έχει δει. Υπήρξε κόσμος που συγκεντρώθηκε να καλέσει αυτονοφόρο κτλ. Αλλά κανένας δεν είδε πώς ακριβώς έγινε το ατύχημα. Πιθανότατα πήγε να κάνει αναστροφή ο οδηγός του Ιωταχή.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι προβληματική εκεί η περιοχή ούτως ή άλλως.
0: Ναι, είχαν ζητηθεί δηλαδή το 2023-2024, είχε κάνει δύο έγγραφα το Χατζικώστα, το νοσοκομείο Χατζικώστα, να μπορέσει να μπει ένα φανάρι μπροστά από την είσοδο του νοσοκομείου ή να φτιαχτεί ένας νέος κυκλικός κόμβος, ο οποίος είναι, εντάξει, υπάρχει άλλος ένας στα 50 μέτρα, αλλά στα 100 μέτρα μάλλον, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να γίνει κι άλλος ένας εκεί, ή να μπει στο ένα φανάρι να διευκολύνεται η κίνηση για να μην κάνουν αναστροφή τα αυτοκίνητα, να αποφεύγουν την αναστροφή. Τέλος πάντων αγνοήθηκε αυτό το αίτημα και το θέμα είναι ότι δυστυχώς ένα νέο παιδί μόλις 33 ετών, οικογενειάρχης και ο ίδιος είχε και ένα παιδάκι, δηλαδή χάθηκε ένας νέος άνθρωπος στην άσφαλτο, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, γύρισε όλο τον κόσμο και σκοτώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα στα Γιάννενα εδώ και 10 μέρες, γιατί ο πατέρας είναι και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Πας Γιάννενα, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Έχει κηρυχθεί και τρίμερο πένθος, βλέπω
0: υπάρχει τρίμερο πένθος στην Ακαδημία του Εραστέχνη Πας Γιάννενα, όλα τα τμήματα του Εραστέχνη. Η κηδεία μάλλον θα γίνει αύριο εδώ στα Γιάννενα. Περιμένουμε να μάθουμε τώρα την ώρα, μάλλον στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Θα δούμε όμως λίγο την ώρα, γιατί ακόμα δεν την έχουμε πληροφορηθεί. Έχει παραγγελθεί και νεκροψία, νεκροτομή, ούτως ώστε να είναι γνωστά ακριβώς τα αίτια του θανάτου. Ήταν βαρύτατες οι κρανιοκεφαλικές κακώς που είχε. Και ήταν εξ αρχής πολύ μικρές οι πιθανότητες να καταφέρει να επιβιώσει με τα τραύματα, γιατί δεν είχε χτυπήσει το υπόλοιπο σώμα ιδιαίτερα. Μόνο στο κεφάλι ήταν αυτές οι κακώσεις, δηλαδή ήταν πολύ σοβαρές. Είχε ένα είδημα στο κεφάλι, τώρα να μην περιγράψω τι ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έχει φύγει από τη ζωή δυστυχώς.
1: Έχει έρθει και ένα μήνυμα εδώ από έναν ακροατή που είναι από τα Γιάννενα και μας λέει ότι ο πατέρας του είναι γιατρός και δούλευε στο Χατζικώστα και συνέχεια του έλεγε τα χειρότερα για αυτό το δρόμο.
0: Είναι αυτός ο δρόμος, γιατί κόβεται και το πεζοδρόμιο σε ένα σημείο, ο φωτισμός είναι σχετικά χαμηλός, δηλαδή όταν μιλάμε για έναν τόσο πολύ συχνά στο δρόμο που οδηγεί στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης και ένα νοσοκομείο που δεν εξυπηρετεί μόνο τα Γιάννενα αλλά όλη την περιοχή και ακόμα και από την Αλβανία, δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση γενικότερα ο δρόμος, γιατί είναι μια αρκετά έτσι μεγάλη λεωφόρος η οποία ήθελε την αποκαλύτερες υποδομές, πεζοδρόμια, φωτισμό, όλα αυτά χρειάζονταν. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε δεν μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς δεν θα φέρει τον Μάριο πίσω, αλλά τουλάχιστον να σωθούν άλλες ζωές.
1: Να γίνει κάτι, ναι, ώστε να αλλάξει κατάσταση.
0: Να γίνει κάτι, να αλλάξει κατάσταση, γιατί μιλάμε για πολύ συχνά στον δρόμο.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει δυστυχώς στην καθημερινότητά μας, γίνονται τέτοια δυστυχήματα. Μπορεί κάποιος κάπως να κινηθεί, να αλλάξει κάτι, ας γίνει.
0: Αυτό τουλάχιστον να κινητοποιηθεί κάποιος, να δει, να δούμε, να φτιάχνετε τουλάχιστον αυτό το υπόλοιπο, ένα κομμάτι του δρόμου δηλαδή, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει εκεί για την είσοδο του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα, Γιάννη. Εντάξει, δύσκολες στιγμές.
0: Πολύ άσχημες.
1: Τι να πει κανείς στην οικογένεια.
0: Ναι. Συλληπιτήρια, στις ανακοινώσεις έχουν υπάρξει από όλες και από τοπικές αεραστεχνικές ομάδες.
1: Από όλους.
0: Από ΕΠΑ, όπως ανέφερες και εσύ, τις πρώην ομάδες όλες.
1: Όλες οι ομάδες, ναι. Ωραία, Γιάννη.
0: Αυτά βάλετε να μου.
1: Ωραία, να, όχι ωραία, δηλαδή ωραία που είχα εσένα στην παρέα μου. Ωραία θα είναι αν σταματήσουμε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις.
0: Μακάρι,
1: όχι μόνο για ανθρώπους που τυχαίνει να ξέρουμε, για οποιονδήποτε άνθρωπο που βγαίνει στον δρόμο και κινείται, να καταλάβουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνο. Όταν βγαίνει στον δρόμο είναι αυτομάτως σε κίνδυνο.
0: Χρειάζεται χαμηλότερες ταχύτητες, ζώνες, κράνη.
1: Μάτια ανοιχτά και ως προς
0: μάτια ανοιχτά, προσοχή, τεταμένη, όχι κινητά, δηλαδή όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Όλοι κάνουμε τα λάθη μας, όλοι κάνουμε τις αμέλειές μας. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις, συγκλονίζεσαι και ακόμα περισσότερο και λες ότι όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Αν δεν είσαι προσεκτικός, πρέπει να είσαι με τα μάτια 14 στον δρόμο.
1: Έτσι είναι, έτσι. Προσοχή και πάλι προσοχή.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη Γιαννάκη. Κάναμε τη σύνδεσή μας με τα Γιάννα. Αυτή η είδηση όσο να το κάνουμε αυτή την ημέρα, νομίζω ότι την έχει σημαδέψει όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος. Έτσι είναι δυστυχώς. Στέφανε, έχουμε κάποιο break, έχουμε κάτι. Ωραία, πάμε στο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα. Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να γυρίσουμε έτσι στην αθλητική δράση. Υπάρχει φιλικό παιχνίδι αυτή την ώρα. Νορβηγία-Σουηδία είναι στο 2-0, στο 18ο λεπτό. Έχει μερικά ακόμα φιλικά σήμερα, όπως με έχει ενημερώσει εδώ και ο Γίγας Κώστας Μιαούλης που είναι στην παραγωγή. Βλέπω και άλλα φιλικά. Σλοβακία-Μάλτα 1-1 στο 66. Βουλγαρία-Μαυροβούνιο 0-0 στο 65. Να δούμε τι άλλο έχει σήμερα. Νομίζω παίζει και η Γερμανία, Κώστα Μιαούλη, αργότερα. Έπαιξε χθες. Α, έπαιξε χθες η Γερμανία, 4. Ποιος παίζει σήμερα, έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι? Τουρκία, στις 8.30. Και 10 παρά, τη βλέπω, Αυστρία, Τινησία. Τουρκία, Σκόπια στις 8.30 και 10 παρατέρατο, Αυστρία, Τινησία. Ωραία. Θα σας ενημερώνουμε εδώ αν τα έχετε παίξει το στοίχημα και θέλετε να ενημερώνεστε και για αυτά. Είπαμε θα βγει και ο κάθε ρεπόρτερ να μας πει μετά το ρεπορτάζ του. Εδώ ένας φίλος με ρωτά, επειδή είναι μαθής λέει και δίνει πανελλήνιες, μπορείτε να μου πείτε περίπου τι ώρα θα βγει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού? Θα βγει στις 9:20. Να σε ενημερώσω εκείνη την ώρα αν θέλεις να συντονιστείς συγκεκριμένα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να δω και τα μηνύματά σας. Στέλνετε εδώ τα συλληπιτήριά σας και εσείς, συλληπιτήρια για τον Μάριο, στέλνει εδώ ένας φίλος. Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν δείξει ευαισθησίες οτιδήποτε άλλο πέραν τον άδικο χαμό των δικών τους πολιτών, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Να πούμε ότι είσαι άδικο, δεν έχεις. Καλησπέρα, Βαλεντίνα, το κράνος σώζει ζωές. Φοράτε κράνος για παιδιά, συλληπιτήρια στους οικείους του Μάριου, λέει ο φίλος. Που ζητά πρόβλεψη για τον νικητή του επόμενου Grand Prix, λέει ο Χρήστος Βάρη ΑΕΚ. Το επόμενο Grand Prix είναι την Κυριακή 7 του μήνα, Μονακό. Σε μία πίστα που πέρυσι ο πρωταθλητής Λάντον Νόρις θα είχε πάει εξαιρετικά, είχε πάρει την νίκη. Φέτος συμπληρώνει 1000 Grand Prix η McLaren σε αυτό το γύρο του φετινού πρωταθλήματος. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να κοντράρουν τη Mercedes που δείχνει πολύ δυνατή. Τώρα τι πρόβλεψη να σου κάνω για αυτό το Grand Prix? Όποιος πάρει την pole position είναι πολύ κοντά στην νίκη σε αυτή την πίστα. Κάπως έτσι πάει. Συλληπιτήρια για το Μάριο, λέει ένας φίλος. Αν θέλετε, μιλήστε για την προφύλαξη όλων των οδηγών μας, ειδικά με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. Ζώνη και κράνο σώζουν ζωές. Εννοείται. Πάντα ζώνη και πάντα κράνο. Ακόμα και για την πιο μικρή διαδρομή. Δηλαδή, αν πας στο αυτοκίνητο να πας από εδώ για 5 γωνίες, εννοείται πάντα ζώνη. Και εννοείται, αν είσαι σε μηχανή, μηχανάκι, πάντα κράνο.

Θα βγάλεις, λέει, ρεπορτάζ αιωνίων για τον τελικό. Εννοείται, θα έχουμε και ρεπορτάζ από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εν ώψη τελικών. Προφανώς, είχαμε ειδησούλες και από εκεί σήμερα. Μας πει ο Νίκος και για τον Ντόρσεϊ και ο Γιώργος Πετρίδης για τη σημερινή προπόνηση που είχε τις επιστροφές Φαρίτ και Καλαϊτζάκη. Τι γίνεται με Σλούκα Ρογκαβόπουλο αλλά και την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Telecom Center στη σημερινή προπόνηση. Μια από τα υπόλοιπα μηνύματά σας πριν πάμε στο διάλειμμα. Μονακό κερδίζει Φεράρι φέτος, λέει ο Χρήστος Βαριάεκ. Θα μπορούσε. Τι ώρα θα βγει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού? Θα βγει σε λίγη ώρα από τώρα. Υπάρχει φήμη στα Γιάννα, το δικό του είπε ταχύτητα ανασφαλή, της λέει, και για αυτό το λόγο γίνεται συγκάλυψη, λέει ένας φίλος. Τι να πω, παιδιά, μακάρι να βγουν όλα στο φως. Να διελευκανθεί και να... Όχι ότι θα αλλάξει αυτό κάτι στο παιδί που έφυγε, αλλά τουλάχιστον να γίνουν πράγματα στο σημείο ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ο Χρήστος λέει ότι αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, στην Αθήνα τελευταία χρόνια δεν έχω δει οδηγό μηχανής χωρίς να φορά το κράνος του. Εντάξει, η πλειοψηφία ευτυχώς φοράει. Και στις μηχανές και εγώ συνήθως βλέπω τους ανθρώπους, τους αναβάτες να φοράνε. Στα μηχανάκια, όχι πάντα, η αλήθεια είναι.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολύ πότε θα έχουμε το ένα ρεπορτάζ και πότε θα έχουμε το άλλο ρεπορτάζ, θα τα έχουμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι και για το φίλο Πορτά συγκεκριμένα και άλλο φίλο για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με Διονύση Τεσίλα και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Πόπο Στέφανε, ο Sport FM κλείνει 30 χρόνια. 8 του Ιούνιου, έτσι. Έχει δώσει δώρα. Έχει γίνει χαμός. Θα έχει και την ωραία εκδήλωση στις 8 του μήνα. 30 χρόνια σαρδά. Στέφανε Πολότολο στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Νιόλης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα πάντα όλα εδώ ο Κώστας υποστηρίζει. Λύσω μια πορεία, Στέφανε. Εσύ είσαι εδώ από την πρώτη μέρα του σταθμού. Δεύτερο, τρίτο μήνα. 30 χρόνια δηλαδή. Αυτό το ιδέα, το concept του Σαρδάμ, έχει ξεκινήσει από τότε. Δηλαδή, κρατάς Σαρδάμ από τότε. Από τότε. Το πρώτο έτσι καλό Σαρδάμ, τα πολύ παλιά που θυμάσαι. Το έχεις, το βάζουμε εμείς, το παίζουμε αυτό το Σαρδάμ. Μπορείς να μας αποκαλύψεις ποιος ήταν. Θα το ρίξουμε μετά. Και εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ σχεδόν και σου έχω δώσει ελάχιστα πράγματα. Θα έπρεπε να ντρέπομαι κανονικά. Όπως λες και εσύ, να βάλεις τα δυνατά σου. Λοιπόν, και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Και πάμε πρώτα στον Διονύση Δεσίλα και στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Γεια σου, Διονύση.
1: Γεια σου, Βαλντίνα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Καλά.
0: Για βάλ τα κάτω.
1: Ναι, καταρχάς, εμείς που είναι στην χώρα μας, για κάτι λίγες μέρες, να μιλήσουμε με τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού, μετά πρέπει να... Έτσι και θα έρθει αργότερα και την παρουσία της για να πιάσει τη δουλειά, υποτιμένω θα αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμού σχεδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι δεν έχει αρχίσει σχεδιασμό και η προεργασία, το έχουμε αναφέρει άλλωστε, αλλά να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για τη συνέχεια. Όπως είπαμε και το πρωί, δεν είναι μόνο μεταγραφές, είναι και θέματα αποχωρήσεων τα οποία έχουν βάλει κάτω στον Παναθηναϊκό, γιατί πέρα από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια τελειώνουν όπως και οι δανεισμοί, δηλαδή Κότσιρα Τζούρισιτς, οι δανεισμοί του Ρενάτο, του Λαφών, του Ερνάντεφ που δεν θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό. Αφήνω ανοιχτό το Τσάβες, το έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα ξεκαθαρίσει αν ο Τσάβες είναι εκεί στον Παναθηναϊκό.
0: Που θα πάρει πάντως τερματοφύλακα, έτσι, για βασικό.
1: Ναι. Αν ο Τσάβες μείνει, γιατί αυτό το ανοιχτό να δεν υπάρχει μια οπτιόν, δεν θα είναι για βασικό, θα πάνε να πάρει το φύλακα ούτως ή άλλως. Και από σήμερα να ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό, για να αρχίσει να ενισχύει η ομάδα, να προχωράει και να...
0: Και σε συνεργασία πλέον και με τον νέο προπονητή που θα πει και αυτός.
1: Έτσι.
0: Τις απόψεις του
1: και τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να έχει κάποιον δικό του, θα τα μάθουμε αυτά που να πει, μένα μου αρέσει αυτός. Είναι πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν. Έχουμε ξαναπεί ότι οι δύο παίκτες που είναι στη λίστα είναι και ο Ράστοντερ, πιστούμε τελικώς. Και ο Ζαγαρίτης, γιατί στο αριστερό μπακ δεν είναι μόνο φυσικά. Αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν. Νέο δημοσίευμα σήμερα για τον Κρίστενσεν.
0: Από τη Σπορτ πλέον.
1: Είναι μια αναπαναστολική. Από τη Σπορτ, ναι, δίνει μια συνέχεια. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο παιχνίδι, ας πούμε, από την παρουσία της Τρουπ και τον Τόπερ Ανώ της Παρσελόνα.
0: Διονύση, μετακινήσου λίγο, γιατί κάπου λίγο σε κάνει κάποιες μικροδιακοπές και χάνουμε μερικά πράγματα.
1: Τώρα μ' ακούς?
0: Για δώσε τώρα κάπως καλύτερα.
1: Ναι, δεν έχω ακίνητο σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μας πολεμάει η τεχνολογία.
1: Έλεγα ότι μέχρι και χθες υπήρχαν δημοσιεύματα για τον Γένσεν, αλλά είχαν πει ότι δεν προκύπτει και είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οπτιόν, οπότε ήταν κάποια θέματα τα οποία, μάλλον ήταν κάποια δημοσιεύματα τα οποία τελικά δεν θα προχωρήσει μια τέτοια περίπτωση. Το γεγονός ότι η Σπορτ επαναφέρει το θέμα του Κρίστενσεν, το γράφει η καταναλωτική Σπορτ, η οποία εντάξει δεν είναι και...
0: Τα θέματα της Μπαρσελόνα τα γνωρίζει πολύ καλά.
1: Βέβαια. Βέβαια βάζει και άλλους λόγους, έτσι. Βάζει και Ίντερ, βάζει και Τότεναμ, βάζει και Άρσεναλ.
0: Νομίζω βάζει και υπόθεση ότι έχει και κάποια προσφορά ανανέωσης από πλευράς Μπαρσελόνα.
1: άμα έχει ανανέωση από την Μπαρτσελόνα, τότε συζητάμε.
0: Μπορεί να μην θέλει να μείνει ο άνθρωπος.
1: Αν την απορρίψει μόνο. Mm. Αν την απορρίψει. Αν την απορρίψει, αν υπάρχει το παιχνίδι Ίντερ Άρσεναλ και τότε, να καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι. Μπορεί να απτευχθεί μια τέτοια εύκολη περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι δημοσιεύματα που προέρχονται από το εσωτερικό.
0: Είναι η εποχή τώρα. Έχουν λίγο ξεκινήσει όλα αυτά για όλες τις ομάδες. Είναι η εποχή που θα υπάρχουν
1: δεκάδες τέτοια. Πάντα υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε από την που γίνονται τις συζητήσεις του νύχτου με τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού για την επόμενη μέρα, να δούμε τι θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός και σε ποιους.
0: Mm-hmm.
1: Από νωρίς, από και το βράδυ μάλλον, γνωρίζουμε πλέον και όλους και θα είναι το αντιπάλου του Παναθηναϊκού στο Conference, το βίντεο δοσματικό. Είναι πολύ ο Παναθηναϊκός ήταν στους ισχυρούς. Και θυμίζω ότι 17 Ιουνίου είναι κλήρωση, θα γίνουν κάποια υπογκρουπ και 23 Ιουλίου με 30 του μήνα θα είναι τα μάτια του Παναθηναϊκού, τα πρώτα. Οπότε θα περιμένουμε να μάθουμε 10 του μήνα τον αντίπαλο. Πολύ ο κόσμος στο sportfm.gr να δει όλους τους αντιπάλους. Είναι πολύ τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν μπορούμε να κάτσουμε να τους αναφέρουμε, αλλά μπορεί να μπει στο site.
1: Είναι 43 ομάδες τώρα. Mm-hmm. Θα προκύπτουν τα υπογκρουπ, όπου θα πάει σε 5-6 και μετά θα γίνει κλήρωση. 10 του μήνα ξαναλέω.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πάρα πολύ ωραίο, να πούμε, μια ωραία mini movie, την Αντοχή Μαμπέρ, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μπορεί ο κόσμος στο κανάλι στο YouTube να δει, για την ΚΑΠΑ 17. Η ΚΑΠΑ 17 ήταν εξαιρετική φέτος στο πρωτάθλημα, αίτητη μάλιστα, μια πολύ καλή φουρνιά, τα λέγαμε και μέσα στη σεζόν. Υπάρχει μια πολύ ωραία παραγωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο YouTube, στο κανάλι μπορεί ο κόσμος να μπει.
0: Και αν δυσκολεύεται, πάλι μπορεί να μπει στο site της Sport FM και να, από εκεί να το βρει πολύ εύκολα.
1: Ναι, ναι, και να το βρει από εκεί και να κάτσει να δει λίγο τις εγκάδες.
0: Με αφηγή στον ίδιο των πρωταγωνιστών, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι πολύ ωραία. Είναι καλό μόνο για αυτά τα παιδιά, ξέρεις, να τα μαθαίνουμε, να τα βλέπουμε. Είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάποιοι από αυτούς θα κάνουν το μεγάλο βήμα, άλλοι μακάρι κάποιοι από αυτούς να είναι στον Παναθηναϊκό, κάποιοι άλλοι θα βγάλουν το ψωμί τους. Έτσι είναι αυτά, όπως γίνεται σε όλες τις ακαδημίες. Πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά αυτή, ΚΑΠΑ 17, και νομίζω ότι κάποια παιδιά θα μας απασχολήσουν στο μέλλον και θα τους δούμε. Άλλο, αυτά είναι όλοι. Αυτά είναι όλοι, και πλέον περνάμε στη φάση πλέον που θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε να ξεκαθαρίζουμε στόχοι για τον Παναθηναϊκό με τα γραφικά. Και στα θέματα των αποχωρήσεων, γιατί ξαναλέω, οι αποχωρήσεις πλην των συμβολέων λήγουν. Παναθηναϊκός θα αποδεσμευτεί και από άλλους παίκτες. Θέλει λίγο το ρόστερ να το ελαφρύνει μέχρι να γίνουν μεταγραφές. Έχει πέσει λίγο το βάρος εκεί στη δεδομένη χρονική περίοδο.
0: Είναι και λογικό, έτσι, γιατί αν αναμονή και του νέου προπονητή θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν για κάποια πράγματα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, ο Παναθηναϊκός ως κλαμπ έχει κάνει μια προεργασία. Και κάποιο σχεδιασμό πρώτο, όπου καλά κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Εννοείται, αφού τις ανάγκες του ουσιαστικά τις ξέρει και πού χρειάζεται κάτι
1: τέτοιο. Ναι. Κυρίως στο κομμάτι των αποχωρήσεων, από εκεί και πέρα έχει μια πρώτη εικόνα σίγουρα ο Νίστρο, γιατί έχουμε ξαναδεί την κυρία Παναθηναϊκό, αλλά είναι άλλο έχω δει, έχει από βίντεο κτλ. Και άλλο έρχομαι εδώ και προπονώ την ομάδα και μπαίνω στην καθημερινότητα της ομάδας.
0: Πότε είπαμε επιστρέφει η ομάδα? Τίποτα δεν έμεινε.
1: 15 και 22. Τίποτα. 17 εκκλήρωση, 22 το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, το Apeldoorn. 22 με 5. Εκεί όπου θα μάθουμε σύντομα και τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Και που θα αυξηθεί η ομάδα ενώπιον των εθνών και κυρίως ενώπιον των προκριματικών του καλοκαιριού.
0: Ωραία, Διονύση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν έχεις
1: κάτι άλλο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας, λοιπόν, με τα τελευταία του Παναθηναϊκού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εποχή που υπάρχει ονοματολογία και δημοσιεύματα και οι ρεπόρτερ ξεκαθαρίζουν και ψάχνουν τι ισχύει, τι δεν ισχύει, για να σας ενημερώνουν. Λοιπόν, μου κάνει κάτι νόηματα εδώ ο Στέφανος. Τι θέλεις, Στέφανε? Τι θέλεις? Λεφτά? Κάτσε να δω τι έχω στο πορτοφόλι και σου φέρνω. Άντε, πάρε το break σου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δεν είδα ποτέ τις ερωτήσεις που είχατε στείλει, ρε Διονύση. Αυτό δεν ξέρω πώς το έκανα, το λάθος, και δεν έβλεπα τα μηνύματα. Για το φίλο που ρωτάει αν θα ασχοληθεί με την περίπτωση Λαφώνου Νέστρουπ, νομίζω ότι αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα μας το είχαν αναφέρει ρεπόρτερ για την περίπτωση Λαφώνου. Δεν έχουν αναφερθεί σε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να πάρει τερματοφύλακα. Και για τον άλλο φίλο που ρωτάει για κάποιους παίκτες αν έχουν εγγυημένη θέση στο ρόστερ, νομίζω ότι και γι' αυτό μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση, γιατί είναι αυτό που λέει και Διονύσης. Έχει έρθει ένας νέος προπονητής τώρα, που θα γνωρίσει, θα δουλέψει την ομάδα και θα πάρει εκείνος τις αποφάσεις. Δεν ξέρω, λέει ένας φίλος, τι θα γίνει. Αυτός ο Μπόμπος που λέγεται Πελίστρη να πάρει μεταγραφή. Βρείτε τρόπο, λέει εδώ ο φίλος. Κοίτα, ο Πελίστρη πάει Μουντιάλ με την Ουρουγουάη. Οπότε, αν θα κάνει ένα καλό Μουντιάλ και αν θα παίξει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι hater εδώ ο φίλος του Πελίστρη. Αυτός ο Μπόμπος, λέει, δεν μπορώ.

Δεν τα έχουμε πει και καθόλου εμείς εδώ. Για πέντε ρε παιδιά, πώς σας φάνηκε ο τελικός του Champions League και κυρίως πώς σας φάνηκε που ήταν στις 7 το απόγευμα ο τελικός του Champions League. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα αν μου άρεσε η ώρα ή αν δεν μου άρεσε. Από τη μία ξεμπερδεύει νωρίς, ειδικά αν πάει σε παράταση και πέναλτι όπως πήγε αυτός. Αλλά δεν ξέρω, έχει χαλάσει λίγο η μαγεία. Αναγκάζεσαι να φας επιτόγυρα και τέτοια 7 ώρα το απόγευμα. Όχι ότι μας χαλάει και αυτό. Εγώ προσωπικά επιτόγυρα μπορώ να φάω για πρωινό, Στέφανε. Δεν ξέρω, είναι το αγαπημένο μου ελληνικό σνακ. Δεν είμαι φαν της πίτσας εσύ. Εντάξει, Ιταλός βέβαια. Τι να πούμε. Λες στο δίλημα πίτσα επιτόγυρο, είναι ξεκάθαρα η άποψη την επιτόγυρο. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουμε και τα μπασκετάκια, να ξέρετε. Θα κάνουμε μια μπασκετική παρένθεση που μόνο παρένθεση δεν τη λες, διότι δράση τώρα έχουμε στο μπάσκετ. Ξεκινούν την Τετάρτη οι τελικοί της Τίχμαν GBL, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία και έρχεται από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του θέματα. Είχαμε σήμερα και την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην Πελοπόννηση. Θα μας τα πει συνέχεια ο Γιώργος Πετρίδης. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζευγάρι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα γίνει αυτό και ότι δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Είναι πάντα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Θα τα αναλύσουν τα παιδιά συνέχεια και θα τα βάλουν κάτω, γιατί υπάρχουν θεματάκια και τραυματισμών στις δύο ομάδες.

Εδώ ένας φίλος λέει, δεν πρέπει να αποκαλύπτεις τι ώρα θα βγάλεις το κάθε ρεπορτάζ για να μην χαλάσεις την ακροματικότητά σου. Εγώ αυτό που είμαι ευγενική και σας λέω, εντάξει, τώρα το παιδί που ρώτησε πριν σου λέει, δίνω πανελλήνιες. Πρέπει να συγκεντρωθώ στο διάβασμα και θέλω να ακούσω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δηλαδή, να μην του πω του παιδιού. Είναι που είναι οι πανελλήνιες από μόνες τους μια διαδικασία τόσο δύσκολη και σου ρουφάει την ψυχολογία όλη. Τα έχουμε περάσει, ξέρουμε.

0: Είτε μας αρέσει ο τελικός νωρίς, λέει ένας φίλος, είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι πάλι θα τον βλέπουμε. Τι έγινε δηλαδή, να παραγγείλουμε γύρω στο 30 λεπτό για να έρθουν στο 60-65. Σωστή η άποψη. Εγώ πάντα με αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχω και το άγχος της καθυστέρησης στην παραγγελία. Σκέφτομαι, και αν παραγγείλει ο κόσμος, πότε θα έρθει αυτή η παραγγελία. Υπάρχει αυτό το άγχος. Μέσα πρέπει να υπολογίζεις τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Δίνω Παλίνες, λέει εδώ ο φίλος, και είχα δομήσει το πρόγραμμά μου αναλόγως για να δω το τελικό στις 10. Έχασα όλο το πρώτο ημίχρονο. Μάλλον δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είναι στις 7 ή τέλος πάντων δεν του έβγαινε το πρόγραμμα με το διάβασμα. Ο Πελίστρη, λέει ένας φίλος, με ένα κανονικό προπονητή τη νέα χρονιά θα κεντάει. Ένας εξτρέμ που βρίσκεται πάντα σε πολλές φάσεις για γκολ, μόνο άχρηστος δεν είναι. Συμφωνώ, φίλε μου. Πιτόγυρο, μπαλίτσα και μπυρίτσα, δηλαδή, λέει ένας φίλος. Ναι, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός για να περάσεις ένα βράδυ ή και απόγευμα πλέον, όπως είδαμε. Χάλια, λέει ένας φίλος. Χάλια, ρε, λέει συγκεκριμένα. Ο ήλιος φεγγίζει τον προτζέκτορα, τηλεόραση έξω. Χάλια. Καλύτερα στις 8, λέει Λευτέρης. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα που τελικώς γίνεται έτσι και Μάιο και έχει καλοκαιριάσει και νυχτώνει αργά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και αυτές τις δυσκολίες. Εδώ ο φίλος μου στέλνει ερώτηση για το αν θα βγάλουμε το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Κάτσε να τη σημειώσω, γιατί μέχρι τώρα μπορεί να το ξεχάσω εγώ, να ξέρεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά με τα μηνύματάκια σας που είναι πολλά και λέτε και την άποψή σας και πολύ μας αρέσει. Γιατί τώρα θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε σε 2 μέρες ξεκινούν οι τελικοί. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Ζέρβα και να του ευχηθούμε καλό μήνα. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά.
0: Καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καλή τελική.
1: Ευτυχώς που είναι απόγευμα, για να μην πούμε καλημέρα.
0: Φαντάζεσαι να πάνε τελική 5 το απόγευμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα με 5, εντάξει, είναι λίγο περιβολικό, αλλά το 7 θα με βολεύει περισσότερο και εμένα.
0: Αν ακούει η διοργανώτρια αρχή.
1: Το φοβερό είναι ότι έχει γίνει ο 5ος τελικός, αν χρειαστεί γίνει στις 6.
0: Α, είδες.
1: Με ποια λογική λοιπόν δεν έγιναν και τα άλλα 6. Τηλεοπτικά είναι.
0: Έτσι. Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η απάντηση για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο βολικό, παρότι είναι εργάσιμες Τετάρτη Παρασκευή, οι δύο πρώτοι ας πούμε, και για τον κόσμο και για την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, γιατί καλώς κακώς πάντα στείνεται έτσι μια επιχείρηση στο πώς πάνε οι ομάδες στα γήπεδα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων αυτό είναι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ας αρχίσει και ό,τι ώρα θέλει.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό. Τι έχουμε στον Ολυμπιακό, έχουμε Ντόρσεϊ.
1: Έχουμε θεματάκι με τον Ντόρσεϊ, ναι. Θυμίζω ότι στο μάτς της Πέμπτης, το πρώτο, τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, ένιωσε πάλι αυτή την ενόχληση λίγο πάνω από το γόνατο, μια τενοτήτηδα είναι, που τον δυσκολεύει λίγο στον αγωνίζεται, δεν είναι κάτι δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό. Υπήρχε η αισιοδοξία ότι θα κάνει σήμερα προπόνηση, είναι αλήθεια, γιατί προφυλάχθηκε και την Παρασκευή και το Σάββατο δεν έπαιξε με την ΑΕΚ. Και εκεί υπήρχε έτσι κι αλλιώς ρεπό, ακολούθησε τη θεραπεία του, δεν έκανε όμως προπόνηση σήμερα. Και από τη στιγμή που δεν προπονήθηκε σήμερα, τον βάζουμε στη λίστα των αμφίβολων. Αλλά νομίζω ότι θα κρυθούν πάρα πολλά στην αυριανή προπόνηση. Αν τον δούμε δηλαδή αύριο το μεσημέρι που θα γίνει προπόνηση του Ολυμπιακού να είναι καλά, θα αγωνιστεί. Αν χάσει και την αυριανή, καταλαβαίνεις ότι δεν θα παίξει.
0: Μετά δυσκολεύει και για το δεύτερο τελικό, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί πολύ σωστά το λες. Δεν υπάρχει και πολύ χρόνο για προπόνηση.
0: Τίποτα, είναι 1-2 μέρες, γεια σας.
1: Ναι, την Παρασκευή δηλαδή παίζουν, την Πέμπτη θα γίνει ένα χαλάρωμα ουσιαστικά, θα γίνει κάτι παραπάνω. Νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα που να τον βγάλει εκτός. Βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα είναι, έτσι. Άλλο να είναι ένας παίκτης 100% και άλλο να έχει έστω και την παραμικρή ενόχληση, έτσι. Που ναι, μεν δεν είναι αποτρεπτική από τη συμμετοχή, αλλά ξέρεις, σε πάει λίγο πίσω. Εντάξει, αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια αποσία, καταλαβαίνεις ότι είναι πλήγμα. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι σοβαρή αποσία με τη σεζόν που έχει κάνει τώρα σε φέτος, τώρα είναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει συνθήκη ότι υπάρχουν μόνο 6 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι δεν μπορείς να έχεις πλειάδα όπως είναι στην Ευρωλίγκα που παίζουν όλοι διαθέσιμοι. Και μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος νομίζω ότι στο αθλητικό πλάνο του Ολυμπιακού είναι κομβικός και κυρίως έχει κάνει και πολύ καλά μάτσα πέρα στον Παναθηναϊκό. Έχει τρομερή παράδοση. Καλό να αγώνα.
0: Θα είναι σοβαρό πλήγμα αν την καταφέρει.
1: Αλλά το δούμε αύριο. Το δούμε αύριο, αύριο μεσημεράκι, δηλαδή κατά τις 2-3 θα ξέρουμε σίγουρα πώς θα είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Υπάρχει και media day, ο κύριος Μπαρτζόκας συνήθως απαντάει σε αυτά. Δηλαδή λέει.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Ναι. Προφανώς θα απαντήσει κάτι να δούμε αν θα κάνει προπόνηση τώρα, γιατί εκεί στις 12.30 είναι η προπόνηση. Αλλά Εντάξει, ξαναλέω, δεν υπάρχει ανησυχία, ας πούμε, παράδειγμα να χάσει όλη τη σειρά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα στήξει τα δόντια και θα παίξει, αλλά ας το περιμένουμε το αυριανό. Ας το περιμένουμε. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα έχουν εξαντληθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι, βέβαια. Προφανώς μπορεί να περιμένει κάποιες επιστροφές από χορηγούς για να τα διαθέσει και αυτά, αλλά στο πρώτο παιχνίδι υπάρχουν ελάχιστα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα ώρων να ανακοινωθεί και για τα δύο παιχνίδια sold out. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, εννοείται. Δεν είναι ανάλογο με τους αγώνες της Ευρωλίγκας, εννοείται. Mm. Αλλά είναι πάντα τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι και τριήμερο. Τώρα βγήκαν Κυριακή χθες. Η μισή Αθηνά και παραπάνω λείπουν, οπότε ξέρεις, δεν έγινε αμέσως sold out, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν όλα.
0: Ναι, φαντάζομαι έτσι θα γίνει. Εδώ εξαντλήθηκαν και με την ΑΕΚ, που εντάξει, okay, ήταν το τρόπαιο και το λάβαρο.
1: Ήταν ναι, όπως το εορταστικό της υπόθεσης, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει αυτό το εορταστικό κλίμα από τον κόσμο. Δεν ξέρω από την ομάδα αν έχει φύγει. Νομίζω ότι είναι όλοι...
1: Ναι, το καλό είναι ότι έχει φύγει από την ομάδα. Mm. Νομίζω ότι το πρόσωπο που έδειξε το Σάββατο ήταν πολύ σοβαρό. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι της Πέμπτης λογικά υπήρχε έτσι μια χαλάρωση, ειδικά στο ξεκίνημα έγιναν κάποια λάθη, η ΑΕΚ ήταν και μπροστά στο σκορ. Αλλά νομίζω ότι με την εικόνα του Σαββάτου του Ολυμπιακού θα δείξει ότι είναι ξανά focus στο να πάρει και αυτό το πρωτάθλημα και να ολοκληρώσει μια σεζόν με τον πιο μαγικό τρόπο. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα έτσι κι αλλιώς η σεζόν είναι επιτυχημένη για τον Ολυμπιακό, έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή πάντα τελευταία γεύση μένει, θέλουν στον Ολυμπιακό να το πάρουν και αυτό το πρωτάθλημα και να κάνουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, έτσι, έχοντας ουσιαστικά προχωρήσει και πολλά θέματα από το σχεδιασμό.
0: Ένας φίλος, πριν πάμε στο σχεδιασμό,
1: ναι,
0: ρωτάει ο Τζόζεφ, θα μπει στη λίστα.
1: Μπράβο, ήταν το επόμενο θέμα αυτό.
0: Φίλοι, σε πρόλαβα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει, θα πω, είναι και ομολογώ ότι και εγώ το έχω κάνει λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε. Είχε πριν το μάτς με την ΑΕΚ δύο αλλαγές. Δεν την έκανε την αλλαγή για τον ημιτελικό, όπως δικαιούταν. Mm-hmm. Προφανώς δεν ήθελε. Και τώρα πριν τους τελικούς έχει μία.
0: Α, ήταν δύο στα ημιτελικά και μία τώρα.
1: Μία και άλλη μία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που δεν την έκανε στον ημιτελικό, ουσιαστικά μόνο για τον τελικό έχει μόνο μία βάση προκήρυξης.
0: Okay.
1: Άρα νομίζω ότι είναι, αν δούμε κάτι καινούργιο, θα είναι ο Τζόζεφ, έτσι. Okay. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, αλλά και αυτό το μάθουμε αύριο το μεσημέρι. Γιατί αν δεν κάνω τρομερό λάθος, για να αλλάξει την οκτάδα έχει 24 ώρες πριν τον τζάμπολ.
0: Okay.
1: Έτσι. Νομίζω ότι ο Τζόζεφ θα είναι ένα παιδί το οποίο θα το πάρει μαζί του Μπαρτζόκας, βέβαια χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι σίγουρα και στην εξάδα. Γιατί έχεις 8 δηλωμένους, αλλά οι 6 παίζουν, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω θα παίξει πολύ τώρα αυτό και με τους ψηλούς, αν θα είναι συνέχεια 3 ή όχι, αν θα παίρνει 2 αναλόγως. Και αναλόγως και με την εξέλιξη, έτσι. Γιατί χτύπα ξύλο, έχουμε δει πολλές φορές ότι υπάρχουν τραυματισμοί, οπότε μπορείς να έχεις αυτή την πολυτέλεια. Ανά μάτς να αλλάζεις εξάδα. Οκτάδα δεν αλλάζει, έτσι. Ό,τι δηλωθεί αύριο, ολοκληρώνεται.
0: Εδώ με ρωτάνε Άλεκ Πίτερς, Μόζες Ράιτ, μου λέει εδώ ένας φίλος.
1: Μόζες Ράιτ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Έχει 4 σέντρο Ολυμπιακός, πάρει και 5.
0: Τι γίνεται, μου λέει, με το Μόζες Ράιτ, ρώτα σε παρακαλώ. Τα φέρω και εγώ την ερώτηση.
1: Έχει ανανεώσει στην Ζάλγκηρη, σαν να μου ότι έχει ένα buyout για άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Αρκετά υψηλό. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση για το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Έτσι ακούγονται διάφορα, αλλά δική εγώ πληροφόρηση δεν έχω για κάτι διαφορετικό. Για την ώρα κρατάμε ότι έχει ανανεώσει με τη Ζάλγκηρη. Για τον Πίτερς δεν είχε αλλάξει κάτι. Είπαμε για το Σάββατο την επίσκεψη που κάνανε οι οπαδοί. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτή είναι και η αίσθησή μου και η πληροφόρησή μου. Ότι το έχει πάρει απόφαση. Είναι λυμμένη ουσιαστικά η απόφαση του να πάει στο Μιλάνο. Εννοείται ότι εκτιμάει πάρα πολύ όλο αυτό που έχει γίνει και το κύμα αγάπης που έχει δεχθεί. Αλλά έτσι κι άλλως τον αγαπούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Και θα τον αγαπάνε, δεν θα αλλάξει αυτό. Δε.
1: Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό, εννοείται. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να αλλάζει απόφαση. Η λογική λέει ότι θα τηρήσει, να το πω έτσι, τη συμφωνία που έχει με το Μιλάνο και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την κατάστασή του, έτσι.
0: Μα κοιτάει επίσημα τέλος από Ερυθρό Αστέρα, βλέπω εδώ.
1: Ναι. Εντάξει, είναι θέμα χρόνου αυτό. Μόλις τελειώσει η σεζόν, θεωρώ ότι το πρώτο που θα ανακοινωθεί για τον Ολυμπιακό θα είναι η ανανέωση του Μπαρτζόκα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πρώτο σε ιεραρχία και ξεπερνάει mm-hmm. κάθε παίχτη.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά σιγά σιγά θα ανακοινωθεί ο Μακιντάιρ. Προφανώς έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχει πολύ δυνατή συμφωνία με τον Μοντέρο. Τώρα για τον Πίτερς έχουμε πει ότι ο Μπράξτον Κι είναι το φαβορί σε περίπτωση που ο Πίτερς αποχωρήσει, έτσι. Ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια εννοώ.
0: Mm-hmm. Με βομβαρδίζουν εδώ, μου στέλνουν ονόματα, Χεζόνια.
1: Ξέρω πώς περνάς, ναι.
0: Τα βλέπεις καθημερινά, εσύ.
1: Μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί. Τώρα έχουμε τελικούς.
0: Τώρα έχουμε τελικούς. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει μια χαρά.
1: Αυτά που μπορούμε να πούμε, τα είπαμε. Έχουν υποθεί άλλωστε και από πολλούς συναδέλφους και από μένα. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχουν επιβεβαιωθεί. Άρα ας περιμένουμε τους τελικούς και θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο μετά να συζητάμε για όλα αυτά.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια, εγώ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό και κυρίως νομίζω αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τώρα απ' όλα είναι η κατάσταση του Τάλεκ Ντόρσεϊ. Έχω εδώ ένα Στέφανο που με έχει βρει έτσι καλή και με πιέζει. Έτσι κάνεις και στους άλλους. Θα βάλω να ακούσω. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή αφού τόσο το θέλει ο Στέφανος και επιστρέφουμε για να πάμε και σε Μπασκετικό Παναθηναϊκό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

έχουμε και τις ενδοεπικοινωνίες μας εδώ με Κώστα Μιαόλη που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζομαι, Στέφανο Παλουότολο, αν και μου λέει ότι μπορεί και να με αφήσει σε λίγο. Θα τον αλυσοδέσω εδώ στην καρέκλα. Δεν ξέρω, θα το αφήσω μόνο ένα χέρι εδώ να λειτουργεί το ποντίκι και να κάνει τα κουμάντα του με τις φέτες εκεί. Να διαβάσουμε κανένα από τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πολλά και χαιρόμαστε πολύ. Πώς σας κάνουμε παρέα και μας κάνετε παρέα. Προσπαθώ, είδατε στον Νίκο, τις είδα τις ερωτήσεις. Πριν ήμουνα λίγο, εντάξει, είχα χαθεί λίγο στα sites. Να με συμπαθάτε. Λοιπόν, πού είχα μείνει. Έλαντε. Στέφανε, πού είχα μείνει. Έλαντε. Λοιπόν, α, λέγαμε για το Paris Arsenal. Άμα μου άρεσε το παιχνίδι, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω τελικά αν έκανε καλό αυτό το γρήγορο γκολ της Arsenal. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων. Έχω δει και καλύτερους τελικούς. Ας το πούμε και έτσι. Εγώ λέει με το μυαλό που έχω θέλω να δώσω 1000 φορές πανελλήνιες, λέει εδώ ένας φίλος. Αφού άλλαξε η κλασική ώρα, καλύτερα λέει 10 παρατέταρτο. Αφού άλλαξε η κλασική ώρα από 10 παρατέταρτο, καλύτερα στις 7 αντί για 10. Συζητητή, ορίστε. Δύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχουν απομείνει, λέει ένας φίλος πριν το Μουντιάλ. Τελική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και τελική Spurs Knicks που θα είναι το πρώτο τεστ του Γαμπανιά μας στην πορεία για να γίνει ο GOAT του μπάσκετ. Ο Πελίστρης, λέει ένας φίλος, μπορεί να εξελιχθεί στον Κοϊτά του Παναθηναϊκού. Ο Κοϊτά πέρσι ήταν σαν παίχτης Β' Εθνικής και φέτος ήταν MVP. Εδώ ένας άλλος φίλος λέει: μαγειρεύεται και τίποτα σπιτικό. Πιο πολύ ωραία έχετε το κινητό στα χέρια παρά μια κατσαρόλα. Φίλε μου, στη Βαλτίνα μιλάς. Βαλτίνα και οι κατσαρόλες πάνε μαζί, να ξέρεις. Μαγειρεύω πολύ. Τις ερωτήσεις τον Νίκο τις μεταφέραμε. Έτσι όπως πάει, δεν θα υπάρχει παίχτη στη Βαλένθια του χρόνου. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Όλη η πεντάδα της Βαλένθια ενδιαφέρει κάποιον. Ως υποψήφιος Πανελλήνων ένιωθα τύψεις που αντί να διαβάζω ακόμα την εκπομπή, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι εδώ είμαστε μαζεμένοι. Έχουμε τόσα παιδιά που δίνουν Πανελλήνες και μας ακούνε, τους κάνουμε παρέα. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Να ξέρετε. Εγώ όταν έδινε Πανελλήνιες εντωμεταξύ, δεν διάβαζα τίποτα, Στέφανε. Το είχα πάρει χαλαρά. Όχι, δεν είχα διαβάσει γενικά. Είχα διαβάσει όλη τη χρονιά και στις Πανελλήνες ήμουνα πολύ χαλαρή. Λέω τώρα ό,τι έμαθα. Αυτό είναι. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Βέβαια, βοηθούσες ότι ήμουνα και θετική κατεύθυνση, που εκεί τα μαθήματα δεν έχουν τόση αποστήθηση, ας πούμε, για να μάθεις πράγματα απ' έξω. Είναι πιο πολύ, ξέρεις, λύνεις ασκήσεις. Οπότε βοηθούσε αυτό. Δεν είχα να μάθω πολλά πράγματα απ' έξω. Οπότε, αν τα είχα καταλάβει αυτά που έπρεπε να λύσω, τα είχα καταλάβει. Αν δεν τα είχα καταλάβει, ήταν πλέον αργά. Και για να σας δώσω κουράγιο, παιδιά, για να ξέρετε δηλαδή ότι η ζωή δεν ξέρετε πού μπορεί να σας βγάλει. Τώρα ο Στέφανος θέλει να αλλάξει βάρδια εδώ με τον Παναγιώτη Μπουρλάκη και εγώ δεν τους αφήνω. Για να ξέρετε λοιπόν και να μην αγχώνεστε, εγώ κάτι άλλο σπούδασα. Άσχετο, οικονομικά. Και η ζωή αλλού με πήγε. Οπότε δεν σημαίνει ότι δίνετε πανελλήνιες και Παναγία μου, αυτό είναι τώρα. Αυτό θα κάνω. Τέλος, τελειώσαν όλα. Εκεί αυτός είναι ο δρόμος μου. Όχι. Ο δρόμος μπορεί να αλλάξει 500 φορές. Αν θέλεις και όσο έχεις την υγεία σου, μπορείς να αλλάξεις όσες φορές θέλεις και επαγγελματικό προσανατολισμό και ό,τι άλλο θες να αλλάξεις στη ζωή σου, μπορείς να το αλλάξεις. Οπότε, παιδιά, χαλαρά, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σας καταβάλει το άγχος και να τρελαθείτε κιόλας. Δεν θα τρελαθούμε, Στέφανα, για τίποτα. Θα τρελαθείς εσύ που δεν σε αφήνω να σχολάσεις, σε βλέπω. Εντάξει, έλα, σταματάω. Δώσε τραγούδι.

0: Ένας φίλος με ρωτά ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Κοίτα να δεις. Η Ισπανία που υποστηρίζω και εγώ, όπως υποστηρίζα και στο Euro, πηγαίνει ως βασική διεκδικήτρια τίτλου και ένα από τα μεγάλα φαβορί. Μακάρι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και να το σηκώσει η αρμάδα του De La Fuente. Γεια σου Στέφανε, σε βλέπω αποχωρείς με τρόπο. Άνοιξε την πόρτουλα. Άντε, γεια σου. Αντιός, που λένε και φίλοι Ισπανοί. Λοιπόν, μαθαίνω ότι έχουμε κάποια γραμμούλα. Οπότε σταματάω την πολυλογία με τα μηνύματα και πάω αμέσως σε Γιώργο Πετρίδη για να μάθουμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σου Γιώργο.
1: Εσύ είσαι ικανή
0: ναι.
1: να απαντήσεις στην ερώτηση ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Θα μπορούσε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Με...
1: Θυμάσαι και ονειρεύεσαι...
0: Με Τσόλο Σιμεώνε δεν βλέπω...
1: Ναι, όντως είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Φίλε μου.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα, έχεις ένα δικαίωμα.
0: Μπορούμε να το στείλουμε στην Εθνική Αργεντινή, αν θέλει πάντως. Εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο.
1: Δύο πρωταθλήματα δεν έχει πάρει, δύο έχει πάρει με Τσόλο.
0: Ναι, αλλά τσάμπες λίγο όμως.
1: Δύο τελικούς.
0: Με πληγώνεις, γύρνα σαν του Παναθηναϊκού τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και τύπησε η Ισπανία,
0: Ναι, την έχουν ως φαβορί, η αλήθεια είναι. Ως πρώτο φαβορί, ας πούμε, οι στοιχηματικές, αλλά εντάξει. Οκ. Α δούμε, okay. αν θα πάει.
1: Καλησπέρα και όλα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, δηλαδή. Καλησπέρα yeah. Γιώργο μου. Γεια σου. Δεν έχει ως πρώτο φαβορί, ας πούμε, οι στοιχηματικές, αλλά εντάξει. Οκ. Α δούμε, αν θα πάει.
1: Καλησπέρα και όλα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Γεια σου.

0: Ολυμπιακός πριν από τους τελικούς. Και από εκεί πέρα μετά θα επιλέγει τους 6 σε κάθε μάτσο, άταμα, τους 6 ξένους. Ο Καλαγιάκης επέστρεψε, ξεπέρασε το διάστημα. Έκανα ένα ατομικό, ένα εκτός σημαντικού προγράμματος ως Λούκας. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι η κατάστασή του, για να μπορούμε να πούμε ακριβώς αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Και ο Ρογκαβόπουλος, για τον Ρογκαβόπουλο μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προλάβει τον πρώτο τελικό. Για τον δεύτερο και βλέπουμε. Έτσι.
1: Αυτό που λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είναι και πολύ κοντά η τελική, δεν είναι ότι έχεις και μια απόσταση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μια μέρα χαλάρωση και γεια σας μετά. Ναι, ακριβώς.
0: Έχει ένα θέμα στο πέραν που τα λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες. Και τον έχει αφήσει εκτός προπονήσεων, εκτός αγώνων, οπότε έχει μείνει και λίγο πίσω. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω για τον πρώτο τελικό μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προλάβει. Θα δούμε από μετά το πρώτο μάτς. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με έντονο ύφος απευθυντικέ στην ομάδα. Ξέχασε τα παράπονα του, κυρίως για τη χαλαρότητα που επέδειξαν μετά τη σφαλιάρα, τον αποκλεισμό δηλαδή από την Βαλένθια στα play-off. Και προφανώς και την εικόνα παρουσίασαν στα μάτια με Μύκονο και ΠΑΟΚ. Έτσι. Και από εκεί πέρα ζήτησε και το πρωτάθλημα, να πάρει μια χαρά ο κόσμος, έτσι, και να γλυκάνει λίγο το φιλάθλος του Παναθηναϊκός στο τέλος της σεζόν. Μια σεζόν που ήταν ουσιαστικά αποτυχημένη, αφού ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάει στο Final Four της Ευρωλίγας, ήταν ο μεγάλος στόχος. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, Βαλεντίνα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να δούμε και την αυριανή προπόνηση, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε περισσότερα για την 12η του Παναθηναϊκού στο μάτι με τον Ολυμπιακό στο πρώτο.
1: Και για τον Σλούκα, γιατί και ο Σλούκας έδειξε ότι.
0: Ναι. Και
1: έλειψε
0: και
1: πολύ και από τα μάτια με τη Βαλένθη, έτσι.
0: Αλλά δεν το συζητάμε. Τεράστια απουσία. Πιο σημαντική απουσία που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός για αυτή την σειρά. Γιατί κατά τα ψέματα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι τέτοια παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ορίσει τη μοίρα τέτοιων αγώνων με την παρουσία του. Και μόνο που θα ήταν, ας πούμε, μέσα στην ομάδα, εντός, εκτός αποδητηρίων κτλ. Θα ήταν έτσι πολύ κομβική η παρουσία του. Αλλά τώρα έλειψε και από τα 5 μάτς και δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προσπεράσει το πόδι της Βαλένθια.
1: Υπάρχουν και ερωτήσεις εδώ. Ένας φίλος λέει, Γιώργο, αν δεν είναι διαθέσιμος ο Σλούκας, βλέπεις Σόρτς αντί Χουάντσο και Χέις Ντέιβις σχεδόν όλο το μάτς στο 4?
0: Είναι μια πιθανότητα αυτή. Είναι μια πιθανότητα από την είναι το ότι να έχει έναν ακόμα γκάρδο ο Παναθηναϊκός, γιατί εάν δεν έχει τον Σλούκα και αν αφήσει εκτός εξάδα των ξένων τον Σόρτς, θα πάει στην ουσία μόνο με Γκραντ, Ναν και το Λιόπουλο, άντε και τον Καλαϊτζάκη να βοηθάει λίγο στο 2, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα. Ναι, είναι μια πιθανότητα αυτή. Το έκανε ο Αταμάν ούτως ή άλλως στο δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Επέλεξε δηλαδή τον Σόρτς και άφησε έξω τον Χουάντσο. Οπότε, ναι, δίνω πιθανότητες σε αυτό. Βέβαια, εκεί μετά, πώς να το πω, από την αμόνα και φροντλάνε πολύ του Παναθηναϊκού και έχοντας αντίπαλο τον Ολυμπιακό που είναι πολύ δυνατός εκεί, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί στην ουσία μετά στη φροντλάνη του Παναθηναϊκού θα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ, ο Μίτογλου και ο Σαμαντούροφ και ο πέμπτος ο Κουζέλογλου. Θα υπάρχει θέμα εκεί. Έτσι. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Αταμάν, νομίζω, μετά την αυριανή προπόνηση.
1: Και λίγη ονοματολογία, έτσι, για να μην σε αφήσω ξανά παραπονεμένο.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, να σου πω την
1: αλήθεια. Για Βαλαντσιούνας υπάρχει κάτι που έκανε και κάποιες δηλώσεις, είδα ότι.
0: Να επιστρέψει στην Ευρώπη.
1: Αυτό το ενδεχόμενο,
0: ναι. Εντάξει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή πραγματικά δεν το λέω τώρα για να αποφύγω και να. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται μόνο με τα τελικούς.
1: Και για Ιτούδη μου στέλνουν εδώ, ο Βασίλης να
0: Όχι, Ιτούδη δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Έχουμε πει για το θέμα του προπονητή. Μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, μόλις ολοκληρωθεί ο υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, θα φορτσάρει για το θέμα του Μπράντοβιτς, θα το τρέξει περισσότερο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας Αταμάν, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάτι έτσι. Σίγουρο να το πω έτσι, δεν μπορούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Παναλαμβάνω, πόσο είναι, 10 μέρες, 15 μέρες, κάτι τέτοιο, ώστε να κρατήσουν λίγη υπομονή, ας πούμε.
1: Μέχρι μέσα Ιούνιου έχουν τελειώσει τα πάντα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία, Γιώργο. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση.
0: Να καλή συνέχεια.
1: Έγινε. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Πετρίδη και τα τελευταία του Παναθηναϊκού εν ώψη των τελικών τη στοίχημα GBL. Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι ταιριάζει πολύ να διαβάσω αυτό το μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο φίλος. Αν ξέρω να φτιάχνω, λέει, και ενσυλάδας, επειδή είναι έτσι μεξικάνικο έδεσμα.

εντάξει, είναι και κάτι δύσκολο, φίλε, η εντσιλάδα. Και μπουρίτος, ξέρουμε να φτιάχνουμε. Αμέ, μεξικάνικη κουζίνα. Μας αρέσει αρκετά. Λοιπόν, και εγώ μαγειρεύω, λέει εδώ ένας φίλος. Μπράβο και πολύ καλά κάνεις. Τι καλύτερο από το να μπορείς να φτιάξεις το δικό σου φαγητάκι, έτσι να ξέρεις και τι βάζεις μέσα. Τι άλλο. Μια και σε λέω παδό Ατλέτικο, πώς βλέπεις την επόμενη μέρα χωρίς τον Κρίεσμαν. Μια χαρά. Εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με Κρίεσμαν. Εντάξει, δεν ξεχάσω βέβαια ότι μας είχε πουλήσει για την Μπαρσελόνα. Τα κρατάω εγώ αυτά. Αλλά εντάξει, υπάρχει η αγάπη με τον Κρίεσμαν. Η επόμενη μέρα έχει και άλλους παίκτες. Οικονομικά μια χαρά είναι η ομάδα, μπορεί να πάρει και άλλους παίκτες. Οπότε όλα καλά. Βαλεντίνα λέει. Τη θετική κατεύθυνση κι εγώ, πέρασα σε καλό πανεπιστήμιο. Ο αδελφός μου τελείωσε μόνο το ΕΠΑΛ και βγάζει παραπάνω από τα διπλάσια λεφτά από εμένα. Να μην αγχώνουν τα πιτσιρίκια, πες τους. Εγώ τα λέω. Τα λέω και τα παραλαμβάνω. Οκ. Okay. Φυσιολογικό είναι να έχεις άγχος. Εντάξει, όποτε έχουμε δώσει εξετάσεις με ένα διαγώνισμα κάτι, πάντα θα υπάρχει ένα άγχος. Αλλά όχι το άγχος του να πιστεύεις ότι καθορίζεται ολόκληρη η ζωή σου από αυτό το υπέροχο σύστημα εξετάσεων που έχουμε στην Ελλάδα. Για να δω τι άλλο έχουμε. Μου ζητάνε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό. Εντάξει, δεν πολύ βάζουμε ελληνικά τώρα αυτές τις ώρες τραγούδι. Αλλά υπάρχουν άλλες εκπομπές πρωινές και λοιπά που μπορείς να το ζητήσεις πιο άνετα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Κάτι, νομίζω ότι έχω χάσει κάποια μηνύματα. Συγχωρέστε με αν δεν έχω διαβάσει το μήνυμά σας. Υπάρχει, λέει, χειρότερη ώρα από το βράδυ μετά από τρίμερο. Γιατί? Οκ. Okay. Αν έχεις περάσει ωραία στο τρίμερό σου, όλα καλά είναι.

Έχουν έρθει δύο ερωτήσεις για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα κρατάω και θα ρωτήσω. Δάχμο Νικολακόπουλο, δάχμο Γιώργο Τσανάκα. Είναι η ώρα του Γιώργου Τσανάκα η βραδινή. Σε λίγο κιόλας, σε μερικά λεπτάκια. Ο Νότας από τον Κορυδαλό λέει: εγώ ξέρω να παραγγέλνω. Και αυτό χρειάζεται. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να κάνεις τη σωστή παραγγελία του στο μαγαζί. Έχουν γίνει γκέλες και σε αυτό. Οπότε και αυτό θέλει το ταλέντο του.

0: Και μιας και είμαστε έτσι ακόμα σε μπασκετικό mood και μέχρι να πάμε σε Γιώργο Τσανάκα, διαβάζω εδώ ότι συνεχίζει να απεργεί ο Mike James στη Μονακό και δεν θα παίξει, λέει, στον ημιτελικό με την Αντέρ, γιατί οι οφειλές της ομάδας προς αυτόν ανέρχονται στις 900.000 ευρώ. Έτσι λένε τα γαλλικά μέσα τουλάχιστον. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχουμε Γιώργο Τσανάκα, οπότε πάμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιατί, Γιώργο, έχω ήδη ερωτήσεις. Έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή ωραία με τα ονόματα τώρα. Και καταλαβαίνεις, χάνουμε την μπάλα. Οπότε βάλε μια τάξη, σε παρακαλώ.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιώργο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Έλατε, δεν ξέρω, τα αφήνω πάνω σου.
1: Εντάξει, κοίτα, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, ξεκινήσω λίγο γενικότερα και θα πάμε μετά λίγο πιο συγκεκριμένα, είναι ότι το πρώτο μέλημα του Ολυμπιακού είναι να κάνει ένα upgrade στις περισσότερες, σε όλες τις θέσεις, έλεγα, ή τέλος πάντων στις περισσότερες, δηλαδή στις θέσεις παιχτών που θα αποχωρήσουν, να πάρει καλύτερους παίχτες. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρη αυτή η στόχευση.
0: Και από τα ονόματα που γράφονται το καταλαβαίνει κάποιος αυτό, έτσι?
1: Βέβαια, εντάξει. Απλά και από τα ονόματα μέχρι να γίνουν κάποιες μεταγραφές, εντάξει, απέχει η κατάσταση, αλλά η στόχευση είναι ξεκάθαρη στον αποκτήσει ο Ολυμπιακός και καλύτερους παίκτες και σε αρκετές θέσεις και πιο έτοιμους από ποδοσφαιριστές που ήρθαν πέρυσι. Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός χάραξε μια διαφορετική πολιτική. Το περασμένο καλοκαίρι πήρε αρκετούς πιο άπειρα παιδιά, πιο άγουρα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί παίκτες.
0: Και έδωσε και αρκετά χρήματα, έτσι, για πολλούς. Δεν είναι ότι.
1: Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
0: Ότι πήρε και φτηνές περιπτώσεις, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό είναι. Αυτός ο δρόμος θέλει να χαράξει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Με παίχτες και που θα ταιριάζουν έτσι ασφαλώς στο στυλ του προπονητή. Γι' αυτό βλέπουμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές που ξέρει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπερ από την Ισπανία. Αλλά και παίχτες καλύτερους από τους υπάρχοντες και από παίχτες που αποχωρήσουν. Για παράδειγμα, στα στόπερ, ο Καλογερόπουλος αποχωρεί. Ο Μπιανκόν έχει πρόταση, αν έρθει πρόταση, γενικότερα τις προτάσεις έρθουν για τον Μπιανκόν, θα συζητήσουν αν έχει τόσο Ολυμπιακός για να παραχωρήσει το Γάλλο. Θα αποκτηθούν δύο παίχτες που θέλει ο Ολυμπιακός να είναι καλύτεροι, για παράδειγμα. Ήταν και ο Μάντσα πέρυσι, οπότε επί της ουσίας είναι τρία τα κενά που θα καλυφθούν. Ένα θα είναι ο Κουτσίδης, που είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τον Καλογερόπουλο. Καταλαβαίνεις πως το λες, είναι διαλογική, να το πω σωστά. Αλλά θα αποκτηθούν και άλλοι δύο στόπερ, ένα δεξιοπόδαρος όπως είναι και ένας αριστεροπόδαρος. Στα δεξιά υπήρχε ο Κοστίνια που έχει πωληθεί ήδη στην Brighton και ο Ροντινέι, εντάξει, ναι μεν στις αρχές τώρα θα είναι ένας μπαλαντέρ παίκτης που θα παίζει και δεξιμπάκ αν χρειάζεται στα προκριματικά, αλλά και εκεί η στόχευση είναι να αποκτηθούν δύο παίκτες. Στα αριστερά θα αντικατασταθεί σίγουρα ο ένας, λογικά ο Ορτέγκα. Στον άξονα αντί του Νασιμέντο θα έρθει παίκτης, θα αποκτηθεί και ένας ακόμα όπως φαίνεται παίκτης. Στα εξτρέμ τουλάχιστον ένας, εγώ νομίζω ότι θα είναι παραπάνω στα εξτρέμ. Μπορεί να μιλάμε και για δύο παίκτες δηλαδή. Στους θέσεις των τερματοφυλάκων πίσω από τον Τζολάκη επίσης, δύο τερματοφυλάκες. Center for βλέπω έναν σίγουρα. Mm-hmm. Θα έχει δηλαδή πολλές αλλαγές και η στόχευση είναι να είναι καλύτερη και αν σε κάποιες θέσεις, ας πούμε παράδειγμα, ο Ταρέμι μπορεί να μην βγει και στο 100% στον Ολυμπιακό, να του βγει για ένα διάστημα τη σεζόν. Και ένας εξαιρετικός center for, αλλά θα αποκτηθεί όπως φαίνεται ένας πιο ταιριαστός.
0: Και θα πάει και Μουντιάλ νομίζω, έτσι.
1: Βέβαια, ναι, πάει. Εννοείται πως δεν θα πήγαινε ο Ταρέμι, αρχηγός είναι εντάξει στην ομάδα. Αλλά θα αποκτηθεί και ένας πιο ταιριαστός center for. Κατάλαβα το λέω. Μπορεί να μην έχει την ίδια ικανότητα σκοράρισμα, αλλά θα είναι ένας πιο ταιριαστός center for από ό,τι φαίνεται.
0: Και νομίζω ότι θα γίνει και καλύτερη διαχείριση φέτος και για τους μη κυρωτικούς, ας πούμε, και πώς θα είναι αυτή η κατάσταση. Για να μην
1: εντάξει.
0: Έχουμε τα.
1: Είναι κάτι, που θέλει, ναι, είναι κάτι που θέλει ο προπονητής, να είναι δηλαδή το ρόστερ στον αριθμό που θέλει, 25-26 παίχτες μαζί με τους θερματοφύλακες. Οι λίστες να είναι σωστές για την ευρωπαϊκή λίστα, εννοώ, που είναι 17 ξένοι, 4 που είναι από τις ακαδημίες και άλλοι 4 Έλληνες, 8 Έλληνες σύνολο, τέλος πάντων, που είναι ξένοι και από τις ακαδημίες και παίχτες που έχουν μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Και φυσικά η μη κοινοτική να είναι 5, να μην υπερβαίνει το όριο και να μην δημιουργείται αυτό το μπέρδεμα και γίνεται και για τον ίδιο πιο δύσκολη ζωή του, αλλά και να μην αδικούνται και παίχτες. Mm. Και ο ίδιος ξέρει ότι ο Αντρέ Λουίζος να άξιζε κάποια παραπάνω ευκαιρία ή ο Κλέιτον αντίστοιχα. Δεν ήταν εύκολο. Ο Ολυμπιακός έμπλεξε εισαγωγικά έχοντας 3 σεντερφόρ μη κοινοτικούς, 1 εξτρέμ μη κοινοτικό και άλλα 3 μπακ από τα 4 μη κοινοτικά. Δηλαδή ήταν. Και περίεργο στη διαχείριση μετά.
0: Σου έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Εννοείται, όχι, να μου πεις.
0: Γιατί εδώ πέρα δεν προλάβω να τις μεταφέρω όλες αυτές. Λοιπόν, τι γίνεται με Μάρμολ Μαριπάν Μπενταγέπ?
1: Μπενταγέπ, μου πες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο Μαροκινός, ο σέντερ φορ της που έπαιζε στην Τρουά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: Λοιπόν, ναι, μέτρησε,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία. Μαροκινός, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Μαροκινός είναι ένα σέντερ φορ, ένα καλό προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα φαίνεται πως θα πάει σε ένα σέντερ φορ ο Ολυμπιακός, under 25 ετών. Είχε πάει και για άλλη μια περίπτωση που έφτασε κοντά.
0: 23 χρόνος βλέπω, εντάξει, είναι στα στάνταρ.
1: Ναι, είχε πάει και για άλλη μια περίπτωση από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός αντίστοιχη, που δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει. Αντίστοιχα, είναι μια περίπτωση από αυτού που έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο του επιθετικό. Είναι και παίκτη που μπορεί να παίξει και περιφερειακά, σε δίδυμο center for. Δεν ξέρω το γεγονός ότι είναι Μαροκινός, αν λέει κάτι παραπάνω. Αλλά
0: ταιριάζουν, έχουν βγει.
1: Σίγουρα ναι, είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει. Για τον Μαριπάν, είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, ο Χιλιανός Στόπερ που μένει ελεύθερος από την Τωρίνο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια, γιατί έχει συνένα, να δούμε αν θα ανανεωθεί το συμβολέο του ή όχι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Για να είναι ουσιαστικά ο backup του Ρέτσου. Να βάλει συναγωνισμό στο Ρέτσου, είναι δεξιοπόδαρο Στόπερ. Και ο Μάρμπολ είναι μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση, όπου 24 ετών, στα 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή του αξία, και μιλάμε για παίχτη τώρα που έπαιζε Β' Ισπανίας, έτσι, στη Λας Πάλμας. Δεν θα ανανεώσουν τη Λας Πάλμας, παρότι έχει πιθανότητες να ανέβει η Λας Πάλμας, γιατί παίζει τα πλέον φανόδου. Τον θέλω μάλιστα στην Ισπανία, είναι μια περίπτωση καταπληκτική και

0: Στην άμα πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι μια δεδομένη επιθυμία του Ολυμπιακού να την προσπαθήσει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση.
1: Σου είναι και άλλα ονόματα. Είναι
0: επικοινωνία πάντως, με την πλευρά του.
1: Να
0: εννοείται, να μου πεις
1: ότι θες. Νταρντέρ, Τσιγκάνο, βλέπω εδώ. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει για τον Ουνάι Λόπεθ και τι γίνεται με Μπιλμπάο κλπ. Ένας άλλος φίλος λέει να μην πουληθούν Έλληνες όπως Τζολάκης Μουζακίτης. Έχει εδώ καταιγισμό μηνυμάτων, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Αντίστροφα. Θα πιάσουμε αντίστροφα για τους Έλληνες. Θεωρώ δεδομένο, και αυτή η αίσθηση υπάρχει από το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παραχωρήσει τον Τζολάκη. Παρότι πιστεύουμε στο καλοκαίρι από Αγγλία θα έρθουν κρούσεις. Δηλαδή αυτά που ακούμε για Φενέρ, για Γαλατά, όλα αυτά, νομίζω και ο ίδιος δεν θα πήγαινε ποτέ, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Αλλά και ο ίδιος δεν δείχνει μια βιασύνη να φύγει.
1: Είναι και μικρός. Εμείς τον έχουμε συνηθίσει επειδή τον βλέπουμε τόσα χρόνια και σε αυτό το επίπεδο και νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Αλλά...
0: Ναι, βέβαια. Είναι 23 ο Τζολάκης.
1: Και για τερματοφύλακα είναι βρέφος.
0: Βέβαια, έχει χρόνια ακόμη μπροστά του. Δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα μπει σε κουβέντα. Βέβαια, ξέρεις, είναι ανάλογο και ποια ομάδα θα έρθει. Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει κάλλιστα η κουβέντα. Αν έρχονταν για παράδειγμα Γιουβέντους, για να παίξει μεγάλο το Δέλεαρ. Ή αντίστοιχα από την Αγγλία, μία από τις ομάδες προς εξάδας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επιθυμία και από τον ίδιο αλλά και από πλευρά του Ολυμπιακού να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Για τον Μουζακίτη, θα τις ακούσει ο Ολυμπιακός τις προτάσεις, εγώ πιστεύω, αυτό το καλοκαίρι. Αλλά θα πρέπει και να ικανοποιηθεί, αν είναι να τον παραχωρήσει. Δεν είναι ότι καίγεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει παίχτες και παίχτες του κορμού του, όπως είναι ο Έσε επίσης, όπως είναι ο Πιρόλα που το ενδιαφέρον της Κόμου υπάρχει. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που παίξει στην Champions League, που είναι η πιο πλούσια ομάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν για πολλούς παίχτες. Τώρα για τον Νταρντέρε τώρα και τον Τζιγκάνκοφ, νομίζω παίχτες από ομάδες που πέσανε από την Ισπανία, τη Λα Λίγα, θα γραφτούν, είναι λογικό. Ο Τζιγκάνκοφ βέβαια είναι μια εκπληκτική περίπτωση που δεν γνωρίζω εγώ να απασχολεί και νομίζω και θα φύγει με πολλά εκατομμύρια από την Τζιρόνα. Ο Νταρντέρ έχει γραφτεί και άλλες χρονιές. Καταλαβαίνεις δηλαδή.
1: Είναι
0: τώρα
1: αυτή η εποχή τώρα που γράφουν τα πάντα.
0: Βέβαια, βέβαια. Γράφουν τα πάντα. Γράφει και ένα δεξιμπάκ από τη Φροζινόν επίσης. Ναι. Ένας Γκαμπονέζος. Εμένα εδώ μου προτείνει και δεν νομίζω ότι ισχύει ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό αυτός, ο δεξιός μπακ. Δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση να απασχολεί τον Ολυμπιακό αυτός ο δεξιός μπακ. Το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ, πιθανότατα έναν Έλληνα, έναν ξένο, αλλά κοινοτικό, μου μοιάζει το πιθανότερο σενάριο. Επίσης για τον Ουνάι Λόπεθ αναπτύσσονται σενάρια ότι είναι κοντά στην Μπιλμπάο. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω μια τέτοια επιβεβαίωση, γιατί νομίζω πως και ο ίδιος ακόμα δεν έχει πρόταση από την Μπιλμπάο. Το ενδιαφέρον της Μπιλμπάο το γνωρίζει ότι υπάρχει. Είναι και Βάσκος και ξέρεις πάντα οι Βάσκοι έχουν μια δυναμία
1: στις
0: δικές τους ομάδες. Βέβαια. Έχει ξεκινήσει και από εκεί άλλωστε. Εκεί να πω εγώ απλά ότι είχε παίξει και 50 μάτσους συμπαίκτης με τον Ντάνι Γκαρσία. Στην Μπιλμπάο. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή που να, δηλαδή να λέμε ότι έχει κλείσει την Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Ο ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει ανταγωνισμός από την Μπιλμπάο και τον Ολυμπιακό, ναι. Αλλά την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός χειρίζει την προσπάθεια, κάνει την προσπάθειά του, χειρίζει την υπόθεση προσεκτικά, γιατί θέλει, τον θέλει ο προπονητής, ήταν τους πρώτους παίκτες που είπε, έχει μιλήσει πολλές φορές μαζί του, υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και ουσιαστικά πλέον είναι στο χέρι του. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι θα κλείσει. Αλλά θα πρέπει να δούμε και αποφασίσει οριστικά ο ποδοσφαιριστής, γιατί και προχθές το ίδιο είχα πει ότι πλέον δηλαδή να περιμένουμε το OK για να έρθει να τελειώσει η μεταγραφή.
1: Εντάξει, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, τα σκέφτονται.
0: Εντάξει, είναι το Δέλεαρ της Μπιλμπάου για τους Βάσκους πάντα μεγάλο.
1: Τι Λα Λίγκα, εντάξει, οκ, λογικό.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα. Επίσης είναι ένας παίκτης που δεν έχει δει ποτέ από την Ισπανία και το είδαμε και σε άλλες μεταγραφικές περιόδους. Είδαμε το καλοκαίρι. Με τον Μπρέιαν Χίλ για παράδειγμα ή με τον Σαραγώσα. Προτιμούσαν να μείνουν, να περιμένουν μέχρι τέλη Αυγούστου να βρουν ομάδα και προτιμούσαν την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ο Σαραγώσα φέτος δεν έπιασε πουθενά όπου πήγε. Πήγε στη Θέλτα, δεν έπαιξε. Πήγε στη Ρώμα, δανεικός, δεν έπαιξε. Πάλι αν το ρωτήσει φέτος, πάλι στην Ισπανία θα θέλει να πάει.
1: Ακόμα και αυτά που μπορεί να φαίνονται μικρά σε εμάς. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια, εδώ το είδαμε, και η πιο τρανή περίπτωση από όλους ήταν ένας τόσο που δεν ήταν Ισπανός. Πέρασε πολύ μεγάλη στιγμή στον Ολυμπιακό, ο Κάρμο.
1: Ρωτάει ο κόσμος και για τον Κάρμο. Έρχονται ακόμα ερωτήσεις και για Κάρμο και για Μίγια.
0: Νομίζω
1: 500 ονόματα έχουν έρθει, να ξέρεις.
0: Νομίζω αν ο ίδιος προσέγγιζε τον Ολυμπιακό, μπορεί ο Ολυμπιακός να ασχολιόταν εφόσον δεν προχωρούσε και η περίπτωση του Μάρμολ. Αλλά είδαμε και με τον Κάρμο πόσο.

0: και εδώ πόσο καλά πέρασε, έγραψε μεγάλες στιγμές, ότι προτίμησε να πάει τελικά στην Οβιέδο που είχε πέσει το Μάρτι η Οβιέδο. Mm. Είναι όλα αυτά, δυστυχώς δεν είναι το πιο εύκολο να φέρεις πολλούς καλούς ή πολλούς Ισπανούς αντίστοιχα, πολλούς οριστές, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα όνομα πολύ καλό στην Ευρώπη και πολλές φορές προσπαθεί να τα ισοσταθμίσει όλα αυτά.
1: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι μια εβδομάδα πάνω στο Βαλεντίνο για να κλείσουμε. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Περιμένουμε Φορτούνη, τα τυπικά. Περιμένουμε πολλά πράγματα στα μεταγραφικά, να δούμε κάποιες υποθέσεις προς τα που πάνε. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μηχανές στο κόκκινο, πραγματικά. Και έχει αρκετές υποθέσεις που δουλεύει. Είτε αυτές που διαβάζουμε, είτε άλλες που σίγουρα δεν ξέρουμε.
1: Ωραία, Γιώργο, εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Να σου μεταφέρουμε εκατοντάδες ερωτήσεις και πολλά ονόματα. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσανάκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Εγώ, παιδιά, είδατε, όλες τις ερωτήσεις σας τις έχω μεταφέρει. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και με τα τελευταία ρεπορτάζ, αυτό της ΣΑΕΚ και αυτό του ΠΑΟ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, Ισραηλινά μέσα έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρητού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Οι συνομιλίες

0: 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Ένας φίλος μου είχε ρωτήσει αν έχει Fight Club μετά. Όχι, τους έχουμε αφήσει να ξεκουραστούν και τους φίλους. Θα έχουμε πρόγραμμα βέβαια εδώ. Θα μπει ο Άγγελος Κρεμαστός, θα έχετε πολλά να συζητήσετε. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τον έχουμε ήδη τον Γιώργο. Δεν καθυστερώ καθόλου. Πάω αμέσως σε Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα, μου τι κάνεις?
0: Καλά, Γιώργο, τι να κάνουμε.
1: Καλά να κάνεις. Καλό μήνα, αν και δεν ξεκίνησε καθόλου καλά με την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου.
0: Δύσκολη μέρα, όχι μόνο για την ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο συνολικά.
1: Εννοείται, Γιάννη μου, ότι δεν είναι μόνο για την ΑΕΚ. Σίγουρα είναι και για την ΑΕΚ, επειδή υπήρξε ποδοσφαιριστής της.
0: Εννοείται.
1: Για το λόγο αυτό, άλλωστε, και υπήρξε και αυτή η ανάρτηση και ανακοίνωση από την ΠΑΕΚ και τον κύριο Λιόπουλο. Και άρα βλήθηκε και μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα από τον ιδιοκτήτη κλαμπ για την Ένωση και για την. Με τους δημοσιογράφους και όχι μόνο. Είναι μια δύσκολη μέρα, η πρώτη του καλοκαιριού του 2026, την απίστευτη από καλοτεξίδι.

0: ο φως για τον Μάριο Κονόμου και φυσικά πολύ πολύ κουράγιο, δύναμη να τα απεξέλθει η οικογένεια και όσοι μένουν πίσω, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς. Αυτός που έφυγε και αυτοί που μένουν πίσω ταυτόχρονα.
1: Με τη ζωή συνεχίζεται, αλλά πώς συνεχίζεται με τις απώλειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς μόλις κλείσει η πόρτα είναι μόνο για εκείνους. Μακάρι να έχουν τη δύναμη και το κουράγιο να το ξεπεράσουν σιγά σιγά, δεν φεύγει. Απλά να απαλύνει ο πόνος όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Αύριο θα γίνει και εξόδος ακολουθία, να πούμε. Στη Ιωάννινα, στις 5.
0: Στη Ιωάννινα, ναι, ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα πεζά, να το πούμε έτσι. Στην Ένωση, όπως αντιλαμβάνεσαι, η ασχολία μας είναι σχετικά με δημοσιεύματα που προκύπτουν και αφορούν το μέλλον της εργασίας.

0: αν και είχαμε ανακαλύψει και αποκαλύψει τις προηγούμενες μέρες το ταξίδι του Λιόπουλου στο Βελιγράδι, πριν από την ανακοίνωση και όλες τις απόκτησεις του Μίχολιτς.
1: Στον οποίο επέμεινε ο Ριμπάλτα, έτσι, και νομίζω ήταν η απόλυτη δικαίωση. Γιατί δεν είχε στοχεύσει εκεί. Έλεγε
0: βέβαια. Ήξερε τι ήθελε. Ο Ριμπάλτα είχε όλο το χρόνο και τον εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ έξυπνα και εύστοχα ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου για να καταστρώσει το σχέδιό του. Όπως αποκάλυψε και επιβεβαίωσε από το ρεπορτάζ μας ο κύριος Λιόπουλος στη συνάντηση, στα μπουζούκια να το πω έτσι, στους ορτασμούς του κατάκτησης πρωταθλήματος στον κόσμο, Τσάικ, διήρκησε πάνω από τις 4 ώρες, 5 ώρες κοντά η συνάντησή του στο Βελιγράδι, όντως που είχε βρεθεί εκεί μαζί του, εκεί κατάλαβε ότι αυτός είναι που θέλει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και εκεί έκλεισε και τον τηλεπτουσίας. Τέτοια κυρία όμως εμείς πέρυσι περιμέναμε να γίνει αυτό, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα. Περιμέναμε να
1: δούμε πώς θα γίνει. Και πώς έχετε ακούσει, κύριε Πόρτερ, έτσι, αργούμε.
0: Και με το δίκιο του ο κόσμος, που δίκιο είχε, αργούσε τότε η ΑΕΚ. 9 Ιουνίου είχε φτάσει για να έχει προπονητή, όπως αντιλαμβάνεσαι, για μια ομάδα που έπαιζε προκριματικά τον Ιούλιο και θα έφευγε για προετοιμασία μετά από μια εβδομάδα που λέει ο λόγος. Ήταν πολύ λογικό να αγχώνεται ο κόσμος και να προβληματίζεται. Όπως και να έχει, φέτος το καλοκαίρι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, όμως αυτό δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό στους ανθρώπους της υποθήμης του αγωνιστικού σχεδιασμού.
1: Ειδικά με Champions League έτσι στο βάθος να φαίνεται και να υπάρχει.
0: Το Champions League είναι εκεί, okay, εφόσον κατάκτησε το πρωτάθλημα εκεί θα ήταν, αλλά είναι 50-50 ούτως ή άλλως όταν περάσει στα play-off. Θυμίζω ότι η Άκη είναι και ανίσχυρη, δεν είναι ότι μπαίνει μέσα ως ισχυρή. Αλλά το θέμα που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα και ουσία είναι να προχωρήσει απροσκόπητα στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση αυτού που είχε καταστρώσει το σχέδιο, δηλαδή που είχε κάνει ο Ριμπάλτα από το καλοκαίρι του 25. Είχε μιλήσει κιόλας τότε στην πραγματικά διαδικασία στην Κύπρο, όταν είχε βρεθεί η ομάδα στη συνδρομητική τηλεόραση και είχε αποκαλύψει ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο δημιουργείται βάσει τριών μεταγραφικών περιόδων. Αυτή είναι η τρίτη. Και αυτή είναι και γι' αυτό και λέω δεν πρέπει να παρεκκλίνει το σχεδίο του ο Κατάλληλος Διευθυντής, ούτε θα το κάνει βέβαια, απλά το λέω έτσι για να το πω. Εκείνος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Στόχος λοιπόν είναι να συνεχίσει αυτό το έτσι, μονοπάτι επιτυχίας που έχει κάνει για τον καταρτισμό του ρόστερ και τη υλοποίηση του αγωνιστικού project που είχε στο μυαλό του, με πάρα πολύ έτσι, σημαντικούς συμμάχους πλέον για αυτό το καλοκαίρι, που ίσως να μην το περίμενε και εκείνος ή να το ήθελε αλλά να μην το είχε σίγουρο. Τον χρόνο βέβαια, έτσι, και παράλληλα την δυνατότητα αξιοποίησης των οικονομικών πόλων που προκύπτουν, είτε η ΑΕΚ είναι στο League Face του Champions League, εκεί θα εκτοξευτούν, είτε όμως είναι στο League Face του Europa που είναι κλειδωμένο αυτό.
1: Και του στάτους έτσι, γιατί αλλιώς πας σε ένας μεταγραφικό στόχο και του λες, κοίτα να δεις, εγώ έχω Ευρώπη εξασφαλισμένη και μπορεί να είναι και Champions League. Και είναι άλλο να πας πέρυσι και να ψάχνεις λέγοντας ότι δεν ξέρω καν αν θα είμαι Ευρώπη, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ σωστό το λες, και ειδικά όταν μιλάμε για minimum Champions League maximum, Europa League maximum Champions League, επιπλέον γίνεται ακόμα πιο, πώς θα το πω, σύμμαχος.
1: Θεκτικό σύμμαχος για τον οποιοδήποτε στόχο το πακέτο
0: και για το για την προοπτική. Όλα αυτά είναι καλά, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, αυτό θα επιδιώξει να κάνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, γι' αυτό άλλωστε όταν έκδοσε την πιο πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για απογείωση παύλα αναβάθμιση της ποιότητας του ρόστερ της ΑΕΚ. Όντως αυτό χρειάζεται για τους κοιτινόμαυρους. Το που χρειάζεται δεν είναι η ΑΕΚ να κάνει απλά τις 4 κινήσεις, είναι οι 3-4 κινήσεις που θα κάνουν διαφορά, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η αναζήτηση που γίνεται στο κοιτινόμαυρο στο τόπο και πολύ σωστά. Το αποτέλεσμα του οποίου θα το κρίνουμε όταν θα έρθει η ώρα και θα ολοκληρωθεί από τους σχεδιασμούς. Δεν βιάζεται.
1: Υπάρχει μια εμπιστοσύνη πλέον και στο πρόσωπο του Ριμπάλτα.
0: Προφανώς. Το έχουν κερδίσει.
1: Από τον κόσμο.
0: Και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Το έχουν κερδίσει. Ούτε κι άλλως η ομάδα φέρνει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, θυμίζω, 6 Ιουλίου. Αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι προετοιμασίας, γιατί θα επιστρέψει και 23 Ιουλίου θα ξαναβρεθεί στην Ολλανδία, όπου θα μείνει και μέχρι τις 2 Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα θα κρίνει πάρα πολλά coach και δεν αποκλείεται να διαφοροποιήσει και τον αγωνιστικό σχεδιασμό αν κρίνει ότι πρέπει να βρειαστεί, ξέρεις, κάτι άλλο, κάτι καινούριο.
1: Έχω ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία.
0: Και κάτι επιπλέον. Όσα θες να μάθεις.
1: Έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω που έχεις. Τρεις ερωτήσεις.

0: αν μείνουν. Προτεραιότητα και εμείς γι' αυτό με αυτή τη βάση συζητάμε, για την ΑΕΚ είναι να μπορέσει να βρει ομάδες να παρακολουθήσει τους παίκτες, να εξασφαλίσει και επιπλέον έσοδο που αντιλαμβάνεσαι για τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Γιατί μιλάμε για συμβόλαια που μόνο αυτά τα δύο που προανέφερες για παράδειγμα φτάνουν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτά τα δύο. Υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες, θυμίζω, που είναι στην transfer, συγγνώμη, list της ΑΕΚ, όπως γνωρίζουμε. Είναι ο Πιερό, ιδανική δηλαδή, Πιερό Πάολο Φερνάντες, οι οποίοι θα επιδιώξει η ΑΕΚ να τους παραχωρήσει και αν δεν τα καταφέρει, ούτε να δούμε πώς θα τους διατηρήσει το ρόστερ της.
1: Γιώβης, και στην προκειμένη περίπτωση
0: θα γλιτώσει κάποιο χρήμα, έτσι, ορίστε.
1: Γιώβης, λέει ένας φίλος, αν θα βλέπεις κάποια πρόταση μέσα στο καλοκαίρι θα πάει για χειμώνα.
0: Για να νέο συμβολέο του. Ναι, νομίζω ότι θα γίνει πριν το χειμώνα, όχι. Και πριν το φθινόπωρο. Δηλαδή, σωστό το λέει ο φίλος, μέσα στο καλοκαίρι το βλέπω. Να επιδιωχθεί από την ΑΕΚ, να τελειώσει το κεφάλαιο αυτό, αν είναι, που είναι μέχρι στιγμής πρόσφορο το έδαφος, να πάνε για ανανέωση για ένα ακόμα χρόνο τουλάχιστον. Δηλαδή, μέχρι το 2028, όπως αναμένεται να γίνει για παράδειγμα με τον coach και με τον Ριμπάλτα, ίσως. Ναι, το βλέπω πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι και πριν η ΑΕΚ μπει στο φθινόπωρο καλά-καλά. Δεν ξεχνάμε ότι η μεταγραφική περίοδος και φέτος είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Οπότε μερικές φορές ξέρεις, έρχονται, εμείς λέμε ότι μπορεί να κάνει μια πρόταση η ΑΕΚ για να νέωσει όλα αυτά, αλλά μπορεί να φτάσει μια πρόταση που να είναι δέλεα για τον ποδοσφαιριστή και να πιέσει αυτός από την πλευρά του μετά, ξέρεις. Θα τα δούμε στην πορεία.
1: Και τελευταία ερώτηση.
0: Η επιλογή, η απόφαση και η προτροπή είναι για να ανανεώσει για επιπλέον.
1: Και τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι στο ρεπορτάζ σου, αλλά βλέπω πολύ άγχος εδώ από τον κόσμο, μου έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις για το τι συμβαίνει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ.
0: Ναι, και εμένα μου έρχεται καθημερινά, έχει δει ο κόσμος. Το τι συμβαίνει δεν είναι. Κοίταξε, η αγωνιστική αποτυχία της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά στα τμήματα της ερασιτεχνικής φέτος ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη και μη ανοιχτή. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε στοιχεία για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα. Δεν μπορώ να κατηγορώ ανθρώπους χωρίς να έχω στα χέρια μου πράγματα που να μου αποδεικνύουν αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορώ. Δεν το γνωρίζω. Επαναλαμβάνω όμως την άποψή μου και αυτή δεν αλλάζει με κανέναν που να είναι μπροστά. Εννοώ στην ομάδα, την ερασιτεχνική αυτή την ΕΠΑΕ. Νομίζω ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την ερασιτεχνική ΑΕΚ, σε κάθε σωματείο βασικά, όχι μόνο της ΑΕΚ, θα πρέπει να είναι όλα κρυστάλλινα και θα πρέπει να απολογείται ο ΕΚΑΤ, απολογείται όπως αντιλαμβάνεσαι, είτε να απολογείται από το θέλει κάποιος τη λέξη την προτιμά, είτε να είναι καθαρός και να επικοινωνεί τα πάντα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τα αγωνιστικά προς τα όχι μόνο μέλη, αλλά και τους φίλους της ομάδας. Μιλάμε για το ερασιτεχνικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι. Εκεί δεν σηκώνει.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν είναι ανώνυμη ΠΑΕ, για παράδειγμα. Είναι αποκλειστικό κομμάτι το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται σε ό,τι έχει στο μυαλό του ο φίλαθλος, ο παδός, δεν λέω ακροατητές, καταλαβαίνεις εννοώ. Ναι. Και θα πρέπει, αν και εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις για οικονομικά δεδομένα, ερωτήσεις για αγωνιστικά δεδομένα, κάποιες έστω ακόμα και φήμες, ξέρεις, που μπορεί να είναι αλήθεια, δεν τα ξέρουμε. Ξαναλέω, θα πρέπει να έχουμε υποδείξει για να μιλάμε για...
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνουν αυτά όλα κάποια στιγμή.
0: Μπράβο, θα πρέπει να είναι πολύ πιο εξωστρεφής η ερασιτεχνική ΑΕΚ από ό,τι είναι μέχρι τώρα και αυτό είναι λάθος του Αλέξη Αλεξίου. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να αφήνονται να εννοούνται πράγματα ότι και οι ΑΕΚ οφείλει και σε αθλητές και σε μέλη της ερασιτεχνικής. Εγώ δεν πραγματικά περιμένω να δω τι ισχύει και τι όχι.
1: Θα τα δούμε, Γιώργο.
0: Τις περιπτώσεις ανθρώπων που έχω μάθει ότι μπορεί να μου έχουν απαντήσει αρνητικά, αλλά δεν μπορεί. Δεν. Και επίσης, αν δεν δύναται να ανταποκριθεί στο ρόλο που έχει η ΑΕΚ στο κομμάτι του αγωνιστικού της ερασιτεχνικής, θα πρέπει να βρεθεί
1: μια άλλη λύση.
0: Με το να μένουμε για να μένουμε δεν υπάρχει λόγος. Αυτή είναι η άποψη.
1: Ωραία, Γιώργο. Αν δεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Τσακίρης με τα τελευταία της ΑΕΚ. Νομίζω μετέφερα και όλες τις ερωτήσεις σας, οπότε δεν έχετε παράπονο.

0: ολοκληρώσουμε το κύκλο του ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ και να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλησπέρα. Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαλίνα.
0: Είναι αυτός ο μήνας που δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες μέχρι να συγκεντρωθεί ξανά ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, είναι τελευταία εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ. Τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου θα είναι. Δεν είναι πολλές οι μέρες. Θα ήθελε ο κόσμος πράγματα, κινήσεις, αλλαγές, αποφάσεις να δει ότι αλλάζει η κατάσταση. Δεν είχαμε κάτι τις πρώτες 15-20 ημέρες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω, πραγματικά δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα ξεκινήσει να φαίνεται η αλλαγή. Οι προβλέψεις και η προαναγγελία των αλλαγών στην ΠΑΕ είχε γίνει για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και εφόσον ξεκινούσαν οι αλλαγές στην ΠΑΕ, θα περιμέναμε και την ομάδα, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει η αρχή. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχουμε τα πρώτα δείγματα, γιατί και επικοινωνιακά νομίζω και στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν ότι πρέπει να αποδειχθεί αυτό το κλίμα της αλλαγής να φανεί στη δομή του αθλητικού, του ποδοσφαιρικού κυρίως, αλλά και εταιρικά. Νομίζω ότι νιώθουν την πίεση που ασκεί και ο κόσμος, και λογικά θα ξεκινήσουν. Και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σίγουρα έχει να κάνει με και τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με τις αποφάσεις, για να δούμε το πλάνο και πώς θα υλοποιηθεί σε σχέση με όσα έχουν ετοιμάσει ο Λουτσέσκου και όλοι οι συνεργάτες του.
0: Ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει κάνει διάφορες δηλώσεις αυτό το διάστημα σε πολλά
1: κάθε
0: μέσα,
1: μέρα,
0: ξεχωρίζεις
1: κάθε μέρα,
0: κάποιες?
1: Από τα χθεσινά κρατάμε το ότι όταν το ρώτησαν στη Ρουμανία για το πότε θα φύγεις, πότε θα επιστρέψεις εδώ, τους απάντησε ότι δεν είναι σωστό, ή μάλλον και πότε θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Στεάουα, τους απάντησε ότι δεν είναι σωστό, ενώ είμαι στον ΠΑΟΚ, να ανοίγω τέτοιες κουβέντες, και νομίζω το κάνει με την έννοια του σεβασμού και να τους δείξει ότι δεν σκέφτεται να φύγει. Είναι εκπληκτικοί οι Ρώσοι δημοσιογράφοι, μια και ψάχνουν τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια. Τώρα τους ενδιαφέρει το τι θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ για τον Οσντόεφ και τον Τσάλοφ. Ο Οσντόεφ, το συμβόλαιο τελειώνει. Του Τσάλοφ δυστυχώς επιστρέφει από τον δανεισμό, αλλά
0: είπε ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Και τόνισε ότι ναι, σέβομαι τους πάντες, αλλά είναι απόφαση του ΠΑΟΚ τι θα κάνει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Για τον Οσντόεφ είναι γνωστό ότι είχε μια διάθεση ο ΠΑΟΚ να συζητήσει μαζί του για έναν ακόμη χρόνο. Ο Ρώσος επιθυμούσε κουβέντα για 2 χρόνια. Κάπου έμεινε, και πραγματικά από την αίσθησή μου νομίζω ότι αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις του Οσντόεφ, του Τάισον, του Μπιάνκο, του Γιακουμάκη μπορεί και να επανεξεταστούν αν η ομάδα πάρει απόφαση ότι πρέπει να αλλάξει περισσότερο, ίσως και να τα επανεξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα. Μήπως και οι αλλαγές είναι περισσότερες, μήπως δηλαδή για παράδειγμα με τον Οσντόεφ σε δεύτερη ανάγνωση αποφασίζει να τον αφήσει, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να αλλάξει χαφ, να αλλάξει ένα ακόμη χαφ. Αυτό θα το δούμε, θα φανεί νομίζω σύντομα. Τώρα όσον αφορά το Λουτσέσκο, το θέμα, γιατί ναι, είναι λογικές οι ερωτήσεις όλων. Κάθε μέρα το ίδιο λέμε, ότι δεν δείχνει πιθανό κάτι να προκύψει, μια έκπληξη.
0: Ούτε και από τον ΠΑΟΚ φαίνεται να βγαίνει κάτι τέτοιο.
1: Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει τίποτα, αλλά
0: Από το Λουτσέσκου δεν βγαίνει.
1: Καταλήγει στο συμπέρασμα το ότι δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Δεν. Μένει στο κάτω-κάτω. Δεν έγινε γνωστό αν κουβέντιασε ή όχι με τον ιδιοκτήτη μετά το τέλος της χρονιάς. Για να ξεκινήσει η υλοποίηση του πλάνου με τους παίκτες που έχουν αποφασίσει, που είχε δουλέψει ο Λουτσέσκου. Αυτό θα μας δείξει ότι
0: πάμε σε... Προχωράει με Λουτσέσκου.
1: Ναι, κανονικά. Αυτό θα μας το δείξει και δεν το έχουμε ακόμα. Δεν το έχουμε έτσι ώστε να λυθεί η απορία. Τώρα, αλλάζει εταιρικά η δομή. Okay. Αλλάζει η σχέση με το αγωνιστικό. Ναι. Αλλάζει η δομή του αγωνιστικού.
0: Αποκτά αθλητικό διευθυντή, όπως όλα δείχνουν. Που και αυτό...
1: Ναι, αυτό έχει προαναγγελθεί. Mm. Να πάρθει απόφαση για αλλαγή προπονητή. Τώρα.
0: Μετά πας πολύ πίσω, η αλήθεια είναι.
1: Επίφοβο. Πολύ, πολύ επίφοβο. Ας το δούμε όμως. Ας το δούμε όμως. Ελπίζω ότι αφού πέρασε αυτή η αργία, από αύριο θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, γιατί στο τέλος, ναι, είναι κουραστικό για τον κόσμο να ακούει και από τους δημοσιογράφους τα ίδια σε όλη αυτή την περίοδο απραξίας και να μην υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη που να δείχνει το δρόμο.
0: Μάλιστα, σε άλλα, ναι, εντάξει, το θέμα Σάντσες. Fake news αποδείχθηκε, το είπε και ο Ατζέντης.
1: Είναι των ποδοσφαιριστών ζητήματα. Ένα του Ζίφκοβιτς με τραυματισμό.
0: Ακόμα και στην Εθνική συνεχίζονται τυχίες για τους παίκτες του ΠΑΟ και είναι φοβερό αυτό.
1: Ναι,
0: πέρα.
1: Ναι. Βέβαια το ότι δεν πάει στο Μεξικό για ένα φιλικό, νομίζω ότι εντάξει, προς όφελός του, ας πούμε, ότι είναι. Του Σάντζες, ναι, του Σάντζες που είναι στο Μεξικό, είναι στάνταρ στο Μουντιάλ, στην 26, έπαιξε ένα φιλικό, ο εκπρόσωπος του διέψευσε κάθε αναφορά και ένα συγκεκριμένο άρθρο στο ίντερνετ για το ότι ο πελάτης του έχει πρόβλημα και με το ότι άλλα του υποσχέθηκαν και άλλα τηρούνται, μάλλον στον χρόνο συμμετοχής, αλλά και το ότι είναι 2 μήνες απλήρωτος, ή από ότι δεν ισχύει το οτιδήποτε τέτοιο, έχει διαψευστεί και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά είδαμε μια αντίδραση. Είδαμε μια αντίδραση άμεση από την πλευρά του παίχτη που προφανώς ένιωσε την ανάγκη να κόψει μια τέτοια φημολογία που ανέβηκε και δημιούργησε εντυπώσεις και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ωραία, οπότε περιμένουμε και αυτήν την εβδομάδα να δούμε τις
1: ναι, αυτήν την εβδομάδα εξελίξεις. Δεν νομίζω να περάσει και αυτή και να μην έχουμε κάτι.
0: Ναι, έχει μπει ο Ιούνιος, 17 του μήνα θα μάθει και αντίπαλο, οπότε
1: ναι, ναι.
0: Πρέπει να μπει μια σειρά.
1: Σε ένα καλοκαίρι δύσκολο, όπου και τα περιθώρια στην Ευρώπη είναι πιο στενά. Είναι πιο στενά, ο ΠΑΟΚ θέλει προκρίσεις, έχει αρκετούς αγώνες, αρκετούς προγραμματικούς, πέρυσι είχε ένα μόνο ζευγάρι και μάλιστα πέρασε με ένα γκολ στην παράταση. Τα καλοκαιρινά προγραμματικά του ΠΑΟΚ θα είναι πραγματικά δύσκολα και κρίσιμα φέτος.
0: Τα πρώτα είναι νομίζω 23
1: Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Ιουλίου στον δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Το ΠΑΟΚ να είναι ισχυρός, αλλά έχει πραγματικά καλές ομάδες ως πιθανές αντιπάλους.
0: Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάτσε καλά. Καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει έτσι μια στασιμότητα και μια αναμονή. Υπάρχουν πολλές αλλαγές που θα γίνουν τόσο στην ΠΑΕ, στο οργανόγραμμα και κατ' επέκταση μετά και στα αγωνιστικά. Είναι το κλίμα κάπως καιρό τώρα στον ΠΑΟΚ. Οπότε χρειάζεται ξεκάθαρα υπομονή και στοχευμένες κινήσεις, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης Μπαζόγλου, έρχεται και ένα καλοκαίρι πολύ γεμάτο και με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε ως τις 10. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Νομίζω προσπαθήσαμε να καλύψουμε και τα περισσότερα ερωτήματά σας, να τα μεταφέρουμε στους ρεπόρτερ, ρεπορτάζ βγάλαμε. Ακολουθεί Άγγελος Κρεμαστός εδώ στην παρέα σας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε. Να κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλο. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα. Να ευχαριστήσω Στέφανο Πολότολο και Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στην κονσόλα του ήχου και φυσικά τον Κώστα Μιαόλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ήταν η Βαλίνα Νικολακοπούλου. Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή. Καλό βράδυ να έχετε και πάντα εδώ στην παρέα μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Το τριμεράκι έτσι ολοκληρώνεται σήμερα και βλέπω φωτογραφίες και βίντεο συνέχεια με όλους εκδρομείς που επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα. Με προσοχή, τάξη και ασφάλεια, ελπίζω. Και όσο για εμάς που εν τέλει μείναμε πίσω στην πρωτεύουσα, όσο προλάβουμε να χαρούμε την πόλη λίγο έτσι λίγο άδεια, να ξεσυνηθίσουμε, γιατί τώρα από αύριο επιστρέφουμε όλοι στην κανονικότητα.

το τρομερό όταν αδειάζει η Αθήνα δεν είναι μόνο οι δρόμοι, αλλά και τα μέσα που μπαίνει σε μετρό ηλεκτρικό, ειδικά ηλεκτρικό, που πραγματικά είσαι μόνος σε ένα βαγόνι και λες τι έκανε για να το αξίζω αυτό. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής η κυρία Βάλεντινα Νικολακοπούλου και πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Άγγελος Χρωμαστός.

Μία μέρα βέβαια που έχει στιγματιστεί από τη φρικτή, πραγματικά φρικτή είδηση για το χαμό ενός τόσο νέου παιδιού. Ο Μάριος οικονόμαυσε την τελευταία πνοή μόλις σε ηλικία 33 ετών, σκεπάζοντας με μία θλίψη έτσι ολόκληρη τη χώρα, αλλά και έξω από αυτήν, καθώς βλέπουμε συνεχώς συλληπιτήριες ανακοινώσεις

Είναι αυτό που λένε ότι στο χαμό ενός κοντινούς ανθρώπου κάπως το κενό που δημιουργείται μέσα σου δεν εξαφανίζεται ποτέ. Απλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό.

στα πιο πεζά και πολύ πολύ πολύ πιο ασήμαντα. Να πούμε και, και μια καλή επιτυχία σε όλους τους μαχητές και τις μαχήτρες των Πανελληνίων. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι άκουγα και τη Βαλεντίνα, εμείς εδώ είστε και ακούτε Big Wings Sport FM 94,6 και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ.

Ωστόσο, αφού έχω και την ευκαιρία, θέλω να πω και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά πραγματικά μισούσα όταν έδινα πανελλήνιες. Αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό ότι αυτό που είπε νομίζω και η Βαλεντίνα, ότι όντως δεν κρίνεται απολύτως τίποτα. Δεν, οι εξετάσεις αυτές δεν πρόκειται να καθορίσουν απολύτως τίποτα στη ζωή του οποιοδήποτε. Προφανώς όλοι να βάλετε τα δυνατά σας, να γράψετε τόσο καλύτερα γίνεται, αλλά ό,τι και να συμβεί δεν πρόκειται να καταστραφεί κανένας κόσμος. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούσετε κιόλας.

λόγω των ημερών κιόλας θυμήθηκα ότι μέσα από τις Πανελλήνιες ήταν και η πρώτη στενή επαφή που είχαμε για το Sport FM. Προφανώς ο πατέρας μου ακούει 24 στα 7 στο αυτοκίνητο. Ωστόσο μόνος μου δεν επέλεγα ποτέ να ακούσω. Βέβαια μέσα στις Πανελλήνιες μου δημιουργήθηκε... Κορεδεύει Βαλεντίνα. Οκ, δεν πειράζει. Μέσα στις Πανελλήνιες μου βγήκε η ανάγκη να αρχίζω να ακούω κι εγώ. Κάπως έψαχνα κάτι να ξεχαστώ, ειδικά τα βράδια, όταν είχα λίγο ελεύθερο χρόνο. Και έμπαινα λίγο στο τρυπάκι με τα ρεπορτάζ και παρακολουθούσα λίγο πιο στενά.

κόψαμε για να μας πει το θαυμασμό που έχει η Βαλεντίνα στον Κώστα Μιαούλη που άκουγε από μικρή. Και συμφωνώ και βαυξάνω, μπράβο. Ωστόσο, πέρα από τα ρεπορτάζ που άκουγα και τα λοιπά, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ από τις πιο αστείες μνήμες που έχω της Πανελλήνιας ήταν ότι κάποια στιγμή, περίοδο Eurovision κιόλας, είχα βγάλει το σκυλί βόλτα για να ξεσκάσω μετά από ούτε ξέρω πόσες ώρες διάβαζα. Καλά, όχι πάρα πολλές, μην τρελαθούμε. Και λέω, θα βάλω λίγο Sport FM να ακούσω ρεπορτάζ όσο βγάζω το σκυλί. Και βάζω Sport FM και ακούω Eurovision. Και δύο τύπους να την αναλύουν και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ Sport FM έχω βάλει, τι συμβαίνει. Προφανώς ήταν Fight Club, προφανώς ακούγαμε τους μητελικούς. Απλά εγώ ήμουν έξαλλος, οριόμουν μέσα σε ένα πάρκο, γιατί ήθελα να ακούσω κάτι να ξεχαστώ. Και ξαφνικά είχα καταλήξει να ακούω Eurovision, που δεν με ενδιαφέρε τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Που τότε δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Και τώρα, ναι, εντάξει, μετά έμαθα λίγο τι είναι Fight Club και εντάξει, πλέον και μετά το αγάπησα λίγο με ηρεμία.

όπως λέγαμε ότι δεν καθορίζει τίποτα, μέσω του Πανελλήνων Μάρκετινγκ ΑΣΟΕ και έχω καταλήξει τελικά να κάνω εκπομπή στο Sport FM. Τι θα κάνουμε, έτσι θα φαίνει η ζωή. Κι ας με λείψω να ρε Βαλεντίνα, δεν πειράζει.

0: Ωστόσο, για να πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο να μας πει λίγο για εθνική ομάδα. Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Καζακοράτες. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, ετοιμαζόμαστε για, για τα μάτια της εθνικής ομάδας.
0: Θέλεις βαλίτσα?
1: Ναι, με είναι φιλικά, αλλά έχουν τη σημασία τους. Η εθνική ομάδα θα είναι παρούσα στο παγκόσμιο κύπελλο, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τα δύο φιλικά παιχνίδια είναι μια ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δει βελτίωση και στο ανασταλτικό κομμάτι, εκεί που σίγουρα παίξει σημαντικό ρόλο στα προκριματικά, στον όμιλο με την Δανία και με την Σκωτία, για να μην φτάσει η εθνική ομάδα να διεκδικήσει μια από τις δύο θέσεις. Και βεβαίως να βελτιώσει και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική η εικόνα της εθνικής μας στο επιθετικό τρίτο. Το ευχάριστο, Άγγελ, είναι ότι όλες αυτές τις μέρες ήταν δυνατές οι προπονήσεις της εθνικής μας ομάδας, γιατί ο προπονητής μάζεψε τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που είναι την Πέμπτη. Υπήρχαν προπονήσεις, γιατί θυμίζω ότι η ομάδα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Δεν πήγε ρεπό, κάθε μέρα έκαναν προπόνηση διεθνή στο Ρέντι και όλες ήταν απογευματινές, αν εξαιρέσω μόνο του Σαββάτου που έγινε το πρωί, οι υπόλοιπες ήταν απογευματινές, οπότε ο προπονητής είχε το χρόνο να δουλέψει με τους προσφαιριστές. Ήταν εντός μεγάλης διάρκειας οι προπονήσεις, πολύ ψηλή ένταση και νομίζω ότι έκανε καλό αυτό για τον προπονητή, να βγάλει συμπεράσματα, να δουλέψει με τους προσφαιριστές, να αντιληφθούν ακριβώς τι λέει ο προπονητής. Να υπάρχει καλύτερη ομοιογένεια, οπότε σε καλό νομίζω θα βγει αυτό το πράγμα, αυτές δηλαδή οι προπονήσεις των τελευταίων ημερών.
0: Είχαμε καμιά απουσία σε αυτές τις προπονήσεις, κάποιο ατομικό πρόγραμμα μήπως?
1: Μόνο ένας και τον περιμέναμε αυτό, γιατί είχε τραυματίσει από την Augsburg, μιλάω τον Δημήτρη Γιαννούλη, κάνει ατομικό και θεραπεία, νομίζω δύσκολο θα προλάβει, αλλά είναι κανονικά με την ομάδα, είναι με τους υπόλοιπους προσφαιριστές, αλλά κάνει πρόγραμμα ατομικό. Όμως ο προπονητής έχει καλέσει στο γκρουπ και τον Τσιμίκα και τον Κυριακόπουλο από τη στιγμή που υπήρχε το ζήτημα με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Υπάρχουν δύο επιλογές κανονικά για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα μια-δυο μέρες. Το πιθανότερο να μην είναι διαθέσιμος ο Γιαννούλης. Στα υπόλοιπα σίγουρα το ρόστερ είναι αρκετά μεγάλο, έχει 26 προσφαιριστές στη διάθεσή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το μεγαλύτερο θέμα έχει να κάνει ότι λείπουν οι δύο προσφαιριστές που παίζουν πίσω από τον επιθετικό, ο Μπακασέτας που είναι τραυματίας εδώ και καιρό και ο Κωνσταντέλιας που τελευταία έτσι είχε ενημερώσει τον προπονητή ότι είχε κάποιες μικρονοχλήσεις με τα play-off και γι' αυτό το λόγο κόπηκε από την αποστολή όπως και ο Καρέτσας. Και έχουμε τα δύο παιδιά που ήρθαν τελευταία στιγμή. Ήρθαν δηλαδή εκ των υστέρων, δεν ήταν στις πρώτες κλήσεις δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Λόγω για τον Θανάση Ανδρούτσο, ο Όφη που κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο μισό με την κριτική ομάδα, κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδας.
0: Πολύ σωστά.
1: Ένα παιδί που απέξε πολλές θέσεις στην μεσοπαιδική γραμμή. Και ήρθε και για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χαρτς. Παίζει κυρίως στις θέσεις των εξτρέμ, δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στη θέση του εξτρέμ. Λύθηκε για πρώτη φορά ο παίχτης της Χάρτς που κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην
0: Ελλάδα. Ναι, τρομερός. Φέτος θα είναι πραγματικά τρομερός.
1: Δευτεραθλητής, δεύτερη ήταν η Χάρτς πίσω από την Celtic, την τελευταία αγωνιστική και δικαιωτή τίτλος εκεί. Αλλά είναι ένα παιδί που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια με την Χάρτς, βασικός. Καλή εξέλιξη στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια. Έκανε καλό η παρουσία του στην Χατς. Τον παρακολουθούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ήταν στον προφάλαμο, ήταν κοντά στο να κληθεί. Και αυτή τη φορά που είναι δύο φιλικά παιχνίδια με τον προπονητή να δοκιμάζει πράγματα, ήρθε η κλήση για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Ένα παιδί που είναι 25 ετών. Θα πάρει την ευκαιρία, το πιστεύω, στα παιχνίδια, στα δύο φιλικά παιχνίδια. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες επιλογές στα άκρα της επίθεσης. Βλέπουμε, παρατηρούμε ότι στον άξονα της μεσαίας γραμμής υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κουρμπέλης, ο Ζαφίρης, ο Τριάντης, ο Μουζακίτης, ο Κοντούρης και ο Ντόι βεβαίως. Ο Ντόι που επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Τον Ντόι λες να το δούμε και στα χαφ ή μόνο center back? Πώς πιστεύεις θα το χρησιμοποιήσει ο Γιοβάνοβιτς?
1: Περισσότερο τον έχει στα υπόψη του μασπονδιακός προπονητής για τη θέση του αμυντικού χαφ. Γνωρίζει όμως ότι μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση των στόπερ.
0: Ναι, πασπαρτούρ κάπως, ναι.
1: μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά στις κλήσεις έρχεται κυρίως να δώσει λύσεις στο 6, στις αμυντικού χαφ.
0: Έχει και το κορμί, έχει το ύψος που λείπει η αλήθεια στη μεσαία γραμμή. Ο Ντόι μπορεί να βοηθήσει αυτό σίγουρα.
1: Είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα τον δούμε λογικά στη θέση του αμυντικού χαφ, τον Αντρέα Ντόι.
0: Ευκαιρία, είναι ευκαιρία αυτά τα φιλικά σίγουρα.
1: Ναι. Και όπως σου είπα, θα κάνει κάποιες δοκιμές προσώπων, αλλά να μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάτι άλλο στα σχήματα.
0: Α, λες να αλλάξει ολόκληρο σύστημα.
1: Να αλλάξει δηλαδή αυτό το 4-2-3-1 που έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δούμε δηλαδή την ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Να πάει
1: που έχει κάνει σε κάποια διαστήματα των αγώνων, προς το τέλος βεβαίως, σε τελευταία 10-15-20 λεπτά, σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θυμάμαι για παράδειγμα ένα με τη Φιλανδία στο Ελσίνκι, πριν από 2 χρόνια περίπου. Αλλά έγινε στα τελευταία λεπτά, δεν ξεκίνησε ποτέ ο Γιοβάνοβιτς με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε μάτς εθνικής αυτά τα 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να το δούμε για περισσότερο διάστημα στα δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Θεωρείς τριάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή με δύο και ένα πλάγιο μπακ που θα...
1: Όχι. Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι δύο στόπερ. Okay. Να είναι δύο στόπερ και να είναι τρίτος ο Ντόι, για παράδειγμα.
0: Α, οκ, κατάλαβα.
1: Λέω τώρα, ή να είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, καθαροί τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δηλαδή, ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Βουλιαράκης.
0: Okay. Να μην βαφτίσει κάποιο μπακ, δηλαδή, αμυντικό.
1: Αυτό όχι, δεν νομίζω να γίνει. Δηλαδή, στα αριστερά του Τσιμίκας με τον Κυριακόπουλο, άρα λοιπόν θα είναι full back που λέμε, αν χρειάζεται να παίξει και επιλέξει το προπονητή στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, όλη την πλευρά, μπράβο, και τα δεξιά του Ιωσή με τον Ρότα και τον Βαγιανίδη.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο παίκτες που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι και κορμιά που ταιριάζουν για κεντρικούς αμυντικούς. Καλά λες.
1: Σωστό.
0: Καλά λες.
1: Σωστό, έτσι ακριβώς. Αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Νομίζω θα το κάνει ίσως, αλλά περισσότερο από άλλες φορές. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω, θα το δούμε εδώ στο γήπεδο, στα μάτς που έρχονται. Την Πέμπτη θυμίζω το παιχνίδι, 9 ώρα με την Σουηδία στη Στοκχόλμη.
0: Σωστά.
1: Και την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή που θα έρθει δηλαδή στο Πακρίτιο, στις 10 το βράδυ, με τους Ιταλούς.
0: Με τους Ιταλούς, ναι. Που κάπως λίγο μας κοροϊδέψαν λίγο τελικά. Η αποστολή που θα κατεβάσουν είναι λίγο κάπου 19 εν τέλει, κάπου 21.
1: Ναι. Κάτω, δηλαδή σαν εθνική ομάδα νέων της Ιταλίας.
0: Ναι. Κάτι θυμάμαι, γινόταν συζητήσεις ότι όχι, θα φέρουμε τους κανονικούς και τα λοιπά, αλλά εν τέλει μόνο τον Αρούμα και κανένα δυο ακόμα είναι οι...
1: Ναι, είναι ο τον Αρούμα κατά κύριο λόγο, που έχει διατηρηθεί 26 ετών, σαν να είναι παλέμαχος σε σχέση με τους υπόλοιπους, που είναι 18, 19 και 20.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ο εσπόζητο της Ίντερ,
0: που
1: καλείται τελευταία στην Εθνική Ιταλία, στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι δηλαδή παιδιά δηλαδή, που παίζουν στην Μεγάλη Εθνική. Τα υπόλοιπα παιδιά έχουν αγωνιστεί στην Ελπίδων, στην Νέων,
0: στα
1: μικρότερα κλιμάκια πάντως. Εντάξει, δεν θα έχει σχέση με την Εθνική Ιταλίας, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Γιατί είχε συμφωνήσει η ελληνική πλευρά με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί επιλέγουν να έρθουν με τους νεαρούς. Δικαιωμά τους, μπορεί να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορείς να πεις γιατί έρχεστε με την Άντερ 21 ή με την Άντερ 19. Είναι επιλογή της Ιταλίας. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή, μια αλλάξη σελίδα μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες στα προβληματικά του Μουντιάλ. Δεν μπορείς να το αλλάξεις από τη στιγμή που έχει μια συμφωνία εδώ και το καιρό των δημοσπονδιών. Έπρεπε να γίνει το φιλικό με την Ιταλία. Άλλωστε δεν υπήρχαν και περιθώρια χρονικά. Όλες οι ομάδες έχουν κλείσει τα φιλικά τους. Τα φιλικά προετοιμασίες εν ώψη Μουντιάλ. Τα φιλικά εν ώψη του Nations League που έρχεται τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό για όλες τις εθνικές ομάδες λέω δηλαδή. Αυτά να θυμίσω απλά, δεν το έχω πει τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Ότι συνεχίζεται η διάθεση για τα εισιτήρια του αγώνα του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Οι τιμές είναι 10, 15, 20, 25 και 30 ευρώ στα VIP. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου είναι στα 10 και στα 15 ευρώ. Και υπάρχουν και κάποια κοσάρια. Σε μία θύρα, στη θύρα 11 υπάρχουν τα εισιτήρια των 25 ευρώ. Okay. Και στα VIP των 30 ευρώ. Δηλαδή σε δύο θύρες του γηπέδου τα εισιτήρια έχουν 25 και 30. Στα υπόλοιπα είναι από 10 έως 20 ευρώ. 10, 15, 20 ευρώ στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου.
0: Εντάξει, αρκετά προσιτές τιμές σίγουρα.
1: Καλές προσιτές τιμές. Υπάρχει την ευκαιρία να βρεθούν οι φίλοι της εθνικής μας στην Κρήτη να δουν τους ποδοσφαιριστές μας. γιατί έχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, σπουδαία παιχνίδια το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Δυνατά, πολύ δυνατά απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, εκεί που θα μετρήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας.
1: Καλά, ναι, ναι. Είναι ένα κλαστές μεγάλο, δυνατό, γερό, με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Mm-hmm. Και πρώτος στόχος στην εθνική μας ομάδα είναι να μην είναι τελευταία στο γκρουπ, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Σε πρώτη φάση να κρατηθεί στην τρίτη θέση, πρώτη-τελευταία στον όμιλό της, για να παίξει για παράδειγμα μπαράζ με την ομάδα που θα έρθει από την δεύτερη κατηγορία, για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία Ελλάδα. Αν για παράδειγμα είναι πρώτη-δεύτερη, το ζητάμε, παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να συμβεί αυτό, να είναι πρώτη-δεύτερη Ελλάδα, να μην αφήσει από κάτω, ας πούμε, για παράδειγμα, την Ολλανδία, την Γερμανία. Δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω είναι τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια για να μετρήσει την άμυνα εθνική, να δείξει ότι μπορεί σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί θυμίζω ότι τα σημαντικά μάτς, τα μάτς ορόσημο είναι μέσα στο 2027.
0: Τα προκριματικά,
1: τα προκριματικά του γύρω. Ξεκάθαρα, έτσι το ζητάμε.
0: Να πάει καλά στο Nations League για να πάει με φόρα μετά και στα προκριματικά, εννοείται.
1: Ναι, και όπως όλα δείχνουν, η εθνική μας θα είναι και στο δεύτερο γκρουπ δανεικότητας.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό επίσης, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, να αποφύγει, δηλαδή, να έχει δηλαδή, μια βατή κλήρωση που λέμε.
0: Οκ. Οκ, Σωτήρη.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκου για τα τελευταία νέα της Εθνικής Ελλάδος. Με τα δύο φιλικά της Ελλάδας που έρχονται απέναντι σε Σουηδία και Ιταλία. Ιταλία K21 ίσως θα λέγει κανείς. Δύο παιχνίδια που, η αλήθεια έχουμε μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ και κάπως επειδή ελπίζαμε να δούμε και την Ελλάδα εκεί πέρα, υπάρχει λίγο μια μικρή ξενέρα. Αξίζει κάποιος που θα έχει χρόνο να τα δει αυτά τα ματσάκια πάντως και για τα νέα παιδιά που θα δοκιμάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική. Και για τα νέους τρόπους ή συστήματα, όπως είπε και ο Σωτήρης, που μπορεί να δοκιμάσει ο Σέρβος τεχνικός, ένας που με τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να βοηθήσει στην Ελλάδα. Να δούμε αν θα μπορέσει να το μεταφέρει για αρχή στα αυτά τα φιλικά παιχνίδια και στη συνέχεια στις επίσημες διοργανώσεις, πρώτα Nations League και στη συνέχεια στα προκριματικά του Euro, το που θα γίνει το 2027.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε σε ανάρτηση άλλη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από Ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
8: Άρε Βαγγέλη.
7: Εντάξει, το έκανα.
9: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
8: Ε?
9: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
10: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
7: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
10: Έχω τέτοιο, έχω.
11: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
10: βγάλτε. Έχω high spree, έχω high spree.
11: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
12: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
13: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
12: Ντούμπα, τούμπα.
13: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
12: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
14: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
15: Ωραία, τι μαθαίνω!
16: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
17: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
16: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
17: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
18: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
8: Αδερφέ, τι βάζει μέσα?
18: Λουκάνη κούπα.
8: Μαρούλι.
18: Λάγανο καρό το
8: μαρούλι.
18: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στι 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
8: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
20: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.

Πάνος Μπουρνάς στα μαγικά κουμπάκια, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Χρυμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Επειδή τώρα στο διαλυματάκι μας ήρθε μια ενημέρωση από τα κεντρικά του Σωτήρη Ταμπάκου, έχουμε να κάνουμε μια διόρθωση ότι αν η Ελλάδα στο Nations League τερματίσει τέταρτη και τελευταία, τότε στα προκριματικά του Euro, του ερχόμενου Euro, θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από τρίτη έως πρώτη, τότε θα είναι πρώτη στο γκρουπ δυναμικότητας, θα είναι πρώτη. Που είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και τη σημαντικότητα του Nations League, κάτι που δεν πρέπει να το περνάμε έτσι εύκολα και να το προσπερνάμε.

Προφανώς ένα δύσκολο έργο απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι μερικά μάτς που μπορεί να κρίνουν πρώτα απ' όλα την παραμονή μας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην Nations League και συνέχεια ακόμη και την πρόκριση στο Euro. Διότι αν καταφέρει η εθνική να είναι από την τρίτη θέση και πάνω, τότε το να μπορέσει να μπει τόσο δυναμικά, τόσο ψηλά στις κληρώσεις, αποφεύγοντας όλα αυτά τα μεγαθύρια που πολλές φορές, όπως Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, με το που μπουν σε έναν όμιλο, έχουμε κλειδωμένη την πρώτη θέση και βλέπουμε με ποιες ομάδες θα παιχτεί η δεύτερη. Το να είναι αυτή η ομάδα η Ελλάδα και να φοβάται μόνο τους από κάτω της, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλοί κόσμος που αδιαφορεί για τον Nations League και το θεωρεί κάτι λίγο πιο υποδιέστερο. Προφανώς δεν είναι τόσο σημαντικά στο προκριματικά του Euro. Ωστόσο βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι και το τι μπορεί να αποφέρει εν τέλει στην εθνική μας ομάδα και σε αυτό τον αναθεματισμένο τεράστιο στόχο, την επιστροφή στις μεγάλες οργανώσεις.

0: Και προφανώς έχουμε μια ομάδα που μπορεί να τα χτυπήσει αυτά τα παιχνίδια. Πέρα ότι έχει αποδείξει στο και πρόσφατο παρελθόν, με καλές εμφανίσεις, εννοείται και τα στραβά παιχνίδια με Σκωτία και Δανία, με ένα πλούσιο επιθετικά ρόστερ, με πολλές επιλογές, με παίχτες που η χρηματιστηριακή τους αξία συνεχώς αυξάνεται και εκτοξεύεται. Ακόμη και η αμυντική μας, ας πούμε, που είναι λίγο αστείο, ότι η βασική αμυντική της Εθνικής Ελλάδος, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, αγωνίζονται σε λόγους που έχουν υποβαστεί, οι ίδιοι αποτελούν τα φωτεινά αστέρια αυτών των ομάδων. Μάλιστα, ξεχάστε ότι λέμε για την Εθνική Ελλάδος, έχουμε Γιώργο Τσακίρη, έκτακτα. Γιώργο.
1: Καμιά μεταγραφή, ρε παιδιά, να μας αλλάξει λίγο.
0: Εντάξει, λέγαμε ένα χαλαρό ήρεμο καλοκαίρι, ρε Γιώργο, για την ΑΕΚ. Τι συνέβη?
1: Είναι χαλαρό. Αυτό δεν παλεύει να κάνει κινήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά είναι και 1η Ιουνίου. Δηλαδή, ούτε καλό καλοκαίρι δεν έχουμε προλάβει να πούμε.
1: Φτάσαμε να πούμε, είπαμε καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και μας το είπε και ο Ρωμάνο, γιατί από εκεί αποκαλύφθηκε βέβαια από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έχουμε πει κατά το παρελθόν ότι πρόκειται για να. Που έχει πολύ καλή σχέση ο Ριμπάλτα και του αρέσει να επικοινωνεί μέσω αυτού της κινήσης του. Πρόκειται βέβαια και να πούμε και τον κόσμο για τον 29χρονο μέσω επιθετικό εξτρέμ κυρίως τον Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ από την Τραμπζονσπορ.
0: Okay.
1: 29 ετών αν θυμάμαι σωστά.
0: Εξαιρετική ηλικία.
1: Τώρα το ψάχνουμε και 100%. Είναι οι πληροφορίες και το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι μια περίπτωση που όντως ισχύει και απασχολεί την ΑΕΚ. Και θα τελειώσει και μάλιστα πολύ πολύ πολύ πολύ άμεσα, γιατί σύμφωνα και με το δημοσίευμα ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Ελλάδα για να τελειώσει το deal, να αποκτηθεί από την Ένωση για να περάσει σε τέτοιες εξετάσεις τις κλασικές.
0: Σωστά.
1: Να συνεχίσει προφανώς διακοπές όπως αντιλαμβάνεσαι σε άγγελε μου, γιατί έχει, και έχει παρατεταμένες διακοπές υπό την έννοια ότι μιλάμε για έναν παίχτη που όπως αντιλαμβάνεσαι θα ενσωματωθεί από την πρώτη μέρα.
0: Σωστά.
1: Του βασικού στον υποτιμήσεις της ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι 6 Ιουλίου, γι' αυτό λέω έχει μπροστά του μέρες να κάνει διακοπές. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να βρει σπίτια, όλα όσα χρειάζεται να κάνει ένας παίχτης που έρχεται. Πάρα πολύ νωρίς αυτή η μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμ. Παίζει και δεξιά, παίζει και αριστερά και πίσω από τον επιθετικό. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε ότι ψάχνει ΑΕΚ. Έναν δηλαδή μεσοεπιθετικό που θα δύναται κυρίως να παίξει δεξιά, αλλά θα δύναται να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό εφόσον χρειαστεί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, για να ξέρει και ο κόσμος με περί τίνος πρόκειται, είχε 12 assist πέρυσι, έτσι.
0: Πάρα πολύ δημιουργικό.
1: Σωστά, πάρα πολύ δημιουργικό. Και δεν είχε, δεν ότι είχε 12 assist σε μια ομάδα που κάνε double, treble, τέλος πάντων με πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, έτσι, στην double sport.
0: Ναι.
1: Και αυτό μεγάλη σημασία, έτσι, πάρα πολύ, έτσι, ουσιαστική κίνηση για την ΑΕΚ.
0: Θα πρόκειται για αγορά, Γιώργο?
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του με την Trabzonspor sport, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, γιατί ξέρεις ότι
0: τώρα ήταν και λίγο ξαφνικό.
1: Χρειάστηκε λίγο χρόνος, όπως καταλαβαίνεις. Θα αποκτηθεί με αγορά, γιατί έχει συμβολή με 29. Αυτό θυμάμαι.
0: Okay.
1: Τώρα δεν είμαι και μπροστά στον υπολογιστή να το 100% ότι είναι μέχρι το 29, ήταν το 28.
0: Σύμφωνα με το Transfermarkt είναι το 29 πάντως.
1: Αχ, το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Καλά θυμάμαι, καλά μου είχαν ενημερώσει από το μεσημέρα και απόγευμα που ακούγαμε πράγματα, αλλά δεν ξέραμε για ποιον πρόκειται. Οπότε ναι, περιμένουμε να περάσει τις τέτοιες εξετάσεις του, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα που έβαλε ο Ρωμάνο, και να τελειώσει η μεταγραφή του και τυπικά στην Ένωση με αγορά. Εντάξει, προφανώς άμα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες
0: για να εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Δαπανήσει για τον αποκτήσει, θα σας ενημερώσω.
0: Μάλιστα. Πάει να γίνει συνήθεια λοιπόν του Ριμπάλτα να κάνει γρήγορα από πολύ νωρίς το καλοκαίρι έτσι κινήσεις.
1: Ναι,
0: του Κουτέσα έτσι δεν ήταν.
1: Πήγα να σου πω αυτό, ότι αφορά και τις ίδιες θέσεις σχεδόν. Και ο Κουτέσα μεσοεπιθετικός λογίζεται, αριστερά κυρίως. Και αυτός είχε υποκτηθεί, βέβαια η διαφορά ειδοποιώς είναι ότι εκείνος ήταν ελεύθερος, έτσι.
0: Ελεύθερος, σωστά. Βέβαια έχει έρθει και χωρίς προπονητή.
1: Ναι,
0: δεν είχε έρθει ο Νικολίτς.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί, όχι, ο προπονητής, ωστόσο είχε γίνει γνωστό ότι αυτός θα... Όχι, είχε γίνει γνωστό σε εμάς, στο κλαμπ. Γνωστό ότι αυτός θα είναι ο Μάρκο Νικολιτσανό. Ναι, όπως ο επιβεβαίωσε άλλωστε ο ίδιος ο Λιόπουλος, όταν είχε κάτι ταξίδι εκείνο στην... στο Βελιγράδι. Εκεί κατέληξε στον Νικολίτσα.
0: Οκ.
1: Να σε καλά.
0: Έκανες πολύ κόσμο χαρούμενο, Γιώργο.
1: Να είναι καλά ο κόσμος. Να είναι χαρούμενος, αυτό έχει σημασία.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γιώργος Τσακίρης, λοιπόν, με την πρώτη μεταγραφή σίγουρα της ΑΕΚ, μην είναι και του καλοκαιριού για το Big Four, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ολεξάντερ Ζουβκόφ, θα μας βγει η γλώσσα με αυτόν, ναι, να είναι πολύ κοντά, να μην πούμε κλεισμένος, να είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει την ΑΕΚ και να φορέσει τα κιτρινό μαύρα.

Όπως καταλαβαίνετε, τρέχουμε λίγο να δούμε λίγο τι συμβαίνει, ποιος είναι ο κύριος Ζουκόφ, τα χαρακτηριστικά του, το τι είδος παίχτη είναι. Με μια έτσι γρήγορη ματιά που πρόλευα να ρίξω. Πρώτα απ' όλα το Transfermarkt που, στη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι και το πιο έμπιστο. Ωστόσο, το γράφει ως 6 εκατομμύρια, καθόλου αμεληταίο ποσό. Και ειδικά επειδή το συμβόλαιο του λύγει το 2029, δεδομένα η ΑΕΚ είτε θα τον πάρει δανεικό, είτε όπως είπε ο Γιώργος Τσακίρης, πολύ πιο πιθανό να τον αγοράσει. Οπότε, δεδομένα θα μπει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και πρέπει να είναι, λοιπόν, ο κύριος Ζουκόφ πρέπει να παίζει κυρίως στα δεξιά, από ό,τι βλέπω. Είναι δέξιο πόδαρος. Όχι, λάθος, είναι αριστερό πόδαρος, παίζει από τα δεξιά, οπότε μπορεί να συγκλίνει. Μπορεί να συγκλίνει προς τα μέσα, είτε για να εκτελέσει είτε για να μοιράσει μπάλες. Και λόγω των 12 assist που έκανε πέρσι και τα 4 γκολ που πέτυχε, προφανώς είναι πιο δημιουργικός. Ίσως θυμίζει λίγο Ελίασον, όπως γράφει και εδώ ένας φίλος. Να δούμε και τι σέντρα θα έχει, καθώς ο Ελίασον ξέρουμε ότι έχει πολύ φαρμακερή σέντρα, μπορεί να μην το δείξει φέτος. Ωστόσο, στα παλιότερα χρόνια το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό. Επομένως, ο Ζουκόφ έρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Το καλοκαίρι η Τράσμπορσπορ τον αγόρασε με 6 εκατομμύρια από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και σίγουρα βγήκε κερδισμένη. Με τον Ουκρανό να της προσφέρει 16 γκολ συνολικά, 16 συμμετοχές σε γκολ συνολικά. Και φέτος να τον πουλάει απευθείας, όπως όλα δείχνουν, στην ΑΕΚ.

Να κάνουμε και μια διόρθωση. Δεν είναι απαραίτητα η κορυφαία σεζόν της καριέρας του προηγούμενη, διότι με μια γρήγορη ματιά ο κύριος Ζουκόφ γράφει νούμερα. Η αλήθεια είναι γράφει καλά νούμερα. Πρόπερση με την Σαχτάρ σε συνολικά 41 παιχνίδια έχει 15 γκολ και 10 assist, παρακαλώ. Και σε Champions League συμμετοχές και γκολ σε Champions League. Πριν δύο χρόνια είχε πετύχει γκολ συγκεκριμένα απέναντι σε Young Boys στη νίκη με 2-1 και απέναντι στην PSV, ενώ είχε και μία assist στο παιχνίδι με την Bayern, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι στη σεζόν 23-24, λάθος, συγγνώμη, 22-23, τότε που απέναντι σε Real Madrid ο κύριος Ζουκόφ σκόραρε δύο φορές, και στο εντός έδρας και στο εκτός έδρας. Έχει προφανώς έχει παραστάσεις όπως φαίνεται, έχει εμπειρία, έχει και τον γκολ, παρόλο ας πούμε μια ματιά ας πούμε στα νούμερά του την περσινή σεζόν θεωρείς ότι είναι ένας δημιουργικός παίχτης με έφαση στις assist, στο να βγάζει τους συμπαίκτες σε θέση βολής, τα key passes, όλα αυτά τα νέα που έχουν μπει στη ζωή μας. Ωστόσο εκτελεστικά προηγούμενες σεζόν του δείχνουν το ίδιο αν όχι και καλύτερες από τη δημιουργία του. Βλέπω εδώ 6 goal 12 assist το 23-24, 24-25 15 goal 10 assist όπως είπαμε πριν, 22-23 7 goal 3 assist. Μάλιστα μια ιδιαίτερη περίπτωση, ενδιαφέρουσα. Δεν είναι ότι παρακολουθώ και 100% Τουρκία συνέχεια, δεν έχω στραμμένα τα μάτια μου αλλού, δεν είναι ότι τον έχω δει και πολλές φορές. Ωστόσο όταν είδα τα goal που είχε βάλει με τη Real, μου ήρθε μια εικόνα στο μυαλό. Έχω καταλάβει περίπου για ποιον παίχτη μιλάμε. Ωστόσο τα νούμερά του είναι όντως εξαιρετικά και θα πρόκειται για μια μεταγραφή που όπως ακριβώς όλα αυτά που μας λέει ακούμε και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει να κάνει αναβάθμιση στο ρόστερ της, πάει να φουσκώσει την εντεκάδα της και να με ενέσεις ποιότητας. Όπως φαίνεται ο Ζουκόφ είναι μια τέτοια ένεση.

Η καριέρα του κύριου Ζουφκόβ δεν έχει συνδεθεί μόνο με τη Σαχτάρ, βέβαια. Έχει συνδεθεί και με τη Φερεντσβάρος, που ίσα ίσα με τη Φερεντσβάρος έχει και τρία παιχνίδια περισσότερα. 110 εμφανίσεις συνολικά με τη Φερεντσβάρος, 107 με την Σαχτάρ. Και εδώ το βλέπω, το γράφτη στα μηνύματα, το συζήτησα λίγο και με τον Κώστα τον Μιαούλη. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που ο Νίκολης έδωσε και τόσο εύκολα ίσως το okay, για το, μια πιθανότατα δαπανηρή μεταγραφή και τόσο γρήγορα κιόλας, είπαμε, 1η Ιουνίου έχουμε. Πρέπει να το ξέρει και από το Ουγγρικό πρωτάθλημα, όταν ήταν ο Νίκολης στην Ουγγαρία, να τον έχει δει από κοντά, να τον έχει μελετήσει, να τον έχει αντιμετωπίσει και ο ίδιος ο Ουκρανός να τον έχει πείσει ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι στο παζλ της ΑΕΚ στη νέα σεζόν, σε μια εξαιρετικά απαιτητική νέα σεζόν, με φόντο το Champions League, με φόντο ένα πρωτάθλημα στο οποίο πλέον κανένας δεν την έχει outsider, αλλά όλοι θα την κοιτάνε στα μάτια και θα θέλουν να τη χτυπήσουν και να πάρουν μια εκδίκηση για τα φετινά, ας πούμε, με τον τρόπο που η ΑΕΚ από το πουθενά κάπως κατέκτησε τον τίτλο. Να δούμε.

Και σιγά σιγά το puzzle έχει αρχίσει και ενώνεται, γιατί βλέπω ο Ζουμπκόφ έχει αντιμετωπίσει τη βιντεόντων 7 φορές. Την έχει κερδίσει 5 από αυτές, μια σοπαλία, μια ήττα, και της έχει βάλει 4 γκολάκια. Να, κάπως που όλα συνδέονται μεταξύ τους. Βλέπουμε σιγά σιγά για ποιο λόγο ίσως και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει τον Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Και αν όλα πάνε καλά, που για να το γράφει και ο Ρωμάνο, ξέρω εγώ, εντάξει, πόσο λάθος να πάει, θα τον έχει και στην ΑΕΚ. Προφανώς όλα αυτά τα παιχνίδια απέναντι στη Βιτεότονο, προπονητής δεν ήταν ο Νικολίτς όταν έπαιζε ο Ζουμπκόφ. Ωστόσο, δίνει ένα στίγμα το πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την απόφαση.

Και από ό,τι διαβάζω, πρέπει φίλος Σάικ να είναι αυτός και μάλλον αγχωμένος. Γιατί αναφέρει ότι τρεις τραυματισμούς είχε φέτος στην Τραμπζονσπορ και γι' αυτό τον δίνει Άρον Άρον. Ναι, είχε τρεις τραυματισμούς, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ασήμαντοι και χαλαροί. Έχει παίξει 37 παιχνίδια φέτος. Όπως είπαμε, 4 γκολ και 12 assist. Και από τραυματισμούς, αυτούς τους τρεις τραυματισμούς, έχει χάσει συνολικά 6 παιχνίδια. Έχει αγωνιστεί 2.500 λεπτά. Όχι, μια χαρά, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον δεν ήταν πολύ μήνες τραυματισμοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο πρόβλημα. Δύο μυϊκοί πρέπει να είναι. Και ο τρίτος νομίζω από κάποιο χτύπημα. Εφόσον η επαναφορά ήταν τόσο άμεση, έχει χάσει μόλις 6 παιχνίδια από τραυματισμούς. Έδινε σταθερά το παρόν στα παιχνίδια της Τραμπζονσπορ. Δεν νομίζω να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

0: Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
1: Ας πούμε τη σεζόν 22-23 αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά λόγω δύο τραυματισμού που τον κράτησαν αρκετά εκτός. Ωστόσο τα υπόλοιπα είναι 37, 41 και 37. Να δούμε, θα τον κρίνουμε. Πρώτα απ' όλα να υπογράψει προφανώς, να πέσουν τελικές υπογραφές και να δούμε εν τέλει ποια είναι τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς με τον Ουκρανό μέσο επιθετικό. Θυμίζω κυρίως δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ και στα αριστερά. Το αγαπημένο πράγμα κάθε προπονητή να έχει έτσι παίχτες που μπορούν να μπουν σε πολλές θέσεις και να βοηθήσουν. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, λίγη μουσικούλα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Τραπτοσπορ για την απόκτηση του διεθνούς του Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο 29χρονος έρχεται αύριο στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην πρωταθλητρία. Με την επιστροφή των Φαρίτ και Καλατζάκη στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη των τελικών της Τίχημαν Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό κάνουν Λούκας και Ρογκαπόπουλος. Στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους τους παίκτες και απέτυχε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αυριανή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο τελικό της Τίχημαν Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ιθρολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίτητας που τον ταλαιπωρήσε ο δεξιπόδι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Η ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ιθρολεύκοι σαν τρίτο φορ. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Νάι Λόπεθ παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και Μπιλμπάο. Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός αναμένεται να ξεκινήσει επαφές με τους ανθρώπους του Σελόγου για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για το στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην ενταρκή του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ Super League αλλά και η UEFA. Αύριο στις 5 η εξόδηση ακολουθία. Σε φάση σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο ΠΑΟΚ με τις ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος να αναμένονται άμεσα. Εκτός των επόμενων αγώνων της Εθνικής Σερβίας έμεινε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Με προπονήσεις χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στη Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Βαγκρίτο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννούλης. Η Φενέρ νίκησε 60-59 την Εφές Ανατολού, αν και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλιο αποχώρησε ο Μενσάν Πουαριέ. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σπορτ για τον Γιώργο Βαγιανίδη, η Βιγιαρεάλ, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Παράλληλα, προσθέτει ότι ο 24χρονος Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Εβερτών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 4,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Το cast παραμένει ίδιο, Πάνος Μπουρνάς στα decks, Βαλίντινα Νικολακοπούλη στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο.

Εννοείται η είδηση τελευταία στιγμής, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, μια ανάσα από την ΑΕΚ, κάτι που αποκάλυψε ο Φαμπρίτσι Ρωμάνο και επιβεβαίωσε και εδώ στον Big Wings Sport 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης πριν από λίγο.

Έτσι λίγο για να συνοψίσουμε όλη την κατάσταση του Ουκρανού. Τι λέγαμε από πριν, με το που ολοκληρώθηκε η σεζόν, σύμφωνα με ρεπόρτερ, Νίκολη, Τριμπάλτα, όλα αυτά, συνδυαστικά έβγαινε στην επιφάνεια ότι η ΑΕΚ θα πάει για 4 δυνατές κινήσεις. Ένα δυνατό center back που θα είναι παρέα με Ρέλβας και Μουκουντή, ένα δυνατό half που θα είναι παρέα με Μαρίν και Πινέδα, ένα half που θα έχει λίγο πιο δεύτερο ρόλο, συμπληρωματικό ας πούμε, που επίσης βέβαια θα μπορεί να βοηθάει τόσο στο πρωτάθλημα, να δούμε αν θα μπορεί να σας συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, σαν αντιπερέιρα κάπως, και έναν πιο περιφερειακό επιθετικό, έναν ίσο του Κοϊτά. Είτε θα παίζει αριστερά, είτε δεξιά, είτε πίσω στο φορ, είτε ενίοτε και μαζί του. Επομένως, ο κύριος Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ είναι το τελευταίο από όλα αυτά. Είναι ένας περιφερειακός επιθετικός, ο οποίος είναι επίπεδου Κοϊτά, αν όχι καλύτερος. Εντάξει, αυτό θα φανεί. Είναι επίπεδου Κοϊτά για να βοηθήσει την επιθετική παραγωγή της Ένωσης, είτε με goal είτε με assist, καθώς με μια γρήγορη ματιά στα νούμερά του, όπως αναφέραμε και πιο πριν, τα έχει και τα δύο με εξαιρετική ευχέρεια. Απλά είναι μια μεταγραφή που δεν θυμίζει τόσο Ριμπάλτα και θα εξηγηθώ. Και θα εξηγηθώ.

Κάποιο που νομίζω ξανά. Ο Πένρας είναι το ίδιο. Μπορεί στην ΑΕΚ να μην έπιασε με τέτοιο βαθμό. Ωστόσο, προήρθε από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, όπου αναδείχθηκε κορυφαίο αριστερό μπακ στη Σκωτία. Όλα αυτά έτσι συνδυαστικά αναφέρουν ότι η ΑΕΚ πηγαίνει και χτυπάει οι παίχτες οι οποίοι είναι στο πικ της καριέρας τους. Ο Ζουμπκοφ, απ' την άλλη, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι διανύει απανοτές καλές σεζόν. Η περσινή του με την Τραμπζονσπορ μπορεί να μην θεωρηθεί για πολλούς ίσως κορυφαία. Ωστόσο, είναι τώρα τρεις σεζόν απανοτές, η μία καλύτερα από την άλλη, όπως είπαμε. Και το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι και με διαφορετικές ομάδες.

και με, σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Τσακίρη τελευταία στιγμής, η ΑΕΚ πρόκειται να του προσφέρει και συμβόλαιο τετραετές για τα επόμενα 4 χρόνια με σκοπό να τον δέσει στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το 2030, όπου και ο ίδιος θα είναι στα 33, τώρα είναι 29. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτό που λέμε, τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά του και θα μπορέσει να, αν πάνε όλα καλά εννοείται, και να μείνει στην ΑΕΚ για όλη αυτή την τετραετία. Αν μπορέσει να πεις και τον Νίκολιτς, άμα μπορεί να πεις και τη διοίκηση και όλα αυτά τα τετριμένα που λέμε κάθε φορά σε μια μεταγραφή, την οποία δεν την έχουμε δει στο γήπεδο να πράττει.

Επιστρέφοντας ο Ζουπκόφ, εννοείται τη σεζόν 23-24, δηλαδή τρεις σεζόν πριν, είχε 6 γκολ και 12 assist με τη Σαχτάρ. Και συμμετοχές σε Champions League και εννοείται και όλα αυτά. Τη σεζόν 24-25, πάλι με τη Σαχτάρ και Champions League, πρωτάθλημα, κύπελα, όλα τα πάντα, 15 γκολ, 10 assist. Πέρσι, με τη μεταγραφή του στη Τραμπζονσπορ, είχε 4 γκολ και 12 assist. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δείχνει μια σταθερότητα, ότι αποδίδει το ίδιο καλά. Σεζόν έχει, σεζόν φεύγει. Δηλαδή είναι ότι έχει κάνει ένα τρελό πικ και μετά υπάρχει κάθοδος, είτε ότι έκανε ένα τρελό πικ και τον πήρε ΑΕΚ στο πικ του. Δείχνει σταθερά την ποιότητά του και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, και πείθει ομάδες, μεγάλες ομάδες, να τον εμπιστεύονται. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Φερεντσβάρος, η Τραμπζονσπορ είναι ομάδες που τον έχουν εμπιστευτεί. Και αυτό είναι το επίσης πολύ καλό. Δείχνει ο ίδιος να προσαρμόζεται. Να προσαρμόζεται στην Ουγγαρία, να προσαρμόζεται εννοείται στην Ουκρανία, που ήταν και η χώρα του, και εννοείται να προσαρμόζεται και στην Τουρκία με το καλημέρα. Και η Τράπεζα πάει να το εξαργυρώσει αυτό απευθείας.

Κλείνοντας λίγο τα στατιστικά του, ρίχνω μια ματάκια στα μηνύματα. Ικανοποιημένους σας βλέπω, χαρούμενους. Φαντάζομαι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Και ο Νίκος εδώ από το άδειο ψυχικό κτλ. Σας βλέπω όλους ικανοποιημένους και καλά κάνετε. Φαίνεται πως είναι μια σημαντική κίνηση για την ΑΕΚ, η οποία κλείνει υπερβολικά νωρίς. Που εννοείται

αυτά σε μια μεταγραφή είναι πάντα σημαντικά, στο να μπορέσει ο παίκτης να έρθει, να προσαρμοστεί, να μπει στο κλίμα της χώρας, της ομάδας, να κάνει και την προετοιμασία του με το υπόλοιπο group, να γνωριστούν. Εντάξει, ακούγονται λίγο χαζά και παιδιαρίστηκα όλα αυτά, αλλά παιδιά έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μιλάμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ οι ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι και ξέρουν πώς να. Και υπάρχουν οι δυσκολίες. Δηλαδή, τα παράδειγμα του Penrise είναι από τα καλύτερα, πιο πρόσφατα παραδείγματα που έχουμε. Ένας παίκτης που είναι ποιοτικός, το έχει δείξει ενίοτε και με τη φανέλα της ΑΕΚ, είχε δηλώσει και ο ίδιος και ο Νίκολιτς ότι είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Επομένως, τώρα που ο Ζιπκόφ θα έχει τόσο χρόνο μπροστά του και μια ομάδα κυριολεκτικά από πάνω του, είναι σημαντικό ότι έχει, είναι ένα καλό βήμα, ένα καλό πρώτο βήμα για να μπορέσει να μπει στο κλίμα. Ας πούμε, okay, η περίπτωση του Κουτέσα ίσως να είναι διαφορετική, αλλά και ο Κουτέσα όταν είχε πρωτοξεκινήσει μια χαρά ήταν και είχε βοηθήσει και πάρα πολύ και στα προκριματικά και υπάρχουν παιχνίδια που έχει και με τη Βαγεκάνο, ας πούμε, το εντός έδρας στο 3-1, επίσης ήταν εξαιρετικός. Απλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο περισσότερο στο σύστημα του Νικολίτς, όχι τόσο στο υπόλοιπο κλίμα. Και για ένα φίλο που αναφέρει ότι τώρα μπαίνει λογικά πολιτήριο σε Ελίασον και Λιούμπισιτς, νομίζω αυτό υπήρχε πριν τον Ζουμπκόφ. Η περίπτωση του Ζουμπκόφ ή γενικά η περίπτωση ενός περιφερειακού μεσοπιθετικού ήταν δεδομένη ότι θα κινηθεί προς τα ΚΙΑΕΚ, με τους Ελίασον και Λιούμπισιτς να έχουν πέσει λίγο στην ιεραρχία έως πολύ. Και μεταξύ άλλων εννοείται η ΑΕΚ θέλει να ανανεώσει λίγο το ρόστερ της, να βάλει λίγο νιάτα, λίγο μορφιά, λίγο ταπραμέντο. Δεν είναι εύκολο πάντα, ειδικά όταν υπάρχει εννοείται και η προοπτική του Champions League. Έχεις ένα Champions League playoff μπροστά σου, δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε πιτσιρίκια ή να πας να κινηθείς μόνο για πιτσιρίκια. Το έκανε το χειμώνα με Σαχαμπό και Γεωργίεφ, δεν τους έχουμε δει ακόμα, φαντάζομαι θα τους δούμε τη φετινή χρονιά. Ωστόσο χρειάζεται και έτοιμους παίκτες, έτοιμους να μπουν και να βοηθήσουν απευθείας. Πώς έκανε ο Βάργα το χειμώνα, που είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που κατάφερε να φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Η μεταγραφή ενός έτοιμου παίκτη που μπόρεσε να αλλάξει ολόκληρο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Προφανώς η ελπίδα είναι ότι ο Ζουμπκόφ θα καταφέρει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Από μια διαφορετική θέση, να δώσει μια διαφορετικά χαρακτηριστικά, μια διαφορετική νότα. Είχαμε συνηθίσει περισσότερο στο Κοϊτά Περέιρα, ειδικά στα playoff. Με τον Κοϊτά να κάνει τις τρέλες του από το ένα φτερό της επίθεσης, η τεραστέρα τη δεξιά, και τον Περέιρα να είναι πιο αργός, λίγο πιο συμπαγής, αλλά σταθερός, σίγουρος, και ένα στήριγμα που μπορείς να του δώσεις την μπάλα και να ξέρεις ότι αυτή η μπάλα θα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Ζουμπκόφ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, λίγο πιο φλέαρ, έτσι όπως λέμε, λίγο πιο όρεξη, λίγο πιο πάθος, λίγο πιο χαρά. Χαρά του ποδοσφαίρου. Να δούμε.

Και όπως καταλαβαίνετε, έχει κυτρινήσει ολόκληρη η θεματολογία της εκπομπής. Εγώ έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος να αναλύσουμε από τελικό Champions League μέχρι Μίλνερ, απόσυρση, φυγή, σλότ, τον ερχομό του Νίστρουπ, τον Γιάρεμτσουκ.

Επίσης ο κύριος Ζουρκόφ έχει και πολλές παραστάσεις και με την εθνική ομάδα. Από το 2020 μέχρι και σήμερα, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια της Ουκρανίας συνδίνει το παρόν. Με 45 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει 4 γκολ και με 4 assist. Συμμετοχή σε προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, συμμετοχή στο πρόσφατο Euro. Ναι, ίσως League, φιλικά, όλα αυτά τα εντάξει, πιο αδιάφορα ίσως για το ευρύ κοινό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει πολλές παραστάσεις. Αυτό είναι, νομίζω, και ίσως εκεί κρίθηκε και η μεταγραφή του για την ΑΕΚ, ότι είναι ένας παίκτης που έχει πολλές παραστάσεις και με διαφορετικά κλαμπ, αλλά και πολλές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη. Εννοείται το Champions League, νομίζω αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, που μέτρησε πάρα πολύ. 25 συμμετοχές έχει καταγράψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και άλλες 16 και στο Europa League. Δηλαδή είναι παιγμένος, είναι περπατημένος παίχτης, ψημένος σε πίεση και σε τέτοιες καταστάσεις πιεστικές, ας πούμε. Βλέπω εδώ 4 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 5 κύπελα Ουκρανίας, πήρε τώρα το κύπελο με την Τράμπζονσπορ στην Τουρκία, άλλα 3 πρωταθλήματα Ουγγαρίας. Κακός χαμός. Έχει πάρα πολλούς τίτλους. Είναι αυτό, ναι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, με ένα τίτλο, η ΑΕΚ έχει πάρει ένα πρωταθλητή.

0: Και όπως βλέπω εδώ και στο site του Big Wings Sport 94,6, ένας Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η μεταγραφή αυτή πρόκειται να πάει στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ότι φθηνά δεν θα έβγαινε σίγουρα. Δεν υπήρχε περίπτωση τέτοια νούμερα να βγουν φθηνά στην ΑΕΚ. Δεν υπήρχε περίπτωση. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι μια δυνατή μεταγραφή, μια μεταγραφή επίπεδου Βάργα και οικονομικά και φαντάζομαι και ποιοτικά από αυτά που έχω προλάβει να καταλάβω κι εγώ ως ποδοσφαιριστή τον Ζουμπκόφ. Εμένα αλήθεια μου προκαλεί λίγο ένα ερώτημα το ότι προφανώς η σεζόν του υπερασμένη μόνο αποτυχημένη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Βέβαια, η Τράπεζοσπορ μέσα σε ένα χρόνο που τον απέκτησε με 6 εκατομμύρια ευρώ, ένα χρόνο μετά με 4 γκολ και 12 ασίστ, να το δώσει με 5. Αυτό εμένα μου προκαλεί ένα ερώτημα. Αλλά αυτά θα θα καθαρίσουν στην πορεία τέλος πάντων. Έχουμε πάλι Γιώργο Τσακίρη.
1: Ναι, μωρέ, ναι, όπως υποσχέθηκα πριν για να πούμε αυτά τα 4 εκατομμύρια, τα 4 χρόνια, συγγνώμη, συμφωνίας που ενημερώσαμε και μέσω της Βαλεντίνας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι...
0: Το μεσάζονται.
1: Ναι. Να πούμε ότι το deal αγγίζει ίσως να ξεπερνάει και λίγο με μπόνους επιτεύξης στόχων και για τους Τούρκους τα 5 εκατομμύρια ευρώ
0: okay.
1: Η αγορά της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο είχε αποκτήσει, θυμίζω, η Τραμπζονσπορ το περασμένο καλοκαίρι με ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Φέτος η ΑΕΚ τον αποκτά με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 5 τα έχει φτάσει σίγουρα. Μπορεί και να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Αλλά είναι σίγουρα στα 5 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, ότι η αγορά, η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και μιλάμε για τετραετές, επαναλαμβάνω, συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ζουμπόφ.

0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Οκ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
2: Αυτό ήταν και ο Γιώργο Τσακίρη με την τελευταία ενημέρωση για τον Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Τον παίχτη που όπω όλα δείχνουν θα τον αποκτήσει η ΑΕΚ τις επόμενες μέρες. Θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί, θα περάσει και τα ιατρικά. Όπως είπε και ο Γιώργος, πάει για τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ σίγουρα, μην είναι και λίγο παραπάνω με μπόνους και λοιπά, έτσι μικρά γράμματα, που θα κάνει επίσης μια πολύ, θα κάνει άλλη μια πανάκριβη, μια αρκετά πολύ ακριβή μεταγραφή που θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ. Όπως είδαμε τελευταία, δεν το φοβάται, βλέπει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, βλέπει την κατάσταση να πηγαίνει καλά. Χτύπησε δυνατά το χειμώνα με Βάργα. Πάει να χτυπήσει δυνατά το καλοκαίρι και, όπως είπαμε, πολύ πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Και ένας φίλος λέει εδώ, το θέλουμε τον Ζουμπκόφ για να κάνει τα ρεπό του Κοϊτά. Φίλε, γιατί όχι να παίζει μαζί με τον Κοϊτά. Έτσι, για κάτω αυτό έτσι μια εικόνα και πες μας.

Βλέπω καλή διάθεση, έχει κορυφωθεί. Βλέπω εδώ κάτι μηνύματα. Αν αρχίσει έτσι όμορφα με Ζουμπουκόφ, ανυπομονούμε για τις επόμενες κινήσεις. Και καλά κάνεις φίλε και ανυπομονείς, γιατί όχι. Είναι αυτό κάπως λίγο ξαφνικά σου ανοίγει το μάτι, παίρνεις πιο βαθιές, καθαρές ανάσες. Βλέπεις εκεί μια μεταγραφή και σου ξυπνάνε όλα. Είναι αυτή η μαγεία των μεταγραφών που στην πραγματικότητα δεν φτιάχνουν τις καλές ομάδες οι μεταγραφές, αλλά σου επιτρέπουν να ονειρεύεσαι και να φτιάχνεις μια ιδανική εικόνα της ομάδας σου στο μυαλό σου. Αυτό είναι το ωραίο με τη μεταγραφή. Ακούς ονόματα, ακούς μεταγραφές, βλέπεις κόσμο να φοράει τη φανέλα της ομάδας σου και αυτό. Φαντάζεσαι και ονειρεύεσαι τον ουρανό με τα άστρα. Στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί έτσι προφανώς. Μια ομάδα με πολλές μεταγραφές δύσκολα θα φέρει και επιτυχίες. Ωστόσο, για τον οπαδό και για εμάς τους δημοσιογράφους, μια μεταγραφή δημιουργεί όνειρα. Και γι' αυτό είναι τέλειες μεταγραφές.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ ανακοίνωσε απόψε. Σε ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε από την πλευρά της ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχυρυθμό, ανέφερε σε άλλη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από Ιρανικά μέσα για πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Συνεχίζετε να ακούτε πάντα Big Wins for FM 4,6. Πώς πάνε τα κυτρινό-μαύρα όνειρα? Οι φίλοι της ΑΕΚ τα συνεχίζουν να κάνουν όνειρα. Λοιπόν, για όποιον θέλει να δει λίγο και παραπάνω για τον κύριο Ζουπκόφ, έχει ανέβει θεματάκι στο site του Big Wings Sport 54,6 με τον κύριο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ, λίγο περισσότερο, λίγο πιο αναλυτικά, λίγο καλύτερα, πιο στρωτά, έτσι γραμμένα να τα έχετε μπροστά σας, για το προφίλ και την πορεία του Ουκρανού στη καριέρα του. Ενώ έχει και βιντεάκι από τα δύο γκολ που έχει βάλει στη Real Madrid, όπως αναφέραμε και πριν, με το ένα, από αυτά, το ένα εκ των δύο να είναι και πραγματικά εξαιρετικό, ένα γυριστό, όχι ακριβώς ψαλιδάκι, εκεί λίγο γυριστό που έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κουρτουά, πραγματικά υπέροχο γκολ. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει πράξη αυτά τα πράγματα και στα δικά μας τα μέρη.

Και κάτι τελευταίο πριν φύγουμε επιτέλους από την ΑΕΚ και τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ, να απαντήσω και σε ένα φίλο που λέει ότι αν με τη μεταγραφή του Ουκρανού δεν υπολογίζεται ο Κοϊτά. Όχι ο Κοϊτά, συγγνώμη. Ο Κουτέσα. Ο Κοϊτά εννοείται και υπολογίζεται. Ο Κουτέσα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι μπορούν με τη νέα σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Δεδομένα θα θέλει και ο Νίκολης να ανοίξει λίγο το rotation. Δηλαδή φέτος η σεζόν τράβηξε έτσι όπως τράβηξε λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν παίχτες που δεν σπάγανε. Πινέδα, Μαρίν, Ρότα, εδώ καλά καλά και ο Γιώβιτς. Πήρανε πάρα πολλά απανωτά και συνεχόμενα παιχνίδια Ευρώπη, Ελλάδα-Ευρώπη, και γι' αυτό το γεγονός κατάφερε να τραβήξει σεζόν. Άμα ένας από αυτούς τραυματιζότανε, τότε τα προβλήματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Επομένως, είναι τεράστια ανάγκη να ανοίξει το rotation. Επομένως, ο Ζουμπκόφ δεν έρχεται για να πετάξει τον Κουτέσα εκτός ομάδας. Ο Ζουμπκόφ έρχεται για να μπει βασικός, πιθανότατα, προφανώς, στην εντεκάδα της ΑΕΚ και να, έχει το κουτέ, να, και να υπάρχει ο Κουτέσα ως μια έξτρα λύση στην περιφέρεια, την επιθετική περιφέρεια της ΑΕΚ. Δεν θεωρώ ότι θα αποχωρήσει ο Κουτέσα. Και επίσης ακούω πάρα πολύ αυτό που λένε πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, ότι ο Κουτέσα ίσως στη νέα σεζόν γίνει ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά της περσινής, αυτής που ολοκληρώθηκε. Όπως ο Κοϊτά την πρώτη σεζόν δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, δεν έπαιξε αρκετά, δεν βρήκε κανένα στη θέση του, το ρόλο του. Και ήταν μια μεταγραφή 3,5 εκατομμύριων που θεωρούσαμε όλοι ότι βλέπαμε τα καλά στοιχεία που είχε, την τρίμπλα, το σουτ κτλ. Αλλά δεν βλέπαμε κάπως να μετουσιώνονται σε κάτι ουσιαστικό. Θεωρώ, και εννοείται φέτος ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Κουτέσα του χρόνου. Αν όχι σε τόσο εντυπωσιακό βαθμό όσο του Κοϊτά, αλλά θα μπορείς να βοηθήσεις πολύ περισσότερο, γιατί και ο ίδιος έχει δείξει τα καλά του χαρακτηριστικά. Την ταχύτητά του, την ποιότητά του, τα δυνατά του σουτ, τα έχει δείξει αυτά ο Κουτέσα. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τα δούμε πολύ περισσότερο και τη νέα σεζόν.

Αρκετά όμως με το κίτρινο μαύρο πυρετό ή τα αϊκούγεννα που έγιναν 1η Ιουνίου. Μια είδηση που βλέπω εδώ πίσω στο site του Big Sport 94,6 είναι για τον Πιρόλα, με την Κόμμα να αναφέρει ότι ο παίκτης αρέσει στην ομάδα. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση και όλα αυτά τα σχετικά. Προφανώς η Κόμμο έχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Η ομάδα του Σες Φάμπρικας έχει βγει η Champions League, έχει κάνει μια μυθική σεζόν φέτος με τον Τάσο Δουβίκα μπροστάρι στην επίθεση, πετυχαίνοντας 14-15 γκολ ως ο δεύτερος σκόρερ ολόκληρης της Σέρια πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Κόμμο κατάφερε με μια μαγική χρονιά να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να πάρει το χρυσό ολόχρυσο εισιτήριο του Champions League για τη νέα σεζόν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όχι τα λεφτά σίγουρα. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για την Κόμμο, έτσι κι αλλιώς. Έπαιρνε τα 100 εκατομμύρια, τα μοίραζε από εδώ και από εκεί εύκολα. Ενώ στα μεταγραφικά παζάρια. Δηλαδή 20 και 25 εκατομμύρια έχει δώσει για αρκετούς παίχτες. Και όχι για έναν δύο. Το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ταλούς παίχτες. Εκεί, όπως λέμε εμείς για τις ευρωπαϊκές λίστες των ελληνικών ομάδων και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ που ψάχνουν Έλληνες και homegrown Έλληνες από ακαδημίες τους, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει εννοείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πόσο μάλλον για την Κόμμο, η οποία ακόμα έχει πραγματικά από λίγους έως ελάχιστους και δεδομένα στην ευρωπαϊκή της λίστα τη νέα σεζόν, το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο.

Ρίχνω μια στιγμή τώρα μια ματιά στο ρόστερ της Κόμο και εντάξει, θα με πιάσουν τα γέλια. Έχει δύο Ιταλούς. Ιταλική ομάδα, ξαναλέω. Με δύο Ιταλούς, όπου ο ένας είναι ο τέταρτος ή ο πέμπτος θερματοφύλακας, 36 χρονών. Βικορίτο, δεν το γνωρίζω είναι αλήθεια. 36 χρονών, χρηματιστική εντοξία 150.000. Δεν είναι καν ο τρίτος θεματοφύλακας. Πρέπει να είναι ο τέταρτος, μην είναι και ο πέμπτος. Και το δεύτερο Ιταλός της ομάδας είναι ο Γκολντανίγκα, μάλλον. Επίσης 32 χρονών στόπερ, ο οποίος πάλι δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Σες Φάμπρικας. Δηλαδή ούτε το τρίτο στόπερ, ούτε το τέταρτο στόπερ. Είναι πολύ πιο πίσω. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η Κόμο δεδομένα θα βγει στην αγορά και θα αναζητήσει Ιταλούς, είτε είναι από το πρωτάθλημα της Σέρια, είτε είναι εκτός. Ο Πιρόλα είναι μια τέτοια περίπτωση, ο οποίος ο Ιταλός στόπερ έχει αποδείξει σε δύο σεζόν πραγματικά την αξία του. Το κάθε παιχνίδι βλέπουμε πόσο σπουδαίος είναι και στον αέρα και στις πήγες μονομαχίες, το πόσο δυνατός είναι, και επίσης είναι σπουδαίο ότι το έχει αποδείξει και σε πολλά και στο υψηλότερο επίπεδο και στο Champions League. Δηλαδή τα παιχνίδια του Πιρόλα στο Champions League ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Άμα έλειπε ο Πιρόλα, είχε πρόβλημα ολόκληρη η λειτουργία του Ολυμπιακού, όχι μόνο η αμυντική γραμμή, ολόκληρη η λειτουργία. Και με τον Πιρόλα εννοείται να είναι νεαρός ηλικία, μόλις 22 ετών, και αρχηγός της Εθνικής Νέων της Ιταλίας. Προφανώς αποτελεί ένα λαβράκι για τις ιταλικές ομάδες, οι οποίες πρώτα απ' όλα χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο που δεν το τζίμπησαν από τη Μόντσα όταν έπρεπε και επέτρεψαν σε μια ξένη ομάδα, τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση, να τον πάρει με μόλις 3-3,5 εκατομμύρια, που αυτή τη στιγμή μοιάζουν ψίχουλα μπροστά στην αξία του, με τον Ολυμπιακό δεδομένα να ζητήσει 20-25 και ποιος ξέρει, μπορεί και παραπάνω, για να μπορέσει να τον αφήσει τώρα να φύγει. Και βλέπει απέναντί του μια ομάδα που είναι Κόμο, μια πλούσια ομάδα, μια ομάδα που παίρνει ακόμη περισσότερα λεφτά λόγω του Champions League και η οποία πραγματικά καίγεται να πάρει τα άλλους παίχτες. Επομένως, άμα θέλει η κυρία Κόμο να πάρει τον Πιρόλα από τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να τα σκάσει αδρά.

Και πέρα από τα πολλά λεφτά που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, το φετινό καλοκαίρι στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο ο στόχος είναι να αποκτηθούν δύο center back. Εννοείται υπάρχουν οι μπροστάριδες Πυρόλα, τον έκανα Έλληνα, Πυρόλα Ρέτσος. Ωστόσο από πίσω ο Μπιακόν είναι στην πρώτη της εξόδου, ο Καλογερόπουλος δεν έχει ανανέωση. Ο Μάτσα είναι δανεικό στη Ρουάβε και δεν βλέπω να γυρνάει σύντομα. Επομένως, στόχος είναι σίγουρα η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Αν φύγει και ο Πυρόλα, πρέπει να αποκτηθούν τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Τρεις κεντρικοί αμυντικοί σε ένα καλοκαίρι, πέρα ότι εγώ δεν το θυμάμαι να συμβαίνει σε ομάδα πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, μόνο και μόνο με την απλή λογική, το να βρει τρεις κεντρικούς αμυντικούς που ένας θα είναι βασικός και άλλοι συμπληρωματικοί που θα μπορούν βέβαια ταυτόχρονα να κοντράρουν και τους βασικούς για να μπουν στην εντεκάδα, δημιουργείται ένα χάος.

Ξεφεύγοντας από τα στενά σύνορα, ας πούμε έτσι, της Ελλάδας, ένας φίλος με ρωτάει άμα έχει απολογηθεί ο διαιτητής του Champions League, του τελικού του Champions League, για το πέναντι που ζήτησε η Arsenal. Φαντάζομαι εννοεί τη φάση με το Μαντουέκε και την πτώση του μέσα στην περιοχή της Paris Saint-Germain. Δεν θεωρώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι αυτό. Υπήρξε ένα τζαρτζάρισμα. Οι δύο παίκτες πήγαν κορμί με κορμί, μονομάχησαν με το Μαντουέκε να βγαίνει λίγο πιο μπροστά με την μπάλα. Ο Μαντουέκε έχασε την ισορροπία, το έπεσε. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δοθεί πέναλτι. Πόσο μάλλον όταν ο Μαντουέκε κιόλας στην αρχή της φάσης είναι αυτός που έχει αγκαλιάσει τον αντίπαλό του. Αγκαλιάσει ενώ του έχει πάρει το χέρι αγκαζέ. Και αυτός είναι που ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα. Μετά συνέχεια περισσότερο σώμα με σώμα. Δεν βλέπω κάτι προσωπικά αντικανονικό. Εμένα δεν μου φάνηκε κάτι που θα χρειαστεί να δοθεί πέναλτι. Εντάξει, δεν βάζω καν το γεγονός ότι είναι τελικός Champions League, θα κρυθεί ένα τρόπο, μπλα μπλα μπλα. Εγώ όλα αυτά δεν τα ακούω πολύ. Δεν τα δέχομαι. Το ότι δεν έχει σημασία σε ποιο λεπτό του παιχνιδιού είναι ή και σε τι παιχνίδι είναι μια παράβαση, άμα θα τη δώσει ή δεν θα τη δώσει. Άμα είναι πέναλτι, δίνει πέναλτι. Εγώ προσωπικά εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι.

Και ναι, σε 10 λεπτάκια περίπου θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές με τους experts. Κώστας Μιαούλης ακονίζει τα δόντια του, ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο για να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Προφανώς ο κύριος Ζουμπκόφ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, στο επόμενο δίωρο. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειαστείτε, είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι σας για να σας τα απαντήσουν όλα.

Και μιλώντας για το τελικό του Champions League, μην ξέρω, δεν ενθουσιάστηκα κιόλας. Από πλευράς ποιότητας και θεάματος, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Καλά, δεν λέω ότι ανακαλύπτω την Αμερική αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ήταν λίγο μονόπλευρο, μονόπατο, πολύ, πολύ κατοχή από την Παρή. Η Arsenal έκανε εκεί λίγο την έκπληξη και σόκαρε την Παρή με το Havertz. Καταπληκτικό τελείωμα του Havertz, παρετώντας. Καταπληκτικό. Και συνέχεια κάπως έκλεισε καλά τις γραμμές της. Δεν επέτρεψε στην Παρή να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Ο Κβαρασιέλια ήταν άφαντος. Ντεμπελέ και Ντουέ προσπαθούσαν κυρίως από με μακρινά σουτ να απειλήσουν. Μία στιγμή αδυναμία του Μοσκέρα, μία στιγμή τρομερής ικανότητας του Κβαρασιέλια χάρισε το πέναλτι στην Παρή και έτσι έγινε και το 1-1. Ωστόσο, ποιοτικά δεν είδαμε κάτι σπουδαίο. Με την Παρή να έχει 75%, 78% κατοχή και την Arsenal να προσπαθεί με αντιπιθέσεις να χτυπήσει το μάτς. Όσο έβλεπα το παιχνίδι, εμένα στο μυαλό μου ερχόταν το Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Γρήγορο γκολ από την ΑΕΚ με τον Κοϊτά και στη συνέχεια περισσότερο αμυντική λειτουργία από την πλευρά της Ένωσης όπου ένωσε οι κανονιέριδες και τον Ολυμπιακό ή αντίστοιχα την Παρή να καραδοκούν γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή συνέχεια, χωρίς ωστόσο να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να απειλήσουν τα αντίπαλα καρέ. Η Παρή είχε καλά δύο καλές ευκαιρίες, αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν μπορούσε να απειλήσει ποτέ ουσιαστικά μέσα στο Καρασκάκι την ΑΕΚ. Ωστόσο, η Παρή έδειχνε ότι αυτό που έψαχνε ήταν μια στιγμή. Και η φάση με τον Μοσκέρα έδειξε αυτό ακριβώς. Ίσως ο Μοσκέρα είχε επηρεαστεί κιόλας από την κίτρινη κάρτα, την πολύ χαζή κίτρινη κάρτα που πήρε. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο 46-47 έκανε καθυστερήσεις σε ένα πλάγιο, με το διαιτητή να του βγάζει κάρτα. Ίσως με από αυτό το μυαλό του χάλασε, έκανε και το πέναλτι μετά, γλίτωσε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί θα μπορούσε να ήταν κόκκινη και πέναλτι. Σωστά ο διαιτητής δεν τον απέβαλε. Ωστόσο, συνέχεια ο Αρτέτα τον έβγαλε άρον-άρον, έβαλε το Τίμπερ για να μην έρθει κάτι χειρότερο.

Και για το φίλο που αναρωτιέται την ατάκα με το μυαλό που χαλάει, δεν τη δέχεται κάπως. Εντάξει, είναι όταν όλα είναι τόσο κρίσιμα και παίζεται κάτι τόσο σημαντικό όπως το τρόπο του Champions League, ένα μικρό λάθος, μια μικρή παράβαση, πέρα από ότι μπορεί να σου αποβεί μοιραία και να δεχτείς κάποιο γκολ, μπορεί να σε επηρεάσει και πάρα πολύ ψυχολογικά. Διότι η κίτρινη κάρτα του Μοσχέρα, γιατί σε αυτό εγώ αναφέρθηκα ως ότι μπορεί να του χάλασε το μυαλό, η κίτρινη κάρτα του Μοσχέρα ήταν από ένα ηλίθιο λάθος. Επομένως, μόνο και μόνο από αυτό μπορεί να πέσει εύκολα η ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή την ώρα ότι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή με την πίεση να έχει χτυπήσει κόκκινο. Επομένως, να του χάλασε το μυαλό δεν το θεωρώ κάτι τόσο απίθανο.

Μασάγια με εκείνα, δεν πρόλαβα να σταθώ λίγο και στο λεγόμενο τουλάχιστον ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται να φέρει τον δανό κεντρικό αμυντικό στην Ελλάδα. Εντάξει, σίγουρα η απόκτηση του Νίστριου ως προπονητή θα αρχίσει να φέρνει στην επιφάνεια πάρα πολλούς δανούς ποδοσφαιριστές. Με τον Κρίστενσεν να τον παίρνει και αυτόν η μπάλα. Τώρα το πόσο πολύ ισχύει ένα τέτοιο ενδιαφέρον θα το μάθουμε από τους δήμονες του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς. Η ποιότητά του δεν αμφισβητείται, εννοείται. Έχει περάσει από τεράστια κλαμπ. Τώρα ανήκει στην Μπαρτσελόνα, έχει περάσει από την Τζέλσι. Έχει κατακτήσει Champions League, έχει κατακτήσει Premier League, Ισπανικό πρωτάθλημα. Προφανώς μιλάμε για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή μόλις 30 ετών. Ωστόσο, είναι αυτό που είπαμε. Είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια που τον έχουν επηρεάσει και στην καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπου ο Hansi Flick και γενικότερα η Μπαρτσελόνα τον εμπιστευόταν, οπότε ήταν διαθέσιμος σε μεγάλο βαθμό, έπαιζε και βασικός. Ωστόσο, οι πολλοί τραυματισμοί, όπως είπαμε, τον έχουν στερήσει. Δηλαδή το 24-25 αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Φέτος είναι στα 18. Το 23-24 σε λίγο αρκετά καλύτερη κατάσταση, στα 42 παιχνίδια, 3 γκολ και 2 assist. Μπράβο. Εγώ θα το χαρακτήριζα λίγο στοίχημα. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι κάτι που το αναφέρω στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι ένα γνωστό όνομα και πάντα τα γνωστά ονόματα λίγο μας συντριγκάρουν. Επομένως, μας δημιουργεί λίγο γι' αυτό το ενδιαφέρον, για το αν ισχύει και τι είδους παίχτης έρθει, αν θα μπορείς να προσαρμοστεί κιόλας. Αυτός ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Έρχεται με φόρα Κώστας Μιαούλης για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά εννοείται με τους expert για να απαντήσεις όλα σας τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια, τη Βαλντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν Άγγελος Κρεμαστός. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Trabzonspor για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού εξτρέμου Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό της Τίχημαν Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. 29χρονος άσος των Ιθολεύκων δεν κατάφερε να προπονηθεί λόγω τενοντίδητας που τον ταλαιπωρεί στο δεξί πόδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ο Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Με την επιστροφή των Φαρίδ και Καλαϊτζάκη στο κανονικό πρόγραμμα συνεχίσει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ ένωψη των τελικών της Τίχημαν Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπλο στην προπόνηση στο Telecom Center βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε σκληρό ύφος σε όλους και απέτυχε την κατάκτηση του προαθλήματος. Η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ στις περισσότερες δυνατές θέσεις αποτελεί την προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Παίκτη κάτω των 25 ετών αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι σαν τρίτο φόρε. Αισιοδοξία για την υπόθεση του Νάι Λόπεθ, παρά το γεγονός ότι για τον Ισπανό μέσο ενδιαφέρεται και η Μπιλμπάο. Σηκώνουν μανίκια στο Παναθηναϊκό μετά την αύξηση του Γιάκομ Νίστρου, που δανός θα ξεκινήσει άμεσα τις επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Για έντονο ενδιαφέρον των πράσινων για τον στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν κάνει λόγο η καταλανική Σπορτ. Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και του αγωνιστικού τμήματος βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, εκτός των επόμενων αγώνων της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Εμίνο Ζίβκοβιτς, ο οποίος σταματήθηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα αλλά και σημαντικών ενισχύσεων για την αμυντική του γραμμή βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι αναζητούν τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς αλλά και παίκτες για τα άκρα της οπισθοφυλακής. Με προπόνηση χαμηλότερης έντασης και μικρότερης διάρκειας συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στο Στοκχόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Βαγκρέτιο. Ατομικά γυμνάζεται ο Γιαννουλής. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων από τις 23 Μαΐου έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Συλληπιτήρια στις ανακοινώσεις εξέδωσαν πλήθος ομάδων ΕΠΟ, Super League αλλά και η UEFA. Αύριο σήμερα στις 5 η εξόδου ακολουθία. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ενώ του παγκοσμίου κυπέλλου, η Νορβηγία δίχως ο χάλα τη σύνθεσή της νίκησε 3-1 τη Σουηδία, ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε 4-0 των Σκοπιών. Η Φενέρ νίκησε 60-59 την Εφές Ανατολού, αν και βρισκόταν στο μείον 18 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών του Τουρκικού Πρωταθλήματος. Με τραυματισμό στον Αχίλιο αποχώρησε ο Μπενσάν που άργε. Η Βίρτους επιβλήθηκε 98-78 της Βενέτσια και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Μπήκουν στο FM 94,6. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Χρόνια πολλά για την ημέρα που πέρασε. Τα πάμε και λίγο χθες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για τους φίλους που θέλουν να καλέσουν στο τηλέφωνο. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο. Κώστας Μιαούλης στο μικρόφωνο. Και λόγω της μέρας, πάντα τις γιορτές συνήθως είμαστε παρέα. Με την πρώτη έτσι από τους τέσσερις μεγάλους κίνηση του καλοκαιριού, για όπως μετέδωσε πρώτος ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ήρθε σε συμφωνία με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ τον Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, διεθνής, αν δεν κάνω 45 με 46 φορές. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής. Ένας παίκτης αριστεροβάτος που συνήθως παίζει δεξιά, στο δεξιά άκρο της επίθεσης, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον επιθετικό και αριστερά. Αριστερό είναι το καλό του πόδι. Τετραετές στο συμβόλαιο. Είχε συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το 29. Τώρα έρχεται για να υπογράψει, πόσο πέρασε τα ιατρικά. Τετραετές συμβόλαιο, δηλαδή θα τον έχει η Ένωση μέχρι το 2030, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία των δύο αιωνίων για τον πρώτο τελικό συνεχίζεται. Με τον Ολυμπιακό να έχει το πρόβλημα του Ντόρσεϊ και σήμερα θα φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Έφτασε στον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ, και θα γίνουν οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους του Τρεφιλιού για να καταστρωθεί το μεταγραφικό σχέδιο. Και στον Ολυμπιακό υπάρχει πολλή ονοματολογία, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Σίγουρα εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι των Θολεύκων. Στον ΠΑΟΚ τα πράγματα έχουν μείνει πιο πίσω, καθώς γενικότερα θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές και στο διοικητικό κομμάτι και στο αγωνιστικό. Και ο Άρης συνεχίζει την δική του αναζήτηση για τερματοφύλακα, αλλά και για ποδοσφαιριστές, κυρίως στην άμυνά του, που εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό το έμψυχο δυναμικό στη νέα σεζόν. Συνεχίζεται και η προετοιμασία της Εθνικής για το παιχνίδι, για τα παιχνίδια μάλλον τα δύο, με τη Σουηδία και με την Ιταλία, το ένα στο Κόλμ, το άλλο στο Παγκρίτιο. Και είχαμε την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές τις μέρες όλοι οι συνάδελφοι γνώριζαν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, ως μη αναστρέψιμη.

0: Κώστα, γεια σας Θεσσαλονίκη, τι κάνεις?
1: Γιάννης.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά εννοείται και για την μέρα που πέρασε.
1: Το όνομά σου ξαναπες μου γιατί έκανε μια διακοπή.
0: Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
1: Γιάννης. Έλα, Γιάννη.
0: Έχουμε καλά μιλήσει πιο παλιά, κάποια Σαββατοκύριακα για Εθνική, για Λίβερπουλ, για τέτοια. Mm-hmm. Κουράγιο μέρα παραμέρα, γιατί μαθαίνουμε διάφορα που και κοινωνικά άσχημα νέα για οικογένειες, για γνωστούς.
1: Ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο ήταν πολύ βάρη.
0: Πολύ. Πολύ. Ανάμεσα, και ανάμεσα σε αθλητικά γεγονότα που είχαν επιτυχίες, που έκαναν καλό, ξέρεις, στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά εκεί στο ενδιάμεσο υπήρχαν ραγίσματα. Πολλά ραγίσματα. Και επειδή το συζητάω και κάθε μέρα εγώ με Θεσσαλονίκη τώρα, εντάξει, κάνω τώρα, είμαι σε...

0: Πριν το κλίμα και να το γυρίσω στα αθλητικά, να κάνουμε έτσι μια χαλαρή κουβεντούλα τώρα, μια και κάλεσα και πρώτος, κατάφερα και να σου μιλάω πρώτος. Για πες μου λίγο το γνώμη σου με τον Ιραόλα που πλησιάζει στη Λίβερπουλ.
1: Εντάξει, θετική άποψη έχω. Νομίζω ότι...
0: Πιστεύεις ότι ήταν ο καταλληλότερος αυτή τη στιγμή στην αγορά για να τον κοιτάξει η Λίβερπουλ?
1: Θα χτίσει κάτι δικό του. Κοίτα.
0: Κοίτα,
1: θεωρώ ότι το να έψαχνες να βρεις έναν προπονητή που δεν θα είχε εικόνα από Πρέμιερ θα έκανε τα πράγματα ακόμα πιο σύνθετα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα διακινδύνευε τώρα σε αυτή τη φάση και μετά από τέτοια χρονιά η Λίβερπουλ να πάει σε ένα ρίσκο, όχι μόνο ενός προπονητή απομακρυσμένου από το χάρτη της Πρέμιερ και από το ποδόσφαιρο της Πρέμιερ, και ένας προπονητή που να ξέρει που έρχεται. Γιατί ο Ιραόλα εκτιμώ ότι ξέρει πολύ καλά που έρχεται. Υπήρχαν και οι φήμες και από τα άρθρα και από τα μίντια ότι είχε δηλώσει ότι ήθελε να αναλάβει τη Λίβερπουλ στο μέλλον. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα, ότι θα φτάσει και θα πρέπει να κάνει ένα σωρό δεύτερες σκέψεις και ένα σωρό αλλαγές, γιατί είναι τώρα η περίοδος που έφυγε ο Σαλάχ. Θα φύγει μάλλον ο Άλισον και θα έχουμε θέμα και με τη θέση του θεματοφύλακα. Έφυγε ο Κονατέ ελεύθερος. Οι θέσεις είναι... Το ρόστερ γίνεται λιπέστερο. Αλλά ολόκληρο καλοκαίρι υπάρχει. Παίκτες καλοί υπάρχουν. Μία κοστοβόρα θα την κάνει Λίβερπουλ και πρέπει να την κάνει, ειδικά στη θέση του Σαλάχ εφόσον έφυγε. Δηλαδή για τα άκρα πρέπει να κάνει μια βαριά, μια χειρή μεταγραφή Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα ας έρθει ο Ιραόλα και να φυσικά να του πιστωθεί χρόνος. Ό,τι και να δούμε τώρα στην επόμενη Λίβερπουλ από του χρόνου πρέπει να κάνουμε σαφώς υπομονή. Καλή επιτυχία φυσικά στην ΑΕΚ που έκανε την αρχή πριν λίγες ώρες όπως μαθαίθηκε με την απόκριση του Ουκρανός είναι.
1: Ουκρανός, ναι, extreme.
0: Να δούμε.
1: Ενδιαφέρουσα περίπτωση πολύ. Το παιδί είχε 37 παιχνίδια από τη είδα, 4 γκολ, 12 assist.
0: Τελευταίο του περιβάλλον αγωνιστικό ήταν η Τουρκία στην Τραμπζονσπορ.
1: Ναι, Τραμπζονσπορ.
0: Εντάξει, νομίζω θα βοηθήσει. Και είναι νεαρός. 24-25.
1: Είναι 29, αλλά είναι έμπειρος.
0: Α, συγγνώμη, είχα ακούσει μάλλον για άλλον.
1: 29.
0: Οπότε εντάξει, υπάρχει εμπειρία. Και θα βοηθήσει, αν είναι στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σίγουρα θα βοηθήσει στην ΑΕΚ.
1: Καλά, πρέπει να έχεις μεγάλο, είτε παίξεις σε Champions League Face, είτε
0: Europa. Το γνωρίζει ο Νίκολιτς. Γι' αυτό και μα το είχε δηλώσει αμέσως μετά τα πανηγυρία και τη γιορτή της ΑΕΚ. Ήξερε πάνω κάτω τι τώρα την προετοιμασία πρέπει να κάνει.
1: Κοίταξε, για να δεις ότι η ΑΕΚ λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ, η εκτίμηση ήταν γενικά στο ρεπορτάζ ότι τέλος πάντων θα γινόταν μια κίνηση μέχρι το 15η μέρο, γιατί υπάρχει χρονικό περιθώριο. Βέβαια, ξέρεις, οι μέρες στις μεταγραφές το καλοκαίρι περνάνε και γρήγορα και πολλές φορές για πότε, ξέρω εγώ, έχεις φτάσει στο σημείο να πρέπει να ξεκινήσεις προετοιμασία, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό και όπως λέτε
1: αλλά η ΑΕΚ ενήργησε πολύ γρήγορα και κάτω από το ραντάρ και αν θες το ότι ήταν λογικό, βέβαια λογική δεν υπάρχει μεταγραφές και το ποια μεταγραφή θα σου πάθει πρώτα με αυτή την έννοια, δηλαδή μπορεί να λέω εγώ ή ακόμα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ ή οι οπαδοί της ΑΕΚ, ξέρω και γενικά στη διοίκηση να εκτιμούν ότι πρώτα πρέπει να πάρουμε το χάφι, πρέπει να πάρουμε ξέρω, το στόπερ, πρέπει να πάρουμε.
0: Ναι, αυτό πήγαινε να σου πω, ναι.
1: Αλλά αν.
0: Αν δεν υπάρχει περίπτωση... λογική.
1: Ναι, αν η μία περίπτωση.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί μεταγραφικοί παραλληλισμοί και όλα στις ομάδες.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή... Ποια περίπτωση θα σου προχωρήσει καλύτερα, προφανώς το είχε προετοιμάσει εδώ και μέρες η ΑΕΚ και πλέον παρουσιάστηκε όταν ήταν. Όταν ήταν έτοιμο, με τον συγκεκριμένο ρεπόρτερ έχει και διάβλη επικοινωνία από ό,τι καταλαβαίνω προφανώς ο Ριμπάλτα. Και βγήκε η μεταγραφή.
0: Άντε, να δούμε και αύριο. Μακάρι να ακούσω κάνα κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Έγινε, λοιπόν.
1: Κοίτα, αυτό με μία έννοια, δεν λέω ότι ξέρεις, κάθε ομάδα έχει τον προγραμματισμό τους κτλ. Αλλά σίγουρα ξέρεις, αυξάνεται ο ανταγωνισμός γιατί όταν η ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Για τόσο νωρίς ενίσχυση, αυτό ξέρεις, βάζει σε πίεση και τους άλλους. Δηλαδή, Είναι και αυτό.

0: κομμάτι.
1: Είναι μέσα ένα statement από πλευρά ΑΕΚ.
0: Ένα κομμάτι, ξέρεις, πίεσης, ας πούμε, και στους άλλους που βάζεις.
1: Ότι... Ναι, γιατί αναγνωρίζει και η ίδια το επίπεδο και που, στο οποίο βρίσκεται ως από τα πλήτρια. Και
0: δεν λέω ότι βασίζεις.
1: Να κάνει για την επόμενη σειρά.
0: Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι βασίζει η κάθε ομάδα ότι θα κάνει ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων είναι μια. Είναι statement, πώς να το πούμε. Είναι μια
1: καλά, καλά το θέλεις. Εδώ που φτάσαμε στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ισχύουν αυτά. Αυτά τα statements που μας πάνε τα νεύρα. Mm-hmm. Λένε, α, δεν θα τα καταφέρω. Πόσο βλέπουμε ο άλλος ότι προλαβαίνει να κάνει τη διακίνηση ή θέλει ο Παναθηναϊκός να ανταποδώσει. Να έκανε μπαμ Ολυμπιακός. Τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να απαντήσει με άλλο μπαμ δικό του Παναθηναϊκού. Σε μεταγραφή, με ανανεώσει συμβολέων, με τα πάντα, με ό,τι θες. Αυτό κυρίως στο μπάσκετ το βλέπουμε ανάμεσα στους δύο κορυφαίους. Να δούμε τι θα γίνει και με τους τελικούς.
0: Μακάρι να πάνε όλα ομαλά, να κλείσουν όλα ομαλά, φίλε, γιατί πραγματικά δεν αντέχει άλλο τώρα.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
0: Αυτό το πράγμα, εντάξει, θα μου πεις εσύ άλλος που πέφτει και λόγος του δεύτερος και τα λοιπά, αλλά οκ, ρε παιδιά, λίγο...
1: Εγώ προσωπικά σαν φύλαθλος, είμαι χορτάτος και φουλ ικανοποιημένος από το επίτευγμα του Ολυμπιακού με την Ευρωλίγκα. Αλλά, αν είναι να χάσουμε το πρωτάθλημα, ας το χάσουμε με μάχη σοβαρή εντός παρκέ. Αυτό μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Να το πάρει επάξιο ο Παναθηναϊκός, εννοείται, θα το χειροκροτήσω. Καλό σου βράδυ, να μην και οι υπόλοιποι.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Έλα, ρε Κώστα, τι λέει.
0: Καλά.
2: Ρε αγόρι μου, δεν υπάρχει σωτηρία στην Ελλάδα. Θυμάσαι το Σάββατο που σε είπα για το θέμα της έκθεσης που βάλανε στις Πανελλήνιες.
0: Ναι, εντάξει, ούτε και εγώ το γνώρισα, το άφησα πέρας έτσι, οκ. Και εγώ είχα ακούσει για το άλλο.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι και το και τα επάλ, ναι, εντάξει, οκ.
2: Που είπα να το διαβάσουν όλοι
0: οι παπάς. Ο Γιώργος δεν το είπε για κακό, είπε ότι δεν είχε ακούσει να έχετε τέτοιο θέμα. Προφανώς και εγώ δεν το γνώρισα για το ότι ήταν σαν επάλ.
2: Μίλησα εγώ τίποτα για ποδόσφαιρο, σύγκρινα μπάσκετ με ποδόσφαιρο εγώ. Είπα τίποτα για
0: τον Γιώργο. Είπες για τον Γιώργο μετά, εντάξει. Όχι, νόμιζα για το θέμα.
2: Βγήκε ο άλλος μετά, ένας Ολυμπιακός, και λέει. Το μπάσκετ, λέει,
0: νομίζω ότι είπες γιατί δεν γνωρίζαμε ότι είχε πέσει αυτό εκεί. Γνωρίζαμε το στα γενικά λίγη γιατί είχε πέσει.
2: Εγώ δεν μίλησα για Ολυμπιακό τίποτα. Και αυτός μου έλεγε για Ολυμπιακό, για το κόφερες που πήρε, ότι είναι για το ποδόσφαιρο, λέει ότι είναι ανώτερο του μπάσκετ. Και έκανα εγώ καμιά σύγκριση ποδοσφαίρου με μπάσκετ. Το θέμα είναι για τον μπάσκετ, αγόρι μου. Είναι ένα θέμα, κατάλαβες πως το βάλανε. Ότι το μπάσκετ, επειδή είναι ένα άθλημα και έχει μια παγκόσμια και παίζουν όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μπορεί αυτή μια μεριά δίνει το νόημα της αξιοκρατίας, ότι ας πούμε αυτό πουθενά, αυτό εννοεί, επειδή το έχω διαβάσει το βιβλίο, ότι, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα, αυτό ήθελα να πω και δόξα, αλλά ας πούμε πρώτα απ' όλα δίνει την αξιοκρατία, δηλαδή ο Γιάννης ας πούμε, ένα παιδί αυτά πουθενά, αυτό πουθενά, χωρίς αυτά βγήκε μπροστά στον κόσμο, γιατί είναι αξιοκρατικό, δεν έχει ούτε γνωριμίες, ούτε έναν ο μπαμπάς σου, κατάλαβες, αυτό είναι το πρώτο αυτό. Και δεύτερον, ότι μπορεί παιδάκια που η χώρα τους είναι σε πόλεμο να παίζουν μεταξύ τους σε ένα γήπεδο και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ας πούμε, δύο Ιρανάκια με δύο Ισραηλιτάκια, χωρίς να σκέφτονται τον πόλεμο. Αυτό είναι όσο το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τέλος πάντων. Και ο άλλος έβγαινε και μου έλεγε ότι άσχετα πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ρε Κώστα, οι Αριανοί και οι Παναθηναϊκοί, μέχρι να κλείσει ο προπονητής θα πάθουμε κανένα κεφαλικό, ρε γαμότο. Οι άλλοι περιμένουν το Σπανούλι και εμείς το Λομπράντοβιτς. Μας το πάνε σαν το μαρτύριο του Σίσιφου, πώς το λέγανε αυτό.
0: Το μαρτύριο της Σταγόνας.
2: Ναι, με το πάνε, κλείνει από τη μια μέρα στην άλλη, κλείνει, αλλά ποτέ δεν ανακοινώνεται. Περιμένουν μάλλον τους τελικούς, λογικά. Έτσι δεν είναι. Λες να έχει κλείσει και να μην το ανακοινώνουνε, έχεις μάθει τίποτα.
0: Φίλε, ακόμα και να έχει κλείσει τώρα θα το πει πριν από τους τελικούς. Κάτσε ρε.
2: Έχεις μάθει τίποτα σε από μπασκετικούς. Έτσι.
0: Λέγονται διάφορα. Τώρα έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες που...
2: Λες να έχει κλείσει και να μην το λένε επειδή είναι τελική.
0: Μπορεί
2: να... Ωραία,
0: υπάρχει αυτό το σενάριο. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Ενώ έχεις τελικούς μεθαύριο τώρα...
2: Όχι, καλά κάνουν. Μακάρι να έχει κλείσει, εντάξει. Απλώς είναι μαρτύρο εδώ. Μα περιμένεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΜΑΤ. Δίνεις καμιά τύχη καταρχάς εσύ στο Παναθηναϊκό. Αντικειμενικά.
0: Εντάξει, γιατί να μην δίνω ρε φίλε. Άλλα τα παιχνίδια τα...
2: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά ξέρω εγώ ρε γαμό, να βλέπα μία κάτι, να δω κάτι λίγο, δεν βλέπω, τι να σου πω, δίνεις όμως,
0: Ρε φίλε, θα ήμουν αφελής να μην δίνω στον έναν ή στον άλλο και ανάποδα να ήταν τα πράγματα, πάλι θα ήμουν.
2: Αλλά εικόνα ρε γαμότο. Δηλαδή βλέπεις τον
0: Εντάξει,
2: άλλον.
0: Εικόνα, οκ. Δεν ξέρω τι κάνει η γραμμή σου, Γιάννη. Δεν... Ακούω τον εαυτό μου σε επανάληψη. Μας ακούει ο Γιάννης.
2: Περίμενε λίγο. Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα ναι.
2: Ωραία. Μήπως, λοιπόν, εγώ ξέρεις γιατί λέω δεν δίνω τύχη. Γιατί δεν βλέπω, να βλέπω μια βελτίωση ρε παιδάκι μου. Είχε 15 μέρες να κάνει προετοιμασία, έτσι. Απρόσκοπτη. Δεν είχε ματ. Να κάνει, να βελτιώσει τη φυσική. Να κάνει λίγο τακτική. Είδες καμιά βελτίωση εσύ σε 15 μέρες. Εγώ χειρότερο τον είδα. Τον Παναθηναϊκό από ότι πριν, από ότι με τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Θα μου πεις με τον ΠΑΟΚ έπαιζε. Ίσως αδιαφορούσαν. Τι να πω.
0: Εντάξει, ωραία, αδιαφορία δεν είναι. Ξέρεις, 190 πόντι από τον ΠΑΟΚ είναι. Εγώ βάζω, ας πούμε,
2: με τη Βαλένθια.
0: Πρόσεξε, δεν βάζω 102, ξέρω το πόσο έρθει στην παράταση. Τα 2-40 λεπτά να σου βάλω ότι είναι 96 πόντι σε ένα μάτσο, 92. 94 στο άλλο είναι 190 πόντι.
2: Μπράβο, είναι και η εικόνα.
0: Δεν βάζω καν την παράταση, κάνω και σκόντο, ας πούμε. Είναι 200 πόντι σχεδόν.
2: Με τη Βαλένθια, στα δύο μάτς τουλάχιστον εκεί μέσα, έτσι, έδειξε βελτίωση. Έδειξε ότι έπαιξε μπάσκετ. Και λέω τώρα, εγώ αυτό σκέφτομαι. Λέει, θα το πάρει πεισματικά, θα κάτσουν εκεί, θα δουλέψουν 15 μέρες, θα ξεσκιστούν. Τι να σου πω. Τώρα ο Γιαννακόπουλος κατά μέρα καλά έκανε σήμερα και πήγε. Και τους ταρακούνησε, γιατί πρέπει κάποιος να τους ταρακουνήσει. Αφού δεν έκανε την αλλαγή, τουλάχιστον προπονητή να ταρακουνηθεί, θέλει κάτι θέλει να ξυπνήσει. Πιστεύω ρε παιδάκι μου, και εγώ πιστεύω ότι θα έστω αταμάν, έστω και τελευταία στιγμή, έστω και στην τελευταία του εβδομάδα θα παρουσιάσει μια κάτι, θα παρουσιάσει κάτι. Και εγώ έχω μια κρυφή ελπίδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Αν αντικειμενικά θα μου πεις αυτό. Αν ο Μπράντοβιτς δεν κλείσει, που είναι πιθανό, δεν είναι σίγουρο, έτσι. Συμφωνείς, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Έτσι. Συμφωνείς.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, που υπάρχει και αυτή. Μικρή πιθανότητα, βέβαια.
0: Πάντα υπάρχει πιθανότητα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή να σου πω ότι δεν έχει καμία ελπίδα ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να σου πω αυτό, όταν πες να φύγει δύο.
2: Σου βάζω αυτές, ναι, υποθετική. Αν ο Παναθηναϊκός και τα δύο είναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να μην κλείσει τον Ομπράντοβιτς, να μην θέλει κάπου να μην τα βρουν και ο Αταμάν να πάρει το πρωτάθλημα. Δίνεις πιθανότητα να τον κρατήσει του χρόνου ή το 100% ότι θα φύγει.
0: Δεν μπορεί να είμαι σίγουρος για τίποτα.
2: Δεν μπορείς. Αυτό λέω και εγώ και το φοβάμαι. Άμα πάρει πρωτάθλημα Αταμάν και δεν κλείσει ο Ομπράντοβιτς, φοβάμαι ότι θα τον κρατήσει τον Αταμάν. Γιατί δεν έχει και άλλον. Δεν έχει κι άλλον. Ποιο να πάρει. Πες μου μια περίπτωση. Ο Πασκουάλ έκλεισε. Ο Ιτούδης έκλεισε. Ο Σάρας έκλεισε. Ο Σφερόπουλος έρχεται. Όχι. Με τίποτα. Ο Σπανούλης με τίποτα και να μην πάει στον άλλη δεν έρχεται. Ποιο να πάρει. Πες μου ένα
0: Θες να σου πω ένα πράγμα. Έχεις φανταστεί την κοινή γνώμη στην Ελλάδα εάν ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχουν έρθει όλα τα πράγματα πάρει τελικά το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ό,τι και
0: να έχει υποθεί. Γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα, ρε Γιάννη.
2: Όχι, τι εννοείς ότι θα γίνει Θεός ο Αταμάν πάλι.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
2: Αυτό είναι ασχετοσύνη, ρε Κώστα. Αυτό είναι.
0: Ρε φίλε, αφού έτσι κρίνουν όλοι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν βλέπουν την εικόνα δύο χρόνια. Μα αυτό
0: φίλε,
2: το κάνανε.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος. Και εγώ στο κεφάλι του Γιαννακόπουλου δεν μπορώ να αποφασίσω.
2: Έχει χάσει την μπάλα. Δηλαδή αυτό και στο κύπελο δεν έκανε τρεις εμφανίσεις φοβερές. Και εκεί πάλι θυσιάστηκαν όλοι εγώ.
0: Είναι άλλο τι σκεφτόμαστε εσύ και εγώ και ο καθένας που...
2: Ναι.
0: Και άλλο τι θα γίνει μετά.
2: Δεν δίνεις πιθανότητα να μείνει.
0: Εάν πάρει το πρωτάθλημα. Εάν πάρει το πρωτάθλημα. Μετά είναι ανοιχτό ρε φίλε.
2: Αυτό. Γιατί κάποιοι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν θα πω ονόματα, λένε ότι και να γίνει και την Ευρωλίγκα λέει να έπαιρνε θα έφευγε. Το έχω ακούσει από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Εσύ στο μυαλό, πρόσεχε, επειδή κανένας δεν.
2: Έχει χαθεί η μπάλα στα αποδυτήρια.
0: Ρε Γιάννη, έλα να σου πω κάτι. Και ό,τι και να λένε οι δημοσιογράφοι, οτιδήποτε και να λένε, να ξέρεις ένα πράγμα. Μόνο και μόνο, εάν στο Γιαννακόπουλο πας και του πεις κάνε αυτό, ή νιώσει ο ίδιος ότι του κάνεις υπόδειξη, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος

0: το ακριβώς αντίθετο. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Δεν νομίζω, όχι. Ο Γιαννακόπουλος πονάει την ομάδα. Θα το κάνει επειδή πιστεύει
0: ότι είναι καλύτερο. Βρε, τι σχέση έχει το αν πονάει την ομάδα με αυτό που σου λέω εγώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύει ότι, είναι, ότι κάνει κακό στην ομάδα και το κάνει από αντίδραση. Αυτό λες.
0: Όχι, εάν του πεις κάνει αυτό τώρα, δεν θα
1: και
0: το κάνει.
1: Και πιστεύει ότι είναι καλό, θα κάνει το αντίθετο.
0: Άφησε με να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αν στον Παναθηναϊκό τα πράγματα δεν ήταν τόσο σφιχτά μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και δεν πιεζόταν τόσο από μεγάλο κομμάτι του τύπου, ίσως να τον είχε διώξει τώρα.
1: Α, και λες το κάνει από αντίδραση και δεν το διώξει.
0: Για τη συγκεκριμένη στιγμή έχω κάποιες...
1: Είναι μεγάλη χαζομάρα του Γιαννακόπουλου.
0: Έχω κάποιες ενδείξεις, θα σου πω. Μπορεί να μην είναι και ενδείξεις, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Ότι ειδικά εξαιτίας ενός πρωτοσέλιδου σε κάποια εφημερίδα, γι' αυτό έμεινε ο Αταμάν.
1: Άρα αντιδραστικά το
0: να σου, να σου πω έτσι, όσο πιο πολύ, όσο πιο απλά μπορώ, μπορείς να ανατρέξεις τις τελευταίες 10 ημέρες να δεις τα εξώφυλλα και θα καταλάβεις.
1: Είναι χαζομάρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος...
0: Εντάξει φίλε, χαζομάρα, ξεχαζομάρα, εγώ σου λέω ότι τι ξέρω, τι έχω καταλάβει.
1: Άμα είναι πισματάρις, τι να του πω, είναι ξεροκεφαλιά, γιατί ο Γιαννακόπουλος κατά μένα...
0: Τώρα το τι θα κάνει το καλοκαίρι και εμένα, αν μου δώσει πιθανότητες από 95% ρε φίλε, ακόμα και αν το πάρει, αυτό θα σου πω. Αλλά 100% εσύ στο μυαλό του συγκεκριμένου ανθρώπου μπορείς να μπεις και να ξέρεις ότι 100% αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός θα το διώξει. Να πεις 100%. Να μην αφήσεις ούτε μία πιθανότητα.
1: Δεν έχει ένα όνομα να πεις, πες μου ένα όνομα.
0: Γιατί πρέπει να είναι όνομα, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό με το όνομα.
1: Δεν σου λέω όνομα μεγάλο. Ένα, πες μου, ένα πιεσί, ας πούμε. Πες πως ήσουν αύριο general manager. Ποιο θα έπαιρνες.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη δικιά μου λογική.
1: Το πώς. Άμα δεν υπάρχει, σου λέω, άλλος δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, ρε φίλε. Άμα πάει ο Παναθηναϊκός και χτυπήσει πόρτες, θα υπάρξει. Απλά είναι. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική εκτός από μία. Που είναι πολύ δική.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και δεύτερες επιλογές. Ας πούμε, άμα ήταν ο Ιτούδης ελεύθερος ή ο Σάρας. Θα πεις, δεν παίρνω τον Ομπράντοβιτς, πάω στον Ιτούδη, πάω στο Σάρας. Αν ερχόταν ο Σφερόπουλος, να πεις, έχω το πες μου ένα όνομα. Ποιο θα παίρνει, τον Πρίφτη, τον Μπάγκη. Η μόνη λύση που βλέπω, ίσως, αν δεν έκανε τις δύο τελευταίες κακές χρονιές, ήταν ο Λάσο. Γιατί αν θυμάσαι, ο Γιαννακόπουλος, είχε πρώτη επιλογή το Λάσο και δεν του κάτσε και πήγε στον Αταμά.
0: Ωραία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Γιάννη.
1: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά.
1: Για.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στο Πορεφέμιση 94,6 συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλά.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα. Τι χρόνια πολλά.
1: Και συγχαρητήρια στο παλικάρι, κρίμα. Ήταν άτυχος. Ήταν πολύ άτυχος. Κρίμα.
0: Τι να πεις.
1: Νέο παιδί. Κρίμα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, να πω τώρα για το Παναθηναϊκό και για τη Manchester United, μπορώ?
0: Φυσικά, ό,τι θες λες.
1: Λοιπόν, για το Παναθηναϊκό, σε ποδόσφαιρο ανοίγει μια νέα εποχή από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω θα κάνουμε καλές μεταγραφές, δηλαδή θα πάρουμε και Έλληνες προσφυγιστές και από ό,τι φαίνεται και Σκανδιναβούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Κοίτα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο προπονητής και όλα τα ονόματα που σκάνε για την ώρα είναι ή από την πατρίδα του ή Σκανδιναβία. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα φέρει Σκανδιναβούς πάντως. Δεν νομίζω να.
0: Εντάξει, έχει παράδοση. Είναι καλή ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλή.
1: Είναι πολύ τίμη η Σκανδιναβή. Είναι πολύ καλή παίκτες και δυνατά παιδιά. Συνήθως είναι και ψηλή, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα στις κεφαλιές και στα στιμένα. Γιατί φέτος το είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ο μόνος που καθάριζε ήταν ο Ίγκανσον, όλοι οι άλλοι ήταν σε πολύ άσχημη. Δηλαδή ενώ είναι πάρα πολύ καλός ο Μπράουν, σαν Μπράουν τον λένε.
0: Τον Μπάλμεν Μπράουν, ναι.
1: Ενώ είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Είναι πολύ επιρρεπής στους τραυματισμούς. Κατά τα άλλα είναι καλός παίκτης.
0: Νομίζω ότι είναι και πιο σίγουρος στο ρόστερ από τα στόπερ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει τώρα, να σου πω, δεν λέω ότι.
1: Και ο Ίγκανσον είναι μάλλον για να φεύγει, αλλά είναι ηγετική μορφή. Τώρα ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε τώρα το πώς σκέφτεται ο προπονητής, προφανώς προπονητές επιλέγουν κάποια παιδιά που, OK, μπορεί να μην είναι στην προτεραιότητα από άποψη αγωνιστική και να τον έχουν ως πρώτη επιλογή,
1: ναι.
0: Αλλά τον θέλουν για άλλους λόγους, για τα αποδυτήρια, ξέρω, γιατί μπορεί να
1: συνεχθούν με. Αμυντικά είναι καλός παίκτης ο Ίγκανσον, αλλά στην μπάλα κάτω δεν είναι τόσο καλός, ξέρεις, να τη μοιράζει και τέτοια που θέλει αυτός.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα, που θα δούμε.
1: Εκεί είναι, ξέρεις, που λέω ότι
0: γιατί σου λέω, γιατί δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά να ξέρουμε αυτόν τον προπονητή.
1: Βέβαια τώρα δεν έχει βγει να πει ότι ρε παιδί μου παίζω, ξέρω εγώ.
0: Το γνωρίζουν, ενώ δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του ποδόσφαιρου, παίζει και πώς παίζει και τα λοιπά. Αλλά φέρουμε στο πώς είναι ο χαρακτήρα σου, το πώς είναι η συμπεριφορά του, τι παίχτες θέλει, αν ναι, θέλει ναι. Να έχει και κάποια παιδιά με προσωπικότητα ναι. Μέσα από διτήρια ναι. Που να βοηθάνε, ας πούμε, και τον ίδιο τον προπονητή, ειδικά ένα νέο προπονητή. Χρειάζεται μέσα στα αποδυτήρια κάποια
1: όχι,
0: παιδιά
1: να ξέρουν τα πόδια, εντάξει. Όλα χρειάζονται. Τώρα όσον αφορά τη United, την ομάδα μου, τη δεύτερη μου καψούρα που λένε, είμαι πολύ ευχαριστημένος που είναι ο Κάρικ, φίλε. Και θα το τελειολογήσω. Μας είχε πάρει 8ος, 1ος, τι ήμασταν, και με τα ψέματα, γιατί με 2-3 καλούς παίκτες έβγαλε όλη τη χρονιά ο άνθρωπος, ανανέωσε και όλη την ψυχολογία της ομάδας, καμιά σχέση United του πρώτου γύρου με το δεύτερο, πήρε σχεδόν όλα τα ντέρμπι εκτός από τη Newcastle, νομίζω έχασε 2-1, όλα τα άλλα τα ντέρμπι τα πήρε, μας έβγαλε τρίτους και με σχετική άνεση τρίτους, και οπότε λέω ότι αν του χρόνου

0: κάνει κάποιες μεταγραφές στα στόπερ και στα αμυντικά χαφ, και πάρει και ένα μπακάκι, πιστεύω θα πάμε καλά. Εσύ τι λες?
1: Κοίτα, γιατί η United φέτος είχα θετική, πολύ θετική εντύπωση, ειδικά μετά τα μισά.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω και συνέχεια, έτσι, ανάλογη συνέχεια δηλαδή.
0: Κάτι δηλαδή άκουσα ότι θέλει να πάρει τον άλλη. United.
1: Από την Newcastle. Ναι, ναι. Χρειάζεται ένα παίχτη με αυτό.
0: Θέλει ποιότητα, ρε παιδί μου, στα αμυντικά χάφου. Γιατί τώρα θα φύγει ο Κασεμίρο. Λογικά θα είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ του Κασεμίρου που θα πάει τώρα στη Βραζιλία. Το ίδιο Κασεμίρο. Με το Μαϊνό, ξέρω, θα μείνουμε μόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
1: θέλει κόσμο εκεί. Θέλει οπωσδήποτε κόσμο.
0: Θέλει τουλάχιστον δύο αμυντικά χάφου. Θέλει στόπερ. Καλό σαν το Μαλγκουάι που έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν εφέτο. Θέλει έτσι καλούς παίκτες, παιδί μου. Και ίσως και θέλει και τερματοφύλακα εδώ που τα λέμε, γιατί...
1: Λογικά ναι, θέλει και πρώτο τερματοφύλακα, συμφωνώ.
0: Ναι, γιατί και αυτός ο Νάνα είναι, ρε παιδί μου... Τώρα δεν τον έβαζε, έβαζε έναν Τούρκο, όχι τον Τούρκο, έβαζε έναν Βέλγο, έναν Λάμερτς, κάπως έτσι. Αυτός είναι καλός. Και ο Τούρκος που έχει είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Νάνα είναι σταθερός. Δεν μπορεί να σου πιάσει τα άπιαστα και να σου φάει, ξέρω εγώ, το πιο τσαφ γκολ. Ξέρεις, τα περισσότερα τσαφ είναι τσαφ, δεν είναι γκολ, ξέρεις. Να πάει να πάει ισοάγραφο η μπάλα, να μην μπορεί να το πιάσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, που
0: γιατί έχω κόσμο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλους, θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια ενδιαφέροντα σημεία από την καριέρα του Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ, το παίχτη που αναμένεται άμεσα να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει τα ραδιά συμβουλή με την ΑΕΚ. Στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ασφαλώς κάποια σημεία από την καριέρα του νέου αποκτήματος της ΑΕΚ, αν όλα πάνε καλά. Θα είναι το πρώτο αποκτήμα του καλοκαιριού για την Ένωση. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Μέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Κώστα. Δημήτρη
1: από Πατήσια,
2: Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και εγώ τα συλληπιτήρια μου, ένας νέος άνθρωπος, ένα καλό παιδί. Δεν ήταν χαμηλών τόνων. Αλλά πάνω απ' όλα...
1: Και βοήθησε, εγώ θέλω να πω αυτό που θυμάμαι, εκείνα τα μάτς που...
2: Ναι, ναι.
1: Που προκρίθηκε η ΑΕΚ στους ομίλους, είχε συμβάλει ναι, καθοριστικά στο να τα καταφέρει η ΑΕΚ να πετύχει ναι, εκείνο ναι, το στόχο...
2: Το
1: 18. Μόλις είχε έρθει στην ομάδα και έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή και στα 4 για παίχτη... που ήρθε στην ομάδα, μπήκε αμέσως και βοήθησε και στα 4 παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικός. Ναι, και να πω ότι ήταν ο μόνος που έπαιξε από τα νέα αποκτήματα βασικός σε όλα τα μάτς.
2: Σε σχέση με το
1: ναι, που ήταν εκείνο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε στα πεζά. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, θα μιλήσω και για τον μπάσκετ λίγο γρήγορα για να μην φάω χρόνο, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο χρειάζεται οπωσδήποτε 10 μεταγραφές, δηλαδή και δεν ακούω να λένε για δεξί μπακ και για αριστερό μπακ, γι' αυτό κάπως με ανησυχεί.
1: Εγώ λέω το εξής, παιδιά, και okay, κάποιες φορές ορισμένα πράγματα ακούω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, κατάλαβες από τον περίγυρο, δεν μπορώ να πω το πω ναι, τάδε, τάδε, τάδε. Σας λέω κάτι. Δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι θα ζητήσει ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Ναι, τα θέλω.
1: Είναι άλλο, ναι, έχω δει την ομάδα. Να σου πω κάτι. Άλλο έχω δει την ομάδα από κασέτα, ξέρω, έχω παρακολουθήσει παιχνίδια κτλ. Εγώ δεν σου λέω, έχει γίνει σίγουρα προεργασία κτλ. Το τι διαπιστώσεις έχει κάνει ο ίδιος, καλά-καλά, ναι, ακόμα δεν τις έχει εκφράσει και δεν τις έχει μεταφέρει στους ανθρώπους που τρέχουν τα μεταγραφικά. Προφανώς έχουν συζητήσει με τον Κοτσόλη, ήρθε ο άνθρωπος το μεσημέρι, θα έχει επαφές ναι, 2-3 μέρες, να τα βάλουν κάτω, να το καταστρώσουν. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ό,τι γράφεται...
2: Ναι, είναι άνευ.
1: Άνευ ουσίας, ναι, γιατί... Κανένας δεν ξέρει πραγματικά τι θα ζητήσει αυτός ο άνθρωπος.

0: Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να υπάρχει μια μετάβαση. Η ΑΕΚ το είσαι το περασμένο καλοκαίρι. Ακόμα και αν γίνουν, εγώ σου λέω ακραία περίπτωση να γίνουν 10 μεταγραφές και να φύγουν άλλοι 10, στα μάτς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, θα παίξει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που ήταν στην ομάδα της σεζόν που τελείωσε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι και να πάρεις 10 παίκτες και να τους βάλεις όλους μαζί να παίξουν, θα αποκλειστείς. Το πιθανότερο είναι να αποκλειστείς. Αν δεν αποκλειστείς το πρώτο ζευγάρωμα, θα αποκλειστείς το δεύτερο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το ότι μπορεί μετά, όταν θα έχεις πάρει, ξέρω εγώ, όλους τους παίκτες, αφού και να έχουν πάει καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, π.χ. και να έχει περάσει στο κόφερες και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία, εκεί θα δεις ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα μείνουν κτλ. Μπορεί παιδιά που να είναι τώρα στην πόρτα της εξόδου, γιατί συνέβη αυτό και σε εμάς, να παίξουν. Ξέρεις τι, με τον Περέιρα, ας πούμε, έγινε μια πολύ ξεκάθαρη κουβέντα, άσχετα αν έφυγε τώρα.
1: Ναι.
0: Το περασμένο καλοκαίρι, του είπε ο Περέιρα και το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι της ΑΕΚ, ότι ξέρεις τι,
1: ο
0: Νίκολης με τον Περέιρα.
1: Ναι.
0: Του είπε ρε παιδί μου, του λέει coach, δέσμε και αν δεν σου κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα φύγω από μόνος μου. Και πάλεψε και τουλάχιστον στα παιχνίδια τα αποκριματικά στην αρχή της χρονιάς. Μετά είχε ένα μεγάλο κενό γιατί είχε τον τραυματισμό, 2-2,5 μήνες έμεινε έξω. Και στο τέλος ήταν πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα και αν λέω τώρα ότι ο Δημήτρης πήγε, για να μην πω κάποιο όνομα παίκτη του Παναθηναϊκού, θα φύγει.
1: Ναι. Αν δεν το δω, πώς θα πάρει την απόφαση.
0: Ναι. Μπορεί αυτός που θεωρείς εσύ
1: εγώ τώρα. Εγώ θα έλεγα και μια καλή λύση είναι να σκεφτούμε την επιστροφή του Μάγνουσον για την άμυνα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Δεν τα κακός. Και μετά από σοβαρότερο. Και να πάω για το μπάσκετ. Έχω ακούσει διάφορα θέματα, διάφορες απόψεις και θα έλεγα κάτι που άκουσα, δεν τα δικό μου δηλαδή, δεν θέλω να πω από ποιον δημοσιογράφο, αλλά ταυτίστηκα. Μήπως ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερα να αφήσει τον Αν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, αλλά και πολύ ξέρεις, extreme. Να αφήσει τον Αν για άλλες πολιτείες και να πάρει κάποιον ο οποίος θα είναι περισσότερο ρολίστας, περισσότερο, θα έχει και τους πόντους του βέβαια. Γιατί ο Νάνε απέδειξε τον τελευταίο
0: αυτή
1: καιρό.
0: Αυτή η απόφαση, αν ποτέ είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δεν μπορεί να ληφθεί από τον προπονητή που υπάρχει τώρα, εφόσον κατά 95%.
1: Όχι, εγώ αφήνω
0: και ένα 5% πάντοτε, ναι. Γιατί κανένας δεν είναι στο μυαλό οποιοδήποτε ιδιοκτήτη.
1: Ναι. Αλλά έχει εμφανιστεί.
0: Θα το αφασίσει ο καινούριος προπονητής, αν και εφόσον υπάρχει.
1: Έχει εμφανιστεί το γεγονός, ρε Κώστα, ότι χαλάει το παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, πέρσι και φέτος έκανε καλά παιχνίδια, δεν λέω, αλλά συνήθως ήταν ένας παράγοντας ο οποίος χαλούσε την πορεία της ομάδας σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγώνα. Δηλαδή το είδαμε και με τη Βαλένθια.
0: Δημήτρη, αν πρόσεξε, επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα προπονητή, ακόμα και αν ισχύει αυτό που, λες. Εάν εγώ σε αφήνω να κάνεις ό,τι θέλεις, εγώ είμαι προπονητής και εσύ σε παίξεις και σε αφήνω να κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ομάδα, το πρόβλημα ξεκινάει από μένα, δεν ξεκινάει από σένα.
1: Σίγουρα, αυτό λέω. Και μάλιστα το συνδυάζω.
0: Αυτό λοιπόν, όταν θα κληθεί να το διαχειριστεί οποιοδήποτε προπονητής αναλάβει, αν αναλάβει καινούριος προπονητής, ή αν παραμείνει ένα 5%, 1%, 2% όσο θες. Ναι, θα πρέπει να το διαχειριστούν σοβαρά. Όταν ήρθε η ώρα, είτε είναι καινούριος ο προπονητής, είτε...
1: Αλλά
0: είναι...
1: να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ότι μήπως δεν πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στο να έχει.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα αυτά είναι απόψεις. Εσύ εκφράζεις τη δικιά σου άποψη, τώρα κάποιος άλλος θα πει να πει κάτι διαφορετικό. Okay.
1: Σε σχέση το. Και μάλιστα.
0: Για το θέμα του Νάν που λες.
1: Ναι, και σε σχέση.
0: Εγώ να ξέρεις, μάλιστα... μετά από τις δύο χρονιές. Είμαι αρκετά κοντά στη δική σου άποψη, αλλά.
1: Ναι,
0: θεωρώ ότι ένας και μόνος συγκεκριμένος προπονητής θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί. Νομίζω και ότι καταλαβαίνεις. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό,
0: ναι. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να πάμε παρακάτω γιατί έχω κόσμο. Να σε καλά. Καλό μήνα, να έχουμε και χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σας, φίλε μου. Καταρχάς, τα συλληπιτήριά μου, έτσι, για τον παίχτη ο οποίος πέθανε τόσο νέος, έτσι. Είναι πραγματικά μια αδικία της ζωής αυτή, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους να πεθαίνουν. Βέβαια, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς. Αλλά πάντα είναι μια αδικία όταν ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει, έτσι. Και ειδικά ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο και δικαιώματα, έτσι.
0: Καλά, για κανέναν δεν είναι καλό τώρα.
2: Για κανέναν δεν είναι καλό και ειδικά και για παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τόσο δικαιώματα. Γιατί ξέρεις, οι παίχτες είναι και πρότυπα για πολλούς, έτσι. Πάντα βέβαια όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του, έτσι. Και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα δυσάρεστα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση στο ποδόσφαιρο, και στις τρεις γραμμές, αλλιώς μπορεί να κινδυνέψει η πορεία του στην Ευρώπη, είτε αυτό είναι Champions League είτε είναι
0: Europa,
2: είτε είναι Europa, έτσι. Αυτό που θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί είναι να παραμείνει ο κύριος Αταμάν στον Παναθηναϊκό, έτσι. Αυτό που ποντάρουμε είναι ότι ίσως ο κ. Γιαννακόπουλος, για να μην φανεί ότι απέτυχε, τον κρατήσει τελικά, για λόγους εγωισμού. Ίσως τον κρατήσει, χάσει και κερδίσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τον θέλουμε τον κ. Αταμάν ως αντίπαλο. Έτσι, με δεδομένο ότι έχει διευρύνει τις ήττες με τον Ολυμπιακό και δεν πήγε καλά και στην Ευρώπη. Έτσι. Τώρα όσο για τον φίλο Γιάννη, είναι συμπαθής, έτσι, είναι συμπαθής. Η διαφορά μας είναι ότι, και αν θες ρώτησε και όλους τους επόμενους, συγκρίνει αθλήματα, έτσι, και είναι λάθος.
0: Εντάξει, δεν έκανε συγκρίση την περασμένη εβδομάδα, είπε για ένα θέμα που μπήκε στα...
2: Ναι, όχι,
0: στα
2: την περασμένη,
0: το Σάββατο λέμε τώρα, εντάξει, όχι. Okay.
2: Ναι.
0: Δεν προσβάλλει κανέναν. Γιάννης κάνει κριτική στην ομάδα του. Εντάξει, απλά με τον Αταμάν το είχε παρατραβήξει κάποια στιγμή σε επίπεδο που δεν έπρεπε, ρε παιδί μου. Ενώ ήταν τεχνικά θέματα κτλ. Και να πει ό,τι θέλει. Τώρα μετά για την ψυχοσύνθεση του καθενός, εντάξει, είναι λίγο περίεργες οι κουβέντες αυτές.
2: Η διαφωνία μας είναι στις συγκρίσεις.
0: Στις συγκρίσεις των αθλημάτων, το έχω καταλάβει.
2: Δεν είναι προσωπικές οι διαφωνίες μας.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ο Γιάννης θα παίρνει λίγο πιο βαριά από ό,τι πρέπει και εγώ ξέρω ότι δεν είσαι, θα άνοιξα την παράδοση τέτοιο παιδί, εντάξει.
2: Όχι, είναι όλοι είναι συμπαθέστατοι, δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό, αλίμονο. Όμως κάνει συγκρίσεις άδικες. Μπορεί να είπε ότι δεν κάνει συγκρίσεις, αν ρωτήσει και όλους τους υπόλοιπους μετά από μένα θα δεις αν κάνει όσοι.
0: Είναι Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχω αρκετό κόσμο τώρα, είδαμε ότι έχουν μαζευτεί γράμμες. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Κωστή, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα πάνω μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό μήνα.
3: Τι κάνεις, φίλε, καλό μήνα. Πήγες για κανένα μπανάκι?
0: Όχι ρε φίλε, που να πάω.
3: Όπως σήμερα ήταν μούρλα.
0: Σήμερα, όπως ερχόμουν με τα... και με το τραμ, μια στάση που κάνω, έτσι, από την Καλλιθέα μέχρι εδώ να... Να έρθω, γινότανε το αδιαχώρητο μέσα, είχαν πάει, όλοι ήταν με τα...
3: Μα ήταν και ο καιρός, ρε φίλε. Και χτες καλά ήταν, αλλά φυσούσε λίγο εδώ στην Πρέβη, αλλά σήμερα
0: και
3: ήταν...
0: Και εδώ φυσούσε, σήμερα ήταν ωραία. Σήμερα ήταν ωραία,
3: φανταστικά.
0: Να σου πω πως έβλεπα τους πιτσιρικά, δηλαδή τώρα ωραία θα ήταν, ρε φίλε, να
3: πάμε. Κανονικό καλοκαίρι, φίλε, και το ουζάκι και αυτά, πω, αυτά είναι. Λοιπόν, είναι κανονικός προπονητής ο Αταμάν Κώστα? Όχι κανονικός, από το πάνω ράφι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
3: Αποκλείεται ο Αταμάν να πάει στην Μπαρτσελόνα, αν ισχύει αυτό που λένε ότι ο Τσάβι Πασκουάλε έχει κλείσει στη Ντουμπάι, πώς το λένε.
0: Ναι, αυτό ακούγεται, ναι.
3: Ναι.
0: Καλά, θα γίνουν καραμπόλες τους προπονητές φέτος, πολλές.
3: Ναι, συμφωνήσω ότι ο Αταμάν, αν πάει στην Μπαρτσελόνα ή αν πάει στο Μιλάνο, ξέρω εγώ, και φύγει από τον Παναθηναϊκό, να πάρει, αν όχι με την καλημέρα, με το καλημέρα, με τη δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, να πάρει Ευρωλίγκα.
0: Θα σου πω, κάτι που ίσως να μην έχει, νομίζω ότι δεν έχει συζητηθεί και καθόλου. Θα σου πω κάτι για τον Αλαμάν. Επειδή δεν μπορεί ξαφνικά να έγινε από,
3: μπράβο,
0: από μάγκας δάγκας και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχει και αυτός κάποια χαρακτηριστικά που όταν ο προπονητής αρχίζει και κάνει την αντιπαράθεση με, ακόμα και με τους αντιπάλους πιο προσωπικοί, μπαίνει σε λάθος, μπαίνει σε λάθος μονοπάτια και αυτό του κοστίζει.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ.
0: Θεωρώ
3: σε
0: ότι
3: αυτό,
0: αν πάει σε μια ομάδα που δεν θα έχει αυτό το πράγμα, όπως έχουν εδώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
3: Συμφωνώ, γιατί
0: μπορεί
3: εδώ είναι
0: το,
3: το
0: οι επιλογές του και το μυαλό του. Δεν είναι, παιδιά, να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Ξαφνικά ο Αταμάν δεν έγινε ούτε άσχετος, ούτε ταβερνιάρης, ούτε
3: μπράβο,
0: τίποτα.
3: Έτσι,
0: απλά
3: μπράβο,
0: θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία με τους προπονητές σε όλα τα ομαδικά σπορ που πετυχαίνουν το top από την πρώτη χρονιά. Αναλογικά,
3: αυτό για μένα.
0: Αναλογικά και, με το τι μπορεί να ζητάς από μια ομάδα. Δηλαδή δεν σου είπα ότι το top ας πούμε θα είναι η ελληνική ομάδα να πάρει το Champions League στο ποδόσφαιρο. Μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Το top ας πούμε για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ήταν που ήρθε ο Αλμέιδα και
3: πήρε τάμπλ. Στο μέτρο του δυνατού που λέμε.
0: Στο μέτρο του δυνατού, ναι.
3: Ναι.
0: Επίσης και για τον Νίκολιτς θα είναι δύσκολη η δεύτερη χρονιά. Γιατί θα έχει απαιτήσει ο κόσμο.
3: Ναι, μπράβο, γιατί το ίδιο είναι και με τον Αλμέιδα, ας πούμε.
0: Αυτό σου λέω ότι όταν, στην Ελλάδα, όταν πετυχαίνει την πρώτη χρονιά, θα πρέπει. Εδώ το Μεντιλίμπα, ας πούμε, πέτυχε σε δύο συνεχόμενες χρονιές.
3: Ναι,
0: φέτος.
3: Μπράβο.
0: Είδες ότι, ας πούμε, οι φίλοι του Ολυμπιακού τα μισά και μετά.
3: Πάντα με την πρώτη χρονιά την επιτυχημένη.
0: Και ρε, παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ απλό. Επειδή η καθημερινότητα των προπονητών είναι σαν, δηλαδή σαν να κάθεσαι σε μια δουλειά, ακόμα και κάθε μέρα δουλεύεις, η ζωή στην προπονητική και σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε, η μία σεζόν είναι σαν να περνάς τρία χρόνια κάπου. Η φθορά είναι πολύ, η φθορά της καθημερινότητας, ειδικά στις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι τεράστια. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
3: Στόλα, υπογραμμίζω σε αυτά που λες.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Ακόμα και σε μια ομάδα που είναι σε πολύ χαμηλή κατηγορία, ακόμα και αν είναι όνομα, στο λέω επειδή το είσαι, ας πούμε, και να είμαι στον εθνικό, το να είσαι αυτούς τους μήνες που οι μικρές κατηγορίες της αστυνομικής δεν έχουν μεγάλο κύκλο, ξέρεις, το εύρος των μηνών, ξέρω εγώ, κτλ.
3: Yeah.
0: Αυτό σου φαίνεται και έχεις μια θέση, ρε παιδί, να πω, είσαι κοντά, ζεις την ομάδα από κοντά. Αυτό το διάστημα που περνάς, όταν είσαι κάθε μέρα με μια ομάδα, νομίζω ότι είναι, ρε φίλε, τρία χρόνια αντί για ένας.
3: Εντάξει.
0: Φαντάσου τον προπονητή τώρα που έχει την ευθύνη μιας πολύ μεγάλης ομάδας.
3: Ναι. Η αποδόμηση του Αταμάν για μένα δεν είναι σωστή. Θα πω μια κουβέντα. Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που όλοι το ξέρουμε, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, τόσα χρόνια, ότι είναι του ελεύθερου, εντελώς αντίθετος με τον Μπαρτζόκα, έτσι. Σαν μπασκετική.
0: Απλά για να σου πω με μια κουβέντα. Ο Αταμάν από όταν μπήκε στη διαδικασία να αρχίσει να κάνει mind games στον Μπαρτζόκα, έπαψε να ασχολείται μια διετία με το παιχνίδι αυτό καθ'
3: μπράβο,
0: αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ο Μπαρτζόκας κοίταξε να βελτιωθεί και θυμάστε που σας το έλεγα από την αρχή της χρονιάς, γιατί κουβεντιάζουμε πολλές φορές ότι ο Μπαρτζόκας φέτος στις αντιδράσεις του, άσχετα με το τι έγινε στο Ντουμπά και τα λοιπά, τον βρήσαν. Εντάξει, εκεί μπορεί να ξεφύγεις και εγώ και εσύ μπορεί να ξεφύγουμε και ο Χ και ο Ψ. Όταν σε βρίζουν, δεν ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, πήγαινε σε ένα γήπεδο κιόλας να σε βρίζουν να δούμε πώς είναι.
3: Εντάξει, οφείλει
0: να συγκρατηθεί. Σε γενικές γραμμές όμως, σε σύγκριση με άλλα ξεσπάσματά του, ειδικά την ώρα που κάθεται στον πάγκο, γιατί αυτό ενδιαφέρει την ομάδα του, σας το είχα πει ότι από την αρχή φαινόταν πιο.
3: Φέτος, ναι.
0: Συγκρατημένος, τέλος πάντων, σε σύγκριση με άλλες χρονιές.
3: Φέτος, ναι.
0: Αυτό αποτυπώθηκε σε αποτέλεσμα.
3: Ας πάμε λίγο στο διατάφτα. Ο Αταμάν φέτος έκανε λάθη.
0: Πώς δεν έκανε.
3: Δεν αντιλέει κανένας. Ούτε τη θέση 5 δεν τη χειρίστηκε καλά. Δηλαδή βασίστηκε, δηλαδή υπολόγισε πάρα πολύ στην επιστροφή του Λεσόρ. Εάν ας πούμε ισχύουν όλα αυτά που ισχύουν για τον Χόλμς, έπρεπε να κρατήσει οπωσδήποτε το Γιούρτσεβεν για κάτι διαφορετικό και μια περαιτέρω λύση, και δεν χειρίστηκε καλά τη θέση στον Άσο δεν έπρεπε να, ούτε καν να πλησιάσει, αλλά θα μου πεις ο Σόρς τότε ήταν περιζήτητος. Αλλά εμένα αυτό ποσός με ενδιαφέρει αν ο Σόρς ήταν περιζήτητος από τη στιγμή που στην περιφέρειά σου ο Σόρς δεν κολλάει, γιατί αμυντικά πρέπει να τον καλύψεις. Έχεις έναν παίκτη που ο Γκραντ φέτος δεν ήταν ο Γκραντ που ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ειδικά από τη μέση της σεζόν και προς το τέλος. Ο Γκραντ δεν ήταν ο Γκραντ. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Έπαιρνε, δηλαδή, όποτε ο Γκραντ έπεφτε η μπάλα στα χέρια του Γκραντ, κόλο-κόλο, δηλαδή, καθυστερούσε πάρα μα πάρα πολύ την εξέλιξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Οπότε, όταν ο Σόρτς, ας πούμε, υποχρεώταν να παίξει είτε με τον Σλούκα είτε με τον Ναν, δηλαδή σε δίδυμο, είτε με... δεν το καλύπτεις αμυντικά. Το χτυπάει η άλλη ομάδα. Εκεί θεωρώ εγώ ότι ο Αταμάν έκανε τραγικά λάθη στην επιλογή.
0: Επειδή έχει λογική αυτό που ανέφερες, θα σου θέσω και κάτι ακόμα στο τράπεζι. Ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός σε κάποιες κινήσεις να τις έκανε για να μην πάει και τους πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Μέσα αυτή όμως για μένα, εγώ θα συμφωνώ.
0: Μία από αυτές, είπα κάποιες, όχι όλες.
3: Ναι.
0: Μία από αυτές.
3: Ο Σόρτς.
0: Πιθανότητα
3: ήταν
0: μία
3: από αυτές. Ναι, αλλά εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη λογική.
0: Μα ούτε και εγώ συμφωνώ. Σου λέω ότι
3: καθόλου,
0: τι έκανε.
3: Δεν καθόλου. Εσύ, ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν σου λέω, ότι συμφωνώ. Τι
3: μπράβο.
0: Πήγε και έκανε κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός.
3: Εσφαλμένα
0: προφανώς την τελευταία διετία.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά πρόσεξε όμως.
0: Δεν αποκλείω να το έκανε και με τον Μπράουν πέρυσι.
3: Έχεις όμως παίκτες που χρειάζονται στο παιχνίδι σου. Όχι παίκτες για να χαλάσει το παιχνίδι του αλλού. Δεν είναι, δεν συμφωνώ.
0: Για να μην φτιάξει το παιχνίδι του άλλος.
3: Ναι, μπράβο, αυτό σου λέω. Οπότε εκεί ήταν τα λάθη του Αταμάν και εσύ είναι αυτά που ανέφερες εσύ που σωστά τα ανέφερες. Οπότε. Αλλά αυτή είναι η αποδόμηση, για μένα μπορεί να μην καθίσει ο Αταμάν το χρόνο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αλλά παιδιά, μην τρελαινόμαστε, ο Αταμάν παραμένει ένας top προπονητής. Top προπονητής. Και θυμηθείτε, ο Αταμάν όπου πάει θα ξαναπάρει Ευρωλίγκα.
0: Έγινε, πάνω μου να είσαι καλά.
3: Και εσύ, μια κουβέντα θέλω να μου πεις, επειδή είσαι εσύ Γερμανός και εγώ Βραζιλιάνος ας πούμε, μπορείς να μου πεις τα τρία φαβορί, ας πούμε, στο φετινό Μουντιάλ. Έτσι, με μια κουβέντα. Τάκ, τάκ, τάκ, τρία.
0: Όπως μου έρχονται στο μυαλό είναι μόνο Ευρωπαϊκές. Δεν θα σε ευχαριστήσω.
3: Δεν μας σχέζεις, λέω εγώ. Έλα, γεια.
0: Έλα, πάνω μου, γεια. Όταν μιλάμε για Μουντιάλ, μπορεί να γίνει έξαλλος. Ξέρεις τι, έχει περάσει μαύρη στιγμή στο 2014 με το 7-1 της Γερμανίας με τη Βραζιλία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε...

0: Στο δάκρυο δάκρυσα.
1: Κλαίει, γιατί κλαίει.
0: Στο δάκρυο δάκρυσα.
1: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
0: Στο δάκρυο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
2: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση, φαίνεται να είναι καλός.
3: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
4: Ο καλός.
3: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
5: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
6: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
7: Ανθρώπινα τα
5: λάθη.
7: Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση.
6: Αφού να μιλήσεις.
7: Εγώ είμαι Λεβέντης.
5: Καλός ο Λεβέντη μας.
6: Να μας μεταλαμπαζέψει.
8: Πώς το πες αυτό.
6: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
5: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κατά την πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
9: Α, με μισή, ποιο θα συνεννοηθούμε.
10: Ένα τυχερός θα κερδίσει από μια μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
11: Α, έτσι,
12: από πολύτιμο λάδι ελιά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
14: Εσύ, γεια σας, είμαστε καλά.

0: 5 λεπτά μετά τη μία μπήκουν στο FM 94,6. Ξημερώνει η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιώλη στο μικρόφωνο. Όπως πάντα στις γιορτές. Συνήθως δηλαδή. Και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα ρε Κωστά, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Χριστό, τι έγινε?
1: Καλά ρε, μια χαρά. Να πούμε καταρχήν συλληπιτήρια στην οικογένεια οικονόμου, κύριε μου το παιδί. Τι να πεις? Να ελάτε το χώμα από τον σκεπάσιο. Πολύ τίμιος όταν επίξεις την ομάδα. Τώρα για τη μεταγραφή που έκανε η ομάδα, εμένα μου δείχνει ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Θυμάστε, είχε πει ο coach. Έλα να ακούσω.
0: 3 με 4.
1: Μπράβο. Άρα ο πρώτος ήρθε. Ένα στόπερ, δύο χαφ.
0: Όπου σου καλύπτει και το... όλες τις πίσω από τον επιθετικό, αν υποθέσουμε ότι παίζεις, ξέρω εγώ, είτε με... ακόμα και δεύτερος επιθετικός, είτε δεύτερος επιθετικός, είτε κυρίως για, για τη θέση του δεξιού εξτρέμου με το ανάποδο πόδι, είτε από την άλλη μεριά και από την άλλη μεριά παίζει.
1: Οπότε μπροστά έχεις, αυτή τη στιγμή θα έχεις το Δοκρανό, θα έχεις Κοϊτά, θα έχεις Κουτέσα, ενδυνάμει Σίνη, ενδυνάμει Κατσίνοβιτς, μήνυμα στον Ελία στον αύριο ομάδα. Αλλά εμένα μου αρέσει που η ομάδα έχει σχέδιο, έχει πλάνο. Δηλαδή αυτή η μεταγραφή για την ανακοίνωση πρώτη έχει μελετηθεί εδώ και 2-3 μήνες. Μακάρι, μέχρι να ξεκινήσει...
0: Προφανώς γιατί για να είναι, μιλάμε και για ένα ποσό το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή το είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς έχεις διαπραγματευτεί με την ομάδα αρκετό καιρό για να καταλήξεις. Για να έρχεται ο παίχτης αρχές Ιουνίου, ενώ εσύ έχεις το αβαντάζ να ξεκινάς πολύ αργά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, δείχνει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προετοιμασία και καλλιέργεια του εδάφους για να φτάσεις να ανακοινώνεις επί της ουσίας, αφού βγαίνει μεταγραφή και έρχεται ο παίχτης, 1η του Ιουνίου έχεις κάνει μεταγραφή.
1: Και έχοντας θεωρητικά και τις λιγότερες ανάγκες από τους υπόλοιπους, έτσι.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι έχεις πιο έτοιμη ομάδα. Στρωμένη μας, και την έννοια.
0: Κοίτα, πώς... πάντα μπορούμε να μιλάμε, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή, ειδικά στο καλοκαίρι, με το τι συμβαίνει στον πραγματικό χρόνο.

0: Δεν μπορώ να ξέρω πόσο θα έχουν προχωρήσει οι ομάδες σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, σε 2 μήνες κτλ. Παρότι υπάρχουν ομάδες που λόγω των υποχρεώσεων για τις έναρξεις τους νωρίτερα θα πρέπει να το τρέξουν το πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με όλα αυτά που πρέπει να συμβούν για να μπει σε εφαρμογή τέλος πάντων το καινούριο του σχέδιο για το οργανόγραμμα και της διοίκησης και για το αγωνιστικό, καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ μεγάλο γολγοθά μπροστά του.
1: Πολύ
0: ανηφόρα. Επίσης και ο Παναθηναϊκός ήρθε ο προπονητής, αλλά θα πρέπει και εκείνος να μεταφέρει τι θέλει.
1: Πρόσεξε, θυμάσαι κάποτε η Έρημος ήταν μπροστά για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ.
0: Ναι. Θυμάσαι ότι το έχω γράψει αμέτρητες φορές.
1: Ας την πέρασε η καλά σαλούζα καμιά φορά. Εντάξει, όλοι εμείς. Τέλος πάντων. Φίλε, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Ο παίχτης έχει τρομερά νούμερα. Τρομερά νούμερα. Έτσι. Και σε πρωτάθλημα και σε Champions League και τα λοιπά. Είναι πρωταθλητής. Άρα παίρνεις ένα παίχτη που, όπως ο Μαρίνη θυμάσαι που ήταν όταν ήρθε, είπε ότι εγώ ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι. Παίρνεις τέτοια φιλοσοφία παίχτη, εγώ πιστεύω. Και τι να πω. Μακάρι να είναι υγιής το παιδί και να προσφέρει στην ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα ξέρεις που, στο χορτό.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι και να λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα, δύο πράγματα. Ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο μια τρομερή παιχτάρα με 658 παιχνίδια στην Πρέμιερ, 903 παιχνίδια στην καριέρα του, μια πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, δύο κύπελλα Αγγλίας, ένα Super Cup. James Milner λέγεται αυτό.
0: Μια δυναμία μου.
1: Και εμένα αφού ξέρεις τον. Τρελή παιχτάρα. Τρελή. Εργάτης όχι απλά πολυτελειάς. Τρομερός παίχτης. Και κάτι τελευταίο, αναφορικά με το Μουντιάλ, που είπε και ο φίλος εκεί ο Φουρνάρης από τα Γιάννα, εγώ ρε φίλε από Νότια Αμερική μόνο την Κολομβία βλέπω. Δεν ξέρω. Αυτή η ομάδα που έχει κάνει.
0: Μου έχει κάνει γκέλο ότι μπορεί να φτάσει μακριά φέτος. Θα δούμε. Έχει και ένα φιλικό τώρα τα ξημερώματα, αν θυμάμαι καλά. Παίζει τα ξημερώματα φιλικό παιχνίδι.
1: Στα φιλικά δεν πολύ πάει καλά, αλλά ξέρεις, στα φιλικά δεν κερδίζει.
0: Εντάξει, στα φιλικά δεν λένε τίποτα.
1: Το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελλο, το Μουντιάλ.
0: Παίζει... Τώρα τα ξημερώματα πρέπει να δίνει. Όχι, έχει ένα IT, βλέπω, Νέα Ζηλανδία.
1: Α, δούμε, ποιο ωραίο, ρε. Έβαλε η κόλλα του πουλήσου, 15 εκατομμύρια. Και γενικά για το Μουντιάλ, εντάξει, μόνο την ξέρεις τώρα τη... Έτσι ποια ομάδα μου αρέσει, Ευρωπαϊκή, Ισπανία. Πιστεύω να παίξουν ωραία μπάλα και να το πάρουν. Αφού δεν είμαστε εμείς στο Μουντιάλ, στο πάρει Ισπανία. Τι να κάνουμε.
0: Κοίτα, εγώ λέω για την Πορτογαλία φέτος πολύ εξαρτάται από το τι θα κάνει ο...
1: Το Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, άμα τώρα δεν και καλά πρέπει ο Ρονάλντο να παίζει 90 λεπτά,

0: Φαντάζεσαι. Να περάσει και τίποτα 32, τίποτα αυτό, να δούμε τίποτα τρελά πράγματα.
1: Δεν αποκλείω τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτό και για το μήνυμα αυτό που σου είπα, ευρωπαϊκή ομάδα βλέπω και εγώ. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, κάπου εκεί θα πέφτει. Και από Λατινική Αμερική, η μόνη ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη, νομίζω, είναι η Κολομβία. Mm-hmm. Αυτά που σου αγόρασα.
1: Άντε, Χρυσάρα μου, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Έλα, φίλε, ναι.
2: Μανώλης από Μανώλης, τι κάνεις, Κώστα, καλά.
1: Γεια σου, Μανώλη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου. Εγώ επειδή ήμουν και στην Πολώνια εκείνα τα χρόνια που ήταν, τον ζήσαμε από κοντά και ήταν στην ομάδα που ανέβασε την Πολώνια από τη Β' Εθνική, είχε έρθει από το Κάλιαρ που δεν είχε παίξει πολύ και ανέβηκε με την πανέβαση στην ομάδα μου την πρώτη χρονιά. Μαξί, επειδή βλέπω από σελίδες της Πολώνιας, ρε παιδί μου, στο διαδίκτυο και αυτά στα social.
1: Ναι, πολύ συγκινητικές, έχω διαβάσει και εγώ πολλά.
2: Έχει τρομερά συγκινητικά και ένα, επειδή το ήξερα κιόλας αυτό, πήγαινε και έπαιρνε ένα κοριτσάκι, τέλος πάντων, που είχε καρκίνο, πήγαινε και το βλέπε συνέχεια επειδή ήταν αγαπημένος της παίκτης και το είχε πάρει και στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι, ξέρεις τι μέσα τα παίρνουν τα παιδιά και...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και έφυγε και αυτό το κοριτσάκι, είχε φύγει νωρίτερα, τέλος πάντων, μιλάμε για πολύ καλό παιδί και είναι τρομερό, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον κόσμο να μην ξεχνά, γιατί υπάρχει τώρα με τα social ζούμε αυτή την ανθρωποφαγία, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή βλέπεις, καταράσσονται παίκτες, γίνεται ένα χαμό. Είναι να σκρατήσουμε αυτό το θετικό, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι και με την εξωγηπαιδική τους προσφορά, ας πούμε, μένουν αγαπητοί και δεν ξεχνιούνται. Δηλαδή έχω δει άπειρα μηνύματα που μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Έχουν πει και άλλοι παίκτες. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, δηλαδή πάρα πολύ αγαπητός και αυτό εντάξει. Και αν ακούει και κάποιος δικός του, ας πούμε, τέλος πάντων να ξέρω ότι στην Πολωνία δεν το ξεχάσαν ποτέ. Καλά και από τον Μπάρι έχω δει κάποιους να γράφουν, αλλά στην Πολωνία δηλαδή εξωπραγματικά πράγματα, τρομερή αγάπη. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα να μιλήσουμε για αθλητικά, αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα μιλάμε, δεν είναι αναγκαίο να μαλώνουμε, να διαφωνούμε, να κάνει ο καθένας την πλάκα του τέτοια μέχρι ένα σημείο εκεί. Δηλαδή τώρα να λέμε για παίκτη για το ένα και το άλλο. Εγώ είναι από κάτι για τον μπάσκετ μόνο, mm-hmm. ότι επειδή βλέπω ότι σήμερα. Μάλλον λογικά ο Πίτερς θα τηρήσει τη συμφωνία που έχει κάνει με το Μιλάνο. Να πω ότι για μένα είναι καλή κίνηση και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει, ας πούμε, τι έκανε ο Πίτερς στο τέλος. Εννοείται ότι σαν Ολυμπιακή τον θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και πάρα πολύ καλό παιδί, έτσι. Δεν είναι μόνο το πώς παίζεις, είναι και αυτό. Και όταν δεν παίζεις, να είσαι μέρος της ομάδας. Ήταν πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, πολύ ταιριαστός. Αλλά μπασκετικά, αν ισχύουν οι μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο, πιστεύω ότι θα ταιριάξει τον Μπαρζόκα να πάρει ένα διαφορετικό στυλ τεσάρι. Να μην χρειάζεται να τον κρύβει και αυτόν στην άμυνα όπως κρύβει τον Βεζένκοφ, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή θα έχει σκορ τώρα και από τον Άσο όταν θα παίζει σε σχήματα που θα παίζει ο Μοντέρο, θα χρειάζεται να αλλάξει λίγο το στυλ. Και κάτι άλλο
1: θα πάει σε ένα forward, από αυτό που καταλαβαίνω ότι λες, θα πάει σε ένα forward που θα είναι καλός στην άμυνα, θα είναι πιο δυνατό παιδί και λιγότερο
2: σουτέρ. Να μην χρειάζεται να το κρύβεις.
1: Να μην χρειάζεται να είσαι ευάλωτος, παιδί, γιατί όντως και ο Πίτερς...
2: Σουτέρ σαν τον Πίτερς δύσκολα θα βρεις, έτσι. Αλλά ο Πίτερς, να ξέρουν και κάποιοι, ότι υπάρχουν δύο είδη σουτέρ. Υπάρχει ο σουτέρ, όπως είναι ο Βεζένκοφ, ας πούμε, θεωρητικά, άμα κάποιος κρίνει τον Βεζένκοφ τον Πίτερς, άμα... Επίσης, ξέρεις κάτι, θα βαρέσει ένας Σολομόναχος τρίποντος. Ποιος θέλει να το βαρέσει, ο Βεζένκοφ ή ο Πίτερς? Οι 7 στους 10 θα πούνε ο Πίτερς, έτσι. Mm-hmm. Αλλά με άμυνα πάνω του, οι 9 στους 10 θα πούνε ο Βεζένκοφ. Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ μπορεί να σουτάρει και πιο γρήγορα και πιο ψηλά και έχει και μια κίνηση να τραβηχτεί πιο πίσω.
1: Είναι η κίνηση μηχανική που έχει με το catch and shoot, δηλαδή η μηχανική του shoot που έχει είναι αυτού του είδους.
2: Ναι,
1: που τον διευκολύνει περισσότερο.
2: Το Μιλάνο γενικά πάει σε πιο... θα παίξει πιο ομαδικό μπάσκετ, ρε παιδί μου. Θα χαμηλώσει νομίζω και λίγο το budget του, αλλά θα πάει σε πιο στοχευμένες κινήσεις. Κοίτα, ο Πίτερς έκανε τρομερό step-up με Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν είναι μόνο... λένε κάποιοι είναι stretch four, ας πούμε, που στάρει με τον Μπαρτζόκα. Οι περισσότεροι πόντοι που βάζει είναι από κοψίματα και από ποσταρίσματα, τα οποία είναι μέρος του παιχνιδιού του. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
1: Μα στο Final Four έβγαλε μια πτυχή την οποία δεν τη βλέπαμε συνήθως. Δηλαδή πήγαινε στο low post πολύ. Τα

0: τα πρώτα σουτ που εκτέλεσε ήταν δίποντα, αν θυμάσαι, και με ποστάριζε.
1: Ναι. Κοίτα, στο ποστάρισμα, άμα έχει κοντύτερο παίκτη, μη αθλητικό, όταν θα γυρίσει και γυρίσει καλά, θα τη βάλει πάντα τρομερή αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, μα γι' αυτό και τα ποσοστά του ήταν τέτοια στο Final Four που έχασε ένα σουτ και μια βολή και σαν δύο παιχνίδια.
1: Εντάξει, παίζουν ρόλο βέβαια και τα ματσαρίσματα.
0: Ακριβώς, ναι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αν είχε κάποιον άλλο αντίπαλο, προφανώς θα ήταν πιο δύσκολο.
1: Ναι, αλλά... δηλαδή δυσκολεύεται, δηλαδή φερπίνει. Αν ήταν ένα παίκτη, ένα γκάρ τύπου Διαμαντίδη, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να τον ποστάρει, καταλαβές. Ενώ Βεζένκοφ...
0: είναι ένα παίκτη που έχει διαγράψει, Μανώλη, μου το λες πολύ σωστά, να σου πω εγώ με δύο λόγια. Είναι ένα παιδί που έχει διαγράψει την πορεία του. Είναι πολύ δύσκολο για έναν παίκτη, σπουδαίο παίκτη, γιατί. Μην ξεχνάμε και το ρόλο που είχε στη Δεσσεκά Μόσχα. Δεν είναι ένα παίκτη που το γνώρισαμε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα παιδί που βάζει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα και δέχεται να παίξει 13 λεπτά, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλο με άλλο χαρακτήρα να σου προκαλέσει ως και πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, θέλει
0: το
1: να
0: παιδί
1: παίξει
0: αυτό.
1: Εντάξει,
0: πρέπει,
1: να παίξει.
0: Θεμητό είναι. Δηλαδή, για όνομα, κάποιες φορές είναι καλύτερο να χωρίζουν οι δρόμοι δύο πλευρών, ας πούμε. Με τον καλύτερο, με τον ιδανικό τρόπο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή θα φύγει.
1: Αυτό που είπες ακριβώς ότι.
0: Το παλικάρι θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης, ό,τι και να γίνει στους τελικούς. Θα φύγει πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να φύγει. Και έχοντας κάνει, κατά τη γνώμη μου, το είπα και την ημέρα που έγινε και ο τελικός. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Σίγουρα και ο Φουρνιέ είχε τεράστιο.
1: Διαφωνώ σε αυτό.
0: Είχε τεράστιο συμβολίο ο Φουρνιέ, γιατί τράβηξε τον Ολυμπιακό όσο δεν τραβούσαν οι άλλοι.
1: Το μέγεθος δυσκολίας των πραγμάτων που κάνει ο Φουρνιέ είναι πολύ μεγαλύτερος από
0: το κατανοώ. Εντάξει, αυτό είναι το γούστο του καθενός. Εγώ δεν θα πω ότι ξέρω, έχω δίκιο εγώ ή έχει δίκιο εσύ.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι γούστο.
1: Όχι.
0: Καθαρά είναι το πόσο. Ήταν
1: όλοι
0: δύο...
1: λένε τα στατιστικά, δηλαδή το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι με βάση τα στατιστικά, ούτε λέω ότι είχε περισσότερο αξιολόγηση.
1: Εντάξει, σε σεβαστή γνώμη. Εγώ λέω βάσει το περίγυρος, όλοι λένε έχασε ένα σου το Πίτερ, πώς είναι δεδομένο ότι βγει Final Four. Φέρει πίνω ο Παπα-Νικολάου στο
0: εγώ
1: πρώτο
0: σου λέω,
1: φάινα του Ολυμπιακού δεν είχε χάσει σουτ, αλλά...
0: αναγνωρίζω και το γεγονός ότι εκεί που δεν τραβούσε κανένας από τον Ολυμπιακό τον κράτησε μόνος ζωντανό Φουρνιέ, δεν το... αυτό σου είπα.
1: Ίσως ναι, είναι και το μέγεθος της δυσκολίας, τα τρίποντα και αυτά τα στατιστικά είπα, είναι εντάξει, είναι για τους νεομαθείς όπως λέγω, έτσι τερνετάκιδες, δεν υπάρχει... το τρίποντο δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι βολή, ελεύθερη βολή, που και πάλι και εκεί υπάρχει κάποια διαφορά. Δηλαδή είναι άλλο σουτάρι, το τρίποντο του Μάτζαρη, αν θυμάσαι, είναι διαφορετικό από το τρίποντο του Σπανούλη. Το τρίποντο του Σπανούλη είναι σε κλάσματα δευτερολέπτων που θα του δώσει άμυνα και θα σουτάρει ή με το step back, ενώ του Μάτζαρη είναι επειδή η άμυνα θα έχει προσαρμοστεί πάνω στο Σπανούλη και θα το σουτάρει spot μόνος του. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να διαβάσει ένα στον Μάτζαρη, έβαλε 4 στα 4 τρίποτα και ο Σπανούλης είχε 3 στα 8. Δεν είναι τα ίδια τα τρίποτα. Δεν μπαίνουμε σε ένα μηχάνημα και βαράμε. Αυτά είναι 10 τους νέους, ας πούμε, που ασχολούνται με τον μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια. Να πω και κάτι άλλο. Το Μιλάνο έχει κάνει μια τρομερή προσθήκη. Πήρε βοηθό προπονητή τον Μάρκο Ραμοντίνο, ο Ποέτα. Επειδή έχω ζήσει για λίγο, αλλά σε εκείνη την περιοχή είναι από την Πατιπάλια, είναι κοντά στο Σαλέρνο αυτή η περιοχή. Οι οποίοι μπορεί κάποιοι να το ξέρουν, δεν έχει μεγάλες ομάδες, αλλά αυτοί που ασχολούνται εκεί με τον μπάσκετ παίζουν πάρα πολύ καλούς προπονητές. Και ο Μάρκο Ραμοντίνο είναι από το Αβελίνο, που είναι δίπλα, ρε παιδί μου, θεωρητικά είναι κοντά. Και είναι πρώτος προπονητής, δηλαδή προπονητής για μεγάλη ομάδα. Τον πήρε σαν βοηθό, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω αυτό το δίδυμο θα κάνει επιτέλους το Μιλάνο για σωστές κινήσεις.
0: Όταν πας να φτιάξεις μια ομάδα όπως το περιέγραψες πριν από λίγο, μια τέτοια είδους ομάδα, θες και όλο το team το προπονητικό να είναι.
1: Όλοι, εννοείται. Να είναι και να ταιριάζουν κιόλας, έτσι, να έχουν μια σωστή χημεία. Και γι' αυτό εγώ επιμένω, για αυτό το λέω για τους φίλους Ολυμπιακούς, όλα θα τα δούμε βέβαια στο κήπο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Χόλ όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, το είχα πει και στον αντίπα, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος ψηλός που έχουμε πάρει ποτέ. Γιατί το παιδί, όχι μόνο επειδή δεν μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα που ήταν ορατά στην αρχή στην άμυνα, επειδή πήγαινε πάνω κάτω χωρίς έναν κάποιο σαφή προσανατολισμό. Και είδαμε ότι με τον Μπαρτζόκα. Όχι μόνο βρήκε ρόλο, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι πήγα τον Παναγιώτη Φασούλα, ας πούμε, σε τέτοια φάση.
0: Το δούλεψε πάρα πολύ. Ο Χόλ είναι μεταμορφωμένος, δηλαδή άλλος Χόλ ήταν όταν τον έβλεπε π.χ. στην Μπασκόνια.
1: Ναι, και άλλος τώρα.
0: Και άλλος τώρα. Είναι η μέρα με τη νύχτα σε ό,τι αφορά τη γνώση του χώρου, του πώς πρέπει να κινείται στο χώρο, πώς πρέπει να αμήνεται στα κοψίματα, πώς πρέπει να αλλάζει, πώς πρέπει να πηγαίνει. Όλα αυτά. Και αν θυμάσαι, ήταν πολύ επιρρεπής, ο Χόλ φορτωνόταν πολύ εύκολα με φάουλ, εγώ θυμάμαι.
1: Με φάουλ, ναι, γιατί δεν ήξερε πότε να πάει να παίξει άμυνα ψηλά, πότε να παίξει χαμηλά. Ενώ τώρα βλέπεις, ξέρει, έρχεται πάντα σαν δεύτερος κυρίως, καλύπτει το χώρο, δηλαδή τον έχει, εντάξει, τον έχει εξελίξει. Εκεί θέλω να πω σε ένα φίλο πριν που τον ακούω συχνά και είναι πάρα πολύ έτσι ωραία να τον ακούς, ρε παιδί μου, ένα φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε για τον Άταμα, άμα πάει στην Μπαρτσελόνα θα πάρει κούπα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι μπασκετικό, δεν είναι γενικά αθλητικό να συγκρίνουμε τους πάντες με την κούπα. Δηλαδή παίρνουμε κούπα, είμαι ο καλύτερος προπονητής, δεν παίρνω κούπα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή έχει 20 ομάδες Ευρωλίγκα. Αν εγώ βγω και πω ότι και 20 είναι άσχετοι, θα έχω 19 στα 20 επιτυχία με βάση το ποιος θα πάρει την κούπα. Έτσι.
0: Σωστό, έτσι όπως λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτό. Η κούπα παίζει ένα μικρό ρόλο. Ο Μπαρτζόκας, το μυστικό του, ποιο είναι ότι έχει παίξει σε όλη την καριέρα πολλά διαφορετικά στυλ μπάσκετ. Ενώ ο Αταμάν που εγώ τον παρακολουθώ από όταν ήταν στη Σιένα και μετά είχε έρθει στην Πολόνια και τέτοια, παίζει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, guard με score, να μην έχουμε πολύ παρέμβαση. Στην άμυνα να κάνουμε heads out για να μην κουράζουμε τα guard που έχουν score, ώστε να φεύγει, να μην χρειάζεται να μαρκάρουν. Είναι πολύ απλοποιημένο. Όταν βέβαια το κάνεις στο ψηλό επίπεδο, όταν το κάνεις σε χαμηλότερο επίπεδο δεν κέρδισε. Όταν πήγε στην FES που έχει ένα budget τρελό στο Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κερδίσει ότι είναι ο super wow ή όταν τώρα που δεν κερδίζει ότι είναι ο άχρηστος, κάπου στη μέση. Αλλά σαν μπάσκετ δεν έχει δείξει κάτι το διαφορετικό. Ενώ ο Μπαρτζόκας έχει αλλάξει, έχει παίξει αυτό που έπαιζε ο Άταμαν, έχει παίξει μπάσκετ στυλ Μεσίνα, έχει παίξει μπάσκετ αποστάσεων στυλ Λομπράντοβιτς με pick and roll, τώρα παίζει το δικό του μπάσκετ. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον προπονητή με τον άλλο. Ένας προπονητής διδάσκει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι όπως είναι ο Πέδρο Μαρτίνες. Ο Πέδρο Μαρτίνες δεν πήρε τίποτα και δεν ξέρω αν θα πάρει μέχρι το τέλος χρονιάς. Αλλά το μπάσκετ που έπαιξε είναι ένα πρωτοποριακό μετά από 20-30 χρόνια.
0: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, εγώ που είμαι και φίλος μου αλήθεια και στο ποδόσφαιρο και την παρακολουθώ και στο μπάσκετ όσο μπορώ. Δηλαδή όταν έχει παιχνίδι.
1: Αν μπορεί, να ζητήσω μια χάρη μόνο για τον Μάριο, αν μπορεί ο ηχολήπτης και έχει να βάλει ένα κομμάτι του Λούκα Καρμπόνη. Το Λαμία Τσιτά που είναι για την Πολόνια και
0: δεν
1: να το
0: ξέρω αν το έχουμε, πρέπει να είναι μέσα στον υπολογιστή. Αυτά είναι πράγματα.
1: Πρέπει να το έχει, ναι, κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Και δεν το ξεχνάμε το Μάριο με τίποτα. Γεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Αλεξάνδρα, τι έγινε, πώς είσαι.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα, καλά.
0: Έπαιξα ένα περίεργο στιματάκι σήμερα. Λέω θα με πάρει ο Χρήστος να του πω έτσι τον πόνο μου. Κάτι βγήκε, γιατί παίζω εγώ με πολλαπλά σημεία και τα λοιπά και κάτι. Είχα παίξει τα φιλικά εκεί, έπαιξα την Τουρκία 2,5-3,5.
2: Ναι, να σου πω και εδώ, ναι.
0: Έβαλα τη Σλοβακία, πέρασε το 98 over, μόνο αυτό είχα μόνο του. Και πλακώθηκε και έπαιξα τη Σουηδία over 2,5 goal 3,5 και πήγα και έπαιξα και τα corner. Βγήκε όμως, τουλάχιστον τα goal βγήκανε, ναι. Τα corner δεν βγήκανε. Και είχα και το μπαράζ στο Ρουμάνικο, το οποίο το είχα goal-goal, ξεχωριστό και over ξεχωριστό. Μου βγήκε το over τουλάχιστον στο τέλος και κάτι κάναμε.
2: Εγώ έπαιξα μια τετράδα έτσι, Νορβηγία, Σουηδία, το έπιασα δηλαδή, goal-goal, την Τουρκία over, την Αυστρία που μου κάνει παραγία με κόκκινη κάρτα άσο και τη Σλοβακία.
0: Την Αυστρία, φίλε, δεν ξέρω, επειδή την Ισία είναι ομάδα, ξέρεις, που δεν τρώει εύκολα. Ναι. Λέω άστινα, δεν την έμπλεξα εκεί, γιατί εγώ είμαι ο Βεράκιας και δεν την έμπλεξα.
2: Όχι, δεν έμπλεξα άσο αυτή και με γλίτσο στη Σλοβακία στο τέλος με όμπερ και εμένα. Μια τετράδα την έπαιξα, ένα δεκάλικο, πήρα ένα σαντάρι, εντάξει, έτσι, για να...
0: Εντάξει, για να αυτές τις μέρες που δεν έχει τίποτα, μια χαρά είναι, τι μεροκάμα.
2: Για τον παγκόσμιο έτσι να το... Εγώ θέλω να παίξω μάλλον τη Γαλλία, δηλαδή λέω να παίξω, αλλά φοβάται αυτό το Μπαπέ που είναι, δεν έχει πάρει τίποτα, ρε παιδάκι μου. Αλλά έχει, δηλαδή, οι παίκτες που έχει η Γαλλία...
0: Δεν έχει πάρει, φίλε, το 18 ήταν που το πήρε πρωταγωνιστικό.
2: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, το ξέχασα. Ναι. Οι παίκτες που έχει η Γαλλία τώρα είναι... Και πώς τους έχει αφήσει πίσω, δηλαδή... Αυτό λέω να παίξω τώρα και θα βρω και τίποτα να... Και να σ' ακούσω και λίγο στην Κολομβία να το παίξω, δηλαδή, και να το κάνω ένα κασάρο να πάει λίγο μακριά. Δεν έχω μελετήσει τίποτα. Τίποτα αυτό να βγουν και οι ομάδες και τα γκρουπ και τέλεια και να δω. Πάμε τώρα από το εξωτερικά. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει αυτά τα δύο... Τον Τζάπρα με τον Βίγκο, πώς το λέει,
0: Το Βίχο, ναι, το αριστερό μπακ του
2: Λουαδιακού. Και έπειτα ο Αθανασίου πάει πίσω. Από μπακ θα είναι καλός ο Ολυμπιακός, νομίζω. Τώρα το Ροντινέι και το Γκαρσία που θέλει να τους κρατήσει ο Μπερτιλίμαν για δεύτερο τρίτο, νομίζω είναι καλά κάνει για δεύτερο τρίτο. Και όχι για βασική ενδεκάδα. Και από εκεί και πέρα ο Φορτούνης έχει υπογράψει, λέει. Ο Μποντές δεν ξέρω τώρα. Με τη χρονιά που έκανε, λέει, δεν πήγε στην προετοιμασία. Είμαι 50-50 να μπει, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τώρα αυτό το παίκτη που έλεγε είναι καλό, λένε.
0: Ναι, είναι σημαντικός παίκτης. Βγάζει ασίστ, βάζει και σκοράρι. Ναι. Παίζει με το ανάποδο πόδι στη δεξιά πλευρά.
2: Ναι.
0: Ναι, με το ανάποδο πόδι στη δεξιά πλευρά, καλά το είπα.
2: Εντάξει, κινήθηκε γρήγορα για και μάλλον έχει πρόγραμμα, έχει κάνει προετοιμασία από ό,τι φαίνεται καλή. Στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα, αυτό με τον καινούργιο προπονητή με 10 παίκτες και τέτοια, δεν ξέρω πώς θα πάει η δουλειά. Στον ΠΑΟΚ, εκεί έχουν άλλα...
0: Εκεί άλλα θέλει πολύ δουλειά τώρα στο οργανωτικό κομμάτι και στη διοίκηση τώρα ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά αυτό φέρνει και καθαρίσει στο...
2: Ακριβώς, ναι.
0: Στο κομμάτι του σχεδιασμού των μεταγραφών.
2: Από Βραζιλία, Αργεντινή, βλέπεις τίποτα να πηγαίνει και καμία ψηλά.
0: Εντάξει, Αργεντινή δεν μπορεί να την ξεγράψει. Στη Βραζιλία δεν είναι ένιγμα, να σου πω. Δεν λαμβάνω υπόψη τώρα τα φιλικά, έβαλε 6, έβαλε κτλ. Η Βραζιλία είναι με τα φεγγάρια της.
2: Ακριβώς, με τα φεγγάρια της και τέτοια. Τώρα στο Λυκού νομίζω ο Ολυμπιακός θα το πάει το πρωτάθλημα. Θες εύκολα, θες δύσκολα, νομίζω θα το πάει το πρωτάθλημα. Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Παίζει καλό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα νομίζω. Και οι παίκτες του Αταμάν και αυτά. Θα το παίξω δηλαδή, θα παίξω εκεί τώρα ο Ολυμπιακός. Παρόλο που δεν παίζω ποτέ ομάδα, την ομάδα μου, ούτε στο ποδόσφαιρο. Είχα παίξει την ομάδα μου και έπιασα ένα στοίχημα χρόνια τώρα και το θυμάμαι, το έχω το κουπόνι γι' αυτό, πληρώθηκα πολύ καλά λεφτά, δηλαδή το έπαιξα για να το χάσω. Η Λίβερ μου να κερδίσει 3-1 και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, λέω θα βάλουμε ένα γκολ, πώς θα αποκλειζόμαστε με 3-1 και έπιασα αυτό το στοίχημα, ρε παιδιά.
0: Λέω, με τον γκολ του Τζέραρ τότε.
2: Ναι, με τον γκολ του Τζέραρ, και με τον Μπάγκεβιτ που του έλεγε ο Τζοβάνι κάνει μια αλλαγή, βασίλει και αριστερά, είχε πάρει όλο το κέντρο η Λίβερ. Το θυμάμαι τώρα αυτό το αγώνα από τον γκολ του Τζέρα και θυμάμαι και μια συνέντευξη με τον Τζέρα που είχε χάσει από το άλμα η Λίβερ τότε που είχε αυτή που τα αυτοκίνητο και τέτοια. Είναι συγκινητικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, μου αρέσει πολύ δηλαδή το ποδόσφαιρο και τέτοια. Με την Άθεναν, προχθές άκουγα, είχα βάλει την τηλεόραση και άκουγα εσένα τη μετάλλαση. Περίμενα ένα κουπόνι άσο και όμως 1,5 μπαρί. Και πάω το πρωί στο πρακτορείο και λέω, και δεν μου είναι cash out. Είχα πιάσει το Ολυμπιακό με το ΠΑΟΚ πριν τρεις μέρες στο μπάσκετ.
0: Θυμάσαι με ποιο παίχτη τότε εκείνο το μάτς με τη Λίβερπουλ είχε γίνει χαμός που έπαιξε εκείνο το μάτς.
2: Ναι,
0: το Ρέζιτς.
2: Ναι, ακριβώς, ναι, που έγινε ακριβώς το Ρέζιτς. Γι' αυτό σου λέω με τον Πάγκεβιτς, που κοιμήθηκε ο Πάγκεβιτς. Γι' αυτό σου είπα. Και λέω, περιμένω αυτό και εγώ με την 1,5 παρή και είμαι την Κυριακή το πρωί στο πρακτορείο και παίζω 2 χι, χι και γκολ γκολ και λέω να παίξω και χι και γκολ γκολ την παρή. Λέω, άμα δεν πιάσω και εγώ με 1,5, άμα πιάσω τα χι και έχουν περάσει τα χι το μεσημέρι και περιμένω και χι και γκολ γκολ την παρή. Και έπιασε αυτό που μου είναι παραπάνω. Άμα είναι να σου δώσει λεφτά. Κατά τα άλλα είσαι καλά, Κωστάκη.
0: Πού μπορεί να πέσει καλά.
2: Κατά τα άλλα είσαι καλά, όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, πότε γίνεται για τέτοια ο Σπορεφέρ.
0: 8.
2: 8 Ιουνίου.
0: Ναι, την άλλη Δευτέρα.
2: Εντάξει. 8 Ιουνίου... του 86, του...
0: του 96.
2: Του 96. 8 Ιουνίου του 88 έπιασα δουλειά εγώ στο νοσοκομείο. Κύριο 39 χρόνια. σαν Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και του χρόνου μου, άμα δεν μας όλα όλα καλά, θα βγούμε σε σύνταξη. Λοιπόν, χάρη και Κωνσταντίνα, τώρα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε για το τελικό, για την τελική ευθεία, τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: 25 πριν από τους 2 πήγαμε στο Πορεφέμ στο 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, 29 στο μικρόφωνο και στο 2,195,99,283,4,5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Έλα ζωή μου, τι έγινε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καταρχάς συλληπιτήρια στην οικογένεια του οικονόμου. Τι να λέμε, πάει ένα νέο παιδί. Από εκεί και πέρα, χειρότερο τελικό δεν έχουμε δει. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτός ο τελικός.
0: Τα πάμε για το Σάββατο. Νομίζω ότι ήταν απογοητευτικό σαν εικόνα το παιχνίδι.
1: Κώστα, ήθελα λίγο τώρα πώς τυχαίνουν τώρα τα... αν και είναι νωρίς το ταμπλό του Μουντιάλ.
0: Εντάξει, αν το έχεις μελετήσει, να σου πω, φίλε. Τι να σου πω, τώρα να πιθανολογήσουμε ποιος θα πάει με ποιον κτλ. Γιατί είναι και το θέμα με τους 8 τρίτους που θα πάνε πλέον για να είναι 32.
1: Α, ναι.
0: Οπότε, είναι, να σου πω, αν λέγαμε για δεύτερους μόνο και το υπολογίζαμε ότι θα πάνε αυτό με αυτόν πρώτο ζευγάρι κτλ. Οκ, να το υπολογίσεις. Τώρα είναι το. Είναι τόσοι συνδυασμοί που δεν μπορεί να κάτσει να κάνει υπολογισμό τώρα με 8 ομάδες που μπορεί να βγουν τρίτες.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Πώς να σου πω, δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει το επόμενο σταύρωμα. Και σου ξαναλέω. Γιατί το συζητούσαμε και το κουβεντιάσαμε και το Σάββατο. Θυμάσαι ότι στο Euro, που είναι πολύ πιο περιορισμένος ο όγκος των ομάδων.
1: Στους 4, ναι.
0: Πάλι. Πέσαμε πολύ έξω στο πώς υπολογίζαμε ότι θα πάνε οι όμιλοι στην κατάταξη. Οπότε και εκεί δεν.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Υπήρχαν πολλές διαφοροποιήσεις από αυτό που περιμέναμε. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν 24 και δηλαδή στην ουσία στην πρώτη φάση αποκλείστηκαν 8 ομάδες.
1: 8 ομάδες.
0: Για να γίνει 16. Οπότε ο πρώτος γύρος ήταν. Τι να σου πω τώρα.
1: Η έκπληξη που αποκλείστηκε στον Όμιλο τότε ήταν η Κροατία.
0: Ναι. Εντάξει. Με βάση το βάρος και τα επιτεύγματα μάλλον των προηγούμενων ετών, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν μια ομάδα με μεγάλους παίχτες πλέον και ηλικιακά. Τώρα όταν πας να κάνεις όμως εκτίμηση σε αυτό, δηλαδή θα πρέπει να κάτσεις μια ολόκληρη μέρα και μπορεί και παραπάνω, να κάτσεις να μελετήσεις, ας πούμε, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και πάλι θα τρελαθείς. Δηλαδή, μετά από κανένα τρίωρο βλέπω να βγαίνεις κουδούνι. Να έχεις κάτσει να τα βάλεις κάτω, ότι μπορεί αυτός να παίξει με αυτόν και εκείνος μπορεί να παίξει με τον Ντάδε και ο άλλος με τον Δίνα. Και... πώς θα το βγάλεις αυτό το πράγμα.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι, ζες, καλό χαβάνο. Πάντως είδα λίγο χτες τη Γερμανία, Κώστα, καλή εικόνα, δεν είχε για άσχημη εικόνα.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ αυτό που είδα σήμερα και χωρίς Χάλαντ ήταν η Νορβηγία, ήταν εντυπωσιακή, φίλε.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή. Μα στο είχα πει και την άλλη φορά, μια άλλη φορά.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μου το έχεις πει για την Νορβηγία. Πάρα πολύ καλή.
1: Στο είχα πει ότι έχει παίκτες. Δηλαδή έχει γίνει και τον Νούσα το Μαροκινό.
0: Σου λέω, δεν είναι φοβερή ομάδα. Θα κάνει. Δηλαδή, αν έχει αυτή τη φόρμα στο Μουντιάλ, τι είπα, στη Σουηδία δηλαδή θα μπορούσε εύκολα το ημίχρονο, επειδή το είχε το όνομα Στάρ, θα μπορούσε το ημίχρονο να είναι 5-0 άνετα.
1: Ναι.
0: Το 3-0 ήταν και τιμητικό για τους Σουηδούς.
1: Ναι. Η Σουηδία κατά τύχη ήρθε εδώ. Η Σουηδία, να σου πω κάτι εγώ. Η Σουηδία, αν δεν είχε παίξει έτσι όπως ήταν, με την Πολωνία μέσα στη Σουηδία, και πάει, θα πήρανε να παίξουν την Αλβανία, αμφιβάλλοντα ήταν σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν τυχεροί λόγω ότι όπως είχαν έρθει.
0: Ναι, ότι πετάξαν έξω οι Πολωνοί τους Αλβανούς, γιατί οι Σουηδοί στην Αλβανία μέσα. Και εγώ δεν τους έβλεπα.
1: Έτσι. Δηλαδή. Ήταν έτσι το τέτοιο. Ότι οι Σουηδοί παίζανε με τους Ουκρανούς σε ουδέτερο. Και η Πολωνία με τους Αλβανούς στην Πολωνία. Αν η Σουηδία πέρναγε.
0: Αν είχε περάσει τελικό Αλβανία-Σουηδία, δηλαδή το ένα μπαράζ, ας πούμε, ήταν Αλβανία-Σουηδία, ναι, και παίζανε στην Αλβανία, θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Σουηδία.
1: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σου λέω την έφερε η τύχη ότι το παιχνίδι το έδωσε εντός έδρας.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση δύο ομάδες. Δηλαδή δεν, η μέρα με τη νύχτα. Από αυτό που είδα σήμερα ήταν σοκαριστική διαφορά.
1: Ήταν σοκαριστική διαφορά.
0: Και χωρίς Χάλαντ. Δηλαδή το μάτσανε για 5 γκολ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο για 5.
1: Η Νορβηγία έχει σοκαριστική διαφορά με την Ιταλία. Με την τρίτη ομάδα σε κατακτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η τρομερή ομάδα. Και πάντα η Νορβηγία εμένα. Εγώ θυμάμαι την Νορβηγία, Κώστα. Το θυμάσαι και εσύ. Το 90.
0: Και με αυτό κλείσε η ζωή μου γιατί. Εντάξει, ήταν το τριμήνο τώρα για να πάμε και παρακάτω.
1: Ήταν Σόλσκερ, θυμάσαι που είχε και είχε έρθει και εδώ, είχε κερδίσει.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα που λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Έχει και καλούς ατομικά παίχτες, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Αυτά, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα από Ζωγράφου.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά φίλε.
2: Και εσύ. Μου κακοφάνηκε στο τελικό το Champions League που κέρδισε corner η Arsenal στο...
0: Και δεν άφησε να χτυπηθεί.
2: Όχι, ο διαιτητής είχε πρόθεση να αφήσει να χτυπηθεί.
0: Ότι ο Σάκα πήγε και έκανε μισό λεπτό να πάει και του λέει στο τέλος θα γανάξει ο διαιτητής και του λέει άντε πάμε να φύγουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν μέτρησε το corner γιατί αν δεν χτυπηθεί το corner δεν στο μετράει στο στοίχημα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει στοιχηματικά, αλλά αυτό δείχνει νοοτροπία, ξέρεις, μικρής ομάδας.
0: Και εμένα αυτό με πειράξει πολύ και τώρα, γιατί το είπα επειδή έκανα το μάτς από εδώ, λέω ότι ο διαιτητής του λέει παίξε. Δηλαδή του δείχνει, ρε παιδί μου, ότι πήγε να το χτυπήσει. Αν δεν είχε πρόθεση να χτυπηθεί το κόρνερ, θα έλεγε με τη μία ότι με το που βγήκε η μπάλα θα έλεγε παιδιά τέλος. Και πας μπαγάσα, μην πω την άλλη λέξη, και κάνεις να πούμε 30 δευτερόλεπτα, ενώ ξέρεις ότι έχει λήξει, έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Και πας και μου κάνεις μισό λεπτό 40 δεύτερα και κάνεις και κοιτάς την μπάλα. Αγανάξει και ο διαιτητής λέει αφού δεν θες να το χτυπήσεις πάμε να φύγουμε.
2: Έτσι έγινε. Και τα κόρνερ είναι η δύναμή σου. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Μα ναι, και ήταν και το πρώτο που κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο που θα είχε κερδίσει η Arsenal.
2: Ναι.
0: Και δεν χτυπήθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή για να δεις ότι αυτό κάποιοι παίχτες μπορεί να είναι ποδοσφαιρικά σπουδαίοι. Αλλά ρε φίλε, καμιά φορά το τι έχουν μέσα στο μυαλό τους δεν μπορείς να το καταλάβεις με τίποτα. Okay. Δηλαδή, γνωρίζεις ότι η ομάδα σου έχει πάρει τόσα πολλά γκολ από τα κόρνερ, η ομάδα σου είναι μπροστά στο σκορ 1-0 και είναι μια κατεβασιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνει επίθεση ο άλλος, γιατί μόλις απομακρυνθεί μπάλα από την άμυνα θα το λήξει.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να βγει κόντρα ο αντίπαλος να το αφήσει. Και δεν πας να χτυπήσεις το corner, ρε φίλε. Ναι. Και εμένα μου κάνει όχι άσχημη εντύπωση, μου προξένησε έτσι ένα ανοίκτο, ας πούμε. Λέω αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, καμιά φορά, τι κακό είναι αυτό.
2: Και εγώ ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να φύγω με το που είδα αυτό, λέω τι να δω τώρα.
0: Και δεν είναι το στιγμά, εγώ δεν είχα παίξει καν το τελικό, δεν ασχολήθηκα να σου πω ότι τσαντίστηκα, ας πούμε, που δεν χτυπήθηκε το corner ή δεν το μέτρησε κτλ. Αλλά δείχνει πολύ κακή νοοτροπία, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία που τα λες ωραία. Και αυτό εδώ τελικό. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά έχω δει τον Γιάνγκουσιτς. Ο Κροάτης, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τον είχα δει που μπήκε αλλαγή σε ένα παιχνίδι. Ρε, αυτός έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Ναι, έχει τεχνική κατάσταση και είναι δυνατό να μην... Να μην πάρει ευκαιρίες.
0: Δεν τον έβλεπε ο Μπενίτης, να σου πω τώρα. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα στηρίξει πολύ το συγκεκριμένο project, το συγκεκριμένο παιδί. Να δούμε.
2: Με έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό. Εγώ το λέω σαν ποδοσφαιρόφιλος.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αφού μιλήσω τους Ολυμπιακούς, αλλά εντάξει, απορία προκάλεσε πολλούς ανθρώπους αυτό.
2: Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για το Στρακώσα, ότι ήταν βασικό. Πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ φέτος.
0: Πάρα πολύ. Για μένα ο MVP της ΑΕΚ. Δηλαδή, πολλοί λένε ο Πινέδα και τα λοιπά, αλλά παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσο καλά και να πάει ένας παίκτης μέσα, Αν ο τερματοφύλακας σου, δεν λέω εντάξει, ένα μικρό δεφορμάσμα μετά τον μπαράζ που λέγαμε πριν με το Ζόη. Επειδή είχε λίγο ευθύνη στα γκολ που δέχτηκε η Αλβανία από την Πολωνία. Εντάξει, τον πήρε λίγο από κάτω. Είναι ένα παιδί. Αλλά το ότι στάθηκε τόσο καλά και έκανε όλα αυτά τα πράγματα φέτος για την ΑΕΚ, για αποκρούσουμε τα απέναντι σε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Κάτι. Γιατί ήμουν με ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ τον Αύγουστο, βλέπαμε Anderlecht ΑΕΚ. Και αν δεν ήταν ο 300, θα ήταν 3-0 στο.
0: Στο μισάωρο, στο 20 άλλο. Και μπορεί και στο 20 άλλο. Ναι.
2: Αυτά ρε, συγχάρηκα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι, Λαχιλιαμ, τι έγινε.
3: Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, Ρικανής.
0: Είσαι καλά.
3: Όχι, δεν είμαι καλά σήμερα. Ενοχωρήθηκα πάρα πολύ, Κώστα, σήμερα. Το συγγνώμη για τους συναπράτες μου. Το παλικαράκι μας το Μάριο. Εγωρήθηκα πάρα πολύ. Ο Μάριος, αν με επιτρέπεις να πω ένα πράγμα, ο Μάριος ήταν μέλος της, για μένα, έτσι, για μένα, της τελευταίας ελληνόφωνης ΑΕΚ, η οποία πέτυχε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα μέρος το ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, το παδί της ΑΕΚ πηγαίνουν σήμερα στη Φιλαδέλφια και καμπαρώνουν αυτό που καμπαρώνουν, το οφείλουν και σε αυτά τα παιδιά. Και σε αυτά τα.
0: Καλά κάνεις και το λες. Συμφωνώ απόλυτα.
3: Με την έννοια ότι έδωσε και την ψυχή του και με τη Celtic και με τη
0: Βίντι.
3: Και με τη Βίντι. Ήταν αποφασιστικός παράγοντας ώστε να πάρει την πρόκριση ομάδα, εκτός ότι την ανέστησε ψυχολογικά. Ας πήγε στον όμιλο όπως πήγε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει, αλλά εντάξει, για εκείνη την ομάδα δεν είχε εκείνη την εποχή. Ανέστησε την ψυχολογία της και πάνω απ' όλα πήρε ένα αποφασιστικό boost για να γίνει και το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, όπως αποδείχθηκε και μετά, και κατά τη ρίση του ηγέτη της τότε. Έτσι, ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, που ήταν αποφασιστικά κιόλας για να γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Οπότε σε όλη εκείνη την ομάδα, η οποία ήταν μια ελληνική ομάδα και έχει μια σημασία αυτό, ήταν ο Μπακάκης, ο Λαμπρόπουλος, ο Μπάρκας,
0: Μαντάλος.
3: ο Μάριος, ο Μάνταλος, ο Μακασέτας, όλα αυτά, ο Γαλανόπουλος, όλα αυτά τα παιδιά δώσανε τότε την ψυχή τους μαζί με τα πολύ καλά παιδιά, έτσι, ξένους που είχαμε, κυρίως τον Μάρκο το Λιβάγια και το Σιμόνις φυσικά, η Κρίσκη και λοιπόν, δώσαν όλα τα πάντα και αξίζουν έτσι, πάντα να τα θυμόμαστε όμορφα αυτά τα παιδιά. Όμως, όταν λέμε να τα θυμόμαστε, να είναι καλά και να τα θυμόμαστε. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως για τον Μάριο δεν ισχύει. Δεν σου κρύβω ότι
0: τώρα που
3: γνωρίζω και κάποια πράγματα, όταν άκουσα προχθές για τα κάποια τεστ τα οποία του κάνανε, ήμουνα πάρα πολύ, κατάλαβα ότι δεν πάνε καλά.
0: Παιδιά, τώρα που έφυγε ο άνθρωπος από τις πρώτες ώρες του ατυχήματος, γνωρίζανε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν μπορείς, έχεις την ελπίδα πάντα, εσύ το καταλαβαίνεις γιατί είσαι και του χώρου, ότι δεν μπορούσαμε κανένας να πει τίποτα και είχαμε την ελπίδα ότι αυτό δεν θα ισχύσει και ότι θα γίνει ένα θαύμα, αλλά γνωρίζαμε όλοι ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Δηλαδή όσοι είδαν, και ο Γιαννάκης ο καλός μας ανταποκριτής από τα Γιάννενα, αυτά που μας έχει μεταφέρει από την πρώτη στιγμή για το τι, σε τι κατάσταση, ας πούμε, βρισκόταν από την αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε ευχολογία, αλλά το θεωρώ έτσι υποχρέωσή μου σαν οπαδό της ΑΕΚ να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σήμερα σε αυτό το παιδί.
0: Καλά κάνεις, γιατί, και έχει ιδιαίτερη αξία που το κάνεις.
3: Γιατί έχει μια σημασία... εκτός από συμβολική και σχηματική.
0: Για μένα, φίλε, δεν το λέω τώρα. Ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές. Για μένα ήταν από τους 2-3 top ποδοσφαιριστές στο σύνολο των τεσσάρων αγώνων που περάσαμε. Και τα είχαμε συζητήσει και τότε.
3: Καλά, αυτό δεν συζητιέται. Αυτό δεν συζητιέται. Απλά επειδή εκείνη η ομάδα.
0: Ίσως ο top, και δεν το λέω τώρα γιατί υπήρξε αυτή η πολύ τραγική κατάληξη. Ακριβώς γιατί έδωσε στην άμυνα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
3: Βέβαια. Κατά την άμυνα παιχνίδια τότε. Δεν χρειάζεται να πεις.
0: Τι να πεις τώρα.
3: Δεν χρειάζεται.
0: Συγκλονιστικά μάτς από το Μάριο και τα τέσσερα.
3: Και κατήθενε και μέσα στη Celtic δεν έπαιζε και ο Τσικίνηση, έτσι. Λοιπόν, νομίζω μαζί με τον Λαμπρό που θα με κάνουν λάθος.
0: Μα αυτή ήταν και η δυσκολία και η ανησυχία όλη, ότι θυμάσαι όπως πάντα που πάμε και το ένα και το άλλο και αυτό. Και...
3: Η ουσία είναι ότι εκείνο το καλοκαίρι, επειδή ξέρεις εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε λεπτομέρειες, οι οποίες αποδεικνύονται τη συνεχεία, είναι θέμα εμπειρίας 50 ετών που παρακολουθώ δυνάει. Εκείνο το καλοκαίρι το κουμπί της ΑΕΚ άλλαξε. Είναι την ομάδα γενικά δεν της έχει αποδοθεί ο φόρος τιμής. Γενικά μιλάω.
0: Αλήθεια να το πεις.
3: Λοιπόν, αλλά ειδικά σήμερα με αυτό το τραγικό συμβάν οφείλουμε να κλείνουμε το γόνι προς τα στο πάριο. Έλα καλά ψυχούλα. Λοιπόν, άντε μου, καλή
0: νύχτα. Καλό ξημέρωμα, Μαχλιά. Πάμε σε έναν ακόμα και κλείνουμε. Χαίρετε.
4: Κώστα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Έλα, Αλεξάνδρε.
4: Πώς είσαι. Καλά, πώς έχεις. Κοίτα, εγώ δεν θα πω για το τελικό. Το μόνο, έχει φάνει το πέναλτι του Γκάμπριελ Άρσεναλ, ότι δεν θα πάει μέσα. Δεν ξέρω αν τον έλεγχο. Μένω σκούνα και πόδια, ξεφυσούσε τα πόδια δεξιά-αριστερά. Αυτά δεν είναι παίκτες σοβαροί, μεγάλοι παίκτες. Αυτά τα κάνουνε. Είπα τώρα εκείνη με παρέα και λέω δεν το βάζει με αυτό ζωτό. Η μπάλα η έξω λέω θα το πιάσει για πλάκα του.
0: Εν τω μεταξύ ο Έζε με την ίδια φόρα που παίρνει έχει χάσει άλλα δύο πολύ σημαντικά πέναλτι.
4: Αυτή είναι το αυτή παίξε. Κοίτα μου. Στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα. Εδώ και 40 χρόνια περίπου, 45 πες.
0: Με την Αγγλομανία θα πεις.
4: Ναι, μπράβο. Είναι γνωστή δημοσιογράφη και τελευταία ένα στο συντηρεί πάρα πολύ και υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν διδαχθεί αυτή την τρέλα. Έχουμε αναγκάγει ομάδες της σειράς, ένα γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι υπερτιμημένο βέβαια, γιατί είναι πολλά τα χρήματα, το βλέπουν στην Ασία, Αφρική, παντού κλπ. Οπότε τα συμβόλαια πολύ, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος είναι στη Γαλλία 2 εκατομμύρια και παίρνει 10-15. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δημοσιογράφοι το έχουν αναγκάξει μια μεγάλη ιστορία και καμαρώνουν και πάρουν και μετά μαθητές, 40, 30, 25, οι οποίοι συνεχίζουν με West Ham, ξέρω, με Άρσεναλ, υποφέρουν όταν χάνει η ομάδα τους. Και γελάμε τώρα, δηλαδή η Άρσεναλ τι μέγεθος είναι ευρωπαϊκά. Έχει πάρει τελικό σκέ. Δεν είναι κάποιο. Δηλαδή αν δεν είχαν 2-3-5 δημοσιογράφοι που λέγανε είμαι Arsenal και να υποφέρουν να χάνει Arsenal, δεν υποφέρουν ποτέ δημοσίως όταν χάνει η ομάδα τους στην Ελλάδα. Εγώ και γελάω με αυτούς. Έχεις ποτέ υποφέρει δημοσίως για την ομάδα την οποία αγαπάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εδώ μεγάλωσες. Αυτή για μένα είναι η κατάπτυξη στον τομέα αυτό. Μπορεί να είναι υπέροχη.
0: Εντάξει, Αλέξανδρο, μην το κάνεις.
4: Ναι, εντάξει, το υπερβάλλω, αλλά για να δώσουμε να καταλάβω μια
0: δεν
4: φορά.
0: Δεν υπάρχει κατάπτυξη. Ο καθένας. Καταλαβαίνεις ότι αν.
4: Πάμε τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε και από εκεί πέρα. Ας κοπεί αυτή η ιστορία κάποτε. Λοιπόν, τώρα, άκουσα κάτι για τον εαυτό συναμονή που ήμουν για τον Τζάμπρα και τον Βίχο. Έχει γίνει κάτι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.
4: Α, γιατί άκουσα για Τζάμπρα και Βίχο. Κοίτα, καλή παίκτες είναι. Ο Τσάβρας είναι κάτι πιο μπροστά από το Βίχο. Αλλά είναι πώς θα παίξουν μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι βεβαιωμένη αυτό που λέμε ασφαλής επιλογή ότι θα βγει. Άλλο Ολυμπιακός, άλλο Λεβαδιακός, άλλο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τα ίδια, δεν είναι εύκολο. Το μόνο είναι Έλληνες. Ο Μεντιλίπαρ γνωρίζει, μακάρι να τους επιλέξει. Και είπα, δεν είναι Έλληνες. Αλλά με το κάνω το προπονητή, μην πούμε τίποτα. Και κάποιοι Ολυμπιακοί λένε άμα με τη λίπα είναι αυτό. Ο με τη λίπα είναι ο προπονταράς, ο οποίος μας έφερε την πιο μεγάλη επιτυχία, την οποία δεν τη χάσουμε. Άρα τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε οι οπαδοί του Ολυμπιακού τους παίκτες, τους οποίους δεν θέλουμε τη λίπα. Άρα να το πούμε να φύγει και να πάμε στη θέση του, μια επιτροπή. Πάει αυτό τώρα για τον μπάσκετ. Το έχω σε μεγάλο φαβορί. Όχι ότι είναι καλύτερη ομάδα, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι γεμάτος από τα καλάθια. Για μένα αυτή η θέση είναι η οποία υστερεί ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα λεξόρο ο οποίος έχει τραυματισμό.
0: Και δεν ξέρω τι, σε αυτό που λες πάνω, η συζήτηση ήταν και με τον Γιώργο πριν, στον ώρα που είχε στη Βαλεντίνα, ο Γιώργος Πατρίδης. Τι θα κάνει με τους κοντούς και αν θα επιλέξει να αφήσει εκτός τον Χουάντσο, τον οποίο σαν τελευταία μας δεν ξέρω αν το κάνει για ξεκούραση, ναι. Αν αφήσει έξω τον Χουάντσο, μετά θα έχει προβληματιστεί.
4: Αυτό θα είναι εντάξει, αυτό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα.
0: Δεν θέλει να μείνει και με λίγους όμως στο Σαγκάρτ. Γιατί θα παίξει μόνο με το Λιόπουλο, Ναν.
4: Γκραν
0: και
4: Σόρτ.
0: Και Σλούκα, αν είναι καλά ο Σλούκα.
4: Αν είναι και τώρα καλά ο Σλούκα. Μάγιο μήνα δεν έχει ποτέ τέλεια σχέση Ιουνίου. Τώρα πάμε, για μένα ο Ολυμπιακός εκεί υπερτερεί, έχει τρεις παίκτες. Ο Παναγός είχε το Λεξόρ, ο οποίος για μένα παίκτη άρασε, αλλά μετά τον τραυματισμό του μπορεί να αποδώσει. Δεν έχει την ίδια έκρηξη. Άρα είναι στο μέγιστο.
0: Ο Σλούκα δεν θα είναι, αφού δεν είναι ατομικό. Αφού ο Σλούκα είναι εκτός, ναι. Άρα θα έχει μόνο το Λιόπουλο, Γκραν και Ναν.
4: Και να και Σόρτς.
0: Ναι, αν επιλέξει το Σόρτς όμως, είναι πιθανό να αφήσει έξω το Χουάντσο. Σλούκας δεν είναι.
4: Ναι.
0: Κοίτα, εκείνη η δυσκολία, sorry. Μπερδεύτηκα με το Σλούκα. Ο Σλούκας είχε ένα ατομικό.
4: Εντάξει, ο Φαρίδη τώρα είναι στο 37, του δεν είναι τώρα για αλλαγή. Είναι μια αλλαγή, θα παίξει 5-6-7. Άρα το παιχνίδι από εκεί μόνο χάνεται. Βέβαια, του Ντόρση είναι απουσία. Αλλά υπάρχει ο Φουρνία και υπάρχει ο Λαρετζάκης. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη ο Λιδωκός να χάσει τον Αυριανό τώρα που μπήκαμε στην Τρίτη. Αλλά από εκεί πέρα όλα γίνονται. Τον αγώνα προσθέσει ο Πόρτρον, είδες ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, τη συνέχιση έχει τύχει να δω αυτές τις μέρες. Τους γυναικείους τελικούς.
4: Α, τους ίδιους.
0: Με την Βουλιαγμένη. Έχω δει πιο πολύ. Από τα μικρά σπορ, που λέμε μικρά σπορ, ας πούμε, από πόλο που δεν είναι μικρά.
4: Απλώς τα προβάλλουν λιγότερο.
0: Τέλος πάντων, κακώς το είπα. Από τα λιγότερο προβλημένα, κακώς το είπα μικρά σπορ. Ζητώ συγγνώμη.
4: Αυτά έχουν επιτυχίες.
0: Το μεγαλύτερο ομαδικό για μένα είναι το πόλο, το έχω πει 100 φορές. Σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό.
4: Λίγες μικρές αμοιβές, μικρή προβολή, μεγάλες επιτυχίες.
0: Οπότε, έχω δει τις γυναίκες πολύ και στο πόλο και στο πόλο. Έχω δει τους αντρικούς τελικούς. Έχω δει με τον μπάσκετ υποχρεωτικά, γιατί με αυτά που γίνονται είδα και τους ημιτελικούς κτλ. Δεν προλάβα να δω καθόλου το ζευγάρι των ανδρών.
4: Για τον ανδρό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι περίμενε να γίνει.
0: Για φέτος δεν περίμενα να γίνει κάτι.
4: Δεν το περίμενε στο 3-0.
0: Ναι, δεν περίμενα χάσιμα του Ολυμπιακού. Ναι, φέτος ακόμα.
4: Άκου τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Πρώην του Ολυμπιακού, βασικούς διεθνείς, το Γιώργο και το Σκουμπάκι. Και έχει ένα πολύ καλό Παναθηναϊκό.
0: Θα πάρει κι άλλους. Θα πάρει κι άλλους.
4: Αλλά το να μαζεύει παίχτες δεν είναι μόνο καλό. Δεν είναι μόνο το πρώτιστο. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός απλώς παίρνει εμπορικά, τώρα παίρνει κάποιους παίχτες. Αλλά δεν έχει υποδομές, δεν έχει την τεχνογνωσία, αυτό που λένε οι άκλοι know-how, αλλά δεν είναι εκεί να κάνει. Αυτό που είναι ασύλληπτο. 63 νίκες σε 63 παιχνίδια, εδώ και 25,5 χρόνια ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Αυτό δύο που και αν το πεις, δεν είναι. Και μιλάμε για ένα μέγεθος, θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός ο Πόλος δεν είναι μέγεθος. Αλλά είναι, ο σύλλογος είναι το δεύτερο μέγεθος στην Ελλάδα.
0: Αλέξανδρε, είναι και 59 με κόβει έτσι κι αλλιώς.
4: Ωραία, με την Βουλιαγμένη είναι πάντα η Βουλιαγμένη αξιοσέβαστη ομάδα, γιατί έχει πολύ καλές υποδομές. Καλημέρα, Κώστα.
0: Να είστε καλά, Αλέξανδρε. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Και τα λέμε πλέον Σαββατοκύριακο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
4: για να ξεκαθαρίσουμε
3: ναι, αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
4: Έχουμε ευρύ άκρη με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αμφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και οι χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο, δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί, το 1936, γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης, όταν έφυγε από τα Τρίκαλα, είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 1938 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ένα δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι η Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο του τραγούδι είναι το «Σεφίνο Ακρογιάλη», το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν γράφει το «Φίνο Ακρογιάλη» με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει «Έχει παιδάκι μου Παραγουάη θάλασσα?» Τότε του λέει ο Τσάνης «Αλίμονο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει». Έτσι λοιπόν στις 4 Σεπτέμβρη του 1939 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε. Θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ, με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία, και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1938, όπως είπες, και υπηρετούσε ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα, αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 1938 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις? Και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει η πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 1938. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 1939 με το Στράτο Παγιομτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα, δηλαδή κατά το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 1963 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από το Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που δόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολούμπια, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολούμπια, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας θυμάει, αδελφέ. Ιδιαίτερα μας τιμά. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει. Ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε
0: τώρα? Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες γίνονται το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, του έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55, έτσι, ο Τσιτσάνης με την Ίνου. Τη Μαρίκα Νίνο εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμωδία στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου. Πιάσαμε την καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Νάκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Λέβαια. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άλλαξε την Αρχόντισσα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Yeah. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά και τη γυναίκα για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης
1: καλώστα
0: από τον Βόλο, ναι, ο Κουβανός από την Πάτρα, Κοινός Μητσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: έχουμε,
0: θα
1: διαλέξει
0: παίξουμε
1: πολύ. Τα καλύτερα,
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται, έχεις εκεί από κάποιους.
1: Αντώνης Σεκιούριτα από Πειρά, είναι Κώστας Αντώνης, αλλού χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνας Γιος. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι. Στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής, για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο, φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Γερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με τη Λιζέτα Νικολάου, σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο Αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με το δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για εκείνες ζωές, είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο, αναφέρεται κάποιος βλάχος, μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
6: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
5: Η Ιωάννα, εμένα με παρέσυρε ο Νίκος.
6: Γιατί
5: η Ιωάννα το Κερατσίνι. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε παρασύρει καμιά Σοφία.
6: Γιατί πρώτο. Εδώ τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
5: Τα πίνει, Σάββα... Κάτια, τα πίνει.
6: Καλά κάνει.
5: Και καλά ξυνήθει.
6: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
5: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης η παρέα μας.
6: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον
5: Τσάνικα. Μας τιμώρησε το Τσάνικα.
6: Μας τιμώρησε, λέει όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζατζίδη.
5: Τη Γερακίνα Γιο.
6: Εντάξει. Α τα ακούσουμε τον Τσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρεις άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, τον Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτι θα κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνι. Πάμε εμένα, με παρέσυρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι αυτή. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους έτσι και παλιών των τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς έτσι που προπολεμικός είχε κέντρο το γνωστό το δάσο το Βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλεο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το, με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνη, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968 έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη, και το 67 και το 66 έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, για το τσιπουράκι, ναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει τον Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέρβικο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό.
1: Όχι, δεν θα.
0: Εντάξει.
1: Με τσιτσάνι.
0: Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο, σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη, άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω, θα παίξει κι αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί να του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Καρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέστηρε τον Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο από το Ματίσια.
1: Ιωάννα, κάζε να ακούσει τραγουδάρες που έχει γράψει για γυναίκα.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε να μωρέ. Εντάξει,
1: κάτσε να ακούς.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον, έχει παρασύρει, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή, στη γλώσσα των εταιριών, 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε σήμερα καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνουν ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφεται.
1: Ατούλος εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στη Δανία.
0: Ναι, είναι στη Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στον Βασίλη, στον Χριστόφορο, στον Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά, ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33 και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιπουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη, ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

πόσεις γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράτη, κάπως τους γελούν.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ, τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο Νουρέγεφ?
0: Ο Νουρέγεφ από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να σε καλά Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας ότι και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: έχουμε σύγχρο, να το... Ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, πάλι στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το Γρηγόρη. Ναι, ο Μπεθικότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, και εδώ κάπου να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει εδώ χάμω, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το «Βόλτα στην Ελλάδα». Αν μπορέσουμε Κώστα θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κορδίδη Δαλιώτη.
1: Τι κουίζ να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον...
1: Παλιώσε το σακάκι με Μπηθηκότσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
4: Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για την πτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάλκου.
5: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με, το συνθέτης με την πλουσιότερη φαντασία σε μουσικά θέματα και το γράφουν βέβαια και εδώ στα μηνύματα. Όντως ναι, κατέφερε να εξευγενήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι, ουσιαστικά είναι αυτός που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο. Έφερε ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παιγνιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσιτσάνης πρώτος από όλους τους ρεμπέτες συμπεριέλευσε σε ποιητικές ανθολογίες της νεοελληνικής ποιήσης. Καλησπέρα και στον Πάνο από την Κεσαριανή.
3: Και στα παιδιά από το Newcastle που με 0-4 εκεί έχει ασπρίσει το Newcastle και έχουν οικογενήσει από το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
5: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.